0: Μα,
1: και να συνεργαστούν.
0: Πολύ ωραία το θέτει το θέμα η Βάση Αναστασίου, αν θέλουν να σε κυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσεις, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κύριου Καρτερού ήταν πιο ακραίο, έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε, αλήθεια στο λέω. Δεν είναι, όχι κριτική, ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του, ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολύ
2: κοντά. Επίσης, εγώ θα περίμενα...
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα
1: και
0: στον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιων άλλων.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
1: Ναι.
2: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
1: Στο γραπτό.
2: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν αρθρογράφο.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματικούς, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.

0: ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη Βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν θυμάμαι καλά τα νιάτα μου.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι, και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτερό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει: το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την 100 βόλτα κτλ. Ναι. Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Θα κατέβεις στις εκλογές αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου. Mm. Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Mm. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Α, και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου
4: δεν έχουν ένα.
2: Ορίστε.
4: Εσύ ω ανέλληνο.
2: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω.
2: Θα ανακατευτώ, ναι.
3: Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές, πολύ πιθανώς
3: με.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε αγρανά
3: παρακολουθήσει.
2: Αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι, λέει.
0: Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να
1: κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνουν λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
5: Κάμω την ατυχία μου.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκου, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική, φυσικά.
0: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr / Fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Σκόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
6: Ευχαριστώ
0: πολύ. Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
6: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Τώρα, εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φορά. Δεν είναι μόνο η Κάτζου η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές, λέει, ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
7: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
8: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
7: Είσαι ο άνθρωπός μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, πάντα, πείτε μου,
8: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε, ναι, εσείς οι σύζυγοι. Ναι. Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε, έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινό ταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου, καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
1: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι, και άντρες και γυναίκες.
0: Τα χαμένα, πώς θα τη βγάλουν.
1: Όχι, η Θεοδώρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς
0: αλλά
1: λόγους.
0: Τώρα η Θεοδώρα και εσύ.
1: Η Θεοδώρα τα είπε όλα.
0: Πήγε το μυαλό της στο πονηρό τώρα.
1: Δεν πει, ξέρει τι είπε.
0: Να και ο Πάνος, μια άλλη ματιά. Κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
1: Εντάξει, ο Γιάννης λέει: καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
0: Α, θα τον παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παναγιώτη, ωραία.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με τον Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον ζητάμε το λόγο και ζητάμε
1: και
0: να υπάρξουν και ευθύνες.
1: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μία μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία.
1: Yeah.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Α, δεν μου είπες.
0: Τι έγινε στην Τουρκία.
1: Τι έγινε.
0: Σε μία πολύ μικρή πόλη.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι ότι πολύ με νοιάζει, αλλά δε πάντων.
0: Σε μία πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστροεντερίτιδα.
1: Όχι, Παναγία μου. Από τι ξέρουμε.
0: Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
1: ναι.
0: 3.000 κρούσματα γαστροεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
9: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρες στην τουρκική πόλη Τοκάτ, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
10: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Τοκάτι της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Τοκάτης 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
0: Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι εκεί
1: το νερό.
0: Στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Από το νερό είναι.
1: Από το νερό, ε.
0: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Το συζητάμε.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά. Στην πόλη το κάτω εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
1: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακη, μαζί σου.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Εγώ λέω, μπράβο, στη Χριστίνα.
0: Και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε εμείς. Ακριβώς, για να μην σα στεναχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καήρευτη που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
1: Ρουζ. Μάσκαρες.
0: Λεφαρίδες. Ανάβει, βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
1: Ανάβω μαλλιά.
0: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Έχουμε, θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριάς, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε, το είπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί ήδη με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και ένα 55. Που θα πάει ένα 55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφ.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Εντάξει, μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Τώρα με συγχωρείς, θα κάνω εγώ τον τζομπανάκο. Δεν ξέρω κιόλας να παίζω και τη τέτοια. Δεν πειράζει. Να σου πω, βάλτε τώρα, βάλτε τζομπανάκο. Έτσι, για να μην χαλάσουμε, ρε παιδί μου, το κάρμα, κατάλαβες. Να μην χαλάσουμε το feng shui, το kama sutra, όχι το τελευταίο. Πάμε. Τζομπανάκος.

Έτσι λοιπόν, αυθορμήτως και αλάνθαστα, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ωραία παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Με διαφορετικό τρόπο σας αφήνουμε, με διαφορετικό τρόπο ανταμώνουμε. Τι εξελίξεις είναι αυτές, αδερφέ μου? Τίποτα δεν είναι. Last year, κάποια πραγματάκια θα τα πούμε, να ξέρετε. Λεπτομέρειες, γιατί θα περιμένετε να ακούσετε λεπτομέρειες. Μάλλον όχι, δεν θα σας το μαρτυρήσω ακόμα. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Και σήμερα είναι και μία ιδιαίτερη μέρα, γιατί περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Τσάντα έχεις πάρει μαζί σου, λάσκαρη? Θα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ή έστω ένα μπετονάκι για να τρέξεις να πάρεις από τους πρώτους με τη χαμηλή τιμή. 1,60 φεύγα θα είναι. Έτσι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 1,6, να είναι 1,5 μπροστά, 1,59. Πώς αγοράζαμε τα καρπούζια το καλοκαίρι? 5,99 το κιλό, όχι 6, 5,99. Κάπως έτσι θα πάει. Όπου το βρίσκαμε 5,99, κορνάραμε κιόλας και βγάζαμε και σημαίες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Καλημέρα και στους δυο σας. Έχω φτιάξει ένα εσπρεσάκι. Ο καφές σήμερα είναι χεράτος. Κυρία Κούρτη, αγαπημένη. Διάβαζα κιόλας κάτι μαντάτα από διάφορους έτσι συναδέλφους. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε τώρα αυτά στον αέρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Φτιάχνετε κι εσείς καφέ. Ξυπνάτε. Όσοι είσαστε στη δουλειά, που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, μπορεί λίγο το βλέφαρο να είναι βαρύ, να κάνει να ράνει. Ανοίγουμε τα αυτιά μας. Σας θέλω εδώ για να πούμε πολλά μα πάρα πολλά πράγματα. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πολύ προσοχή. Είναι άθλια τα πράγματα εκεί έξω. Μόνο μια βροχή θα μας σώσει, έλεγε το άσμα. Αλλά εδώ τη σήμερα ημέρα, εν έτη 2026, με το που βρέχει πλημμυρίζουν τα πάντα. Θα σας πω και σε ποια σημεία θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Γενικότερα πάντως υπάρχει πολύ νερό. Ερχόμενος εγώ συνάντησα και βροχούλα, έντονη βροχούλα πάνω στην Αττική Οδό. Θα ρίξω και την κρίνια μου γενικότερα για πράγματα τα οποία έχω διαπιστώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, ο διπλανός σας, για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα, στέλνετε μήνυμα. Και εγώ τα βλέπω εδώ στην οθόνη μου σε πραγματικό χρόνο. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200, εκεί που σας περιμένει η κυρία Ελαπάμε, Ειρήνη Κούρτη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

0: Εμπνεύσεως λάσκαρη αγοραστού. American Woman.
1: Τουλάχιστον ξέρεις τι. Θα γλιτώσουν τα αυτιά μας από αυτό το πρέσβυρα. Διότι δεν αντέχω να το ακούω άλλο. Η πρέσβυρα και η πρέσβυρα και η πρέσβυρα. Διότι εδώ στην Ελλάδα είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα πρέσβη και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Ακόμα και σήμερα. Η πρέσβυρα άκουγα σε, δεν έχει σημασία πού, γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σιγά μην είναι και πρέσβυρα να πούμε στα σοκολατάκια. Τουλάχιστον θα ηρεμήσουν τα αυτιά μας. Πάει. Όνειρο ήτανε και πάει. Τις λεπτομέρειες. Ο Θανάσης ο Τσίτσας. Γύρω στις 5:30. Όχι, θα σας φιλέψω κι εγώ με διάφορα πραγματάκια. Αλλά τον όγκο, και, γιατί έρχονται κι άλλα, λέει. Έρχονται κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Να σου πω την αμαρτία μου, κάτι είχα ψηλιαστεί. Τώρα μόνο γι' αυτό, απευθείας, να λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, ο 47ος, «She was a very nice lady». Έκανε και το τέτοιο, έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει, έχει κάνει και μνημόσυνα αυτός, τελείωσε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στο State Department. Ο Μαρκ Ρούμπιο μέχρι και πριν από λίγες μέρες ήταν στην Αθήνα. Σε όλα τα photo opportunity ήταν μέσα και η Kimberly. Τώρα είδατε πώς γυρίζουν τα πράγματα. Η ίδια βεβαίως αυτό το οποίο λέει είναι ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Και μας ευχαρίστησε πάρα πολύ. Αμέ, η ανάρτηση που έκανε ήταν πάρα πολύ συγκινητική, πρέπει να σου πω, Λάσκαρη. Πολύ συγκινητική. Ναι, μένα πήγε να μου φύγει ένα δάκρυ, πρέπει να σου πω. Έχει χάρη που βάλαμε ένα συνάδελφο εκεί με χοντρή φωνή και διάβασε την κάρτα, οπότε μας έφυγε το όποιο συνέστημα. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη, λοιπόν, 14 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στο μέσο και αυτής της εβδομάδας. Ο ήλιος θα ανατείλει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 50 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 287η ημέρα του έτους. Για την πρέσβη. Αυτό είναι το σωστό. Είναι η πρέσβης. Ο πρέσβης, η πρέσβης. Η πρέσβυρα είναι καλής θελήσεως. Ή άντε η σύζυγος του πρέσβη. Και αυτό τραβηγμένο από τα μαλλιά. Είπαμε, έχουμε και ένα θέμα. Πονάνε τα αυτάκια μας. Αφιερωμένο.

Επειδή έχει νόημα το άφησα, American Woman και bye bye. American Woman και bye bye. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Α, χρόνια πολλά. Δύσκολο όνομα, εντάξει, αλλά χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Γερβάσιε. Να περάσεις καλά, Γερβάσιε. Φαντάζομαι ότι σε φωνάζουν με κάποιο nickname. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό το nickname. Βάσιας. Δεν κολλάει άλλο. Αλλιώς το κρατάς σε Γερβάσιος. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικανική Ήπειρο, 12 Οκτωβρίου 1492. Είναι δημόσια αργία. Είναι να μη σε θέλει η τύχη, ρε παιδάκι μου. Από αλλού πήγε, ξεκινάς από ένα σημείο για να φτάσεις κάπου και φτάνεις κάπου αλλού και μένει το όνομά σου στην ιστορία. Ο Χριστόφορος Κολόμβος και ο Αμέρικο Βεσπούκη πρέπει να ήταν από τους καλύτερους θαλασσοπόρους. Για Ινδία ξεκινήσανε. Τώρα που φτάσανε είναι γι' αυτό και τους ονόμασαν Ινδιάνους. Ξέρετε τώρα. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας. Δεν ξέρω, δεν είναι εδώ το. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ δεν θα φέρω καμία ευθύνη. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, μάλιστα. Η μέρα του Τζούλιους Νιερέρε στην Τανζανία. Ξέρεις ποιος ήταν ο Τζούλιους Νιερέρε? Ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική. Ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας, παρακαλώ, και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί, ποιον λες? Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αμέ. Η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στην Αμερική είναι όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάρα μα πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους. Αυτό το κύμα της φοδρής κακοκαιρίας έριξε μπόλικο νεράκι, καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Εδώ στην Αττική είχαμε πλημμύρες σε πάρα πολλούς δρόμους. Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ξέρετε. Λοιπόν, και θα σας πω συγκεκριμένα, ένα λεπτό. Και εδώ είμαστε, τα έχουμε όλα συλλέξει, τα έχουμε όλα μελετήσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Smoke in the water. Μόνο έτσι πάει. Εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας. Προβλήματα υπάρχουν στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά. Στο κέντρο της πρωτεύουσας, πρέπει να σας πω, επειδή έπεσε πάρα πολύ βροχή και μάλιστα ήταν ο ρυθμός, ήταν πολύ δυνατός, υπήρχαν πολλές μα πάρα πολλές δυσκολίες στα γνωστά σημεία. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τι θέλω τώρα από σας? Επειδή εγώ σε μία λακκούβα κρατήρα έπεσα. Είναι φοβερό, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ρε αδέρφια, ρε τι κάνετε, να πούμε. Οι Δήμοι ειλικρινά, τι ακριβώς κάνουν στη μέση του Πειραιά? Τώρα θα μου πείτε, είσαι σίγουρος ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου? Μπορεί να είναι της περιφέρειας. Θα σας έλεγα τι ακριβώς μου έρχεται στο μυαλό, ποια λέξη μου έρχεται στο μυαλό για το ποιανού αρμοδιότητα είναι. Σημασία έχει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πουθενά. Βλέπεις, είναι μια χαρά το οδόστρωμα. Στο μεταξύ έπεφτε και μπόλικη βροχή. Ένα άλλο πραγματάκι. Τσιγκουνεύεστε το ρεύμα, οι Δήμοι? Δεν μας τα παίρνετε? Δεν πληρώνουμε? Τσιγκουνεύεστε το ρεύμα και έχετε σβηστά έχετε σβηστές στις κολόνες?
Δηλαδή τώρα θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ γκρίνια πρωί-πρωί. Και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένους δήμους. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί διότι αυτομάτως πήρα και τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει, θα το διαπιστώσω σήμερα. Επίσης, παιδιά, όταν βρέχει, δεν βλέπεις την τύφλα σου κάτω, οπουδήποτε κι αν είσαι, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν βλέπεις καμία διαγράμμιση, τίποτα. Τίποτα. Ξέρετε πάρα πολλές φορές ότι έχουμε πει τα καλύτερα για την Αττική Οδό. Εχθές όμως στο ύψος της Κάντζας, επειδή έπεφτε και πάρα πολύ δυνατή βροχή, δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τα ρεύματα κυκλοφορίας, όχι τα ρεύματα κυκλοφορίας, τις διαγραμμίσεις, τις λωρίδες. Δεν μπορούσες. Έπρεπε να το πηγαίνεις κατά προσέγγιση. Είχε μαζέψει πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και να σας πω και κάτι. 2,55. 2,55 κάθε διέλευση. Και στη Γερμανία έχουν ανακαλύψει, λέει, οδόστρωμα, το οποίο στους μεγάλους δρόμους ήδη έχουν αρχίσει την αντικατάστασή του, όπου απορροφά το νερό. Σε χρόνο ντετέ. Μήπως πρέπει να προχωρήσουμε και σε ένα διαφορετικό στάδιο. Ξέρω, έξοδα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για την ασφάλεια των ανθρώπων. Γιατί είχαμε και ατυχήματα, είχαμε τρακαρίσματα, είχαμε διάφορα πράγματα. Δεν μιλάω μόνο για την Αττική Οδό. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για λακκούβες στη μέση του πουθενά, στη μορφή κρατήρα. Πέφτει το αυτοκίνητό σου και μετά λες, μισό λεπτάκι να τσεκάρω για να δω, ρε παιδιά, εάν είναι τέτοιο. Λοιπόν, ένας τέτοιος κρατήρας στο Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι, στην κίνηση είναι αυτή που πηγαίνει προς το Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, που γίνονται εκεί και τα έργα του μετρό των Ατάλων. Η αριστερή ρόδα μου έπεσε. Η αριστερή, φανταστείτε, κέντρο-κέντρο δηλαδή. Λοιπόν, για ελάτε να σοβαρευτούμε και να κάνουμε κανένα εργάκι, γιατί τα έχουμε αφήσει στον αυτόματο πιλότο. Δήμαρχε, απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, στις Ποράδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Και σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Εκεί χτυπάει, βαράει δυνατά, δεν είναι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Αυτή η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένο σε πάρα πολλές περιοχές. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία. Σε Σκιάθος, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι και σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στην Σκύρο. Διότι πάντα εδώ λέμε ναι. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτων καιρικών φαινομένων. Τώρα, για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, δεν ξέρω, για να μην κάνουμε τώρα αυτά που κάνουν διάφοροι, δηλαδή να πάρουμε το 1595, απασχολούμε το για να δούμε πότε θα απαντήσουν, ή στο 210-52-77-066. Εάν λοιπόν έχετε και αντιμετωπίζετε το οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να καλείτε εκεί. Οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Εδώ λοιπόν έχουν αρχίσει. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και ασφαλώς να μου περιγράψετε την κατάσταση που έχει αφήσει πίσω της αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Τώρα υπάρχει ύφεση. Σας λέω, μόνο στην Αττική Οδό όπως ερχόμουνα είχε εκεί μετά τα διόδια, τα πρώτα διόδια, Κάντζα δεν πιάνει εκεί, Κάντζα πιάνει. Κοροπή. Είχε πάρα πολύ, είχε έντονη βροχόπτωση από ένα σημείο και έπειτα, και πλησιάζοντας προς το Μαρούσι η βροχή είχε μετατραπεί σε ψυχάλες, αλλά θέλει πολύ προσοχή, είναι τα πάντα βρεγμένα.

Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Να σας πω λοιπόν ότι, για να δείτε, μερικές φορές το έχουμε πει η ιστορία, κάνει κύκλους και μερικές φορές μας κάνει και πάρα πολύ έντονη πλακίτσα. Πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο τσαρλατανισμός, σε οποιαδήποτε εποχή και αν βρισκόμαστε, υπάρχει. Σαν σήμερα το 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το περιβόητο θαυματουργό νερό του. Το νερό του Καματερού. Υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Σας θυμίζει κάτι? Γιατί και κάποιοι σύγχρονοι καματεροί αυτό προσπάθησαν να πείσουν κάποιους συμπολίτες μας. Πρώτα απ' όλα προσπάθησαν να τους πείσουν ότι έχουν καρκίνο. Και μετά ότι θα θεραπεύσουν τον καρκίνο. Γιατί όλα αυτά δείχνουν και τη σύψη της κοινωνίας. Θα μου πεις δηλαδή το 76, όχι ρε παιδιά, όλα αυτά. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιου είδους μυαλά που θα προσπαθούν να κοροϊδέψουν, να δημιουργήσουν μια τελείως άλλη κατάσταση και συνθήκη, να βγάλουν χρήματα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Σαν σήμερα το 1976. Έχουμε κι άλλα. Το 1994 ηγέτες του Ισραήλ, ο Γιζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Γιασέρ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό που θέλει να πάρει και ο Τραμπ, για. Αμέ, Νόμπελ Ειρήνης θέλει. Εγώ, λέει, δεν μου το δίνετε που έχω σταματήσει 8 πολέμους. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι 8 πόλεμοι που έχει σταματήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι τα έχει κάνει μούτι. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι εξαιτίας του έχει φτάσει το βαρέλι, το Brent, στα 105, 106, 107 δολάρια και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ζεσταθούμε, όχι εμείς ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα ορεινά. Σήμερα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εχθές ο Κυριάκος Πιερακάκης έδωσε την είδηση. 30% επιπλέον το επίδομα θέρμανσης. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή όσοι πέρυσι είχατε πάρει, ας πούμε, 1000 ευρώ, φέτος θα πάρετε 1300. Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Εάν είχατε πάρει 500 ευρώ, 3, 5, 15, 650. Θα πάρετε φέτος. Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Κάτι είναι και αυτό. 1,60 φεύγα, εγώ το βλέπω. Τη σημερινή ανακοίνωση. Ο κύριος Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά, θα κάνουν τις ανακοινώσεις. Τις περιμένουμε πώς και πώς. Συνεχίζουμε με αυτό. Έβγαλε και αέρα, για πάμε.

Αγαπημένοι Nightwish, πάμε με Νέμο. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ, καλημέρα, λέει. Θα φτιάξει κανένα στους δρόμους που προσεγγίζουν την Ακρόπολη? Το σημείο μπροστά στην πύλη του Αδριανού και η Ροβέρ του Γκάλο, δρόμοι που περνάνε χιλιάδες τουρίστες ακόμα και τώρα. Ντρέπεσαι να περάσεις από εκεί για να προσεγγίσεις την Ακρόπολη. Αυτή δεν είναι δρόμοι, είναι καρόδρομοι. Θα επιληφθεί κανένας? Τώρα, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Το έγραψε το μήνυμα, το διαβάζω. Γκρίνιαξα και νωρίτερα για τους δρόμους και για την κατάσταση που επικρατεί εκεί έξω, η οποία κατάσταση ασφαλώς επιδεινώνεται όταν βρέχει ο Θεούλης. Ξέρετε, φθινόπωρο, έχουμε φτάσει 14 Οκτωβρίου. Φτάσαμε και στο μέσο του Οκτώβρη. Κοίτα να δεις, νεράκι περνάνε οι μέρες. Φεύγουνε λάσκαροι μέχρι να πούμε κιχ, μέχρι να πούμε κείμηνο. Μέχρι να κάνουμε κιχ και να πούμε κείμηνο, θα έχουν έρθει και τα Χριστούγεννα. Τώρα έχουμε και κόντρα. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι πάνω που είπαμε και μια καλή κουβέντα για τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχουμε έντονη αντιπαράθεση και αλλοκατηγορίες ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων, το Χάρη Δούκα, και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον Γιώργο Στασινό. Τον ακούγαμε συχνά πυκνά τον κύριο Δούκα να λέει να έρθει το Τεχνικό Επιμελητήριο, να έρθει το Τεχνικό Επιμελητήριο, και ξέρετε, για την Κράβα, προκειμένου να γίνουν οι έλεγχοι και να εκδοθεί το πόρισμα για την έντονη οσμή του φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Ο κύριος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμπα, και τότε γιατί φωνάζουμε, ρε Δήμαρχε? Τότε γιατί μας παρασύρεις και εμάς και φωνάζουμε και λέμε, α, παιδιά, έχει δίκιο ο Δήμαρχος, άμα δεν έχει κάνει αίτημα, ή λέει ψέματα ο Στασινός? Α, βρείτε τα. Βρείτε τα. Ακούστε. Εγώ θα μιλήσω για το απόλυτο μπάχαλο. Η χώρα με το απόλυτο μπάχαλο σε όλες τις εκφάνσεις της. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Ξέρεις πόσα παιδιά έχει λάσκαρη? Το έχουμε πει και στον 4.000. Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Το μεγαλύτερο ίσως των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Οσμή φυσικού αερίου. Πανικός. Κλείνουμε το σχολείο. Είναι εδώ και τόσες μέρες τα παιδιά και κάνουν τηλεκπαίδευση. Ναι. Τηλεκπαίδευση. Πάλι καλά. Είχαμε προετοιμαστεί στον COVID. Αμέ, το στήσαμε το σύστημα. Δεν μπορούμε να βρούμε από πού προέρχεται η οσμή. Και πλακώνονται μεταξύ τους. Πλακώνονται μεταξύ τους δημόσια. Δεν έχουν σοβαρότητα. Γιατί αν είχαν σοβαρότητα θα βρισκόντουσαν σε ένα τραπέζι. Θεσμικό ρόλο ο ένας, θεσμικό ρόλο ο άλλος. Για να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά όχι. Επειδή θέλουμε και τα φώτα της δημοσιότητας, κάνουμε στο τσακίρ κέφι και δημόσιες δηλώσεις. Για να δείξουμε πόσο μπάχαλο είμαστε. Ο Στασινός λοιπόν απάντησε με εχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Ο Δήμος Αθηναίων απάντησε χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Απίστευτο. Λοιπόν, σε ανακοίνωσή του τώρα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ο κύριος Δούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μήνα με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας. Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του επιμελητηρίου. Τώρα, αν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Στασινός αρνείται τις τηλεφωνικές επικοινωνίες? Ή αυτό το οποίο ζητάει ο κύριος Στασινός είναι ότι δεν υπάρχει, λέει ας πούμε, δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο? Και το πρόβλημά μας είναι αυτό, η τυπικούρα? Από την άλλη, εφόσον ξέρουμε, γιατί και εκεί στο Δήμο Αθηναίων μέσα στην τυπικούρα είσαστε, μέσα στο χαρτομάνι. Οτιδήποτε και να θέλουμε, θα πρέπει να κάνουμε και 3-4 διαφορετικές αιτήσεις. Άρα από τη στιγμή που εσείς είσαστε μέσα στην τυπικούρα
δεν θα πρέπει να σεβαστείτε και την τυπικούρα του άλλου? Όλοι μαζί τώρα, δεν θα πρέπει να αφήσετε τις ανοησίες και να κοιτάξετε να λυθεί το πρόβλημα και να μάθουμε όλοι μας από πού προέρχεται αυτή η οσμή? Δηλαδή είναι φοβερό, σε μια πρωτεύουσα υπάρχει μια οσμή φυσικού αερίου και δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Ρε, λες ο Μετροπόντικας από εκεί που πέρασε να τα... Αυτό, από εκεί λες να είναι. Λες, ναι, αλλά πώς μπορεί και είναι συνεχόμενο? Είναι τόσο δυνακητές οι στρακαστρούκες που παραμένουν? Οπότε, δεν ξέρω, ρε, ακόμα και αυτό δεν θα πρέπει να το βρούμε? Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος εντοπισμού? Δηλαδή, τέτοια ανικανότητα. Λοιπόν, πάντως, εχθές πήγανε τεχνικοί του τεχνικού επιμελητηρίου σε μια χώρα, ρε παιδιά, που θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε τώρα, εγώ να την πω τη βλακία μου, να την πω την ηλιθιότητά μου, να την πω, έτσι μου επιτρέπεις. Δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, όλος αυτός ο μηχανισμός να κινείται αυτόματα? Δηλαδή, ήθελα να ξέρω, κανένας από αυτούς δεν ακούει Real FM, ας πούμε? Ένας από αυτούς δεν ακούει Real FM? Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ένας από αυτούς δεν έχει δει τηλεόραση, ρε αδερφέ? Ένα δελτίο ειδήσεων δεν έχει δει σε οποιοδήποτε κανάλι το τελευταίο χρονικό διάστημα? Και να δεις ένα δελτίο ειδήσεων, υπάρχει ρεπορτάζ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κανένας από αυτούς δεν έχει δει κάτι? Λέω, από το τεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή να πει, άρε παιδιά, εδώ και κάτι μέρες κάποιοι ψάχνουν να βρουν μία οσμή. Κάτι γίνεται εκεί πέρα με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι? Σε διακοπές είναι? Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτόματα να κινείται η όλη διαδικασία? Οι σκηνές των παιδιών είναι ακόμα εκεί πέρα ή με τη βροχόπτωση? Δεν σου πω, να προσπαθήσουμε να μάθουμε. Λέω τώρα, βλέπω ένα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ για τη διαμαρτυρία των φοιτητών στην πλατεία Συντάγματος που συμβολικά έβαλαν σκηνές. Μπράβο στα παιδιά. Εγώ θα το πω. Μπράβο, διότι έκαναν μία ειρηνική πορεία, διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Πήγανε, στήσανε τις σκηνές τους και με το δικό τους τρόπο φώναξαν ότι υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα για τους φοιτητές. Μπράβο τους. Μπράβο. Είναι από τις φορές, ρε παιδί μου, που λες ότι όταν βλέπεις τέτοια παιδιά και με τέτοια καθαρότητα στα μάτια τους, το καταλαβαίνεις ότι αν υπάρχουν, παιδί μου, στην οποιαδήποτε κίνηση, κοινωνική έτσι δράση, αν υπάρχουν κομματικές σκοπιμότητες ή όχι. Εγώ τα χάρηκα τα παιδιά, να σας πω την αμαρτία μου. Παρόλο, εντάξει, να μου πείτε, αφού ήταν και ο πάμε εκεί, είναι και ο πάμε και ο πήγαινε και ο έλα, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως ότι κατέβηκαν πάρα πολλά παιδιά. Ούτε με ενδιαφέρει το ότι υπήρχαν και πολιτικοί. Ότι πήγαν συντεταγμένα, έκαναν αυτό. Εμένα μου άρεσε. Α, να πω την αμαρτία μου. Να την πω την αμαρτία μου. Οπότε θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε πώς αντιμετώπισαν την έντονη αυτή βροχόπτωση. Λοιπόν, έχουμε και το εξής. Υπήρξε και δήλωση της Ρένας Δούρου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει, παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα. Okay, εντάξει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Σύνταγμα και στις διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες. Το ζητούμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρώπης, ειδικά εκεί στη Γαλλία, ασφαλώς είναι το κόστος στέγασης αλλά και των σπουδών των παιδιών μας.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Για να μην το ξεχάσω, γιατί μην κάνω να το ξεχάσω. Σήμερα λοιπόν έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, σχετικά με το. Με το ποια θα είναι η τιμή έναρξης αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι πάρα πολύ. Το περιμένουν πάρα πολλά νοικοκυριά, ειδικά στην επαρχία. Η αύξηση τώρα του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% που ανακοίνωσε χθες ο Πιερακάκης αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Λίγο δεν το λες. Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα εισοδηματικά όρια. Δεν αλλάζει και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Άρα εδώ το πράγμα είναι, μαζεύεται ένα καλό κομπόδεμα. Ένα καλό κομπόδεμα. Να ακούσουμε και τη σημερινή τιμή, να δούμε αν θα υπάρξουν και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Για την αμόλυβδη βενζίνη δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα. Και εμείς συνεχίζουμε με αυτό για να το ακούσουμε αυτό το σημείο, γιατί μου αρέσει απίστευτα.

Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να περάσω λίγο στα μηνυματάκια σας γιατί είναι ήδη πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω κι άλλα, ξέρετε τώρα το βίτσιο μου, θέλω κι άλλα. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο καλημέρα λέει, έχω την υποψία ότι η απομάκρυση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα είναι δάκτυλος της Τουρκίας. Τι είναι, δεν το βλέπω έτσι. Απλά τώρα να σας πω τι να κάνω spoiler, δεν θα κάνω spoiler, spoiler δεν το λένε. Εντάξει, όχι τίποτα άλλο, μην τύχει και ακούει η κόρη μου και αυτομάτως μετά την εκπομπή βρίσκω μηνύματα στο κινητό, πάλι είπες αυτό, πάλι ξεπερασμένος είσαι ρε μπαμπά και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα δώσει το ρεπορτάζ σε μία ωρίτσα περίπου ο Θανάσης ο Τσίτσας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα δημοσιεύματα στην Washington Post, στη Wall Street Journal. Έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ και τα δείγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει η εικόνα και αν δεν πάνε οι Ρεπουμπλικανοί να ψηφίσουν, ενώ οι ψηφοφόροι, κινδυνεύει να χάσει και τα τρία σώματα ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει την επόμενη μέρα. Επειδή λοιπόν οι μετρήσεις που κάνανε στο Λευκό Οίκο έδειχναν ότι όλη αυτή η εικόνα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα στο Λευκό Οίκο και στον Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό το λόγο και προχώρησε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, ήταν η αυθόρμητη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα για να δούμε. Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της, όλα αυτά έχουν να κάνουν πολύ πριν έρθει στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Άρα τώρα, εάν η Τουρκία έχει τέτοια δυναμική, τέτοια δυνατότητα, δεν το νομίζω. Πραγματικά δεν το νομίζω. Ούτως ή άλλως ο Ερντογάν όταν έφτανε στο σημείο να συγκρίνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Μπάρακ, τον συνάδελφο μέχρι πρότινος της Κίμπερλι στην Τουρκία, στην Άγκυρα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, εξήρε τις διπλωματικές ικανότητες του Μπάρακ και υποβάθμιζε τις αντίστοιχες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Βεβαίως όμως όλοι ήταν πολύ, πώς να το πω, σεβόντουσαν το γεγονός ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον ένικο του Λευκού Οίκου. Ανεξάρτητα από αυτά τα οποία είπε. Είδατε τώρα, να ρε παιδί μου, ένας Έλληνας, λέμε τα κακά τα στραβά των Ελλήνων, αλλά ένας Έλληνας αυτό δεν θα το έλεγε. Ότι εντάξει δεν ήταν της οικογένειας η Κίμπερλι, απλά λέει είχε κάποια στιγμή σχέση με το γιο μου. Ένας Έλληνας δεν θα το έλεγε αυτό. Ένας μπαμπάς Έλληνας δεν θα το έλεγε. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς, διότι η κοπέλα με το που έρχεται στην οικογένεια παραμένει στην οικογένεια, δεν φεύγει. Ειδικά αν είναι και καλό το κορίτσι, έτσι ευθυτενές, το να τ' άλλο από εδώ από εκεί, δεν φεύγει. Α, όχι. Να τα λέμε και αυτά.

Λασάκι παντού, GPS, επαναυπολογισμός διαδρομής. Τώρα μεταξύ μας όμως, εάν στα 500 μέτρα του έλεγε το GPS να στρίψει δεξιά, θα έφτανε Γρυλανδία μεριά. Θα έφτανε μια αρκτική. Αριστερά έπρεπε να κάνει. Τα 500 μέτρα στρίψτε αριστερά και μετά στο τέλος του ακροτηρίου ξαναστρίψτε αριστερά. Αυτό. Και μετά όλο ευθεία και κάπου θα πέσεις πάνω. Αυτό το πήρε Ντουγρού. Όλο ευθεία και πήγε και έπεσε. Κάποια στιγμή μετά από κάποιο. Φτάσαμε στην Ινδία. Έβλεπε εκεί πέρα και τους διάφορους που τρέχαν. Λέει Ινδί. Ινδιάνοι. Και έτσι έμεινε. Είδατε πως γράφεται η ιστορία, ε. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Γίνεται viral το λάθος. Για να το εξυγχρονίσουμε το πράγμα. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και καλή εκπομπή Σπύρο. Καλή εκπομπή Σπύρο μας και συνεργάτες του ραδιοφώνου του Real FM. Πολλά γίνονται, αλλά η ακρίβεια δεν έχει βρει το φάρμακο σωτηρίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτό με την ακρίβεια. Μου έχει βάλει τραγουδάκια που έχουν πολύ ωραία ρυφάκια μέσα. Είναι live αυτό. Εδώ σε τη live, yeah.

Λοιπόν, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Το γεγονός ότι όλοι κυκλοφορούν με ένα μαχαίρι πάνω τους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Τις προάλλες μου λέει η Μαρία, να σου πω, επειδή γενικότερα έχω με τη σκόνη μια μούρλια εγώ και πάντα μέσα στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, έχω ενόπνευμα. Μου λέει η Μαρία, ενόπνευμα πήρες? Λέω, ναι, κάτσε, λέω να το ανοίξω. Μου λέει, πάρε ένα μαχαίρι, μου λέει, και το ανοίγουμε στο δρόμο. Το πουλάκι μου, Τζόρτ, μου λάθηκες, μαχαίρι μέσα στο αυτοκίνητο. Πες να μας σταματήσουν για ένα τυπικό έλεγχο. Απαγορεύεται. Μου λέει, το μαχαίρι, το κουζινικό. Ρε, άσε ρε, λέω, δεν ξέρεις που θα πέσεις. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ο καθένας με ένα μαχαίρι πάνω του. Τώρα προσέξτε, οι δύο νεαροί που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παρακαλώ, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, έχουν παραβεί και την νομοθεσία περί όπλων. Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φαίνονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Δηλαδή στην ίδια γειτονιά, στον ίδιο δρόμο, ήταν τρεις νοματέοι που κρατούσαν από ένα μαχαίρι. Και μετά, πώς το λέει ο Παπακοσταντίνο, απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου ζωσμένο, ναι. Τι, ποιο? Ζωσμένο, παιδί μου, όχι σφαγμένο. Όχι. Ένα παλιό ατσάλινο αφρικάνικο μαχαίρι. Ναι. Αυτό. Που είχε και μια ιστορία το αφρικάνικο μαχαίρι, ρε παιδάκι μου. Όπως και να το κάνουμε. Για σοβαρευτείτε, για συνετιστείτε λίγο. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Εγώ πλέον, ξέρεις, στον δρόμο δεν είμαι, με το χαμόγελο. Ακόμα και όταν τον άλλον το βλέπω τσαντισμένο. Συνεχίζω το κοινωνικό πείραμα, να ξέρεις, πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Έχω εκνευρίσει πολύ κόσμο πίσω μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, τώρα συνήθισα κιόλας. Έρχεται ένας, κάποια στιγμή ήμουνα στη Λεωφόρο Λαβρίου, στο σημείο το οποίο είναι. Έχει μία λωρίδα, ρε παιδί μου, από τη μία πλευρά, μία λωρίδα από την άλλη, από την αντίθετη. Και πήγαμε το όριο ταχύτητας. Είχε ανά 100 μέτρα, είχε και από μία ταμπελίτσα που έγραφε 50. 50. 50. Πήγαινα κι εγώ με 50. Έρχεται ο άλλος από πίσω, τον έβλεπα εγώ, έρχονταν με φόρα. Λέω, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, θα σταματήσει πάνω μου. Εντάξει, πάτησε φρένο λίγο νωρίτερα. Αναβόσβηνε τα φώτα. Αναβόσβηνε. Κάνω λίγο δεξιά. Δεν χώραγε, πρέπει να περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Άρχισε να μου αναβοσβήνει πάλι τα φώτα. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, στο επόμενο φανάρι, έχει ένα φανάρι μετά το open, έχει ένα φανάρι. Σταματάω στο φανάρι, έρχεται δίπλα μου. Ανοίγει το παράθυρο. Ρε μεγάλε μου, λέει, πώς

Πόσα θες για να μας τρελάνεις, 4 και 44 είδα το ρολόι τώρα. Πόσα θες για να μας τρελάνεις, ανοίγω κι εγώ το παράθυρο, λέω καλησπέρα σας, μην το χαμογελ. Καϊοφέα και γυάλιζε το μάτι. Μα ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω μπαζούκα μέσα. Λέω καλησπέρα σας. Τι καλησπέρα μου λέει μεγάλε. Γιατί πηγαίνεις έτσι σαν κότα. Λέω πρώτον έχω φέρει κάτι αυγουλάκια που μου στείλει η μάνα μου από το χωριό. Κατά δεύτερον λέω έχει ωραία ταχύτητα μωρέ. Έχει Φαντάζεσαι, του λέω, να ήταν κανένα περιπολικό εκεί πέρα, καμία τροχέα, να μας σταματήσει κιόλας και να μας γράψει για κούναγι το κεφάλι. Λέω, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Είναι απαράδεκτη, του λέω, που έχουν βάλει τέτοια όρια ταχύτητας. Το πήγα κι εγώ στην τρελίτσα. Στο μεταξύ, να ξέρετε τα 50 χιλιόμετρα, επειδή το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Ότι σε αυτούς τους δρόμους, λέει, αν είναι δυνατόν, 50 χιλιόμετρα, θα έπρεπε να είναι το όριο πιο. Ο δρόμος όντως αντέχει να πας με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα όμως είναι το εξής. Δεξιά και αριστερά είναι γεμάτο με επιχειρήσεις ο συγκεκριμένος δρόμος. Αυτοκίνητα μπαίνουν, αυτοκίνητα βγαίνουν. Συνέχεια. Πολλές διασταυρώσεις. Πάρα πολλές. Διασταυρώσεις οι οποίες δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη σήμανση. Όταν δεν τρέχεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ και αυτή είναι η άποψή μου, καταφέρνεις να προλάβεις σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Ω, Τζιμ Μόρισον, Τζιμάκος, Τζιμάρας. Άρε, έφυγες και εσύ νωρίς.

που απάντησε στην απορία μας. Good morning, λέει Σπύρος. Χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Nickname Γέρβας. Κάτι θα ξέρει η Αφροδίτη. Ψέματα μας λέει. Δεν μπορεί. Glory, αλληλούια σε όλους. Προσοχή στον δρόμο και μεγάλη προσοχή στις γιαγιάδες. Επειδή είπαμε είναι... Περίμενε μισό λεπτάκι. Σε ποια χώρα δεν θυμάμαι. Μισό λεπτό. Εδώ τα έχω όλα αποθηκευμένα. Είναι λοιπόν, εάν φύγει και τούτο εδώ από μπροστά μου, είναι, πού το ρε παιδιά, η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Γι' αυτό το λέει η Αφροδίτη. Στη Γερμανία, λέει, γι' αυτό έφτιαξαν την ημέρα της γιαγιάς. Μόνο αυτή την ημέρα μιλάνε μαζί της. Feng Shui forever, keep your humor, it's perfect, μου γράφει η Αφροδίτη. Γεια σου ρε Αφροδίτη, Αφροδίτη και όλες ωραία λόγια, καλό μήνυμα. Σε παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Go Johnny, καλά πάμε. Νάτος και ο Νάσος από το γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, πολύ βροχή εδώ στην περιοχή μας, αλλά χωρίς καταστροφές, καλή συνέχεια. Κάνεις καλή παρέα ρε φίλε, να σε καλά ρε Σινάσο, να σε καλά. Φουρναρέος ο Νάσος, και ξέρετε τι αγάπη έχουμε στους φουρναρέους, διότι δίνουν και τη δική τους μάχη καθημερινά. Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Γεια σου ρε Νικόλα, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Βροχερές καλημέρες και προσοχή στους δρόμους. Καλή εκπομπή φίλε Σπύρο από το φούρνο, εκεί από το Μπελβί, από τη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, να φτιάχνετε ψωμάκια και να μοσχοβολάει η γειτονιά. Πολύ σημαντικό. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα. Τι έχει γίνει σήμερα ρε μεγάλε? Ποιος μπορεί να ξεματιάξει? Πρώτα απ' όλα, ποιος μας μάτιαξε πρωί-πρωί και ποιος μπορεί να μας ξεματιάξει πρωί-πρωί? Δύο πολύ βασικά ερωτήματα. Και θέλω απαντήσεις και για τα δύο. Λοιπόν, σε όλα τα πληρώματα, σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτσες που είσαστε εκεί έξω, την καλημέρα μου. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είναι οι σημερινές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

0: Τώρα, ακροατής ο οποίος υπογράφει nickname Nixon. Δεν ξέρω τι σου ξημέρωσε, αδερφέ μου, λίγο να το κοιτάξεις όμως. Έχει μετρήσει, πρόσεξε τώρα. Σαλονίκη λέει Πέλα, 992 τρύπες. Ρε μεγάλε χαρά στο κουράγιο σου. Κάθισε και μέτρησε τις τρύπες. Καλά κατά προσέγγιση είναι αυτό τώρα. Αντί να πω, 1000 τρύπες, 992. Παντού λέει, είναι έσχος, είμαστε μηδέν. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα για τις 992 τρύπες, αλλά εδώ στην Αθήνα, στη μέση του πουθενά, πηγαίνεις κανονικότατα και ακούς τελείως ξαφνικά μπουπ. Πάλι καλά που δεν έμεινα, είναι και χαμηλό το προφίλ τα ελαστικάκια που έχω στο αυτοκίνητο. Σου λέω μετά από λίγο σταμάτησα για να δω, είναι εντάξει. Την προηγούμενη φορά, ξέρετε, σας την έχω πει την ιστορία, δεν θυμάμαι αν την έχω πει. Κάποια στιγμή λοιπόν και εγώ έπρεπε να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Πάω λοιπόν να αλλάξω λάστιχα, βάζω κανονικά τα πίσω. Ακόμα πονάω να ξέρεις, γιατί είναι και με μένα. Πες πάω. Πριν από κάνα χρόνο, 1,5 αυτό. Βγάζει την προσινή τσάντα, την προσινή τσάντα. Με το που βγάζει το λάστιχο, γυρίζει μου λέει, έλα εδώ. Λέω τι. Μου λέει, κοίτα εδώ. Έλειπε ένα ολόκληρο κομμάτι. Εσωτερικά από τη ζάντα έλειπε ένα ολόκληρο κομμάτι. Μου λέει πως το κατάφερες αυτό. Του λέω εγώ προφανώς σε κάποια από τις λακκούβες που έπεσα έχω αφήσει και το κομμάτι εκεί. Μου λέει δεν είναι αυτό, μου λέει το περίεργο. Το περίεργο μου λέει είναι ότι δεν έκανε αέρα το λάστιχο. Λέω είδες καλό λάστιχο και καλή ζάντα. Λοιπόν, τη φτιάξαμε βεβαίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάω να την ξαναδώ τώρα, γιατί είναι η ίδια η αριστερή εκεί, έτσι όπως έπεισε αυτό το ντουπ. Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να άφησα εκεί πέρα. Αν το βρείτε, να μου το φέρετε. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την καλημέρα μου, να είσαι καλά αδερφέ μου. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, ο κόσμος χάνεται και ο Στασινός θέλει γραφειοκρατία, αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, και ξέρεις το αριθμό πρωτοκόλλου. Απλά λέω το εξής. Αυτές οι τυπικούρες είναι που μας έχουν φάει σε αυτή τη χώρα. Αλλά ξέρεις τώρα από την άλλη. Όταν είσαι επικεφαλής σε μία... Τώρα να πω υπηρεσία, να πω το Δήμο υπηρεσία. Που είναι μέσα στη χαρτούρα και μέσα στην τυπικούρα για το κάθε τι. Δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις από τον άλλον να κινηθεί έτσι πιο γρήγορα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν εγώ ήμουν πατέρας παιδιού που το παιδί μου πήγαινε στην Γράβα, δεν θα με ενδιέφερε αυτή τη στιγμή να μάθω τι ακριβώς γίνεται ανάμεσα στους δύο. Μπορεί και να μην μιλούνται, είναι δικό τους θέμα. Να βρούνε τρόπο όμως να συνεργαστούν ή εν πάση περιπτώσει η κάθε υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της. Και ξέρετε τι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα. Μια απίστευτη χαλαρότητα. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας τι λέει? Περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτό, το να τα άλλο. Δεν θα έπρεπε κάποιος να τους φωνάξει και να τους πει ρε κόψτε τις ιδέες ρε. Ρε ελάτε να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Να βάλουν όλες τις υπηρεσίες να ψάξουν να βρουν τι γίνεται και από πού προέρχεται η οσμή για να ξαναλειτουργήσει το σχολείο. Εκτός και αν ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Οπότε το πάνε χαλαρά. Δηλαδή μην μας πούνε στο τέλος ότι ναι έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι να ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι σε αυτή τη χώρα το κάνουμε grand guignol. Τι λέει ο θυμόσοφος λαός? Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινίζει. Εδώ έχουμε μείνει στο κοσκίνημα και νομίζω θα μείνουμε για πολύ καιρό ακόμα. Ο Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί θα συζητηθούν αρκετά πραγματάκια. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού Πρώτα απ' όλα, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και της Metlen Energy και Metals και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές της Λάρισας. Και μετά θα φύγει, θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου Πέμπτη και Παρασκευή θα συμμετέσχει και ασφαλώς στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μία ιδιαίτερα κρίσιμη σύνοδος, διότι σε αυτή τη σύνοδο θα συζητηθεί το ενεργειακό. Τώρα, τι αναμένετε να συζητήσουν, τι θα υποθεί? Το πρώτο πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής. Από την πλευρά της χώρας μας θα επιμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την στην επιστολή την οποία έχει στείλει στην Ursula von der Leyen. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Όλα καλά? Όλα καλά, φαντάζομαι, όλα ανθυρά. Από εκεί και έπειτα όμως θα σας πω εδώ να το βρω ακριβώς, γιατί το είχα γράψει χθες και θέλω να είμαι απόλυτα σωστός απέναντί σας. Ναι, με την τεχνολογία, όταν υπάρχουν πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν το οποίο αναμένεται να πέσει στο τραπέζι είναι η φορολόγηση των κερδών των διηλιστηρίων. Είναι η φορολόγηση, έλα το βρήκα, η φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων είναι μία από τις προτάσεις που θα πέσει στο μεγάλο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί προσανατολίζονται, προς εκεί προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το κατά πόσο θα καταφέρουν αυτό να το αποφασίσουν, διότι ξέρετε τώρα η Ευρώπη των 27 κινείται πάρα πολύ αργά. Είναι ένας τρόπος, ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ένας τρόπος επίσης να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία για να υπάρχει η δυνατότητα των επιδοματικών παροχών. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους? Εκεί τώρα θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς ακριβώς μπορεί και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο ασφαλώς επηρεάζει πάρα μα πάρα πάρα πολύ και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Γεια σου ρε φαν, καλημέρα. Καλημέρα μου λέει φίλε Σπύρο. Θα ήθελα μου λέει να μου κάνεις μια χάρη. Πρωτήτερα λέει στην επαγγελματική μου καριέρα δεν είχα ασχοληθεί με τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτό που διαπιστώνω τώρα είναι το εξής παράδοξο. Οι επιβάτες που περιμένουν συστάση να μην σηκώνουν το χεράκι τους ώστε να ξέρουμε αν θα σταματήσουμε ή όχι. Κάποιες φορές το σηκώνουν πολύ αργά με αποτέλεσμα ένα λεωφορείο 18 μέτρων, μια φυσαρμόνικα, δεν μπορεί να σταματήσει, πόσο μάλιστα όταν έχει όρθιους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν πατούν το κουδουνάκι και δεν ανάβει το σήμα στόπο ώστε να σταματήσουμε. Σε παρακαλώ να το αναφέρεις, είναι στις υποχρεώσεις των επιβατών. Τώρα αν έχουμε φτάσει στο σημείο, αδερφέ, φάνη μου, να λέμε και τα αυτονόητα, τι να σου πω. Ασφαλώς όταν είσαι στη στάση και βλέπεις το λεωφορείο, σηκώνεις το χεράκι. Δεν το σηκώνεις ρε λάσκαρη, ναι, το σηκώνεις το χεράκι. Όταν θέλεις τώρα να κατέβεις, πατάς το κουμπάκι. Τι κάνεις, φωνάζεις? Ούτε στο χωριό το 1950-1960. Τι, οδηγές, στην επόμενη στάση θα κατέβω? Ή φωνάζουν εκ των υστέρων την ώρα που περνάει από τη στάση? Είχα πατήσει το κουμπί. Όταν πατάμε το κουμπί, κοιτάμε κιόλας αν ανάβει και το λαμπάκι από πάνω μας, ναι. Έχει πάνω αυτό ένα stop. Όταν πατάμε το κουμπί, ανάβει. Τι να κάνω ρε λάσκαρη, να δώσουμε και οδηγίες. Φάνη μου, εγώ το διάβασα στον αέρα και πολλοί φαντάζομαι είναι αυτοί που ακούνε, ειδικά τώρα που βγαίνουν τα λεωφορεία στους δρόμους. Διαφημισούλες, πάμε σε αλλαγή ώρας, θα επανέλθουμε και με τα μηνύματά σας, αλλά βεβαίως θα κάνουμε και την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Κύριε Αγορά, είστε δικό σας.
1: Real FM. Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Το έχω λατρέψει, το έχω λατρέψει αυτό το τραγούδι. Με τους Foo Fighters δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά αυτό το τραγούδι το έχω λατρέψει. Τώρα θα μου πεις, τώρα το ανακάλυψες. Ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ότι... Μάλλον τώρα το εκτίμησα. Μάλλον. Στα drums είναι ο γιος του drummer που έφυγε το 2022. Σε αυτό το συγκεκριμένο live. Και εντάξει, πόσο συγκινητικό να παίζεις. Και το τραγούδι να λέγεται My Hero, που ο πατέρας του ήταν ο ήρωάς του.

Βαράει καλά ο μικρός, βαράει πάρα πολύ καλά ο μικρός. Εδώ λοιπόν είμαστε, για πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά εκ νέου, διότι είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο και θα τα χαρτογραφήσουμε μαζί, παρεΐτσα. Τα μηνυματάκια σας πάρα μα πάρα πολλά. Οι τεσσεροπεντάκηδες πήγανε πάρα πολύ καλά και σήμερα. Νέο ρεκόρ έχω την εντύπωση. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Θα συνεχίσω. Ελπίζω και οι πεντοεξάκηδες να έχουν την ανάλογη παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πάντα Real FM, πάντα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Είναι 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι και τις 6 η ώρα, 6 παρακάτι. Απέναντί μου ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει φοβερές, τρομερές, απίστευτες μουσικές επιλογές και είναι ασφαλώς ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σήμερα, επειδή στο τρίτο τραγούδι θα έχουμε και τη βολτίτσα μας εκεί, στα αρχαία μονοπάτια που έχουν χαράξει οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ωραίος, άρεσε, ποιητικότατο, του άρεσε επιτέλους. Γιατί από τις 4 η ώρα οτιδήποτε και να έχω πει δεν του αρέσει. Διαφωνεί. Αυτό του άρεσε. Για δώσε τώρα που βαράει κι άλλο.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Άριο Πάγο. Από πού πήρε το όνομά του, γιατί τον ονόμασαν έτσι? Ξέρετε που βρίσκεται ο Άριος Πάγος? Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πάει τουλάχιστον μία φορά βόλτα εκεί. Απλά περιμένω και τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr, που είναι το mail μας, στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, θα στείλουμε για ξεκούραση την κυρία Ειρήνη Κούρτη, για ξεκούραση, για baby sitting, για ό,τι θέλει μας περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα είναι από εδώ και πέρα στο 211-200-8200 για να σας καθοδηγήσει. Περιμένουμε και την αντίστροφη μέτρηση, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες ημέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα? Μπας και ξέρετε ρε παιδί μου, μαζί με το 2026, δεν ξέρω, πάρει γενικά μια μεγάλη ανατροπή και αλλάξει μυαλά ο 47ος. Σήμερα περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του ασφαλώς. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30, του επιδόματος θέρμανσης. Και προσέξτε, λέμε επίδομα θέρμανσης γιατί μου στείλατε και κάποια μηνύματα. Έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης αυτό το 30%? Όχι παιδιά, είναι επίδομα θέρμανσης. Μπορεί να μην έχετε λέβητα στο σπίτι σας. Να χρησιμοποιείτε παραδείγματος χάρη κλιματιστικά. Δικαιούστε επίδομα θέρμανσης, εφόσον πληρείτε τα κριτήρια, έτσι. Γιατί μιλάμε για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Εάν είσαστε λοιπόν μέσα στα κριτήρια αυτά, πληρείτε τα κριτήρια, θα πάρετε και επίδομα θέρμανσης, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τζάκι. Το επίδομα θέρμανσης έχει να κάνει για όλες τις μορφές ενέργειας με τις οποίες μπορείτε να ζεσταθείτε. 30% παραπάνω. Εάν πέρυσι είχατε πάρει 1000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, φέτος θα πάρετε 1300. Αν είχατε πάρει 500 ευρώ, θα πάρετε 650. Και πάει λέγοντας. Τη δήλωση την έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αλλάζουν, όπως δεν αλλάζει και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτό που έχω επίσης να σας πω είναι το εξής. Επειδή σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Παπασταύρου και τον Πετραλιά, να κάνουμε πρόβλεψη. Τι λες Μάνο Νιφλή? Λοιπόν, καλημέρα στο Μάνο. Επειδή έχει στείλει ήδη μήνυμα ο Μάνος και έχει και την εμπειρία και ο Μάνος και ο Γιάννης, λοιπόν θέλω προβλέψεις. Πόσο θα είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης? Εγώ λέω 1,64, δεν ξέρω γιατί. Μου είχε έρθει στο μυαλό το 1,64. Okay. Το? Όχι, δεν το έπαιξα. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Έχει κλείσει. Είναι τέτοιο. Πήρε τα ηνία άλλος. Κατάλαβες? Αυτή τη δουλειά πλέον και στην ηλικία που είμαστε, γι' αυτό το λόγο και έχουμε, ναι, αυτό. Όχι ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχουμε και βοήθεια στο σπίτι. Τι να κάνουμε? Εμένα με αποτρέπει η Μαρία να ξέρει να τζογάρω. Να πηγαίνω να παίζω παιχνίδια έτσι. Όχι το ότι έχω ιδιαίτερη έφεση, αλλά αυτό. Εντάξει, λύσα το κάναμε. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος θα ανατείλει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 50 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 287η ημέρα του έτους. Καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Συνεχίζουμε. Ακούτε το άσμα.

Όσοι πέρυσι δεν πήρατε επίδομα θέρμανσης, το 30% δεν θα κάνει διαφορά, να ξέρετε. Όχι, το λέω γιατί είμαι και εγώ από αυτούς που δεν πήρα επίδομα θέρμανσης. Οπότε το 30, το συν 30% δεν με ευνοεί. Δηλαδή το 30% επί 0-0 βγάζει. Να ξέρετε. Αυτό. Λοιπόν, Άριος Πάγος, συνεχίζοντας και το πείραμά μας όσον αφορά στο AI. Εχθές είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Γενικότερα, ο Τραμπ πάει να αλλάξει την ονομασία και του στο AI και να το κάνει Super Intelligence, να το κάνει SI. Ό,τι του φανεί, του λέω, Στεφανή, αδερφέ, δεν είναι, είναι αλλού, είναι αλλού, είναι αλλού ο τύπος, είναι αλλού. Ο Άριος Πάγος λοιπόν στην αρχαιότητα, και θα δω μετά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, γιατί τα βλέπω εδώ, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Ο Άριος Πάγος στην αρχαιότητα ήταν ένας βραχώδης λόφος περίπου 115 μέτρων. Να σας πω επίσης, να σου πω αγαπητό AI, και σήμερα ένας βραχώδης λόφος παραμένει εκεί, 115 μέτρα. Στο ίδιο σημείο. Βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπολης και αποτελούσε το αρχαιότερο δικαστήριο της πόλης. Πώς πήρε την ονομασία του? Σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά του επειδή εκεί δικάστηκε από τους 12 θεούς του Ολύμπου για το φόνο του Αλληρόθιου, του γιού του Ποσειδώνα, ο θεός Άρης. Αυτή είναι η εκδοχή. Μία άλλη εκδοχή αναφέρει πως οφείλεται στο ιερό των χθόνιων θεοτήτων της εκδίκησης των Σεμνών ή Ευμενίδων που βρισκόταν στις πλαγιές του, οι Σεμνές Ερηνίες. Εκεί δικάστηκε επίσης ο Ορέστης για το φόνο της μητέρας του, της Κλητεμνήστρας, όπου αθωώθηκε λόγω ισοψηφίας με την ψήφο της θεάς Αθηνάς. Είναι στις μυθικές δίκες αυτά τα οποία διαβάζουμε. Μετά τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη, οι περισσότερες πολιτικές και διοικητικές του αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ηλιαία και τη Βουλή, αφήνοντας τον Άριο Πάγο κυρίως στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων φόνου. Η σύνθεση αποτελούνταν από ισόβια μέλη, τους αρεοπαγίτες, απερχόμενους άρχοντες της Αθηναϊκής Πολιτείας, και προερχόταν από την αρχαία Βουλή των Γερόντων. Αυτά. Διότι στην αρχαία Ελλάδα πόσο μπροστά ήταν η Άτικα? Πόσο μπροστά? Πήγαμε πρόσφατα στο βράχο εκεί, πήγαμε στην Ακρόπολη, θα ανέβουμε σιγά σιγά και στο λόφο της Ακροπόλεως. Ενώ στην καθημερινή μας έτσι επαφή για τα αρχαία μονοπάτια που έχουν φτιάξει οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Αυτά. Πάμε για άλλα, κύριε Αγοραστέ. Προχωράμε.

Ο Sheriff Man, ο Donald Trump, ο οποίος ασχολείται με όλα, με τα πάντα. Α, ναι, η κύριε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κάπου το έχω σημειώσει. Α, η Ζακαράια, ευτυχώς, είδες, το έχω σημειώσει εδώ. Είναι η αντικαταστάτρια της Λεβίτ. Δεν ξέρω από πού της, φαντάζομαι ότι στο βιογραφικό της επιλέγει ο Τραμπ με βάση DHI, MHI, Massachusetts, MIT, TIM και όλα τα σχετικά. Εάν τη δείτε δηλαδή την κυρία Ζακαράια, όπου στην πρώτη της ενημέρωση των συντακτών, των πολιτικών συντακτών εκεί στο Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στην Kimberly Guilfoyle, όπου την ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες της. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους είχε πει ότι δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε για την κυρία Kimberly Guilfoyle. Άρα λοιπόν, εγώ το επαναλαμβάνω, θα το πω για να βγάλω και το άκτι μου, ότι επιτέλους θα ηρεμήσουν τα αυτάκια μας με αυτό το πρέσβυρα. Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια μας, γιατί φαντάζομαι αν θα υπάρξει αντικαταστάτης, υπάρχει μια διαδικασία. Προς το παρόν ο νούμερο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα είναι που θα αναλάβει και τα ηνία. Και έχω και το όνομά του κάπου σημειωμένο, εν πάση περιπτώσει, τώρα εντάξει θα το βρω γιατί το έχω στο τάμπλετ. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός, ένας πολύ ισχυρός διπλωμάτης, ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας, ήτανε που κρατούσε τα ηνία και έτρεχε όλες τις διαδικασίες και όλες τις λειτουργίες πριν έρθει η Kimberly Guilfoyle. Γιατί θυμάστε ότι είχαμε και θεματάκι μέχρι να έρθει, μέχρι να πάρει να περάσει από όλες τις διαδικασίες. Εάν τώρα έχει, λέει, το δικαίωμα το State Department ή να πορευτεί από εδώ και πέρα με το νούμερο 2 χωρίς να χρειαστεί να πάρει και την έγκριση από τις διαδικασίες εκεί της Ουάσιγκτον, ή ασφαλώς να μπει στην διαδικασία πλήρους αντικατάστασης και να ανακοινώσουν ένα νέο πρόσωπο, που όλες αυτές οι διαδικασίες θα είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρες, ειδικά εάν στις ενδιάμεσες εκλογές δεν τα πάει καλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν και ο Deputy Sheriff, ο J.D. Vance, που μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας, όπως πολύ εκνευρισμένος είναι και ο προϊστάμενος της Guilfoyle, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Προσοχή στους δρόμους, παρακαλώ πολύ, διότι μας ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη την πρώτη ερώτηση την οποία της έκανα μετά τις καλημέρες. Κυρία Βουγιουκλιώτη, πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα? Ξεχαστήκαμε. Είναι αν βρέχει έξω, ναι. Επειδή λοιπόν και όσοι είσαστε αυτή τη στιγμή και κρατάτε το τιμόνι του αυτοκινήτου σας στα χέρια σας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσοχή, διότι τα είπαμε και με τις λακκούβες, τα είπαμε και με το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ χάλια, και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση. Στην Αττική λοιπόν, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πάρα πολλοί δρόμοι. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μάλιστα διαβάζω στο ενικός.gr ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική και κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια. 8 περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Παράλληλα, σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σε περιοχές της Εύβοιας, των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr ότι η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει βροχοπτώσεις και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Προσοχή και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα, διαβάζω εδώ, κοιτάξτε παιδιά, στις 7 και 4 στο πέραμα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, καταγράφηκε καταρακτώδης βροχή με ρυθμό 160 χιλιοστά ανά ώρα στο πέραμα. Δεν... Πού ήσουν 7 και 4? Παραδίπλα ήσουνα? Στο πέραμα έπεφτε, ήταν παραδίπλα από το παραδίπλα το δικό σου. Στην παραλία Ασπροπύργου 43,4 χιλιοστά ανά ώρα. Στον Ασπρόπυργο 34,6 χιλιοστά ανά ώρα. Να βλέπεις, ας πούμε, ναι, είναι... Τον Ασπρόπυργο ήταν λιγότερο. Στην παραλία του Ασπροπύργου για περισσότερο. Παραλία Ασπροπύργου ποιο είναι? Είναι και που είναι τα δηληστήρια. Προφανώς, ναι. Δεν είναι για να κάνεις μπάνιο, θα βγεις με 8 αυτιά. Ναι, αυτό, θα βγεις με 8 αυτιά, 3 μύτες και όλα τα σχετικά, ναι. Στη Μάνδρα με 21 χιλιοστά ανά ώρα. Στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα. Έως τις 7 λέει χθες το απόγευμα, το συνολικό ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας. Ρε Κασίμη, τι δουλειά έχεις κάνει, ρε Κασίμη? Δεν είναι site αυτό, αυτό είναι ποίημα. Ποίημα. Στο ενικός.gr τα διαβάζω. Τώρα κάνω, θα μπείτε να τα δείτε κι εσείς. Ως τις 7 η ώρα λέει το συνολικό ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας είχε φτάσει στα 56,6 χιλιοστά. Πρόσεξτε, τι είναι τούτο εδώ? Έλα φύγε από μπροστά μου. Στην Γκάτζα, στους υπόλοιπους μετεωρολογικούς σταθμούς είχαν καταγραφεί. Στην Γκάτζα, παιδιά, το επιβεβαιώνω. Δηλαδή, ενώ εντάξει, ναι, ξεκίνησα, έφυγα από το κανάλι της Ναυτεμπορικής με ένα ψηλό βροχο, ένα στραπόβροντο που λέει και ο... Με το που άρχισα να φτάνω στην Γκάτζα, δεν βλέπαμε μπροστά μας, πραγματικά. Πραγματικά, γι' αυτό λέω, κάτι πρέπει να κάνετε εκεί με τις διαγραμμίσεις. Απόψη μου, προτείνω εγώ πράγματα. Στην Γκάτζα λέει 31,8 χιλιοστά. Στη Νέα Μάκρη 30,6 χιλιοστά. Στην Ελευσίνα 28 χιλιοστά. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 27 χιλιοστά. Στην Παλίνη από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά. Στο Παλαιό Φάληρο 20,8 χιλιοστά. Στα Σπάτα 19,2 χιλιοστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το κύμα τώρα αυτής της φοδρής κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές, εκτός από βροχές, είχαμε χαλάζι, μποφόρια. Θα σας πω και περιοχές. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια, τις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια και σήμερα. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που πέφτουν και δρόμους με τη βροχόπτωση, εμένα με ξεπερνάει. Ναι, για πες μου, ναι, για λίγο εδώ πέρα να δω. Έλα αγαπητή μου, ναι. Ναι, εμείς το μετράμε σε εκατοστά, Μανού. Εντάξει. Προσέξτε τώρα. Καλημέρα αδελφέ μου. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν την ενημέρωση, ανοίγουν το κανάλι, την πόρτα της ενημέρωσης στο Open. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Τώρα στη Χαλκιδική, κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμι από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επαναλαμβάνω, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στη Σκύρο. Και είναι και σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Και περιμένουμε να ακούσουμε και να δούμε τι γίνεται ακριβώς με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εγώ έχω κολλήσει. Διότι όλοι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι δεν ξέρω που βρίσκονται. Τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας ο Σπύρος. Στην καλημέρα μου να είσαι καλά. Να και η αρτοποιή της Γλυφάδας. Καλημέρα Σπύρο, εδώ στη Γλυφάδα μόλις πέφτει μία σταγόνα βροχή κοντεύουμε να πνιγούμε. Τα είχαμε ζήσει και μέσα, πότε ήταν, πριν από πόσους μήνες που κατέβηκε και χάθηκε άδικα και μία γυναίκα. Φρεάτια λέει ακαθάριστα. Δρόμοι χάλια γεμάτοι νερό. Αλλά να κάνουμε ελεγχόμενη στάθμευση είναι προτινόμότερο από το να φτιάξουμε πρώτα αυτά. Ελλάδα 2.0. Άλεξ, εγώ το διάβασα το μηνυματάκι σου. Να το ακούσουν οι αρμόδιοι. Διότι πραγματικά φτάνει στο σημείο να λες το εξής. Πληρώνω που πληρώνω ως δημότης του κόσμου τα χρήματα. Ποιος θα με προστατέψει? Ποιος θα με προστατέψει? Αφήστε που ψάχνουμε τις αρμοδιότητες μετά. Δεν ξέρω πραγματικά όλα αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν. Δεν θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει και να έχουν κρατήσει καμπάτζα πρώτα απ' όλα τα φρεάτια, γιατί είναι ακαθάριστα? Γιατί? Είπα πόσες μέρες είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, Ήβη μου, ή το ξέχασα? Εσύ μου το έγραψες το τέτοιο. 72 ημέρες, δεν το είπα, 72 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Βοήθειά μας. Λα λα λα λα. Αυτό είμαστε. Ό,τι να είναι. Λα λα λα λα.

Κυκλοφορούν κιόλας και κάτι βιντεάκια εκεί στα social media. Γενικότερα, γιατί ο κάθενος πλέον, όλοι οι πολίτες, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς εκεί έξω. Κυκλοφορούν λοιπόν και κάτι βιντεάκια που φαίνεται το γάργαρο το νερό από τη βροχή. Α, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε γειτονιά στο λεκανοπέδιο, στο Δήμο. Μάλλον όχι, να μην πω μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Γενικότερα, δεν υπήρχε γειτονιά που να μην είχε τουλάχιστον ένα δρόμο που το ύψος του νερού να έχει ξεπεράσει το ύψος του πεζοδρομίου και να κυλάει κιόλας, να έχει πάρει την κατηφοριά και να μην μπορείς να περάσεις από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Παύλος λέει από τον Ντίζελντορφ: Σπύρο, με μπέρδεψες, γιατί Τζίμις και προπαντός Τζιμάκος είναι μόνο ένας. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο Πανούσης. Φωνώ. Απλά επειδή έβαλε και τη live από Jim Morrison. Live δεν ήτανε, από Doors. Είναι και έχουμε και το Jimmy από την άλλη πλευρά, ο οποίος βρίσκεται, η αιώνια κατοικία του είναι στο Παρίσι. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε μια βόλτα από εκεί. Η μέρα της γιαγιάς, εδώ λέει πέφτεις λίγο έξω, Σπύρο. Για πες μου, στη Γερμανία λέει για τα εγγόνια η γιαγιά είναι ιερή. Τουλάχιστον στις καλές μου γράφει οικογένειες. Καλά και εδώ η γιαγιά είναι. Η γιαγιά και τον παππού τους έχουμε. Ειδικά όταν έπαιρναν και τις καλές συντάξεις και πάντα κάθε... αστειεύομαι. Όσοι έχουμε μεγαλώσει σε χωριά, αυτό το αίσθημα της οικογένειας με τη γιαγιά, με τον παππού, το έχουμε πάρα πολύ έντονο. Δεν υπήρχε Κυριακή που να μην μαζευόμασταν σε ένα σπίτι όλη η οικογένεια για να φάμε. Το κυριακάτικο τραπέζι ήταν ιερό. Έτσι έχουμε μάθει. Και στεναχωριόμαστε πραγματικά που στο διάβα δυστυχώς της ζωής μας, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε αυτή τη συνθήκη. Και ξέρετε, στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίνουν τα παιδιά μας. Δεν είναι τα παιδιά μας τα οποία δεν θέλουν να είναι παρόντας το κυριακάτικο τραπέζι. Είναι επειδή δεν μας το επιτρέπουν οι δουλειές. Όταν είναι αναγκασμένος ο μπαμπάς, η μαμά να δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο για να τα βγάλουν πέρα, ή να δουλεύουν να αλλάξουν ένα Σαββατοκύριακο ένας, το άλλο ο άλλος, σημαίνει ότι το τραπέζι το κυριακάτικο πάντα θα έχει ένα άτομο μείον. Είναι άσχημο αυτό. Είναι άσχημο και δεν θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Καλημέρα από την πιάτσα στα Κουρασγερόπλια, μου γράφει ο Άντριου. Άντε, σήμερα δεν θα σε πειράξω. Μα μου αρέσει το πειράγμά σου, ρε Άντριου. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Δεν θέλω να το σταματήσεις. Να έχεις πάντα... Πρώτα απ' όλα με ασφάλεια, μακριά από τους περίεργους, το λέω για όλους τους ταξιτζίδες, όλους τους ήρωες, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Μακριά από τους περίεργους, σταθερά χέρια στο τιμόνι και να γυρίζετε με μπόλικο μεροκαματάκι, μωρί, στο σπιτικό σας. Την αγάπη μου, Άντριου. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο, καλημέρα, έχω μία απορία. Έχεις μετρήσει όλες τις λακκούβες της Αθήνας, δεν τις έχεις μάθει ακόμα και πάλι πας πέφτεις μέσα. Αδερφέ, στο συγκεκριμένο σημείο είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος, εκτός και αν την απέφευγα κατά λάθος, ότι δεν υπήρχε αυτός ο κρατήρας. Πραγματικά. Πραγματικά. Έπαθα την πλάκα μου. Τραντάχτηκε όλο το αυτοκίνητο. Σας μιλάω ειλικρινά. Βέβαια, εντάξει, από το συγκεκριμένο δρόμο δεν περνάω πάρα πολύ συχνά. Πήγα από το φίλο μου το Δημήτρη, να το πω και αυτό, πήγα από το φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος έχει ξηροκαρπάδικο στο γαλάτσι. Από τα πιο παλιά, από τον πατέρα του. Μιλάμε πρώτα απ' όλα, έχει ελληνικούς καρπούς. Αν δεν έχει, σου το λέει. Μην πάρεις από αυτό. Όχι, μην πάρεις από αυτό, άμα θέλεις ελληνικό μην το πάρεις, γιατί έχει έρθει από Κίνα. Εχθές είχαμε μία κουβέντα τηλεοπτικά. Τώρα το πάω με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αδριανό. Το θέμα της ακρίβειας. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το πετρέλαιο κίνησης φέρνει τα προϊόντα πιο ακριβά στο ράφι και είναι πολύ πιο υψηλή η τιμή σε σχέση με την τιμή που φεύγει από το χωράφι.
Η απόκληση είναι τεραστίων διαστάσεων. Η απορία μου είναι η εξής. Είναι τα μεταφορικά. Να το δεχτώ. Βάζουμε μία βάση συζήτησης. Να το δεχτώ. Είναι τα μεταφορικά. Το θέμα όμως είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν το κρεμμύδι από την Ινδία και το κρεμμύδι είτε από τη Βιωτία είτε από τα μέρη μας κάτω από τη Νεάπολη, από τα Βάτικα, να έρχονται και να προσγειώνονται δίπλα-δίπλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ και να έχουν την ίδια τιμή? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Μπορεί κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση? Δηλαδή τα μεταφορικά για να έρθουν από τη Νεάπολη, το πετρέλαιο κίνησης και αυτά τα οποία χρειάζεται να ξοδέψει ένας μεσάζοντας για να τα φέρει στο σούπερ μάρκετ, του κοστίζει τόσο ακριβά όσο κοστίζει στον άλλον που τα φέρνει από την Ινδία? Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει? Τώρα ρητορικά είναι αυτά τα ερωτήματα, έτσι. Καθαρά ρητορικά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Να μην φτάνουμε στο σημείο, Κωνσταντίνε μου, να μετράμε τις λακκούβες, αλλά οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους και να μην μας ρίχνουν στις λακκούβες. Να μην υπάρχουν λακκούβες για να μας ρίχνουν μέσα. Λοιπόν, γεια σου Θωμά. Οι οδηγοί των λεωφορείων δεν υποχρεούνται από τον κανονισμό να σταματούν σε κάθε στάση? Ήρεμα ρωτάω. Όχι ρε αδερφέ. Εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Στο εξωτερικό παρόλα τα αυτά ισχύει αυτό το οποίο λες, Θωμά. Αλλά εκεί ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής. Η κάθε στάση έχει και εσοχή. Πρώτον. Δεύτερον, στην κάθε στάση που μπορεί να περιμένει ή να μην περιμένει επιβάτης, υπάρχει, λειτουργεί αυτό το σύστημα της τηλεματικής. Μην βάζετε τα γέλια εδώ εσείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη το λεωφορείο έχει φτάσει κατά 1-2 λεπτά νωρίτερα στη στάση από την ώρα που είναι προγραμματισμένο, περιμένει στη στάση. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Εδώ σηκώνουμε χεράκι. Όπως και να το κάνουμε, σηκώνουμε χεράκι. Όπως και υποχρεούνται να είναι στην ώρα του στη δουλειά για να ξεκινούν κανονικά τα πολύ πρωινά δρομολόγια. Αυτό τώρα, Θωμά μου, προσυπογράφω απόλυτα. Ακόμα πιο ήρεμα λέει ρωτάω. Γιατί υπάρχουν οι απόλυτοι επαγγελματίες. Υποτίθεται ότι στις 5 η ώρα το πρωί πρέπει να είναι τα λεωφορεία έξω. Πρέπει να είναι τα λεωφορεία έξω. Να ξεκινούν από την αφετηρία, όχι από το αμαξοστάσιο. Τα λέω καλά? Επειδή ακούτε και πάρα πολύ οδηγοί λεωφορείων, εάν κάνω κάπου λάθος, εδώ είμαστε, περιμένω το μήνυμά σας.

0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην πανέμορφη αυτή πόλη, την αγαπημένη μου πόλη. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια τάση. Μου φαίνεται, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε φάει ένα χώσιμο απόλυτο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάρω τη Μαρία και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Τσακίρ Κέφι. Θα έχουμε πληρωθεί κιόλας. Οπότε το μισό Μηνιάτικο θα το κάνουμε Σαββατοκύριακο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. 504 και 504 χιλιόμετρα. Μια χαρά. Θέλεις τουλάχιστον μισό Μηνιάτικο. Χωρίς να συμπεριλάβω μέσα την διαμονή, μόνο το πήγαινε, έλα και τα διόδια. Πρωινές μουσικάρες και εκπομπάρες, γράφει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σε όλους με υγεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε παρένθεση, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας είπα ότι γύρω στις 5.30 θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο βεβαίως της... τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αποπομπή. Της απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Της καρατόμησης έπρεπε να πει.
0: Καρατόμησης. Εγώ πήγα να το πάω, ξέρεις, απαλά. Εσύ το πήγες και ένα επίπεδο πάνω, κάτι παραπάνω θα ξέρεις.
1: Δεν το πήγα εγώ. Το πάει η Αμερικανική διοίκηση και ο Αμερικανός πρόεδρος,
0: ναι,
1: που μετά τη δημόσια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου μέσω της εκπροσώπου έκλεισε ουσιαστικά κάθε περιθώριο παραμονής. Όπως είπε και η εκπρόσωπος νωρίς το πρωί, ζήτησαμε από την κυρία Γκυλφόρη να παραιτηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προετοιμάσει βέβαια το έδαφος, το εξετάζαμε, δεν ήμασταν ευχαριστημένοι. Στη συνέχεια δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε. Και υποβάθμισε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, την προσωπική σύνδεση που είχε μαζί της. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, είχε σχέση με το γιο μου πριν από καιρό. Μια στάση που μπορεί να ερμηνευτεί ως προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής ζημιάς που έχουν υποστεί οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί αυτό το θέμα προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Διατηρεί μια θετική αναφορά στη δουλειά της, αλλά απομάκρυνε την Ινδία και κράτησε προσωπικές αποστάσεις. Όπως προσωπικές αποστάσεις έχουν κρατήσει πολλά μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όμως η παραίτηση δεν σημαίνει και το τέλος αυτής της ιστορίας. Σπύρο, θεωρώ.
0: Έχει πολλά πλοκάμια δηλαδή αυτή η υπόθεση.
1: Έχει πολλά πλοκάμια, αλλά έχει και πολλές συνέχειες. Και στο μέλλον το έχουν προαναγγείλει τα αμερικανικά μέσα και κυρίως η Wall Street Journal ότι θα υπάρξουν και άλλα δημοσιεύματα που θα τα δούμε και προεκλογικά και μετεκλογικά σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Μπορεί οι Δημοκρατικοί να την καλέσουν για ακρόαση στη Γερουσία. Είναι μια ιστορία που εγώ θα ονομάσω Guilfoyle Gate και θα καταλάβετε το γιατί. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα νέο δημοσίευμα από τη Βρετανική Daily Mail, η οποία έχει ακόμα ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο οποίο περιγράφει τις τελευταίες ημέρες της κυρίας Guilfoyle στην Αθήνα. Την περιγράφει μια περίοδο προσωπικής και διπλωματικής απομόνωσης με την πρέσβεια να αναζητεί στήριξη από την Ουάσιγκτον, ενώ οι καταγγελίες συσσωρεύονται. Μάλιστα, φέρεται να έχει πει σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι δεν έχει εδώ κανένα στον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί. Υποστηρίζουν ότι η ίδια είχε παραδεχτεί πως τελείωσε και σύμφωνα με το δημοσίευμα είχε ουσιαστικά απομονωθεί στην πρεσβευτική κατοικία αναζητώντας κάποιον που θα μπορούσε να παρέμβει υπέρ της. Μάλιστα η εφημερίδα περιγράφει μια σχεδόν έρημη πρεσβεία με κλειστές πύλες και περιορισμένο φροντισμό, ενώ ένα παλιό στέλεχος που φιλοξενούν η εφημερίδα σχολιάζει για την εμπειρία μαζί της, την περιγράφει αλαζονική και όσο περνούσε ο καιρός, όπως γράφει η εφημερίδα, αυτή η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο ανεξέλεγκτη, για να συμπληρώσει ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό της Αμερικανικής Αποστολής στην Αθήνα.
0: Περιγράφει δηλαδή, Θανάση μου, αν μου επιτρέπεις,
1: το κλίμα,
0: μισό λεπτάκι, και το χρόνο πριν έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Άρα δηλαδή,
1: όχι, αυτό
0: μετά.
1: Λίγο πριν ανακοινωθεί η αποπομπή της,
0: μάλιστα,
1: είναι το τελευταίο

0: τελευταίες μέρες. Αυτό ήταν το τελευταίο σκέλος. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση της φαίνεται ότι άρχισε από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Κατά την επίσκεψη, η κυρία Γκυλφόιφερντεν αποκλείστηκε, και εδώ είναι η αποκάλυψη, από κρίσιμη κατηδία συνάντηση του Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πηγές περιγράφουν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, ως ένα ιδιαίτερα ψυχρό απέναντί της στο επίσημο δείπνο. Και όλες αυτές οι σφιχτές αγκαλιές που είδαμε στα πλάνα μας πριν και μετά στο αεροδρόμιο ήταν, όπως γράφει η εφημερίδα, μια σιωπηρή έκκληση. Σώσε με, σε παρακαλώ. Ακολούθησαν ως γνωστόν διαβουλεύσεις στο Λευκό Οίκο το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι προτάσεις για μια οικειοθελή αποχώρηση, η οποία και έγινε, ώστε να αποφευχθεί αυτή η αμηχανία μιας απόλυσης που θα έφερνε και σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο. Και είναι μια ιστορία η οποία θα τραβήξει και θα τραβήξει και με νέα δημοσιεύματα και με νέες αποκαλύψεις. Θα έλεγα ότι είναι αποκαλυπτικό του κλίματος έτσι όπως το περιγράφει και το αποδίδει η εφημερίδα.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχουμε να περιμένουμε και άλλα πράγματα. Πρωτόγνωρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για τη χώρα μας. Μάλιστα προσπαθώντας εχθές με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο προσπαθούσαμε να βρούμε εάν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στην ελληνική ιστορία, ρε παιδί μου, δηλαδή με Αμερικανό πρέσβη στην χώρα
0: μας. Με αυτόν τον τρόπο όχι.
1: Πριν από 52 χρόνια που είχε έτσι, που αποχώρησε ο Χένρι Τάσκα το 1974 ήμουν 10 χρονών δεν είχα καν γεννηθεί μην κοιτάς, μην κρίνεις εξαιδίων τα αλότρια λοιπόν και όντως τώρα περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι και η επόμενη διαδικασία. Υπάρχει ο νούμερο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα.
0: Ο νούμερο 2 φαίνεται ότι αναλαμβάνει ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Σωστό.
0: Ο Τζόσουα Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας, ένας διπλωμάτης καριέρας για κάποιους επιστροφή στην κανονικότητα, διότι οι διορισμοί του Αμερικανού Προέδρου είναι προσωπικότητες, επιχειρηματίες, και αυτό μάλλον δεν του βγαίνει σε καλό, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα και με τον Τον Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ. Στην Τουρκία έχει ανάλογα προβλήματα και καταγγελίες, φουντώνει και εκεί η δραστηριότητά του. Ο κύριος Χακ έχει υπηρετήσει στην Νότια Ευρώπη και στον Καύκασο. Γνωρίζει τα ζητήματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχει υπηρετήσει στη Σόφια. Προσφέρει μια θεσμική συνέχεια. Οι πληροφορίες είναι ότι θα τον ενισχύσει η Αμερικανική διοίκηση, χωρίς να ξέρουμε τι. Πάντως φαίνεται ότι σε αυτό το διάστημα θα πάρει τα ενία της Αμερικανικής Πρεσβείας. Δεν ξέρουμε αν ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τις εκλογές επιχειρήσει να διορίσει κάποιον Ελληνοαμερικανό. Ακούγονται και Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί και επιχειρηματίες και πάλι. Αλλά αυτό είναι άγνωστο, γιατί μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα διαφορετικό κογκρέσο και με αυτό που έγινε θα είναι πολύ δύσκολη οποιαδήποτε επικύρηση, ακόμα και ενός ανθρώπου που μπορεί να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που θέλει η Αμερικανική διοίκηση. Επομένως, πορευόμαστε με το νούμερο 2 σε μια δύσκολη βέβαια εποχή για τα ελληνοτουρκικά. Εδώ υπάρχει μια ανησυχία, αλλά ανησυχία υπάρχει και στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί υπάρχουν πολλές κενές πρεσβευτικές θέσεις αμερικανικές. Η Βουλγαρία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και η Ζεγοβίνη είναι με επιτετραμένους και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η Ελλάδα και η Αλβανία και η Κροατία και η Ρουμανία και η Σλοβενία και η Τουρκία είχαν διορισμένους πρέσβεις. Δίνει μια άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε στο μέλλον.
1: Μπαίνει σε κίνδυνο και το ταξίδι του Divans, του J.D. Vance στην χώρα μας
0: εκεί
1: το Φεβρουάριο.
0: Δεν
1: βέβαια θα μου πεις, μέχρι το Φεβρουάριο ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές.
0: Στο δημοσίευμα της Daily Mail
1: ναι.
0: Λέει ότι η κυρία Γκυλφόη διαφήμιζε αυτή την επίσκεψη, αλλά οι συνεργάτες του κυρίου Vance λέγανε ότι δεν ήταν στα σχέδιά του. Να πούμε ότι η κυρία Γκυλφόη διαφήμιζε και την έλευση του Αμερικανού Προέδρου πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με πέρασμα από την Ακρόπολη, μια στάση στην Αθήνα, στα πλαίσια στο να πουλήσει σε εισαγωγικά την επιρροή της στην Αθήνα.

0: και τις προσβάσεις που είχε στην οικογένεια, ούτε αυτό ευωδόθηκε. Επομένως, ούτε και αυτό φαίνεται να ισχύει. Οι συνεργάτες του Αμερικανού Αντιπροέδρου είπαν ότι δεν υπάρχει στα ανακοινώσιμα σχέδιά του κάποια τέτοια προοπτική.
1: Αυτό το τελευταίο πρέπει να σου πω ότι ψάχναμε οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες να βρούμε πότε έχει έρθει Αμερικανός Πρόεδρος στην Ελλάδα παραμονές εκλογών και δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Ναι, τελευταία φορά νομίζω ότι επί ελληνικού εδάφους έκανε ένα πέρασμα ο Αμερικανός Πρόεδρος με μια στάση στη βάση της Ούδας για ανεφοδιασμό, αν θυμάμαι. Πριν μερικά χρόνια, ναι. Τελευταία φορά ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα στην
1: Αλλά δεν ήταν παραμονές ελληνικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, να έρθει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέλος 2026 ή αρχές 2027 και μετά από 2-3 μήνες να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλη αβάντα, δηλαδή είναι σαν να δίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος να δείχνει προς ποια πλευρά θα πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο ναι. Το αποφεύγουν. Αυτό δεν είναι. Εσύ έχεις μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Εμείς έτσι το ερμηνεύουμε οι πολιτικοί συντάκτες εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα.
0: Λέω ότι σε αυτό το δημοσίευμα ουσιαστικά διαψεύδεται αυτή η επίσκεψη. Ήταν στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής διαχείρισης της κυρίας Γκυλφόιλ να προωθεί επικοινωνιακά την επιρροή της, την όποια επιρροή είχε, αν είχε, προς την Αθήνα.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Νομίζω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, επειδή από ό,τι μας λες έρχονται και άλλα πραγματάκια, νομίζω θα τα λέμε συχνά. Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.

Δεν τρέπεσαι καθόλου? Τίποτα? Λίγο ρε παιδί μου, ένα... Εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε... Δεν τα είπαμε και νωρίτερα? Ότι να, ο Τραμπ έδωσε την κυλφόηλα απευθείας. Ότι α, δεν είναι της οικογένειας, πριν από χρόνια είχε σχέση με το γιο μου. Δεν είπαμε ότι εδώ ο Έλληνας μπαμπάς αυτό δεν θα το έκανε ποτέ? Μπήκε η κοπέλα στην οικογένεια, παραμένει στην οικογένεια ακόμα και αν έχει χωρίσει από το γιο. Και εσύ αμέσως. Land of confusion. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα.

Έτσι για να χαρούμε. Α, κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν, να ακούσουμε το Land of Confusion. Όλος ο πλανήτης, ο τύπος αυτός, παιδιά, τον θυμάστε, εμείς οι παλιότεροι, που έχουμε μεγαλώσει μεταξύ άλλων και με Phil Collins, ανέβαινε στη σκηνή, φορούσε το πουκαμισάκι με το χρώμα, θυμάστε τους παλιούς ελεγκτές που είχαμε μέσα στα λεωφορεία τα αστικά, που κόβανε και τα εισιτήρια, με το στυλό εδώ, και η τσέπη στη θέση της καρδιάς, από όλα τα χαρτάκια, ήταν 8-10 πόντους μακριά από το στήθος και υπήρχε και το κλασικό το στυλό. Φορούσαν αυτό λοιπόν ή τη σόχρας ή το γαλάζιο το ξεβαμένο και το παντελονάκι το κολαριστό με τη γωνία μπροστά. Έτσι βγαίνει και το σκαρπινάκι. Έτσι έβγαινε πάνω στη σκηνή ο Phil Collins. Και από κάτω 80.000, 100.000 άτομα, διότι ο άνθρωπος ήταν μουσικάρα. Ιδιοφυΐα, εφυΐα.

0: και απάντησε και στο αιώνιο ερώτημα κιθαρίσας ή ντράμερ. Αυτός είχε διαλέξει τα drums. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια. Αμέ, Ολυμπιακάρα. Τα ακούτε κύριε Καλαμαράκη, έχει έρθει ο Ιωσήφ. Δεν τον είδες να περνάει. Στην παράταση κιόλας για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο πρώτο ημίχρονο χάναμε με 28 πόντους διαφορά. Και το γυρίσαμε. Ομαδάρα. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός 72-55 την Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Πολύ θα χαρώ έτσι δυνατά. Δυνατά και οι δύο ελληνικές ομάδες. Για τον καιρό τα έχουμε πει. Πολύ πολύ προσοχή. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα μέχρι το πρωί. Κατά τόπους ισχυρά. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα να πάρει σίγουρα. Τώρα ζακέτα ανάλογα. Αν είσαι βλαμμένος σαν εμένα, ζακέτα δεν θα πάρεις. Διαφορετικά πάρει ζακέτα και ένα μπουφανάκι. Μη σου πω και ένα ανοράκ. Τα θυμάσαι τα ανοράκ. Υπάρχουν ακόμα, ε. Άρα έκανα διαφήμιση. Ούψ. Άντριου, λοιπόν θα πάμε μέχρι το κλείσιμο με τα μηνυματάκια σας για να μην μου τραβήξετε το αυτάκι. Ο Άντριου, ξέρεις, μου στέλνεις αυτό το δημοσίευμα, φαντάζομαι ότι είναι από τότε και φαντάζομαι και από ποια εφημερίδα είναι. Αλλά ξέρεις ρε αδερφέ, δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Να είσαι σίγουρος ότι αν είχα στοιχεία στα χέρια μου, πρώτος από όλους. Αν το έχουμε ψάξει... Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Και σε ευχαριστώ που με τσιγκλάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ξέρεις, δεν την μπορώ αυτή τη χυδαιότητα από χυδαίους τύπους σαν αυτό τον τύπο, ας πούμε, που είχε κάνει αυτά τα οποία είχε κάνει και βρίσκεται εκεί που του αρμόζει. Gangnam Style. Gangnam Style. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Διακρίνω λέει μία οργή. Έχεις αποθυμένα από παλιά μάλλον. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Από τη μουσική που ακούς. Σαν τη γιαγιά μου κι εσύ. Κάνει υπομονή λέει, θα το ξεπεράσεις φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς 4 η ώρα το πρωί να ροκάρεις. Μπορώ και χειρότερα. Μην έχεις καμία απολύτως αμφιβολία. Δε ζου, είδες πως το πιάσα. Με σκόρπιον σε έχουμε μεγαλώσει στο χωριό. Σκέψου τώρα σε μια γειτονιά, έτσι, σε ένα σοκάκι, σε ένα χωριό, με απόλυτη ηρεμία. Ποιότι. Με απόλυτη ηρεμία τα πάντα. Και εγώ είχα κάτι τεράστια γούφερ, να πούμε εκεί, συνδεδεμένα με το pick-up, βινήλιο. Τι ωραία. Έβαζα τέτοια τραγούδια. Είχα φτάσει στο σημείο, έβαζα και Iron Maiden εκεί στο Seven Sun να δεις τι γινότανε. Ανέβαινε η γιαγιά από το κάτω σπίτι, την άκουγα με τις σκάλες, αυτό το άλλο. Τρίζανε τα παράθυρα. Κλείστα αυτά του διαόλου τα πράγματα, μου λέει. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, Βαγγέλη μου, το ακούω. Θα είσαι αύριο, εσύ πάρει λάσκαρη. Να το πάμε πιο ήρεμα ή πιο... Τι θα παίξουμε? Τζαζ θα παίξουμε αύριο. Δεν θα ξυπνήσει άνθρωπος, αδερφέ. Εντάξει, δοκίμασέ το και αυτά. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Γεια σου ρε Κώστα. Ο Κώστας, τι θα κάνουν, λέει... Δεν μπορώ να το διαβάσω ρε αδερφέ. Δηλαδή έχεις γράψει ένα μήνυμα 2,5 σειρές. Από τις 2,5 σειρές οι 3 είναι μηνύσιμες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Κώστας εκ Χανίων Κρήτης υπογράφει. Γεια σου Θανάση, καλημέρα Σπύρο από Πολυχώρο Δραπετσόνας. Καλή εκπομπή, ο Θάνος κάθε πρωί κάνει τζόκινγκ στον Πολυχώρο της Δραπετσόνας. Τέτοια ώρα. Χαρά στο κουράγιο σου, αδερφέ. Δηλαδή, διαβάζω το μήνυμα και έχω στο μυαλό μου ότι μου έχεις γράψει αναλυτικά σε προηγούμενο μήνυμα ότι κάνεις τζόκινγκ τέτοια ώρα. Και κουράζομαι, αρχίζω να λαχανιάζω. Παρόλο που εγώ είμαι καθιστός εδώ, Καλημέρα, κυρία Ελένη, από την Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι. Γιατί ενώ στην Ελλάδα έχουμε όλα τα καλούδια, στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε σχεδόν μόνο προϊόντα εισαγωγής. Για να βρούμε δηλαδή λεμόνια ελληνικά, παίρνουμε σβάρνα όλα τα σούπερ. Τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Πάντως, η λεμονιά που έχουμε στο σπίτι έχει αρχίσει και βγάζει λεμόνια. Τα έχει βγάλει δηλαδή, είναι πράσινα. Ακόμα θα αρχίζουν κάποια στιγμή να κυτρινίζουν. Αλλά και πράσινο, το παίρνει, σου βγάζει το χυμούλι. Έχουμε μία λεμονιά, είναι πολύ, πάρα πολύ καλή, πρέπει να σου πω. Αν θέλεις λεμόνια, σου φέρω. Όχι τώρα, λίγο αργότερα. Να δω τι θα περισσέψει από εμάς, κατάλαβες. Δεν είμαι τσιγκούνης, αλλά ξέρεις, αδερφέ, η ανάγκη. Πράγματα λέει ακατανόητα. Είναι από τα πράγματα τα οποία με ενοχλούν. Και δεν έχω βεβαίως την απέτηση. Καλούδια, ας πούμε, όπως τα αναφέρεις εσύ, που δεν είναι η εποχή τους, να τα βρίσκουμε στο ράφι και να είναι made in Greece. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δύο λεπτά μου δίνεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, θέλουμε να βλέπουμε ελληνικά προϊόντα. Και από εκεί και έπειτα. Καλημέρα. Ο Ιωσήφ από Μόντρεαλ. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Επίσης στο εξωτερικό, εάν δεν έχεις κάρτα ή κέρματα, δίνεις χάρτινο νόμισμα στον οδηγό και σου δίνει ρέστα και βεβαίως σταματάει σε όλες τις στάσεις. Αλλά είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι δημόσιες. Καλημέρα, σας ακούω καθημερινά. 9 το βράδυ, τοπική ώρα, στο Μόντρεαλ. Μου το έστειλε το μήνυμα αυτό 5 και 39. Την καλημέρα μου, αδερφέ μου. Να περνάς όμορφα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι τελείως διαφορετική η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στις περισσότερες χώρες του κόσμου και μιλάω για τις χώρες που είναι... Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, δεν μιλάμε. Έχετε δει τις αστικές συγκοινωνίες, παραδείγματος χάρη, στο Πακιστάν, στην Ινδία. Έχεις δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν, τα έχεις δει, που ένας μέχρι που κρέμεται, ένας πάνω στον άλλο. Στο μεταξύ, εκεί το λεωφορείο δεν σταματάει. Εκεί το λεωφορείο περνά και τρέχει ο άλλος από πίσω. Αν το προλάβει, άμα το προλάβει, το πρόλαβε. Όταν είναι δε να κατέβουν, πηδάνε. Είναι φοβερό αυτό. Στο μεταξύ γίνεται και ένας διαγωνισμός ποιος θα πάει πιο γρήγορα. Τρακάρουν μεταξύ τους, δεν υπολογίζουν τίποτα, ρε παιδάκι μου. Απλά συνεχίζουν. Δεν είμαστε έτσι. Πρέπει να έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Κλείνουμε. Μισό λεπτό. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ο Θωμάς λέει, ούτε στο εξωτερικό σταματάνε. Οδηγός ο ΣΥ. Λοιπόν, το κρατάω. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, μην μου τραβήξετε το αυτάκι. Αύριο θα διαβάσω, θα κρατήσω από αυτά κάποια και θα σας απαντήσω. Και αύριο βεβαίως στις 4 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Κύριε Αγοραστέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, για τις αντοχές και βεβαίως για αυτά τα φοβερά και τρομερά τραγούδια τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Η Εύη Βουγιουκλιώτη παραμένει στο 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Και η Ελευθερία Τζανακούλη έρχεται για τα δελτία ειδήσεων. Φωνάρα. Για χαρά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4.
1: Real FM.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση. Durostik, υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
1: Real FM.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Ζανακούλη. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες κατά τόπους στην Αττική και η τροχαία προχώρηση σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ομηρή του Σκυλίτσι και στην Οδό Σκουφά στον Πειραιά και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι, ενώ έκλεισε τη μία λωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια 45 εκατομμυρίων λιρών προς την Ουκρανία, με 10 εκατομμύρια σε αντιαεροπορικούς πυράβλους να αποστέλλονται άμεσα. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ριάντ. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθι ότι επιχειρούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε στο Βελιγράδι με 72-55 της Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup που γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι κέρδισε εκτός έδρας με 85-82 την Βαρεζέ. Στο FIBA EuroCup η Μύκονος νίκησε στην Ελβετία με 80-65 την Φριμπούρκ και ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερπαϊτζάν με 80-62 την Γκέντσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Ένα ιδιαίτερα κρύο πρωινό 14 Οκτωβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Ή μου φαίνεται εμένα ότι είναι κρύο πρωινό?
1: Όχι, είναι κρύο πρωινό. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας γύρω στους 6 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Έχουμε σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτή την ώρα θα επηρεάζονται η ανατολική στερεά, κυρίως η Αττική, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια και Δωδεκάνησα και η Κρήτη, κυρίως το Χανιό και το Ρέθυμνο.
0: Για ένα 24ωρο ακόμα, επομένως κάντε υπομονή. Ζεστές καλοκαιρινές ημέρες είναι πίσω. Βεβαίως μετά από αυτή την ημέρα, αύριο δηλαδή, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν θα είναι όμως οι ημέρες οι οποίες θυμόμαστε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
1: Θα έχουμε, λέει, και από το Σαββατοκύριακο νέο βαρομετρικό.
0: Νέα εισβολή.
1: Ναι. Μάλιστα. Να το δούμε. Όσοι είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε να έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες από τους μετεωρολόγους.
0: Δεν είναι μόνο καιρός. Όλα εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας με ένα μοναδικό τρόπο και περιμένουμε να δούμε ποιο τρόπο θα την επηρεάσουν. Υπό αυτό το πρίσμα αναμένουμε σήμερα στις 11 και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
1: Ο κύριος Πυραγάκης, Γιώργο, από το πουθενάκι, μία το μεσημέρι, τον βλέπουμε να ανακοινώνει 30% αύξηση οριζόντια στο επίδομα θέρμανσης. Όπα, λέμε, τι έγινε, αύριο θα τα λέγαμε αυτά. Δεν ανακοίνωσε τίποτα άλλο τελικά, μόνο αυτό.
0: Μόνο ότι αυτό.
1: Θα αυξηθεί 30% το επίδομα θέρμανσης με τις ανακοινώσεις. Και σήμερα περιμένουμε τα υπόλοιπα να μας τα ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο, να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση που θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η επιδότηση για βενζίνη και πετρέλαιο. Τα κριτήρια για όσους θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης.
0: Κοίτα, τώρα για τους φίλους και τις φίλες που εμπιστεύονται την ενημέρωση της Real News, έχουν διαβάσει εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες αυτά που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες. Οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για 20 λεπτά περικοπή από τα δηληστήρια, 20 λεπτά από την κυβέρνηση. Πάμε για την περιοχή κάτω από το 1,50. Κάτω από το 1,50. Δηλαδή, θα μου πεις και τι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όχι, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε προφανώς. Θυμίζω ότι πέρσι είχε κλείσει το 1,75 τον Απρίλιο.
1: Είχε ανοίξει το 1,10 βέβαια.
0: Ναι, είχε ανοίξει το 1,10. Βεβαίως είχε ανοίξει το 1,10 χωρίς να γίνει το χαμός που γίνεται στο Περσικό.
1: Όχι, ναι.
0: Και με τους Χούθη να χτυπούν σχεδόν καθημερινά τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρόκειται κανείς να πει ότι ο κόσμος ο οποίος στενάζει ούτως ή άλλως με την ακρίβεια και με το ενεργειακό κύμα θα χαρεί και θα ανοίξει σαμπάνια γιατί θα μπορεί να αγοράσει με ένα 45 ή με ένα 50 πετρελαίο. Κανείς δεν χαίρεται, προφανώς.
1: Εντάξει, από τα 2 ευρώ βέβαια είναι μια τεράστια
0: διαφορά. Είναι μια απόσταση.
1: Από τα 2.000 που θα δίνεις για τον τόνο, το 1,5 είναι λίγο κάτι καλύτερο.
0: Είναι μια απόσταση. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Θα συζητήσουμε εδώ αναλυτικά όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 έχουμε πάλι στην ομάδα Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Εύη Βουκυκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-11-200-8-200.
1: Στην τύπο παϊκυρία.lfm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί μέχρι τις 8. Εσείς επιλέγετε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο στούντιο παϊκυρία.lfm.gr ή αν προτιμάτε την επικοινωνία με την Εύη μας. Εύη Βουκυκλιώτη στο 2-11-200-8-200. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειρωτάν Σπύρο. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνή λαθρική. Λέει και σε μένα καλημέρα.
1: Γίγαντα.
0: Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντοφ. Καλημέρα, Παύλο. Έλα ρε Παντέλο, τα κατάφερες. Καλημέρα, Παντέλο μου. Ο Παντέλος κατάφερε σήμερα να ξυπνήσει νωρίς και βάλει ξυπνητήρι, μάλλον. Γιατί προλάβαινε οριακά το τελευταίο τέταρτο. Πας καλά. Γίνεσαι πρωινός τύπου σιγά-σιγά. Σε παραδέχομαι.
1: Πρέπει όμως να μην έχει ξυπνήσει πολύ καλά, γιατί δεν είναι και πολύ κατανοητό.
0: Μια χαρά είναι. Με αυτά που γράφει και εγώ καταλαβαίνω ότι μια χαρά. Υγεία να έχεις, Παντέλο.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει πάντα από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Και από ό,τι θυμάμαι, βγαίνει για τρέξιμο. Τώρα σήμερα γιατί τρέξιμο έχεις βγει ρε Θανάση?
0: Μεγάλο
1: με
0: το
1: σόφο που κάνει και τη βροχή που ρίχνει. Ή εκτός και αν δεν βρέχει εκεί.
0: Δυναμώνει το ανοσπιτικό του παιδί μου.
1: Με πνευμονία?
0: Όχι ρε εσύ.
1: Με τι το δυναμώνει το ανοσπιτικό?
0: Σκληραγωγείται.
1: Γεια σου ρε Θανάση, καλημέρα.
0: Σας τα λέω από την αρχή γιατί θέλω έτσι να σας ενημερωμένοι, έτσι μήπως το αγνοείτε. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τα θέματά μας.
1: Δεν είναι
0: και λίγα.
1: Δεν
0: και λίγα, κυρία Κασκενή.
1: Πάει η Κίμπερλι. Το χάσαμε το κορίτσι. Ζητήθηκε η παραίτησή της από το Λευκό Οίκο. Εκείνη την παραίτησαν, εν πάση περιπτώσει. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι ψευδής κατηγορίες εναντίον της, όσα λέγονται και γράφονται. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήμουν ευχαριστημένος από τη δουλειά που έκανε, αλλά δεν μου άρεσαν τα δημοσιεύματα που είδα για αυτή. Κάποια στιγμή είπε ότι μπορεί και κάποια στιγμή να τα είχε με το γιο μου, ενώ ξέρουμε ότι ήταν μνηστή του γιου του Τραμπ η Γκριφόλ. Εν πάση περιπτώσει, τα γνωστά τρελά. Τα γνωστά τρελά του Ντόναλντ Τραμπ. Το σημαντικό είναι ότι αποπέμπεται η Ελληνίδα πρέσβης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πίεση που ασκούν εκεί οι δημοκρατικοί, βρίσκοντας ένα θέμα για να πιαστούν. Γιατί είναι προφανές, υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής και θεωρούν ότι θα προκαλέσουν ένα τραύμα στον Τραμπ. Καθώς, όπως λέει και η Κασιανή μου εδώ, η Κίμπερλι ήταν δορυφόρος της οικογένειας. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια. Στην ομάδα Μάγκα επίσης, μία από τις επιφανείς προσωπικότητες που στήριζαν φανατικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα είναι ένας προφανής στόχος για τους δημοκρατικούς. Τώρα, για τις κατηγορίες και για τα απόνερα, θα έχουμε και το Θανάση Τσίτσα μετά τις 7. Τον άκουσα και τώρα που ερχόμουν στο Σπύρο Παπαδάκη που βγήκε, ο οποίος έλεγε ότι ανοίγει το θέμα και θα πάει σε μια πολύμηνη έρευνα ενδεχομένως. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουν οι Αμερικανοί, αυτό αφορά τους Αμερικανούς. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουμε εμείς. Εγώ απλώς να αναφέρω ένα πράγμα. Δεν κάτσω να την κρίνω ούτε για τις στιλιστικές της επιλογές ή για τις κοσμικές της επιλογές ή για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε αυτούς τους μήνες στην Αθήνα. Αυτό δεν με απασχολεί καθόλου. Διαβάζω όμως πως για την υπόθεση του κάθε του διαδρόμου, που είναι μια εθνική υπόθεση όπως έχει αναγνωριστεί από τουλάχιστον 3 κόμματα με κυβερνητική προοπτική, αναφέρομαι στη Συμπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην υπόθεση λοιπόν του κάθε του διαδρόμου, διαβάζω ότι κάποια στιγμή άνοιξε διάβλο επικοινωνίας σε επίκαιρο χρόνο η Kimberly Guilfoyle ανάμεσα στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Και το λέω αυτό διότι έφερε σε επαφή δηλαδή τους αρμόδιους Αμερικανούς υπουργούς με τους Έλληνες υπουργούς. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς θα το κρατήσουμε, ως Ελλάδα εννοώ. Για τα υπόλοιπα, είναι προφανές ότι θα αποφανθούμε όταν έχουμε εικόνα, εγώ δηλαδή, μιλάω για μένα, για τον εαυτό μου. Θα έχω πλήρη εικόνα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί βγαίνουν πράγματα ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να εκφράσει άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί όντως να είναι παρεξήγηση και ψευδής κατηγορίες, όπως λέει η κυρία Guilfoyle. Μπορεί όμως να πρόκειται και ένα Guilfoyle Gate, πώς το λένε στην Αμερική.
0: Αλλά υπάρχει τεχνική λαθότητα, εσύ, Κασιανή. Δηλαδή, την αφορά εννοώ ως προς τους Αμερικανούς. Εμένα μου είναι αδιάφορο. Ακούγεται τις ανακοινώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω για να το σχολιάσεις όλο μαζί. Ακούγεται τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό να απολογηθεί, λέει, για τις κινήσεις, για αυτά που έκανε η πρέσβης. Καταλαβαίνω ότι και εδώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εντάξει, είναι προφανές ότι ήταν ατυχής η επιλογή του Μητσοτάκη να ορίσει την Guilfoyle ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν? Τι συζητάμε ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ή ο Μητσοτάκης? Και εν πάση περιπτώσει, κυρίως για τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, τι ζητάτε με τις ανακοινώσεις σας? Αυτά έχουν γίνει αντιστοίχως από τις επικεφαλής των κυβερνήσεων που πέρασαν από τη χώρα?
1: Ναι, ναι. Πήρε ο Τσίπρας και είπε: άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον εθέλω αυτόν που μου στείλετε εδώ.
0: Του Μητσοτάκη να του χρεώσει την ακρίβεια, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική,
1: μαζί
0: τα δημοσιονομικά μεγέθη.
1: Το στεγαστικό
0: πρόβλημα. Τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με την επιλογή της Γκυλφόη? Είναι λίγο αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ξέρεις, νιώθω λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μια μηχανία και μια αβεβαιότητα μαζί για το μέλλον μας. Αν τα εννοούν αυτά, δηλαδή, αν εννοούν αυτές τις ανακοινώσεις, αυτοί που τις εκδίδουν.
1: Γιώργο, πρώτη φορά το βλέπεις να γίνεται
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μου
1: και να υπάρχει μια στήρα αντιπολίτευση απλά για να πούμε είναι κακιά η κυβέρνηση.
0: Έχεις
1: πρέπει
0: πράγμα
1: να φύγει.
0: Έχεις πράγμα να πεις.
1: Έχεις πάρα πολλά να πεις.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χθες συζητούσαμε για 40% αύξηση στα ενίκια των σπιτιών που είναι για οικογένειες.
0: Τη δημογραφική κρίση που δεν αντιμετωπίζεται, τουλάχιστον κατά την μας άποψη, με αποτελεσματικά μέσα.
1: Τις αυξήσεις στα προϊόντα σούπερ μάρκετ που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε σήμερα μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ για το πόσο έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειές μας την ώρα που λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πράγματα για να κάνεις αντιπολίτευση. Τώρα, απλά επειδή σου ήρθε στο μυαλό ή επειδή τα γράφουν κάποια μέσα και θες να πας μαζί τους να βγάζεις τέτοιες ανακοινώσεις, μετά γι' αυτό δεν πρέπει να πιστεύεται ο κόσμος στην αντιπολίτευση και βλέπεις να υπάρχει αποχή αντί να δίνονται οι ψήφοι που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ακριβώς.
1: Και διστάδια μεγάλη.
0: Γιατί αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Ποιο δηλαδή? Ότι η οικονομική πίεση στην πλειοψηφία των Ελλήνων από την ακρίβεια φέρνει φθορά στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι την εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Όχι. Και αν την εισπράττουν, την εισπράττουν οριακά. Και όχι όλοι οι σχηματισμοί κομματικοί από πίσω που έρχονται με μια κυβερνητική λογική προοπτική. Γιατί υπάρχει μια ελαφρότητα. Προφανώς και θα το κάνεις και πρέπει να ασκήσεις και κριτική. Και μάλιστα ο Ανδουλέκης πάλι ήταν πολύ συγκεκριμένος στο κοινοβούλιο με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες. Εμείς από αυτό περιμένουμε την αντιπολίτευση να έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις και να έχει έτοιμη μια λογική αντιπρότασης, κυβερνητικής αντιπρότασης. Μα γράφεις ανοησίες να απολογηθεί η κυβέρνηση για την Guilfoyle, η οποία είναι πρέσβης επαναλαμβάνω των ΗΠΑ. Ο Τραμπ θα απολογηθεί στους δημοκρατικούς, απολογείται ήδη, ήταν σε αμηχανία σκάμερες, είπε δεν είναι όπως είπες εσύ ξεκινώντας την εκπομπή. Παιδιά, δεν είναι η οικογένειά μου. Έβγαινε με τον γιο μου, ενώ ήταν μνηστή, ξέρω εγώ, του Ιού Τραμπ.
1: Τα τρελά του
0: Τραμπ. Και ήταν δική του επιλογή επίσης. Ήταν προσωπική του επιλογή.
1: Και είχαμε την πληροφορία ότι μιλούσε και προσωπικά μαζί του, ότι ήταν από τις στενές του συνεργάτες.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τη δαιμονοποιώ, επαναλαμβάνω. Γιατί από αυτά που έχω διαβάσει, και δεν έχω διαβάσει κάτι που να το διαψεύδει αυτό, άνοιξε διάβλο ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην αμερικανική. Και ήρθαν εδώ. Κατ' επανάληψη, οι αρμόδιοι Αμερικανοί υπουργοί για τον κάθετο διάδρομο. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος? Αυτό που αναγνωρίζει και το Πασοκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως ένα έργο πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Όχι για τους μισούς, ή για το 1 τρίτο ή για το 1 πέμπτο. Αυτό εγώ δεν το διαγράφω. Τα υπόλοιπα βεβαίως σαφώς και με ενδιαφέρουν ως πολίτη αυτού του πλανήτη και αυτής της χώρας. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα? Απασχολούν περισσότερο τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις τι, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έπρεπε να πει: ωραία, έγινε ό,τι έγινε, μας τη φέραν αυτή, δεν έκανε, την πήρανε πίσω. Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται με τις ανοιχτές τρύπες που έχουμε αφήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Περιμένει το Τραμπ και ο Ρούμπιο, αν δεν τοποθετούν τα κόμματα στην Ελλάδα, δεν ορίζεται ο επόμενος πρέσβης.
1: Όχι, σου λέω. Ποια θα έπρεπε να είναι η ανησυχία των κομμάτων, όχι μόνο της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης? Το τι θα γίνει στο εξής με τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χαλάει κάτι με αυτό το πράγμα που έγινε. Να δούμε πρακτικά ζητήματα. Όχι ότι τοποθέτησε ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση. Όχι ο Μητσοτάκης, ναι. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τοποθέτησε την Guilfoyle στη θέση της πρέσβυρος, ναι, της Αθήνας.
0: Εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σοβαρά. Εκτός από τα εσωτερικά, υπάρχουν και τα εξωτερικά. Οι απειλές της Λιβύης, οι οποίες είναι του Αυγούστου, βέβαια, υπόθεση ότι θα σταματήσει.
1: 24 Αυγούστου, νομίζω.
0: Ναι, μπράβο, 24 Αυγούστου. Ένα πράγμα είναι αυτό, ότι θα σταματήσει τις συζητήσεις με την Ελλάδα. Διότι είναι προφανές ότι επηρεάζεται η Λιβύη από την Τουρκία. Η Λιβύη, όταν μιλάμε για Λιβύη, είναι στην ουσία δύο μέρη, γιατί αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμφύλιο. Έτσι είναι το καθεστώς Τρίπολης και το καθεστώς Βεγγάζης. Η Τρίπολη είναι γνωστό για ότι βρίσκεται στο άρμα του Γιαλατζή Σουλτάνου. Εδώ τώρα υπάρχουν ανησυχίες και για την Βεγγάζη, γιατί ο Ακύλα Σάλαχ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, παραιτήθηκε και αυτός που έρχεται τώρα, λέει, είναι τουρκόφιλος. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι μαζί με. Βάζω πρώτα ιεραρχώ την πόντη του καλωδίου, μετά αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι το Σινά και όσα γίνονται εκεί πέρα.
1: Και εκεί έχουμε,
0: μια περίεργη σιωπή των μονάχων, οι οποίοι μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να αποφανθούν για την πρόταση που τους έχουν κάνει εκεί οι Αιγύπτιοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, λίγα περάσαμε, εγώ τα θυμάμαι γιατί έτυχε να είμαι στα Ιεροσόλυμα με αρκετές απόστολες πριν από 20 χρόνια. Ξεκινώντας από το 24 και με το παραδικαστικό και πώς κατέληξε αυτό στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που το επηρέασε. Λίγα περάσαμε εκεί πέρα. Και δημιουργείται ένα ζήτημα πάλι, επίσης μαθαίνω και διαβάζω ότι παίζει ρόλο, παράδειγμα, η αγιοταφητική αδελφότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η οποία θα μπορούσε να παρέμβει, αλλά δεν παρεμβαίνει, για να σηκώσουν το τηλέφωνο οι μοναχοί οι οποίοι έχουν τον ηγούμενο που είναι άρρωστος και δεν θέλουν και πολύ να μιλήσουν και τα καταλαβαίνω αυτά πράγματα. Σαν να κάνουμε κύκλους στην ιστορία και να μην δασκόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από μια άλλη ιστορία εκεί στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Όσοι είστε πιο παλαιοί, ενδεχομένως να θυμάστε τι θέλω να πω. Με την αλλαγή Πατριάρχη, αντικατάσταση. Γιατί ο Ειρηναίος αντικαταστάθηκε εν ζωή από το Θεόφιλο. Και είμαστε τώρα στο Σινά. Και είμαστε πάλι σε μια διαδικασία του μπορεί, θέλει ο ηγούμενος να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν θέλει, υπάρχει ένα ζήτημα ανάμεσα εκεί στους μοναχούς και τι. Και οι Αιγύπτιοι απ' την άλλη περιμένουν. Στις 24 Οκτωβρίου περνάνε οι μέρες. Ο εισαγγελέας από εκεί αναμένει για να κάνει ανακοινώσεις. Να τα θέματα. Από το να καθόμαστε να ασχολούμαστε με ανοησίες. Να απολογηθεί ο Μητσοτάκης για την Κιλφόιλ. Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ πρέπει να μιλήσουν τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Το Σινά δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν ισχυρή πίστη. Όσοι έτσι το αντιλαμβάνονται, καληνύχτα σας. Όπως και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οι μονές στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, δεν είναι μόνο για αυτούς που κάνουν επισκέψεις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Για να βαφτιστούν στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Αλλά αυτά όμως απαιτούν ενασχόληση. Και επίσης ένα κοινό παρανομαστεί ότι ομνύουν τα κόμματα σε αυτό που λέγεται συμφέρον της Ελλάδας. Αλλά εδώ ασχολούμαστε με τη δική μας την ατζέντα. Ποιος θα την πει σε ποιον και ποιος θα δώσει την ατάκα για να την παίξουμε μετά εμείς εδώ που κόβει η Κασιανή ηχητικά ανάμεσα με τους. Βεβαίως εμείς είμαστε μια εκπομπή από τις πολλές. Που...
1: Τα πιστώ, δεν τα νεροποιήσεις.
0: Με αυτά ασχολούμαστε.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είμαι το άρθρο Καρτερού.
1: Τι είσαι?
0: Με το άρθρο Καρτερούλη ασχολούμαστε.
1: Α, βέβαια.
0: Με την κόντρα Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που συνεχίζεται.
1: Είχαμε νέο άρθρο. Είχαμε νέο άρθρο του κ. Ναι. Καρτερού χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Ναι.
1: Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Οπότε θα τα πω γρήγορα και θα τα αναλύσουμε στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Καρτερού στο νέο του άρθρο είναι ότι είναι δική του η ευθύνη. Δεν είναι υποκινούμενο από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Είναι δική του η άποψη που έγραψε για το όλο αυτό που έγραψε, ναι, για τον κύριο Ανδρουλάκη που τον χαρακτήρισε πολιτικά βλάκα. Αυτό ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήσυχος μέχρι στιγμής, mm-hmm, δηλαδή δεν είχε τη δράση, μάλλον το νέο άρθρο ήταν αυτόν που τον έκανε.
0: Τον έκανε να εκραγεί.
1: Ναι, ναι. Και απάντησε. Mm. Δεν θα προλάβουμε να το παίξουμε, Νίκο. Όχι, το παίξουμε μετά το διαφημιστικό.
0: Ναι, θέλει κάτι να παίξουμε μετά.
1: Ωραία. Ναι. Και συνεχίστηκε αυτό το. Αυτή...
0: Το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης.
1: Αυτό το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης σχετικά με το άρθρο αυτό. Οι μεν λένε, α, είδα τον κύριο Κόκαλη στον Αντένα.
0: Τον κύριο Βασιλικό Καλή.
1: Ναι, πολύ τον υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Καρτερό.
0: Είναι ο ίδιος, μπήκε μέσα τώρα, έχει όρεξη. Έχει μπει με τη φανέλα τώρα του.
1: Δεν μπορεί, σου λέει, να χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα η άποψη ενός τελέχους.
0: Οπα.
1: Έτσι είπε.
0: Σαν τον Τέζερς μπήκε μέσα. Αντικαθιστώντας το. Ποιον ήταν, τον Τετέι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπήκε, δηλαδή
1: ακόμα το μάτι του της Κυριακής σκέφτεται.
0: Δεν σταματάει, αγάπη μου, αυτό.
1: Οι εφιάλτες δεν έχουν σταματήσει.
0: Δεν έχω εφιάλτες, αγάπη μου. Παναθηναϊκός είμαι. Μπήκε μέσα, όπως λες και εσύ, για να παίξει με τη φανέλα του αναπληρωματικού και Βασίλης Κόκαλης.
1: Τα έδωσε όλα.
0: Αντιαφιχθείς.
1: Έχουμε και άλλες αφήξεις. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάγκλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση στη Δυτική Αττική και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά παρέμειναν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα σε διαμαρτυρία φοιτητών για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και σημεντόλιδα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Για κατεβάστε μπουφανάκια σιγά σιγά. Για κατεβάστε κανένα φουτεράκι.
1: Για ξεκινήστε το σπίτι, γιατί αναμένετε δύσκολη μέρα για στους δρόμους της Αθήνας όπως και χθες.
0: Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα λέγαμε. Και ομπρελίτσα επίσης. Άμα έχετε φτιάξει μαλλί. Ομπρελίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Στην άνοδο του Κηφισού έχουν αρχίσει ήδη καθυστερήσεις από Σεπόλια μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Λεωφοροθήνων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και επηρεάζεται και η άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Τα υπόλοιπα δρόμοι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση εκτός από το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινήστε σιγά σιγά, άμα θέλετε να φτάσετε, έχετε και νωρίς δουλεύετε και πρωινή-πρωινή. Ξεκινήστε σιγά σιγά να μην έχετε προβλήματα αργότερα.
0: Ο φίλος μου Κωστάκης εδώ στο Messenger μου λέει: τι ομπρελίτσα, μου λέει. Εγώ, μου λέει, δεν έχω ανάγκη, μου λέει. Είμαι, μου λέει, αεροδυναμικός στο κεφάλι.
1: Και δεν βάζει, σε,
0: ναι, βάζει τον εαυτό και το συγκρίνει. Κάτσε ρε Σικωστακή. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να βάφει το μαλλί. Τα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτές τις σικασκενείς που ξέρει γυναίκα, οι βαφές, άμα βρέχει φεύγουν, ναι, από το μαλλί.
1: Ανάλογα τι βαφή έχεις κάνει.
0: Κάμελ,
1: αν έχεις κάνει χρωμό. Αν έχεις κάνει κάμελ θα φύγει. Αν έχεις κάνει χρωμό σαμπάν θα φύγει.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Αν έχεις κάνει κανονική βαφή δεν θα φύγει.
0: Εντάξει, χρήσιμο αυτό να τα γνωρίζουμε.
1: Εγώ που τα βάφω με κανονική βαφή δεν φεύγουν στη βρεχή.
0: Εσύ τα βάφεις.
1: Τα βάφω.
0: Τα μαλάκια σου.
1: Έχω λευκές τρίχες πολλές.
0: Σοβαρά.
1: Άσπρη σαν μικρή, με αυτό που ακούω.
0: Όχι, εγώ αυτά να μου πεις. Μ' ακούς όλα αυτά που ακούς.
1: Έχουμε τάξει στους ανθρώπους εδώ να πούμε για τα πολιτικά μας.
0: Ναι, και έχω κι εγώ να σου πω μετά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει. Κύριε
0: Σαπρανίδη, παρακαλώ, ετοιμάστε σιγά σιγά το χαλί Πούτιν, θα σας πω εγώ ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πάμε τα πολιτικά.
1: Ναι. Πάμε γρήγορα τα πολιτικά, γιατί θέλω να ακούσω για τον Πούτιν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, χθες ξεσπάθωσε σε ό,τι αφορά τα άρθρα καρτερού. Μίλησε για πιστόλια και νεροπίστολα. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα πιστόλια ή νεροπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
0: Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο. Ξέρεις τι θα συμφωνήσω?
1: Σε τι?
0: Είναι κάτι τύποι μαθητευόμενοι μάγοι σωτηρίας που θεωρούν ότι τα μαυρίσουν, ρε παιδί. Συγκινούν τα πλήθη. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά περνάμε την τοξικότητα μέσα στην κοινωνία, δηλαδή την ενδυναμώνουμε την τοξικότητα. Είμαι ήρωας άμα σε βρίσω εγώ και μου. Είναι ηρωικό να βρίζεις. Ηρωικό είναι να είσαι προετοιμασμένος, διαβασμένος, παύλα διαβασμένη, και όταν βγαίνεις κάπου σε δημόσιο βήμα, να μην μπορεί ο άλλος να περάσει από τη δυσκολία των επιχειρημάτων σου. Αυτό είναι ηρωικό. Το να βρίζεις και να κάνεις μαγκές ή να γράφεις μαγκές, αυτό το ξέρει ο καθένας να το κάνει. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή κουβεντιάζουμε πολύ για το σημερινό άρθρο, άμα δεν είχε μέσα τον χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα σήμερα?
1: Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Εκτός από τους ανθρώπους που καλά κάνουν, που θέλουν να διαβάζουν τη συγμένη στήλη, τη συγμένη εφημερίδα και πολύ καλά κάνουν και μπράβο τους. Άμα δεν είχε μέσα το χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε εμείς εδώ, τρίτη μέρα? Το άρθρο αυτό θα προκαλούσε αντίδραση Ανδρουλάκη? Θα βγαίνανε όλοι οι πολιτικοί να συζητάνε για την ένταση ανάμεσα στην ελληνική αριστερά και το Πασόκ? Με αποδείξεις. Άλλο να λες, μάλλον πλακώνονται, και άλλο να έχεις δηλώσει πάνω, αυτό που σου λέω εγώ, για αυτό που σου λέω εγώ. Αλλά εδώ είμαστε, Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εν τω μεταξύ, ο πλακωμός συνεχίζεται ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερά. Δεν ξέρω, επιπροσωπικό αυτή τη φορά.
0: Οπα.
1: Η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο στον αέρα του Sky.
0: Ναι.
1: Είχαν μια προσωπική, έτσι, προσωπική επίθεση ο ένας με τον άλλον. Ο κύριος Καραμέρος είπε κάτι που είχε τσαντήσει την κυρία Λιακούλη και είχε παραιτηθεί από το Πασόκ, κάτι που της είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης, και εκείνη του απάντησε ότι μου τη φύλαγες γιατί δεν είχες επιχειρήματα στο προηγούμενο πάνελ που ήμασταν παρεούλα, και μου τη φύλαγες επειδή δεν έχεις επιχειρήματα κανονικά, να μου κάνεις επίθεση επί προσωπικού. Πάμε να τους ακούσουμε.
3: Και βέβαια, πάμε.
1: Και τον κύριο Καραμέρο.
4: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής.
5: Και.
4: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
4: πολύ. Όχι, ήμουν πολύ.
3: Ήξερε με ποιον
4: λόγο παραιτηθήκατε.
5: Ναι.
4: Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
5: Όχι, κύριε Καραμέρο, θα σας απαντήσω και θα μου δώσετε
4: δεν θα λέτε
5: χρόνο.
4: Για ήθος.
5: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα. Μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
4: Εγώ.
5: Αυτό κάνετε σήμερα.
4: Εγώ.
5: Δεύτερο.
4: Έτσι είπατε εσείς.
5: Δεύτερο.
4: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
5: Δεύτερον, ψάξτε το προηγούμενο, το τελευταίο, ναι, πάνελ που ήμασταν μαζί. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε αυτό.
3: Ισχύουν αυτά. Είπε ψέματα.
4: Αυτά τα έφτιαξα εγώ.
5: Σε ό,τι αφορά λοιπόν.
4: Αν σας λέει, κυρία μου, ο πρόεδρός σας και μιλάτε μετά για ήθος του Τσίπρα, είναι αντιφατικό, κυρία Λιακούλη. Και δεν συμμετέχω άλλο στον καθένα.
0: Ξέρεις πώς θα το περιέγραφω όλο αυτό το ηχητικό που επέλεξες, έτσι, ο ποιητής. Ε? Σιωπή που τρυπάει τα αυτιά.
1: Σιωπή κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε μέσα για την παράθεση, είχε αυτό που είπες, ότι λίγο θα σου δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Είχε το... Α, έτσι, τέτοιος είσαι. Α, τώρα θα σου πω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις κι εσύ.
1: Είναι προσωπική κόντρα, ναι, ναι, έτσι. Αφού λες ότι ο Ανδρουλάκης έχει, θες να σου πω εγώ για τότε που εσύ παραιτήθηκες επειδή δεν σου άρεσε ο τρόπος που σου μίλησε.
0: Είναι αυτά τα καλά, τα ωραία επιχειρήματα. Ρε. Αυτά τα πολύ ωραία πολιτικά επιχειρήματα. Σαν να μην έχουμε άλλα προβλήματα εδώ γύρω-γύρω και ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Διότι είπαμε, η μία μάχη που γίνεται είναι απέναντι στην κυβέρνηση, η άλλη μάχη είναι για το ποιος θα έχει εφαλτήριο, δεύτερη θέση για την κατάκτηση της πλειοψηφίας. Οπότε δεν το ξέρω πότε θα κατακτήσει την εξουσία, αλλά εδώ η μάχη για το εφαλτήριο είναι σκληρή. Ο ένας είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, ο άλλος είναι αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, και στο κοινοβούλιο αξιωματική αντιπολίτευση από συγκυρία είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν εκλέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Προφανώς το 2020.

0: κυρίες στην παράταξη, δώσουν θέμα. Σου λέει, κάτσε, εγώ πώς θα ζήσω. Μου ζητάτε να αφήσω την έδρα. Και οι εκλογές θα γίνουν Μάιο, Ιούνιο. Τι έκανα εγώ αυτούς τους μήνες, πώς θα πληρώνω. Έχω υποχρέωση, κυρία μου. Κυρία Βράχα, έχω υποχρέωση τι. Τι με κοιτάτε, κυρία Βράχα. Πώς θα τα απεξέλθω εγώ.
1: Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Για να ξέρω
0: μου ζητάτε να αφήσω την έδρα. Μάλιστα. Άμα την αφήσω την έδρα, ποιος θα μου πληρώνει εμένα.
1: Μην την αφήσεις, βρε Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά πώς θα έρθω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη που χτυπάει η καρδιά μου.
1: Μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να ψάξεις να βρεις για δουλίτσα. Που δεν θα μπορείς να είσαι ξανά υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
0: Κάτσετε. Εγώ θέλω να είμαι και βουλευτής και να πληρώνουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Και να ξανά είμαι και υποψήφιος με άλλο κόμμα.
0: Εννοείται εσύ αυτό. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακούω λοιπόν ότι γίνεται αυτή η συζήτηση και περιμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δει τι θα εισπράξει λέει. Από τις έδρες αυτές οι οποίες θα πεθούν. Οπότε τώρα δεν εκνέει κάπου η υποθεσμία. Θα βγουν δηλώσεις με αυτούς οι οποίοι έχουν τις έδρες τώρα που είναι ανεξάρτητοι για το τι λέγανε για αυτούς που είχαν ανεξοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο ή για αυτούς που προσχώρησαν στην Νέα Αριστερά. Ωραία.
1: Α, περιμένουμε το από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ξέρεις ποιος άλλος όμως μπήκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη χτε?
0: Ποιος?
1: Ο κ. Ζαχαριάδης. Ο κ. Χρήστος Ζαχαριάδης δεν είχε εκλέγει βουλευτή στις τελευταίες εκλογές, οπότε δεν είχε να παραιτηθεί από κάποια έδρα.
0: Ναι, για μένα
1: ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
0: Οκ, okay, πολιτικά έντιμη στάση. Εγώ τον πίεζα, θυμάμαι, πέρσι, μέσα στο 26, ως εκπρόσωπο τύπου, να μας πει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός από την πρώτη στιγμή είπε ότι εμένα η καρδιά μου χτυπάει εκεί. Και δεν έκατσε, ξέρεις, να πει. Εντάξει, αλλά θα είμαι όμως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Το ξεκαθάρισε. Μπαμπαμ. Έφυγε.
1: Εγώ πιστεύω τον Αλέξη.
0: Ναι.
1: Πήγε κιόλας. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε όλο αυτό το ωραίο που συζητάμε, έχουμε και τον κύριο Χουρδάκη. Τον ξέρεις τον κύριο Χουρδάκη?
0: Εννοείται, τον ξέρω εσύ.
1: Ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παραιτήθηκε, συμπορεύτηκε.
0: Ελληνική πλεύση πρώτα. Πλεύση ελευθερία πρώτα. Πλεύση ελευθερία. Μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Ναι, και τώρα Πασόκ.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη ή ο Κασελάκης Κασελάκης με το δικό του κόμμα. Αλλά
0: και μετά Κασελάκης Κασελάκης.
1: Πέρασε από Κασελάκη Κασελάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα είναι στο Πασόκ. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ενώ γίνεται αυτό το μάδημα σε τη βουλή, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, πάνελ κτλ. Είπε ότι δεν μίλησε ποτέ στην πολιτική για μια πιθανή συνεργασία Πασόκ Ελλάς.
0: Ναι,
1: έτσι είπε ο κ. Χουρντάκης, να τον ακούσουμε στην δηλώση της βουλής.
2: Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία εργασιών. Από την άλλη, όλοι λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές πάντα. Αυτό, αν θέλετε, ισχύει και στη ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινά, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Και ποτέ δεν υπάρχει το για πάντα, σου λέει ο κύριος Χουρδάκης. Δυσκολεύουν λίγο τις συνεργασίες αυτές οι δηλώσεις που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν μιλες και ποτέ.
0: Το στίγμα πάντως που εκπέμπει ο πρόεδρος και η Χαριλάου Τρικούπη είναι άλλο. Ας τον ενημερώσει κάποιος τον κύριο Χουρδάκη, μήπως βρεθεί προεκπλήξαν.
1: Θα μου πεις τώρα για τον Πούτιν.
0: Ναι, έχω να σου πω. Λοιπόν, πόσο, κύριε Νίκο, θα μας δώσεις για λεπτά? Θα μας τα δώσεις? Βάλε και το χαλί από κάτω το σχετικό, σε παρακαλώ, για να μπω και εγώ σε αναλογική διάθεση.
1: Σε mood. Σε ρωσικό mood.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι αλίευσα χθες.
1: Για πες.
0: Οι Ουκρανοί χτύπησαν data centers στη Ρωσία. Data centers. Βάζω τον τίτλο τώρα. Και τι έγινε, λες.
1: Τι κακό μας βρήκε.
0: Εμφανίστηκαν λιγότερα bots στη Δύση. Τα ξέρεις τα bots.
1: Δεν τα ξέρω, τα έχουμε πει τα bots.
0: Τα ξέρεις τα bots. Να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Είναι αυτοί οι λογαριασμοί οι οποίοι έρχονται με κάποιους φίλους, όχι πάνω από 20-30 ας πούμε, έχουν ένα περίεργο όνομα, μια φωτογραφία επίσης περίεργη. Και ανάλογα τώρα, είτε σε υποστηρίζουν είτε σταχώνουν. Δηλαδή, είτε υποστηρίζουν αυτό που σταχώνει, είτε υποστηρίζουν εσένα που έχεις γράψει κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς θα το πω, περίεργο.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε, τα γνωστά.
0: Μάλιστα. Το Κίεβο λοιπόν βάλτε σε τρία κέντρα δεδομένων του

0: ρωσικού τεχνολογικού κολοσσού Yandex. Ο κολοσσός Yandex είναι, για να πούμε, ένα ρωσικό ισοδύναμο της Google, για να καταλαβαινόμαστε τώρα. Εντάξει. Χτύπησαν λοιπόν οι Ουκρανοί με drones 3 data centers. Και μετά από λίγες ώρες παρατηρήθηκε πτώση της αυτοματοποιημένης διαδικτυακής κίνησης, πυροδοτώντας συζητήσεις στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο, πρόσεξε, να επηρεάστηκαν οι μηχανισμοί ρωσικής επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δώσε λίγο, κύριε Σαπρανίδη. Όπως σας είπα, η Yandex είναι η ρωσική εκδοχή της Google και τα ουκρανικά drones έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ριαζάν, στην περιφέρεια Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Βλαντίμιρ. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα ενδιαφέροντα, κυρία Κασιανή Βραχά. Σύμφωνα, λέει, με την ανάλυση δεδομένων του Cloudflare Radar, Cloudflare Radar, υποθέτω ότι αυτός ο οργανισμός ευρωπαϊκός παρατηρεί την αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτοματοποιημένων λογαριασμών.
1: Το bot.
0: Λοιπόν, η αυτοματοποιημένη διαδικτυακή κίνηση που προερχόταν, λέει, από το ρωσικό δίκτυο Yandex μειώθηκε την περασμένη Κυριακή που γίναν τα μπαμπούμ, Σαββατοκυριακή, κατά 94% σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα του δεύτερου μισού του Σεπτεμβρίου.
1: Και το εξετάζουν ακόμα σε ενδεχόμενο.
0: Προσέξτε τώρα αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει σε συνέπεια, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, λέει, υπήρξαν ισχυρισμοί για απότομη μείωση της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από ένα κόμμα. Μήπως φαντάζεις ποιο κόμμα είναι αυτό?
1: Μη μου πεις ότι είναι το FDE.
0: Το βρήκες, ρε Κασιάνη. Σε παραδέχομαι.
1: Τι κερδίζω?
0: Την αγάπη μου. Λοιπόν, στη Βρετανία παρατηρήθηκε, λέει, επίσης απότομη πτώση της δραστηριότητας γύρω από ένα άλλο κόμμα. Το Reform UK. Πρωτοστάτησε αυτό στο Brexit. Και στη ΣΥΠΑ, λέει, εντοπίστηκαν λιγότερες φιλοσυντηρητικές απαντήσεις στην πλατφόρμα X του Elon Musk. Εντάξει, σύντροφοι, συντρόφισσες και λεβέντες και λεβέντισσες. Τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Μίτσουλας από τα Σεπόλια γράφει στο X μια εικασία του τύπου «απαγούρευσαν την πρόσβαση των 15χρονων στις πλατφόρμες για να ελέγξουν τα παιδιά μας», ή ότι η 40χρονη που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της είχε κάνει εμβόλιο mRNA και χάλασε το μυαλό της, και αρχίζουν εκατοντάδες αναδημοσιεύσεις από διάφορους λογαριασμούς, είναι γιατί υπάρχει η Yandex. Η οποία Yandex, όταν λειτουργεί, επιλέγει τι θα αναδημοσιεύσει και τι όχι. Καταλαβαίνεις εσύ τι σου λέω?
1: Γιώστορα Yandex.
0: Καταλαβαίνεις, ε?
1: Πασίπα.
0: Και εμείς εδώ θεωρούμε που γράφουμε, ας πούμε, αυτά που γράφουμε, α, είμαστε πολύ τελικά. Και είναι από πίσω τα bots, το ένα πίσω από το άλλο, στοιχίζονται. Άμα δεν έχεις data center όμως, δεν έχεις και bots.
1: Δεν έχεις και Yandex.
0: Ναι. Έτσι, για να συνεννοούμαστε, παιδιά, να βλέπουμε λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι με σύγχρονους όρους.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
8: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η
7: βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesu.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος, ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άχου, ναι. Σε αρέσει το τραγουδάκι?
1: Πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι μας ενημερώσει η Ελευθερία Τζανακούλη. Έχουμε απογραφητικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι του Λαβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Οπότε να ξέρετε, αν είχατε σκοπό να ταξιδέψετε, δεν ταξιδεύετε. Σήμερα έχει απογραφητικό απόπλου και από Πειραιά και από Λαβρίου.
1: Ο φίλος ο Γιάννης Μπαϊπάσεβός μου, καλημέρα φίλες, ευχαριστούμε και σήμερα για την καλημέρα. Λέει, το χαλί του Πούτιν με βοήθησε να πιάσω βηματισμό 7 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα και περπατάει τώρα, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, θα στο βάζουμε συχνότερα. Να πάμε τώρα στο χαλί του Ερντογάν, όχι θα μην το βάλουμε, αλλά να μας τα πει εδώ τώρα ο Νίκος Νανούρης στην τηλεφωνική μας.
1: Έχουμε και χαλί Ερντογάν.
0: Έχουμε και χαλί Ερντογάν. Να μας τα λέει στο χαλί Ερντογάν ο Νίκος.
1: Όχι. Γιατί θα έχει κανένα θέμα άνθρωπος. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Είχαμε χθες νέες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν. Όποιες σχηματίες λέει και αν κάνει η Ελλάδα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρατήρησαμε μια διγλωσία αυτές τις προηγούμενες μέρες από την τουρκική κυβέρνηση, γιατί από τη μία ακούσαμε τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται ότι στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου και όχι στα πεδία των μαχών.
1: Του είχε μείνει αυτό από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έτσι. Παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της ειρήνης.
2: Από αυτές λοιπόν τις ήπιες δηλώσεις, είδαμε χθες τον κυβερνητικό εταίρο του Ραγίπ Ερντογάν, τον Τεβλέτ Παξελή, να επιτίθεται στην Ελλάδα και να βάζει στο κάδρο και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Καταρχάς, ανέφερε στην ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση νομίζει ότι θα αισθανθεί ασφαλής αν προσεγγίζει το Ισραήλ σημαίνει ότι δεν έχει διδαχθεί απολύτως τίποτα από την ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αφού επικαλέστηκε και τη στήριξη που έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο συγκεκριμένο έργο, τόνισε ότι είναι λάθος να νομίζει η Ελλάδα ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών. Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει πλέον να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, τότε όσο δεν τα αναγνωρίζει δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής. Γιατί ό,τι συμμαχίες και αν κάνει, ό,τι συμφωνίες και αν υπογράψει, όσα όπλα και αν πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, καμία δύναμη δεν μπορεί να φοβήσει την Τουρκία και κατέληξε λέγοντας ότι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι τα ισχυρότερα όπλα από τα πυρομαχικά που θα πουλήσει το Ισραήλ στην Ελλάδα. Αρκετά σκληρές δηλώσεις. Ανέβασε τους τόνους χθες ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν στο κάδρο.
0: Το συνηθίζει να πούμε, δεν είναι ότι πέσαμε και από τα σύννεφα.
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είχαμε καιρό να τον ακούσουμε και συνήθως δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Τεβλέτ Παξελή. Συνήθως λέει και αυτά τα οποία θέλει να πει ο Ταγκί Περντογάν και δεν τα λέει δημόσια καμιά φορά. Αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή προχθές βλέπαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να κρατάει ήπιους τόνους. Χθες ο Τεβλέτ Παξελή έβαλε τα δύο θέματα που καίνε την Άγκυρα, δηλαδή και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο συνεχίζει να αντιδράει. Ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου πρόεδρου πάλι χθες αναφέρθηκε στο συντονισμό που απαιτείται σύμφωνα με την Άγκυρα για να συνεχιστεί το έργο, αλλά και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο είναι ένα θεμίζω θέμα για την Τουρκία, το οποίο ενοχλεί. Θυμόμαστε και τις αντιδράσεις που υπήρχαν και από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τα Ισραηλινά αεροπορικά συστήματα που προμηθεύεται η Ελλάδα. Το έβαλε χθες στο κάδρο και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν.
0: Νίκο Νανούρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται 8 περιφέρειες. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ριάντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τους κατηγόρησε ότι επιχειρούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών, ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, κλειστά παρέμειναν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, σε διαμαρτυρία φοιτητών για την εκπαίδευση και την ανεργία, διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.
17: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 102-97 στην παράταση, ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Ισπανία την Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 τη Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητό του στην διοργάνωση. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε με 85-82 την Βαρέζε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ζήτω, FM 97,8. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αν και θα είναι πολύ πολύ πιο δροσερή από χθες.
1: Και βροχερή. Είχαμε και πριν από λίγο νέο 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά Εύβοιας. Η Εύβοια είναι μία από τις περιοχές που ήταν σε red code. Αυτά τα ωραία.
0: Πολύ παθή Εύβοια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχουμε και τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό απόπουλου σε Πειραιά και Λαύριο που σας είπαμε και νωρίτερα. Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα και στους δρόμους. Γι' αυτό ξεκινήστε όσο νωρίτερα μπορείτε.
0: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο μας.
1: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο.
0: Οπότε
1: μας.
0: Πάμε από Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έλα, Θανάση μου. Πάμε να τα βάλουμε λίγο, να τα σταχυλογίσουμε, να τα βάλουμε σε τίτλους γιατί είναι και πάρα πολλά. Και έχεις και μετά θα βγεις στον Αντένα κιόλας.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά, γιατί έχουμε νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Δύο τις τελευταίες ώρες, ένα της Daily Mail και ένα της Wall Street Journal. Ουσιαστικά είναι και τα δύο μια αποκαλυπτική περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο παρασκήνιο και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου αλλά και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Όλα αυτά που οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τα δύο ρεπορτάζ περιγράφουν με πολύ λεπτομέρεια το τι έγινε και περιγράφουν μια διπλωμάτη που επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να διασώσει τη θέση της σε ένα Αμερικανό πρόεδρο που έχανε την υπομονή του και μια Αμερικανική κυβέρνηση που ανησυχούσε ότι οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα θα έπληταν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις που επικαλείται στα δημοσίευματα της εφημερίδα, η Guilfoyle είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά για την παραμονή της στην Αθήνα από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν υπήρξαν τα δύο αποκαλυπτικά δημοσίευματα της εφημερίδας.
0: Ναι.
2: Στο ότι προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρέσβυρα από τότε άρχισε να τηλεφωνεί στην Ουάσιγκτον και σε αξιωματούχους κυβέρνησης και σε επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας να παρέμβουν υπέρ της. Όταν δημοσιεύτηκε η δεύτερη έρευνα, σύμφωνα με την οποία έχει ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της, η κυρία Guilfoyle επικοινώνησε με στελέχη του Λευκού Οίκου και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετά την τρίτη δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορούσε ιδιωτικές πτήσεις και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Προσπαθούσε μάλιστα, όπως γράφει η Wall Street Journal, να εντοπίσει ποιοι διοχέτευαν αυτές τις πληροφορίες του δημοσιογράφου και οι υποψίες της μάλιστα στράφηκαν στο προσωπικό της πρεσβείας αλλά και σε άλλα μέλη της ομάδας ασφαλείας της. Mm-hmm. Τα δημοσιεύματα της Daily Mail περιγράφουν το τελευταίο 48ωρο ως μια περίοδο προσωπικής και διπλωματικής απομόνωσης. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι δεν έχει κανέναν εδώ στον οποίο μπορεί να επιστρεφεί. Ήξερε ότι η καριέρα της στην Αθήνα τελείωνε. Είχε απομονωθεί στην κατοικία της και μάλιστα οι εφημερίδες δημοσιεύουν σχολιασμούς υπό το καθεστώς ανωνυμίας στελεχών της πρεσβείας που σχολιάζουν την εμπειρία της μαζί της όλο αυτό τον καιρό, περίπου ένα χρόνο, και μάλιστα την περιγράφουν, όπως λέει η Daily Mail, αλαζονική, και ότι όσο περνούσε ο καιρός αυτή η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο ανεξέλεκτη, για να σχολιάσουν ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό διπλωμάτη στην Αμερικανική Αποστολή στην Αθήνα. Στα δημοσιεύματα αυτά και συγκεκριμένα στην Daily Mail καταγράφονται και καταγγελίες οι οποίες σήμερα θα συζητηθούν, ότι η κυρία Guilfoyle αναζήτησε $250,000 από Έλληνες επιχειρηματίες για την αγορά πολυτελούς Mercedes Jeep, χωρίς όμως τελικά να λάβει το ποσό. Και αυτό ήταν το τι συνέβη το τελευταίο 48ωρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυσή της φαίνεται ότι άρχισε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου κατά την επίσκεψη αυτή η Guilfoyle φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail, να αποκλείστηκε από την κρίσιμη κατηδίαν συνάντηση του Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα, περιγράφουν τον Υπουργό Εξωτερικών ως ιδιαίτερα ψυχρό απέναντί της στο επίσημο γεύμα. Και μάλιστα όλες αυτές οι αγκαλιές που είδαμε μπροστά στις τηλεοράσεις ήταν, όπως γράφει η εφημερίδα, μια σιωπηρή έκκληση «σώσε με, σε παρακαλώ». Είναι, διαβάζοντάς τα εδώ και μερικές ώρες, πραγματικά δείχνουν παρασκήνιο όλης αυτής της υπόθεσης, της αποπομπής, της καρατόμησης. Όπως θέλετε, εδώ προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή και είναι εύλογο, γιατί είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι ένα ζήτημα που ανεβάζουν οι δημοκρατικοί και είναι ένα ζήτημα που δεν θα τελειώσει στην προεκλογική περίοδο, καθώς οι δημοκρατικοί θέλουν να φέρουν στην διακρόαση στην κυρωσία την κυρία Γκυλφόιλ, να ανοίξουν την υπόθεση και να προσκομίσει, όπως λένε, όλα τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όλες και όλες τις επικοινωνίες που είχε με βάση αυτά που την κατηγορούν.
1: Θανάση, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι οι πληροφορίες, ποιος θα αντικαταστήσει την Γκυλφόιλ?
2: Ναι, είναι ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2 μέχρι στιγμής, θεωρείται μια μεταβατική λύση. Είναι διπλωμάτης καριέρας με μεγάλη εμπειρία. Έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Γνωρίζει τα ζητήματα της περιοχής, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχει υπηρετήσει Μάτσα και στη Σόφια. Η εμπειρία του προσφέρει μια θεσμική συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος διάδοχος. Είναι πολύ δύσκολο μέχρι το τέλος της χρονιάς, σχεδόν αδύνατο, να δούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει κάποιο διάδοχο. Ακόμα και αν τον επιλέξει, θα χρειαστούν μήνες για την επικύρωση από την γερουσία. Και αυτό θα είναι επίσης εξίσου δύσκολο, γιατί αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, και μια τέτοια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Επομένως, δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού.
1: Θα μείνουμε με ένα προσωρινό πρέσβη, δηλαδή.
0: Δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι απλά.
2: Ναι, υπείων τόνων, έμπειρος διπλωμάτης. Οι πληροφορίες λένε ότι η Αμερικανική διοίκηση σκοπεύει να τον ενισχύσει. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται. Μένει να δούμε αν αυτός θα αναλάβει τα ηνία μόνιμα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει τα θέματα της Αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα.
0: Θανάση Τσίτσας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι ένας εξαίρετος πρέσβης, και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και εμπειρία στη διπλωματία, κάτι που δεν είχε η κυρία Γκυλφόιλ. Το θέμα είναι να μην μείνει η Ελλάδα σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και κρίσιμη σε σχέση με τις ΗΠΑ στη φάση που βρισκόμαστε διεθνώς.
0: Εμφαντικά εσύ αυτό υπογραμμίζεις και καλά κάνεις. Έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και ένας πρέσβης από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από εκεί. Ιδιαίτερα δραστήριος. Κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Μπάρακ λέγεται.
1: Τα έχει κάνει και λίγο και αυτός. Τα έχει κάνει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο. Φίλε Άντριο, χαίρομαι που σηκώνεσαι νωρίς και μας ακούς. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή λες ότι με ξέρεις και μας ξέρεις και μας έχεις σε κάποια λίστα, υποθέτω ότι αυτή τη λίστα θα τη χρησιμοποιήσεις μελλοντικά. Υποθέτω. Δημοκρατικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όμως, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη. Το φάγανε το κορίτσι παιδιά, τουλάχιστον έκανε τον αργυρό χρυσό, λέει. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε φίλε Αβραάμ.
1: Καλημέρα,

0: Λοιπόν, ας πάμε και στα μέτρα τα οποία έρχονται να εξειδικευτούν σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα. Τι είπα, 3, 4, 4 ώρες.
1: Στις
0: 11. Στις 11, ναι. Δημήτρης Χριστούλιας. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου συνάδελφοι. Τι κάνεις Γιώργο, τι κάνετε στις Κασιανοί.
0: Υποδέχομαι το αληθινό φθινόπωρο. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αληθινό φθινόπωρο. Φθινόπωρο αλήθειες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς με αυτό που είπες. Έχουμε νέες πληροφορίες αργά, πολύ αργά χθες το βράδυ. Mm. Λοιπόν, θα υπάρξει πριν τις 11 μία ανακοίνωση που θα μας λέει εκεί περίπου στις 9 η ώρα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση θα μας λέει ότι η ανακοίνωση θα γίνει στη 1:30. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα χθες αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μαθαίνω είναι ότι οι ανακοινώσεις, τόσο από το Υπουργείο, μιλάμε για τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μας καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα γίνει 1:30, θα υπάρξει μια ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα υπάρξουν και κάποιες δηλώσεις. Άρα ουσιαστικά, 1:30 θα μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση. Εσείς όμως θα τη μάθετε τώρα.
1: Για πες μας.
0: Αυτά είδες όμως. Είδες ο ρεπόρτερ, παιδί μου. Έτσι μου φύγει πάλι ο φάρος από εδώ. Έλα ρεπόρτερ.
2: Ήθελα να του κάνω πλάκα του Γιώργου, αλλά ξέρω ότι με αυτά δεν παίζει. Όταν είναι για το ρεπορτάζ, ο Παγάνης δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει.
2: Πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω όλες τις πληροφορίες που έχω.
1: Διαβάστε.
2: Δεν θα σας κρύψω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω καταρχάς είναι ότι σήμερα θα ακούσουμε ένα μέτρο έκπληξη. Δηλαδή, θα είναι ένα μέτρο έκπληξη, θα ακούσουμε μέτρα έκπληξη. Συγγνώμη.
0: Είναι το φθινόπωρο που σε έπιασε. Ναι.
2: Συγγνώμη, αλλά είμαι πάρα πολύ γρυπωμένος, νομίζω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
0: Περαστικά.
2: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα αναφέρω εις πέρας όμως το ρεπορτάζ.
0: Αναμφίβολα λοιπόν, θα το αναφέρεις.
2: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα υπάρχει έκπληξη, όπως υπήρχε και χθες έκπληξη. Το συν 30% πάνω στο επίδομα θέρμανσης ήταν έκπληξη, διότι μέσα στη τελευταία στιγμή οι πληροφορίες έλεγαν και ασφαλείς πληροφορίες που έχει πάντα ο Real FM για 20%. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να σας πω ότι με 106,3 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε τώρα, θα ήταν πάνω από 1,95 €, 1,96, 1,97, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για να μην, για να καταλάβουμε πόσο υψηλότερη θα ήταν η τιμή του σε σχέση με πέρυσι που είχε ξεκινήσει με 1,10 €. Μαθαίνουμε λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε είναι καταρχάς ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση. Δεν θα σκεφτούν κάτι καινούργιο από ό,τι φαίνεται σήμερα το πρωί τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Η επιδότηση λοιπόν θα είναι περίπου τα 35 €, ώστε να φτάσει η τιμή κοντά στο 1,60, αν σε εκείνα για 1,95, δηλαδή να αφαιρεθούν 35 € και να φτάσει στο 1,60.
0: 1,60.
2: Ωστόσο, πρόσεχε Γιώργο, ναι. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες.
0: Κρατήστε
2: το και σε 4-5 ώρες θα ξέρουμε τι
0: ακριβώς. Δεν έχεις βάλει. Α, δεν έχεις βάλει. Για πες το. Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχω βάλει την έκπληξη που εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να
0: 20 λεπτά.
2: Να γράψει και 1,50 κάτι. Η διάθεση αύριο του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει, ο πετρελαίος θέρμανσης και με μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 40 λεπτών.
0: Ερώτηση κύριε Χριστούλια.
2: Παρακαλώ κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, αν είναι, είπες 30, είναι οι παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Είναι, πρόσεχε, δεν είπα. Πάνε να μου πεις τώρα 30 και θα έρθουν τα δηληστήρια, αλλά 20, άρα πάμε για 50.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
2: Έχει χάρη, Γιώργο, μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Εκεί, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, στο πόσο θα συνεισφέρουν και τα δηληστήρια, θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχεις πιάσει, είσαι χρόνια ρεπόρτερ και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εάν το κράτος δώσει, για παράδειγμα, σου λέω 25 λεπτά. Κάνουμε ένα σενάριο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: 25 λεπτά. Δεν θα δώσουν και τα δηληστήρια κάτι. Δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στην αμόλυβη του βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει τόσο πολύ τον κόσμο, δεν θα δώσουν κάτι. Πιστεύω ότι θα δώσουν και θα δώσουν και κάτι και αρκετά.
0: Και εγώ ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες και διαβάζω και το ρεπορτάζ σου βέβαια. Ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες για 15 έως 20 λεπτά. Θα δούμε αν θα δικαιωθούν.
2: Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι προσδοκίες πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω να γίνεται στο τέλος της ημέρας είναι ότι η επιδότηση, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό που λέγαμε ότι θα είναι κάτω από 1,75, θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει με ένα 10.
0: Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος και εκεί που θα πάει η τιμή, εκεί που θα διαμορφωθεί, πάλι δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο.
2: Δεν θα αγοράσει.
0: Έτσι.
2: Εγώ σου λέω ότι πάει 1,50. Ναι. Που είναι αυτό ένα σενάριο πάρα πολύ.
0: Πιθανό.
2: Για 45 λεπτά επιδότηση. Ναι. 1,50 τα 1000 λίτρα είναι 1500 ευρώ. Πόσο ακούγεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάρει.
0: Προφανώς και είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να πάρει ο άλλος. Απ' την άλλη, επειδή εδώ τα λέμε όλα. Υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος ανέτρεψε τα πάντα, έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, έχει ανατρέψει την ζωή μας. Ξεκίνησε η χρονιά με πολύ χαμηλές τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Πες. Λοιπόν, ότι πέρυσι τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο Brent είχε 61 δολάρια και σήμερα έχει 107. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά, πάνω από 70% είναι αυτό, το πέρυσι με το φέτος. Φέτος έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη και πέρυσι δεν είχαμε. Απ' την άλλη, το νοικοκυριό σου λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να ζητάω το σπίτι μου με κάθε τρόπο.
1: Με ένα ναι, με ένα όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα διευρυνθούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Όχι.
2: Όχι.
1: Απλά θα αυξηθεί το νούμερο για τους δικαιούχους που θα είναι.
0: Για τις επόμενες 15 μέρες όμως. Γιατί αν 15 μέρες αυτά θα τα βλέπουν. Και μας λένε.
2: Η Κασιανή λέει για το επίδομα θέρμανσης. Μιλάμε που έχει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι.
2: Η επιδότηση στην Αντλία δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα,
2: είναι για όλους.
0: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έλα.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δημήτρη. Επειδή γίνεται η συζήτηση για φορολόγηση δηληστηρίων και στην Ευρώπη, ερώτηση, επειδή είστε ξέρεις καλά τα οικονομικά.
2: Ναι, κύριε,
0: εάν πούμε ότι φορολογούμε σήμερα τα δηληστήρια,
2: ναι.
0: Ελάτε εδώ, θα σας φορολογήσουμε.
2: Ναι.
0: Πότε εισπράττει το κράτος, εισπράττει. Τώρα, άμεσα. Δηλαδή, φορολογώ και τη Δευτέρα έχουμε τα έσοδα.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Γιώργο, και να σου απαντήσω αύριο μετά.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω. Όχι, δεν ήθελα να σε. Δεν σε είχαν προετοιμάσει γι' αυτό. Γιατί εγώ ακούω ότι πρώτα θα πρέπει αυτοί να κάνουν φορολογικές δηλώσεις, να γίνει φορολογική εκτίμηση και μετά να γίνει, πώς το λένε, ο καταλογισμός. Δηλαδή, μιλάμε για άνοιξη προς καλοκαίρι.
2: Γιώργο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να πάει την Πέμπτη, να πάει την Παρασκευή στα
0: πρατήρια
2: που προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης και να πάρει κάπως φτηνά, κάπως φτηνότερα από ό,τι θα ήταν χωρίς επιδότηση.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
2: Όλα τα άλλα είναι τεχνικά θέματα.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
5: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
4: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
5: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα. Καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
12: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά θα παραμείνουν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Διαμαρτυρία φοιτητών στα Τύρανα για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας με Τζόλιν. Για Κασιανή Βραχά. Να σας πω, περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα αποξέρειασης τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Γραγιάννη, στο Ηράκλειο, εκεί τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κυρία Κασιανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα φίλε Διονύση. Καλημέρα στον Σαρακατσάνο, γεια σου Σαρακατσάνο.
1: Ο οποίος είναι ο ίδιος με τον Παντελή.
0: Με τον Παντέλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Ο οποίος λέει εδώ είναι Βαλκάνια, Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα θέλει ελληνικό ποιμενικό, όχι κόκκερ σπάνιελ. Α, οκ. Και λέει αναδρομική προκαταβολή φόρου, όλα τα είχε καλύψει το μνημόνιο μέσω Τσίπρα Τσακαλώτου, τη μηχανή του χρόνου. Οκ. Τι με κοιτάς.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Από όλες τις απόψεις. Ναι. Έχουμε σε ισχύ το δελτίο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας είπαμε πριν από λίγο και 112 στην Εύβοια. Καλούνται κάτοικοι στα πολιτικά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό από όπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο να μας πει για τα απαγορευτικά στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Πολύ κίνηση. Λογικό, δεν βοηθάει και ο καιρός. Νομίζω ότι θα πάει και όλη μέρα όπως εχθές. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Έτσι πιστεύω. Ναι. Ξεκινάμε από τον Κηφισό.
1: Πάντα έχουμε... όταν έχει βροχή, Παναγιώτη, περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, άρα περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όταν βρέχει, υπάρχει και μια πιο φοβική οδήγηση. Επομένως, πιο χαμηλές ταχύτητες και πάει λέγοντας.
2: Είναι... Σαν να ξεχνάνε να οδηγούν είναι. Το είπα λίγο απότομα.
1: Το είπες λίγο επικριτικά. Πες τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
2: Αυξημένη κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αρκετές αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, Παναγιώτη μου, αλλά είναι βεβαίως δύσκολη, πολύ δύσκολη Κατεχάκη προς Παπάγου επίσης και πιάνει από ψηλά. Έχετε τον νου σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Περνώντας από την είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού, με κατεύθυνση προς Παπάγου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
2: Και πιο κάτω, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, υπάρχουν επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Τώρα πάμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος. Υπάρχει λίγο κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ανωδικό εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Μικρά Ασία στον Πειραιά είναι πορτωμένη και ελάχιστα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο Και ξεκινάμε και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού τώρα, που είναι μπλοκαρισμένο για αρκετά χιλιόμετρα.
0: Πολύ βλέπω, δύσκολα σήμερα, έτσι. Πιο δύσκολα από χθες.
1: Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο και από νωρίς, χωρίς ατύχημα που είχαμε χθες. Mm-hmm. Είναι καλύτερα αυτή την ώρα να πάρετε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, να κατέβετε μόνο στο ύψος στη συμβολή με τη Φυλής. Θα βρείτε καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
0: Πολύ καλή εναλλακτική δίνηση.
1: Θα βρείτε. Όχι, οπωσδήποτε μην χρησιμοποιήσετε τη Θιβών, γιατί στο Περιστέρι είναι μπλοκαρισμένη και πιο κάτω συμβολή με την Αθηνών είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Όχι Θιβών. Αν μπορείτε και σας βολεύει η Δημοκρατίας, για την κάθοδο του Κηφισού χρησιμοποιήστε τη. Τώρα για την άνοδο. Mm. Η Αχαρνών είναι μια λύση, αλλά εκεί στο ύψος των εκτέλειωσίων κολλάει και η Αχαρνών για το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Η Πατησίων είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αν μπείτε από το κέντρο θα δυσκολευτείτε.
0: Αυτό που περιγράφει τώρα η Κασιανή το βλέπουμε στο χάρτη. Δηλαδή οι κάθετες στον Κηφισό για κέντρο είναι καθαρές. Απλά είναι μποτιλιαρισμένες εκεί που φεύγετε από το ποτάμι. Αν βρείτε εναλλακτική, αν κινήσετε για παράδειγμα από τον Πειραιά, από το Φάληρο και έχετε να πάτε στο κέντρο, μην χρησιμοποιήσετε το ποτάμι.
1: Καλύτερα η Πειραιός. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Κύριε Παναγιώτη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, καλή δύναμη να ευχηθώ κι εγώ. Γιατί από νωρίς ξεκινάμε δύσκολα.
1: Βρήκες και σε κίνηση ερχόμενος?
2: Βρήκαμε κίνηση, ναι.
0: Ελεύθερος ο μάρτυρας,
1: Ελεύθερος, άντε πήγαινε.
0: Καλημέρα σας κύριε Βολάνη.
2: Καλημέρα.
0: Για να ξέρεις, λέει ο Λευθέρης κάτω στην Κρήτη,
1: ναι,
0: στο Ηράκλειο, ελάχιστη βροχή τη νύχτα, τώρα μόνο συννεφιά. Μακάρι να πάει έτσι.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε και ένα νέο κύμα μετά τις 9, να ξέρεις. Δηλαδή τα κύματα της κακοκαιρίας, είχαμε ένα στις 6 το πρωί που είδαμε και τα 112 στην Εύβοια. Και έρχεται ένα νέο κύμα στις 9, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα που θα έρθει τώρα. Είναι μέσα η Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Είναι η Εύβοια, είναι η Κρήτη, είναι τα Δωδεκάνησα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε κυρία Κασιανή να συνεχίσουμε με τα πολιτικά, ηχητικά και τα συναφή.
1: Με τα πολιτικά θέλεις να πάμε.

0: νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί η ατροπίνη δημιουργεί παρεστήσεις και ψυχουσικά επεισόδια. Και ο άνθρωπος αυτός νοσηλευότανε, χωρίς να ξέρει από τι προέρχονται αυτά τα επεισόδια τα οποία είχε. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Αντένα χθες το βράδυ απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να το ακούσουμε.
1: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν έξω από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι. Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε φτάσει εκεί και βρήκε την πρώην γυναίκα του στην είσοδο.
2: Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι μου. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδη.
1: Ο γιατρός οδηγεί την πρώην σύζυγό του προς το αυτοκίνητο που την ανέμενε ο πατέρας και η μητέρα της. Εκείνη φωνάζει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της.
3: Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου.
4: Μέσα στο αυτοκίνητο των γονέων της πρώην σύζυγου του γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μια χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο με άγνωστη σκόνη. Δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης εντοπίστηκε και ένας μαύρος σκούφος.
1: Όπως καταγγέλει ο γιατρός, η πρώην γυναίκα του τον δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
2: Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο, ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από το Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη.
1: Μιλώντας στον Αντένα, πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού, περιγράφει τον εφιάλτη που βίωνε ο ορθοπαιδικός υπό την επίρρεια της ατροπίνης, όπως λέει.
5: Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό, τον κατέστρεψαν όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος είχε επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παρεστήσεις, ότι είναι τρελός από ένα σημείο και μετά, αλλά τον νοσηλεύανε στην ψυχιατρική κλινική και του δίνανε κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7, 8, 10 φορές, δεν ξέρω, είχαμε χάσει το λογαριασμό.
1: Ένα δείπνο σε εστιατόριο τον περασμένο Αύγουστο έμελε σύμφωνα με τον γιατρό να επιβεβαιώσει τις υποψίες του.
6: Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε ένα κανονικό θρίλερ, εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό για να πιάσω μια περίπτωση και να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, ίσα ίσα που στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κυρίες είναι τα θύματα. Αλλά εδώ τι έχουμε. Καταθέτει ο άνθρωπος αυτός ότι εκτός των υπολείπων παρεμπόδιζε την επικοινωνία του με το παιδί. Και θέλω να πω σε όσους το κάνουν ή σε όσες το κάνουν, στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Επίσης, αν πετύχαινε η κυρία αυτό, το παιδί της θα μεγάλωνε πέρα από το εγκληματικό της πράξης, χωρίς πατέρα. Χρειάζεται να μπει ένα φρένο. Όταν έχεις θέματα με τον άνθρωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, όταν έχεις θέματα, πήγαινε και ζητά βοήθεια. Αν δεν μπορεί να τα λύσεις μόνος σου ή μόνη σου, πήγαινε ζητά βοήθεια. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα ή δεν εμπιστεύεσαι ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εγώ θεωρώ κακός να τους εμπιστεύεσαι. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι χρειάζεσαι βοήθεια και να τους εμπιστεύεσαι. Πήγαινε, βρες έναν δικηγόρο. Ο άνθρωπος αποτύχει από εμπειρία, από επιστημονική γνώση, γιατί είναι στρατίατρος, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έψαξε συνέχεια μέσα από τις κάμερες και βρήκε το υλικό. Και έτσι τώρα ζει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν δεν ήταν γιατρός, αν δεν ήταν τόσο παρατηρητικός, τι θα συνέβαινε σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες?
0: Πάντως αυτός ο άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί και όλο αυτό, όλη αυτή η σκευωρία πίσω από το θάνατό του.
6: Γιατί κάποιοι είναι λυσασμένοι, άντρες και γυναίκες. Είναι λυσασμένοι. Έχουν λύσα.
0: Και από ό,τι αποκαλύπτει το περιβάλλον του, στη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου που εκείνη προσπαθούσε να τον, τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, του δημιούργησε και άλλα προβλήματα με τη δουλειά του, με το περιβάλλον του.
6: Έτσι γίνεται συνήθως, Κασιανή μου. Έτσι γίνεται.
0: Νομίζαν ότι ο άνθρωπος είναι τρελός.
6: Ακριβώς.
0: Ήταν δηλητηριασμένος από αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ήταν και ιατρική επισκέπτρια η κυρία, γι' αυτό είχε και εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες
6: ουσίες. Καλά, ας πάει τώρα να τα εξηγήσει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και ας πάνε και οι γονείς της, οι οποίοι ακούω ότι αφέθηκαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι τι ξέρανε, δεν ξέρανε. Αν ξέρανε ότι συνοδεύουν στο σπίτι του ανθρώπου. Όπου η κυρία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εγώ ήθελα να μπω, λέει, μέσα για να δω αν είναι στο σπίτι ο πρώην σύζυγός μου. Δεν μπορούσα να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Και ο πρώην σύζυγος υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει και κλειδιά ποτέ. Λοιπόν, άρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει
6: να δούμε. Γλίτωσε ο άνθρωπος, πολλαπλώς

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
11: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
18: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets.
19: Γιατί το βάλαμε αυτό? Γιατί είπαμε είναι χαλή Τραμπ. Ανέβασε, τι ανέβασε εσύ ο Θεός? Αυτή η ιστορία με τον νεαρό ο οποίος έπεσε στο χώρο της Τίγριος στο Λονδίνο.
20: Α, ναι, ναι, αυτός ο τύπος που μπήκε μέσα να χαϊδέψει την Τίγρη, να τον κατασπαράξει.
19: Ανέβασε βιντεάκι που κυνηγάει την Τίγρη και την πιάνει και την ακινητοποιεί.
20: Ο Ντόναλτ.
19: Ναι.
20: Μου κάνεις πλάκα.
19: Όχι, ρε εσύ. Τώρα θα ανέβασε.
20: Έλα, έλα, με δουλεύεις.
19: Όχι. Αυτό είναι ωραίο τραγουδί. Φτιάξανε με μια ατάκα που είχε πει. Το έφτιαξαν οι Αμερικανοί, εννοώ.
20: Ότι σε μια πολιτεία, ναι, τρώνε τα γατιά, ναι,
19: και τα τους σκύλους.
20: Ναι. They're eating the pets of the
19: people that live there. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Το Στέλιο λέει το παλιόπαιδο. Μπα να το βάλω όπως το λες, αδερφέ. Όπως υπογράφεις. Εμάς που η κυβέρνηση μας τοποθέτησε στη μεσαία τάξη, ποιο από τα μέτρα για την ενέργεια μας αφορά? Κανένα. Ούτε το μέτρο έκπληξη που είπε ο Παπαγάλος. Αναφέρεσαι στον συνάδελφο που είχαμε νωρίτερα. Ωραία, εντάξει.
20: Δεν είσαι σωστό, Στέλιο μου.
19: Ο Στέλιος είναι δημοκράτης. Έχει δημοσιογράφους και παπαγάλους. Του παπαγάλους φαντάζομαι τους επιθυμείς να είναι στην ανεργία, έτσι υποθέτω. Γιατί δημοκρατική παράδοση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χιλιάρχο. Για τους διανομής σε ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πλατφόρμες και απασχολούμενους από κατάστημα εστίασης, ούτε κουβέντα, έτσι. Μην τυχόν και πλήξουμε τα συμφέροντα στις πλατφόρμες. Μην τυχόν και χάσουμε φορολογία, λέει και ΦΠΑ, από τα καταστήματα εστίασης. Καταπληκτικά και τα δύο υπουργεία, και το εργασίας και το πολιτικής προστασίας. Ο φίλος ο Δανιέλη, καλημέρα Δανιέλη, λέει, πού πάει η αγάπη όταν έρχεται η... Ατροπίνη. Καλή σας μέρα.
20: Περίπατο. Φαινός.
19: Δεν υπάρχει αγάπη, αδερφέ. Δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
20: Δεν υπάρχει αγάπη. Εντάξει.
19: Η αγάπη διαλύεται, Δανιήλ μου, όπως ενδεχομένως μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα από μένα, όταν στην πρώτη δυσκολία ο δίθεν άνθρωπός σου σε έχει εγκαταλείψει αέρα πατέρα. Σφαίρα. Μπαμ.
20: Μην τον είδατε τον Παναή. Βλέπεις καπνός και λες, α, αυτός είναι.
19: Η κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα, λέει, το θλιβερό με την υπόθεση Γκυλφών είναι το ποιος την αποκάλυψε, ο ξένος τύπος. Γιατί από τα δικά μας, από τον δικό μας μαθαίναμε για το πόσο καλό είναι το περιβάλλον του Τραμπ και πόσο όμορφη τη ρούχα φοράει και τα συναφή. Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να σας ενημερώσω. Οι καταγγελίες έρχονται από τις ΗΠΑ. Δεν ήρθαν από την Ελλάδα. Αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκυλφόη έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Επίσης, εγώ επιμένω και χαρακτηρίζομαι όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε στην υπόθεση του κάθετου διαδρόμου, τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε αντιληφθεί ακόμα, αλλά τον έχουν αντιληφθεί τα κόμματα. Δεν είναι μόνο η συμπολίτευση, είναι και το Πασόκ, είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που θεωρούν ένα σημαντικό έργο για το μέλλον όλων μας εδώ. Βοήθησε. Από ό,τι διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, έκανε την ενδιάμεση για να μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ με τους αρμόδιους υπουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω ότι υπήρχε ένα ζήτημα, αν θυμάστε, μεταξύ ρεπουμπλικανών του Τραμπ και των Ευρωπαίων οι οποίοι στήριζαν τους Δημοκράτες. Δεν υπήρχαν γέφυρες.
20: Νομίζω ότι αυτό που λες δεν τον αμφισβητεί κανένας. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα, γιατί όπως μας είπε ο Καθανάσης Τσίτσας, θα έχουμε τον Τζόσουα Χακ, ο οποίος θα είναι προσωρινός και μπορεί όποιον προτείνει ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, επειδή μπορεί να χάσει και τη γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, να μην μπορεί να νομιμοποιηθεί.
19: Μάλιστα.
20: Υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα.
19: Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, να πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασιανίβραχα. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
20: Η Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έκκληση Απείου το 6ο Συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
19: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχωρήσουμε. Ζήταμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες που δεν διαβάσαμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Διαβάσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Φεύγουμε εμείς.
20: Πάμε στο καλό. Έρχεται ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλιακάτζου.
19: Και εσύ πότε θα ξανάρθεις εδώ?
20: Αύριο στις 6.
19: Αυτή, σε παραδέχουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της EVs, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
24: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
25: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
29: Real FM. Η ώρα είναι 8.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
33: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδης, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρό Λευκή ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις πληροφορίες που έχετε?
2: Πολλούς μήνες προειδοποίησε σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
3: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
4: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώσουμε.

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες.

0: Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το
2: δεν...
1: πιο θερμό καλοριφέρι είναι τα φιλιά.
2: Ναι.
1: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
2: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε. Γιατί κατάλαβα, για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε για τη τριβή παράγεται θερμότητα.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
2: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
1: συγκρατήσου λίγο.
2: Έτσι, μπράβο, μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα, πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη την είχα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό, οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια, πραγματικά με 112 κτλ. Αλλά και τις σποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός. Ο Τάσος αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
1: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απογορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
3: Πάρε κάτι σκοτάδια.
1: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
2: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
2: Χολοσκασμένος.
1: Είμαι very very χολοσκασμένος.
3: Αχ, κακό μας βρήκε. Αχ, κακό μας βρήκε.
2: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
1: Τι κακό μας βρήκε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φεύγει η Κίμπερλι.
4: Ωρα, τι πάθαμε.
2: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
1: Φάγανε το κορίτσι.
2: Το φάγαμε. Το φάγανε.
1: Όχι, όχι.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, το, ναι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για 5 χρόνια.
1: Κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
2: Αλλά
1: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
2: Ναι, ναι, δεν
1: τι δεν ήταν, ρε μεγάλε.
2: Εντάξει,
1: τι δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
1: Άκουγα το Θανάση Τσίτσα,
2: ναι, ναι,
1: στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, που έλεγε και για νέα καταγγελία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle, 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
2: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ? Τι τα ήθελε? Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι η ζωή.
3: Αχ, κακό μας βρήκε. Αχ, κακό μας βρήκε.
2: Εντάξει,
1: πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα? Πώς θα τα αντέξουμε?
5: Εγώ πηγαίνει πρεσβείος και πρεσβειάλλος όλος εδώ μέσα, όλος.
1: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος
2: όλους.
1: Όλους. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί τι γελάς, ρε Κάτσνα μου.
2: Τι να κάνω, κλαίω.
1: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος?
3: Θέλεις πρεσβείες είστε.
5: Πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία?
1: Τι πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
2: Αρχανική πρεσβεία.
1: Εκεί. Ακουνήσει μαντήλη λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
6: Bye bye my darling.
1: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
2: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
1: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ναι, ότι υπάρχει απαγορευτικό από όπλου, ναι, από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, ναι, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
2: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την... αυτό το... παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Κίμπερι Γκυλφόιλ εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Εσύ είσαι χαρούμενη.
2: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας τη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
1: Ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας.
2: Σου λέει κάτι, λέω το όνομα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
2: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
1: Ο Λέο Ταύρος.
2: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
1: Γιατί μου κουνάς τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
2: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
1: Καλά, εκεί τρόμο.
2: Έτσι.
1: Εκεί τρόμο. Στο Βελιγράδι τρόμο. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλά, φτύνανε αίμα. 55 πόντου βάλανε με τα χίλια ζώνια.
2: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
2: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
4: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
1: Να μιλάμε.
4: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Εμείς δεν θέλουμε. όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Άστο λίγο, μην μπαίνει
1: στα βαριά. Παρακάτω λίγο.
2: Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλη, τον καημό μου με την Κίμπερλη. Μου βάζει και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
1: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό τον πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επί δηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την political στη δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με Πασόκ και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
1: Και για την ακρίβεια.
2: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
1: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
7: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Φυσικά.
2: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Αυτό σαν, μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
1: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση, ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
2: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσής, καλημέρα σε όλους.
2: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
8: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστήρια, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
8: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
8: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί της βαθμοημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει η συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά η οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
2: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανση, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί.
8: Σωστά.
2: Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
8: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
8: Βεβαίως.
2: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
8: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι θα υποφεληθούν αυτή τη μείωση.
2: Ναι.
8: Αυτό που έχει σημασία να πούμε
2: ναι.
8: για τα συστηματικά που πες προηγουμένως
2: ότι όπως
8: παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα
2: να
8: για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
2: Ναι.
8: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
8: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε ποιον το περιουσιακά. Σε ποιον το εισοδηματικά, συγγνώμη. Σε περιουσιακά, για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο. Φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
2: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1.000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
8: Ναι, ναι. Θα πρέπει να είσαι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά, οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορεί να όμως πετρέλαιο, και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
2: Πολύ βασικό.
8: Χάνουμε
2: αυτό.
8: Και το επίδομα.
2: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
2: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός του μέτρου του επιδόματος.
1: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Εντάξει. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόσο ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αντλία.
2: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: Καλημέρα,
1: πολύ.
2: Καλημέρα, Παύλο μας.
1: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανελίπως, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
2: Ναι. Πω.
1: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
2: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει, να ξέρεις, εκεί.
1: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια? Ποιος είναι αυτός?
2: Τζάκι είναι. Το ξύλο το ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
1: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
9: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
10: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
11: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
12: Πόσο το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
13: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
10: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
14: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
15: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
16: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
17: Όμως και βέρσι με το κλιματιστικό.
18: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κοβέρτες και θα σταθούμε με τις κοβέρτες.
1: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
2: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Φέγια φέτος.
2: Πάρα
1: τι να κάνει
2: πολύ.
1: Ο κόσμος.
2: Εντάξει,
1: από
2: ναι.
1: τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
2: Πες με, το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε, τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very
2: χολοσκασμένοι.
19: Τώρα τι πάθαμε?
20: Real FM.
21: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
23: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
23: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
23: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
24: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
25: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
26: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
27: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
28: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
30: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Νέουν ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
30: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας.
29: Real FM.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή. Σαν βρίσκω
1: μαγικό ραβδί. Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή παιδιά με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ, μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσες το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχωρο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε και χθες, λέει, εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει, έβγαινε κάποτε με το γιο μου, προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια, έτσι, βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών τζετ και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόιλ είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχω σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ. Και του Wright. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι Δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας αποχαιρετήσει, δεν ήθελε να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατηναν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η Γκυρμπέρλ Γκυρφόιλ, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Μη, θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα.

0: καιρικές συνθήκες σήμερα. Παρ' όλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κεφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και 25 έως 30 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνη.
2: Ναι,
0: αρκετά.
1: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Ποζιονέλο που μας ακούει κάθε
2: καλημέρα,
1: πρωί
2: Νίκο.
1: Εδώ.
2: Να,
0: καλημέρα,
1: Νίκο. Καλημέρα, Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Ναι. Κάτσε τώρα, επειδή μας λίγο, Παναγιώτη, για την κίνηση.
2: Ναι.
1: Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
2: Αναπτύσσουν.
1: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο, λέει, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα, λοιπόν, με την οποία κινούνται τα οχήματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
2: Πολύ ωραία.
1: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
2: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κυλίτσα.
1: Εμένα τι με νοιάζει.
2: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρια, για τους ακροατές μας.
1: Α, εντάξει, για τους ακροατές μας.
2: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου έσκασε η έρευνα. Με την πω φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γκλ και μικρού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γκλ και μικρού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
1: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
2: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
3: Το καθαρίζω.
2: Οχοχοχοχ. Και εσύ.
1: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο. Περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτών των ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
3: Το καθαρίζω.
1: Και εγώ.
4: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή

0: με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους στα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FediApp. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεκάζω εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολογκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομύρογλου. Μπρέντα κακομύρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blog.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σήμερα.
1: Και βεντούζες. Κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες, ε?
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι. Προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό ήλπε.
1: Και ο Γιώργος μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει το κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης τον Αγιο Στέφανο που λέει: αν είπες για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Λιλφόη, που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: έχει
1: κοιμηθεί,
0: χρόνο,
1: δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων, τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Λιλφόη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Γκυλφόιλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι. Κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το ναι. Θυμάσαι τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να
0: που κάνει. Φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει μα, δεν νοιάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, να φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ.
1: Ρε
0: το τι όνειρο να βλέπει ο
1: Μελχισεδέκ. Το βράδυ. να ξέρεις πάντως. Εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κίμπερλι, ο άλλος, τι λες τώρα.
1: Τι λες,
0: παιδί,
1: είναι δίπλα σου η
0: Κίμπερλι. Τώρα εδώ το καθαρίζω. Εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο ναι. το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, είναι, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα, θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δίνω υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση. Εγώ και εγώ ότι υπόσχεση δίνω την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω.
0: Το καθαρίζω
1: έτσι,
0: εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
0: Α,
1: εντάξει, δηλαδή.
0: Είναι από το Yale.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα Νικόλα, δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλει, στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίος, πανέμορφη.
0: Καλημέρα Λέλα, όντως λέει, μας καθαρίζουνε. Σιγά σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα. Α, και το
0: προλαμβάνω
1: για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια υπουργό υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν. Άρα, νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανότητα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδων Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο, μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη, μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ, μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίση.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν τη διαβάζεις δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα.
1: Είναι η Κατερίνα, ρε παιδί.
0: Την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι.
1: Τι λέει? Ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πνευματική συγγένεια με τον Χατζημούνα. Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου. Είστε υπέροχη Κατερίνα μου. Να σε καλά, Πασαλιμάνι.
0: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρό που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
1: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
0: Και ο Μελχισεδέκ.
1: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
0: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
1: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
1: Άντε, τελείωνε.
3: Το καθαρίζω.
0: Περίμενε, το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις που θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε μαζί μας.
6: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostik DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostik DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Προσωρινά καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χαρτ. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν στις 11 κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 3-3 ήρθε στη Νορβηγία η Bayern Μονάχου με τη Viking στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ακόμη στις χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις είχαμε Lens Sporting Λισαβόνας 0-2, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Villarreal Napoli 3-1 και Inter Brest 3-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Real FM.
22: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
23: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
24: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία. Ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
1: Μπράβο.
0: Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, ναι. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωρα τι πάθαμε!
1: Και το χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Η πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
6: Εγώ πηγαίνεις πρεσβείο και πρεσβειάρος όλα στο μέσα, όλα.
0: Όπου πάει η Βουγιουκλιώτη πρεσβείος, παιδιά.
1: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Η ίδια από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία,
1: ναι,
0: από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και
0: όχι
1: γυναίκες...
0: Όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πρωί-πρωί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως. Το πρόγραμμα, λοιπόν, άκουρε, παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, έτσι, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζει. Αγκούρια τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Να πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητρία. Κατά πώς θα λες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολική άλυση. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά. Όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τέτοια τρως. Όλα τέτοια τρως. Τι δεν τρως. Όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ γιαουρτάκι.
1: Μια φορά έχει φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουταλιού.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουταλιού παίζει το γιαούρτι. Τέλος πάντων. Αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές οι τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε αγουράκια.
0: Πάμε να βοσκήσουμε.
1: Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην μπλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν είχαν στην Κεσαριανή.
0: Δεν να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει ίσα φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λύσα, ξέρετε, παιδιά, πρωί-πρωί. Έχει ματιάσει.
1: Αυτό η έρευνα είναι της ιατρικής σχολής του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι λες.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: όχι,
1: μένα.
0: Έχει δίκιο ο Δημήτρη σε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: λέει.
1: Και λέει ο Δημήτρη ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι το αβοκάντο, είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε ένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος, θα την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι για να κάνεις κοιλιακούς σαν τους δικούς της. Six pack.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα ο καλαμαράκης. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Τι είναι, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, Λέβαια. Την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός,
1: ενέργειας,
0: σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χείλη κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
4: Σε πολλές εβδομάδες
7: προχωρούμε. Εντός του Νοεμβρίου λοιπόν θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώιμες εργασίες.
4: Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
7: πριν τα Χριστούγεννα.
4: Ναι, το Νοέμβριο όπως είπε ο κύριος Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ
1: να πούμε. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια από την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελή. και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα και να αγοράσει, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της Δρονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο λέει έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσή. Και δια στιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι τον Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δούμε, καταλαβαίνουμε λοιπόν που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καραμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
8: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετικότατα, εξαιρετική σημασία σε ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτα του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρετική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
8: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Και μιλάμε για τη Μάλτα, όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη, με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
8: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδοση, στο Φάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήσι Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση, που γίνει.
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιακάκο, σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
8: Να είστε καλά. Real
9: FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
19: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
18: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου πνέουν ισχυροί άνεμοι 10 μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε πλήρη επιφυλακή οι αρχές της Αττικής, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και από Πανόρμου έως Μαρούσι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.
25: Real FM.
26: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
27: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
28: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
30: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
29: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
30: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της βροχής, αυτή την ώρα που και εδώ στο Μαρούσι βρέχει. Δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Πάντως εδώ, που επειδή βλέπουμε την Κηφισίας, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα και λέει: παιδιά, συγγνώμη, κυρία Αμαλία, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα που αφορά το πάχος. Εδώ που τα λέμε και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος και ο ειρηνόκερος τρώνε μόνο χόρτα. Αλλά έχετε δει πόσα κιλά είναι. Τι έχεις να πεις να απαντήσεις εδώ
2: στο φίλο μας? Εγώ την έρευνα διάβασα.
1: Έκανε την έρευνα, φίλο και φτερό εδώ ο φίλος, γιατί έχει απόλυτο δίκιο.
3: Λίγη σαλάτα.
4: Μήπως ταχύνω? Τα χορταρικά δεν παγιέρνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
1: Τα έλεγε η Πασταφλόρα.
2: Τα έλεγε. Η Next is Now και η Dumb Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
5: Το καθαρίζω.
1: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλτα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγε για αυτή την εκδρομή. Έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
2: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ? Η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
1: Και επέμεινε και χθες.
2: Ναι.
1: Και στο χθεσινό του άρθρο.
2: Ακριβώς.
1: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι δική μου γραφίδα.
2: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το Πασόκ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
6: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πίνοσετ.
1: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
2: Πρόσφατα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη, αποχώρησε και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
2: σε άλλη γραμμή, από την επίσημη γραμμή τη Χαλιλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνο στο ενδεχόμενο συνεργασίες την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
3: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, ενώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγράμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις του.
2: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως πριν από κάποια 24 και η κυρία Έφη Αξιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
7: Γύρισε κάποιος.
5: Ναι.
7: Ποιος.
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
7: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
7: Αλήθεια.
5: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια εδώ τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Θα πάει στην Ελλάς.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά. Τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
2: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
2: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
8: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
8: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
8: Η βροχή με την βροχή. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
8: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
9: Παρακάτω.
8: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου.
8: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η

0: Σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου τι έχουν τραβήξει στο δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
1: Παρακάτω.
2: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο
3: Φάλιρο. Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
2: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
3: Ναι.
2: Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Φτάνει κι άλλος κόμβος. Άλλους δύο θα πω και.
3: Ωραία.
0: Έλα ρε παλικάρι μου.
2: Στην περιφερειακή Ιμητού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
3: Κι άλλος κόμβος.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
2: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα, θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
3: Ακριβώς.
2: Κάπως έτσι.
3: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη.
3: Μπράβο Παναγιώτη που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
3: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή του ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Yes, καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
3: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν, ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
0: Πες τα Γιώργο.
3: Εντάξει Γιώργο μου.
0: Πες τα Γιώργο μου, πες τα Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφιμα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα χθες και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30, κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το 42% εκτιμώ ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, στα ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτή η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των υπηρεσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρούμπιο, που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες, και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
1: Ναι, ναι.
0: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ
1: φοιτητικά
0: ακριβά ενίκια.
1: Βέβαια.
0: Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου λόγω και της έντονης βροχόπτωσης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κυφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθήνα από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην Ανόδου της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στην Αττική Φούσκος, ο ποταμός του Κηφισού και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Στη Ρόδο, η πρεσβευτική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επίσης ανέφερε ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία με απολογισμό 2 νεκρούς και 21 τραυματίες.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από ότι τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το εννεάμινο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής, κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται, γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της, ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Hollywood και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγκαίνια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη ηλυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα, ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς, είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο Άκτορας. Ο Άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο δύο υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα, αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

0: Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετράπηκαν σε ποτάμια και σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Στην Αττική ανέβηκε η στάθμη στον Κυφισό και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύει ένα απαγορευτικό απόβλημα από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Βελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην κάθοδο της Κηφισίας, της Μεσογείων και της Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θα συμφωνήσω με τα σχόλια που μου έχετε στείλει πολλοί από εσάς ότι είναι πιθανό τώρα να περάσουμε μια μεγάλη περίοδο χωρίς πρεσβευτή, με τον υπηρεσιακό πρεσβευτή, δηλαδή τον επιτετραμένο που ήδη αναπληρώνει την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητα στον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει: «Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ». Ενώ ο Κώστας μου λέει: «Μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης?»

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιουλάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε καλό προαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημαρκάκη, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε για θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Το
1: δεν επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο

0: βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν, που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην αντλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο. Μου γράφει, αν τολμάς, πες το στον Βαρουφάκη, το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες, θα έκλεινε τα δηληστήρια? Τον άκουσα να λέει λουκέτο.
0: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάζουν βαθιά το χέρι τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηνογλάου, και αγαπητέ κύριε ακροατή, έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η επιτροπή ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Δράκη μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Τσίπρας.
1: Σας ρωτάω, γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Καλά κάνουν. Αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κ. Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης τι λέει? Εγώ τι κάνω? Εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Όπως και ο κ. Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζηνογλάου, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζηνικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Καλονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμηση της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζει πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε τρεις εταιρείες, δύο εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν

0: απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια και να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
1: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας ο Τσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή, καλή παρέμβαση χιουμοριστική και καλή.
0: Γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέτω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως Μέρα 25 και εγώ προσωπικά είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας χωρίς εμάς. Το 2023, ας πούμε, νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών Δήμητρα χωρίς εμάς. Αλλά,
1: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
0: Εσείς το ξέρω, κύριε. Ναι. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
1: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές. Για παράδειγμα λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι γράφει ότι μπορείτε να τα βρείτε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ κυρία Κροατή, κυρία Κροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά τι με κάποιον έφυγε για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω πανδημίας, το Μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση, δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημερίου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές. Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25.
0: Καταρχάς,
1: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
0: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
1: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
0: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος της οποιοδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο το έχει από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό, ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης, η κυρία Χρυσιόγλου φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
1: Ναι, είναι αλλά... ένας συμπαθής άνθρωπος και,
0: τον συμπαθώ,
1: και καθαρός άνθρωπος.
0: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στην αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας. Έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στο οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Με αυτού δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 κατεβαίνουμε ως ΜΕΡΑ25 ένωτη και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης και προχωράμε.
1: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ή και με τους δύο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ή όχι και γιατί.
0: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ, όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη τελική εταιρεία για να παραμείνει επανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακινήτα στο σφυρί για να βγουν 60, 70, 80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας
1: και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές,
0: πολύ
1: λέτε.
0: Πολύ μικρές διαφορές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια? Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ?
1: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
0: Θα είμαι εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 405300. Το ξαναλέω, 2314 405300, και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε κλειό κακοκαιρίας, οι περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Αττική, καθώς φούσκωσε ο Κηφισός ποταμός. Στη Ρόδο, η πυροσβεστική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Εντός της ημέρας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάζει λουκέτα, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, κληθείς να σχολιάσει τις ανατιμήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες.
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι.
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτζιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σαγκάης. Πρώτο σέρβις, όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαουδικιακό, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πούσε ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω.
0: Sorry, πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω.
1: Πάνω. Δηλαδή παρόλα αυτά...
0: Ένα 10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ένα 10.
1: Παρότι τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο νοικοκυριό από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς.
0: Μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση, η οποία είναι και δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα, σε όλα. Στην παραγωγή. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε. Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες. 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει τις αποφάσεις.
0: Καλά, καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί έτσι, στα γρήγορα ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, όπως λέγεται.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί
1: αν
0: πολλά
1: είναι
0: χρόνια.
1: Αυτός,
0: είναι βουλευτής 20 χρόνια. Mm. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της ομογένειας, αλλά και του κοινοβουλίου. Τώρα, ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς.
1: Ναι, είναι.
0: Έχει βάρος.
1: Δεν ξέρω από. Έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
1: Ακόμα. Ναι, μα, νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που. Πώς το λένε. Name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν. Για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός ίδιος θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία. Αυτός είναι περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ.
1: Και για την Τουρκία.
0: Ναι, ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι.
1: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης. Αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν, ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο θα έχουμε.
0: Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου Μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορότερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καλτσινικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω, τι να πω, τα που αφορούν την κεντροαριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο πετρελοθέρμανσης και μόνο σε αυτό.
2: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση και
1: νομίζω
2: είναι γύρω στο... Ναι. Ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες, όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, τι έχουμε ακούσει και παρκώς νομίζω, δηλαδή... Το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζουμε εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αγγλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνο, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%, και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, τέλος πάντων, το πατώρα, γιατί βγήκε αυθόρμητα, προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερης διαχείρισης των ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω.
1: Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι δεν.
2: Θέλετε να ρωτήσετε.
1: Όχι, να ρωτήσετε.
0: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
2: Όχι, το εμείς... είπα πριν για την κεντροαριστερά, οπότε πήγα να
1: δώσω το πάνω. Μετά ο Νίκος είναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το έχει πει και το Παστό.
0: Μην δηλαδή, θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Παρακαλώ, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Είπε ο κύριος Δηλατρός την κεντροαριστερά, γι' αυτό το είπε.
1: Ναι, θα σας διακόψω. Θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτοί που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοστατεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε. Τώρα αν δεν επαρκεί ή που δεν επαρκεί είναι βέβαιο.
2: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι σύσσωμη αντιπολίτευση η οποία το λέει και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιείχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε κάνει τέσσερις προτάσεις, έχουμε δώσει τέσσερα εργαλεία ως Ελλάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε πρώτον δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα φέρνουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά. Και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα.
1: Σβάρνα.
0: Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του, στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
2: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο.
0: Στο οποίο δεν πήρε πίσω τίποτα.
2: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
1: Τυχόν λάθη.
0: Τι εννοείς τυχόν λάθη.
1: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
0: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
2: Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
2: Δεν θα αρνιόμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής. Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικό σα στέλεχος.
1: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα.
0: Και υπουργοί αρθρογραφούν. Και υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό.
2: Έχετε δίκιο. Η πένα του Θενάς Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Τη γνωρίζουμε τουλάχιστον 4-5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους χαρακτηρισμούς, ιδιαίτερα και επειδή προέρχω από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της, δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν δεχθεί, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα, έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Μια...
0: και τη δέχομαι ως απάντηση. Και σας τιμά. Και σας τιμά.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί οι ακροατές τώρα, όσους ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να... όταν έγινε το Τσέρνομπιλ να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος και ξέρετε γιατί. Γιατί εάν μέσα από, μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει αν χρειαστεί τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα και μάλιστα απορώ ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, okay. Τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς ας πούμε δεν παρενέβει να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχός σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
1: Να πει ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι ας πούμε λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ ας πούμε.
0: Πάμε...
1: ζητάγαμε, sorry, Νίκο μου, να το
0: πρέπει
1: θυμηθούμε.
0: Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ζητούσαμε επίμονα με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους, όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
0: πάμε
1: τρόπο
0: σε που τίτλους, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
2: Έγινε, να είστε καλά.
3: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
9: Βρεγμένη.
10: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθος, Κόπελο και Ρόδο. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάκη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Το μεσημέρι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κυφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελλάς. Και θύμισέ μας με τίτλους, αν θυμάσαι, τι είχες ρωτήσει πριν από 5 λεπτά.
3: Όχι, Αντώνη, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος...
2: Εγώ κοντεύω να ξεχάσω.
3: Όχι, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος για την κεντροαριστερά, μαζεψέτε εσύ και κάνε την ερώτηση
2: με πιο
3: γλυκό τρόπο.
2: Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου. Την ακούσατε την ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα.
4: Κοιτάξτε, η ερώτηση αφορούσε τον κύριο Καρτερό και τη συνεργασία. Για να το δει,
3: ναι, που εμποδίζει μια μελλοντική συνεργασία.
2: Κάνει ζημιά.
4: Θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέχρι τις εκλογές. Ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για τον Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνει οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
4: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
2: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
4: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα τα οποία στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτή διάβλη με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο δηλαδή στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα από τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν, πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα, πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
3: Πολύ αγαπησιάρικα τα λέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV. Μακάρι να σε ακουστείτε. Αλλά...
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, που κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, στο επίκεντρο η Εύβοια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
18: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω.

0: κρίσιμων εξελίξεων με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζημαρκάλα, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά...
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκίλφολ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι...
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος, είναι τρομερός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το
1: πρόσωπα.
0: Το ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Γκίλφολ. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν, αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Γκίλφολ, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την ExxonMobil ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Γκίλφολ, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος,
1: διπλωματική παρέμβαση.
0: Ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Σδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά, σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό το επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα οι δυνατότητες της οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των οικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που

0: αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
1: από τον κύριε Σδούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
2: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι,
2: το κοιτάσεις. Επανέλαβε χθες.
1: Τι θα πει ψέμα.
0: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνηση της θέρμανσης, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
2: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
1: Εγώ θα ρωτήσω.
2: Έλα.
1: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
0: Νομίζω
1: πέρασε τον
0: πολύ
1: πύχη μέχρι, ναι, τώρα τουλάχιστον.
0: Έγινε πολύ ντόρος, θα έλεγα, για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο
1: Πρωθυπουργός. Αυτό στην άνοιξη την κουβέντα, κυρία Ζωκού.
0: Απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε το 30%, θα έλεγα, πάνω κάτω, 30-31. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος. Στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε.
1: Δεν το λέω αυτό. Πολύ ευχαριστώ.
0: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
2: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
0: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
1: Κυρία Σδούκο, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές, αν οι κυρίως αυτές αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν κ. Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
0: απροθυμία λέτε.
1: Απροθυμία, ναι. Και ναι, αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
0: αυτό καινούργιο. Είναι που καθιστά.
1: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
0: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι σε σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Δελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία. στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
2: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
0: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
2: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο καλημέρα τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM. Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Νίκη Κότσου. Σε κλειό κακοκαιρία οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Δοκιμάζονται κυρίως η Αττική, η Εύβοια, η Σκιάθος και η Ρόδος. 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 διακοπές δέντρων δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από περιοχές της Αττικής. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε Ρόδο, Εύβοια και Σκιάθο με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρου. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον σταθμό μας η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική ή τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν διαλέγουμε εμείς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όποιον διπλωματικό απεσταλμένο έρθει στην Αθήνα. Δεν θα έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό για τον κάθετο διάδρομο, δήλωσε στον σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, κληθήσα να σχολιάσει την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 5-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας στον δεύτερο αγώνα των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027 που έγινε στο Λέστερ, παρουσία 25.000 θεατών. Στα τελικά της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αγγλία που είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα με 3-1 στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε μου την προσοχή σου, γιατί θα πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Να φύγω ή να μείνω?
0: Μείνε να ακούσεις. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Τίποτα, ήθελα απλώς να πάρω το πάνω χέρι της εκπομπής.
1: Ω, τι ωραία.
0: Άντε και πάμε και καλό μεσημέρι. Ωραία, ωραία υγρασία έχει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία θερμοκρασία.
1: Που και που θα βρέχει.
0: Ναι. Που και που θα βρέχει. Κάντε, είναι και αυτό. Έχει προκαλέσει βέβαια μερικά προβλήματα εκτός Αττικής.
1: Που και που θα έχει και μερικά προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να μην έχει προβλήματα. Τα προβλήματα από την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή είναι θεμητά, είναι αναμενόμενα. Από την ανθρώπινη βλακεία να μην είναι.
1: Έχεις δίκιο για την ανθρώπινη βλακεία, αλλά μήπως η μεγαλύτερη ανθρώπινη βλακεία είναι ότι δεν κάθεται να ακούς προσεκτικά τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει τη ζωή τους.
0: Σωστό.
1: Να προσπαθούν να καταλάβουν, διότι είναι δύσκολο να προβλέψεις τον καιρό.
0: Περίμενε τώρα, δεν πήγαινε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα πάω.
1: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν σε πειράζει, είναι το φαΐ σου αυτό, το ψωμί σου που λένε. Λοιπόν, μια και είπα ανθρώπινη βλακεία, τι μου ήρθε, το άρθρο αυτό το συγκεκριμένο για το οποίο συνεχίζει να γίνεται λόγος για το χαρακτηρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τον κύριο Καρτέρο, από τον αρθρογράφο, επειδή ακούω και γίνεται συνέχεια, δίνεται συνέχεια στην κουβέντα και καλώς δίνεται συνέχεια στην κουβέντα. Έχω κρατήσει από σήμερα δύο από τη σημερινή δημόσια συζήτηση, δύο απαντήσεις που μου άρεσαν πολύ. Καθαρές απαντήσεις. Η μία είναι το πρωί του κυρίου Τεμπονέρα στην εκπομπή, που είπε: παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ. Τέλος. Ούτε ήξεις, ούτε αφήξεις, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλη νωρίτερα. Την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, καθαρό. Δεν με εκφράζει. Αυτές είναι καθαρές απαντήσεις. Και καλό είναι όταν έχουμε τέτοια ζητήματα που αγγίζουν ζητήματα ηθικής, να μην έχουμε τα γύρω-γύρω, αυτά τα γύρω-γύρω τα μισώ και με τρελαίνουν. Μα ξέρετε που δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς και είναι γιουβέτσι, δεν είναι κανονικά. Έτσι, γι' αυτό ξεχώρισα τις δύο απαντήσεις και του κυρίου Τεμπονέρα και της κυρίας Αντωνοπούλη τώρα ερχόμενος. Έτσι,
1: αυτό που λες ότι είπε ο κύριος Τεμπονέας δεν τον άκουσε. Ναι. Την κυρία Τεμπονέα την άκουσα προηγουμένως. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ ο Τεμπονέας.
0: Ναι.
1: Όταν τον πρωτογνώρισα, λέω: ο Χαμάν, θα πιαστούμε.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι ενθουσιώδης. Μπαίνει πάντα δυναμικά.
0: Είναι πολύ υγιής συνομιλητής.
1: Ναι. Και όταν μπήκαμε λοιπόν τότε που τον πρωτογνώρισα σε πάνελ, εννοώ, δηλαδή δεν τον ήξερες κι αλλιώς πιο πριν. Μόνο τον πατέρα του είχα γνωρίσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πώς πω, και λόγω του πατρός του ήμουνα πολύ προσεκτικός να καταλάβω τι έβγαλε. Mm-hmm. Λέω: για δες ρε παιδί μου πόσο μαχητικός είναι, πόσο ωραίο, και εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Παρατήρησα δε ότι ενώ σου χύμα για να σε φάει ζωντανό δεν ήταν ποτέ προσβλητικός.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, με εμένα καταλαβαίνεις ποια είναι τα συναισθήματα των συνομιλητών.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με συναισθήματα. Ξέρεις, δεν είναι υγιές να μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις απόψεις.
1: Το λατρεύω.
0: Όταν δεν σε προσβάλλει ο άλλος.
1: Το λατρεύω.
0: Για σένα το λέω. Ναι. Όταν δεν σε μειώνει ο άλλος, για σένα επίσης το λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι φωνάκου να δεις, αρκετά είπες.
0: Λοιπόν, λέω απλώς ότι το θέμα είναι ότι. Πρέπει στη δημόσια συζήτηση όχι να τηρούνται κανόνες, ρε παιδί μου, να υπόνονται καθαρές κουβέντες. Να είναι καθαρές οι κουβέντες. Δεν χρειάζεται τα έχεις αφήξει, ναι, αλλά ξέρετε κτλ. Είπε ο άλλος κάτι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, το έλεγε, το σχολιάζαμε. Είπε: με έχετε ακούσει εμένα κτλ. Θα προτιμούσα βέβαια να πω, παρά το γεγονός ότι κράτησε αποστάσεις από τον κύριο Καρτέρο, να πει: όχι, παιδιά, δεν συμφωνώ. Τέλος. Τελειώνει εκεί. Και ξέρεις, δεν δίνεις και το δικαίωμα στον δημοσιογράφο να συνεχίσει παρακάτω, γιατί είναι καθαρή η δήλωσή σου. Έτσι, γι' αυτό επικαλέστηκα Τεμπονέρα και Αντωνοπούλου. Καθαρά
1: παιδί
0: πράγματα.
1: Μου, ένα απλό. Εγώ δεν θα το έγραφα έτσι. Δεν με εκφράζει. Δεν απηχεί τίποτε δικό μου. Πες κάτι τώρα, τόσο πολύ με το Θανάση, ποια λατρεία. Λοιπόν.
0: Καμία λατρεία, τι εννοείς?
1: Του Τσίπρενο.
0: Α, εντάξει, όχι. Ως πολιτικός τελεχός, γιατί είναι συμπαμπή. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει γίνει φασαρία. Επιμένει κιόλας ο Καρτέρος. Δηλαδή, δεν λέει και αυτός: ρε παιδιά, μου ήρθε, το έγραψα εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη. Εγώ τις προάλλες έκανα ένα ατόπιμα, μπέρδεψα στο μυαλό μου κάτι. Την επόμενη μέρα το διόρθωσα, είπα: οκ, μπερδεύτηκα.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, και δόξα τω Θεώ και η άλλη πλευρά κατάλαβε ότι όντως. Δεν είναι εκεί, αλλά πρέπει να μπορούμε να κρατάμε τον διάλογο ζωντανό και ζωηρό. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν θέματα, χρειάζονται ιδέες, χρειάζονται απροσδόκητες λύσεις. Άρα πρέπει να είναι ζωηρός ο διάλογος. Για να είναι ζωηρός, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. βασικός κανόνας είναι δεν προσβάλλω τον συνομιλητή μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Τώρα όμως που το είπα αυτό.
0: Ναι, τι.
1: Μέσα μου έψαχνα τι να σου πω για να σε ανάψω.
0: Έχεις πολλούς
1: τρόπους. Πού να σε ανάψω.
0: Έχεις πάρα πολλούς τρόπους. Αυτό το καταφέρνεις κάθε μέρα. Τώρα σήμερα δεν το καταφέρεις. Κάθε διάρκεια κατά το ρουν. Που έτσι. Λέμε, κατά το ρουν θα
1: μας πάρει ο ρουν της βροχής. Του το λέει λοιπόν, που λέγαμε για τους επιστήμονες. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν κάθισαν εκεί και μας έβγαλαν όλοι. Έβγαλε και ο διεθνής οργανισμός και όλοι οι τοπικοί. Είπαν, παιδιά, φέτος το Ελνίνιο θα μας απαυτώσει.
0: Ναι.
1: Και παρόλο ότι έχω διαβάσει πολλές φορές για το Ελνίνιο, λέω, κάτσε να τα ξαναδώ από την αρχή. Το Ελνίνιο. Κάποιοι λένε ότι είναι ανεξάρτητο φαινόμενο από την κλιματική αλλαγή. Άλλοι λένε. Ναι, είναι ένα φαινόμενο που το είχε πάντοτε η Ηφείλειος, ο πλανήτης Γη, αλλά η κλιματική αλλαγή το έχει επηρεάσει. Και σίγουρα έλεγαν οι άνθρωποι θα το ζήσουμε περίεργα. Και το ζούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα να μην πω.
0: Όχι, να
1: μην πω.
0: Το Ελλήνιο, μάλλον η ακρότητα των φαινομένων θεωρείς ότι σχετίζεται με τον καπιταλισμό.
1: Ε, βέβαια.
0: Ε?
1: Αν δεν είχαμε καπιταλισμό, δεν θα είχαμε Ελλήνιο.
0: Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
1: Ε, φυσικά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Ο καπιταλισμός δεν έχει επηρεάσει την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Δεν την έχει επισπεύσει.
1: Απολύτως.
0: Έλα, μην ειρωνεύεσαι.
1: Αυτό που δεν έχει.
0: Επίσης, ακούω τόση ώρα ανάλυση για το Ελλήνιο. Δηλαδή, πραγματικά τρέχουν επίδομα θέρμανση, επίδομα στην Αντλία. Από εδώ, από εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το Ελλήνιο. Λέω να το
1: κάνουμε. Το Ελλήνιο δεν θα έχει επίδομα.
0: Έτσι θέλει. Ωραία, ο καπιταλισμός έχει παίξει ρόλο.
1: Φυσικά.
0: Έχει παίξει ρόλο.
1: Άσε που.
0: Ναι.
1: Ο σοσιαλισμός δεν θα υπήρχε ποτέ χωρίς τον καπιταλισμό.
0: Λοιπόν, σε μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Κόκκινο.
0: Ναι, τι. Σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Λογικά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.
1: Η οποία άρχισε να βγει.
0: Ναι, θα έχουμε
1: το πρωί δεν ξέραμε τι ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
0: Ναι. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Από τον Παπασταύρου των ενέργειας και περιβάλλοντος, ναι, που λέγαμε για το Ελνίνιο.
0: Και
1: τον επικεφαλής του ταμείου. Τι, αυτός είναι το κλειδί. Τον κύριο Πετραλιά.
0: Πες το τόση ώρα που έχει κολλήσει το μυαλό μου και με κοιτάς και σκητώ.
1: Τι έχεις πάθει.
0: Έχω πάθει
1: Παπαδημητρίου. Είπαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, όχι να πάρεις τα κουσούρια μου.
0: Έχω πάθει Παπαδημητρίου. Λοιπόν, έχει Παπαστάρα μου και ο και ο Πετραλιάς. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Δεν ξέρω τι ξέρεις, δηλαδή για το που θα πάει.
1: Δεν έχω πληροφορίες, γιατί αυτά τα ξέρουν οι συνάδελφοι που κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ.
0: Κάτι
1: εγώ
0: ακούω από.
1: Υπολογίζω ένα 55, ένα 50 εκεί ανάμεσα.
0: Ακούω κάτι για ένα 45 με ένα 50 εκεί μέσα, βάσει υπολογισμών όμως. Δηλαδή τι θα δώσουν τα δηληστήρια, τι θα πάρουν από εδώ, θα πάρουν. Με έχει τρομάξει κάτι που άκουσα ως πληροφορία. Δεν το έχω διασταυρώσει. Συγχωρήστε με που δεν το έχω διασταυρώσει και με τα δεδομία τέτοια πληροφορία είναι σχεδόν κουτσομπολιό.
1: Από...
0: Ναι. Είναι σχεδόν κουτσομπολιό, αλλά έγκυρο κουτσομπολιό.
1: Α, είναι έγκυρη
0: ότι
1: πληροφορία δηλαδή.
0: Δίδονται μέχρι στιγμής τα δηληστήρια δίνουν 20 λεπτά
1: okay.
0: στο καύσιμο. Σωστό.
1: Αυτό είναι σωστό, το ξέρω κι εγώ.
0: Ότι θα πάρουν τα 10 από την αμόλυβδη, τα 10 λεπτά, για να τα βάλουν στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ή θα πάρουν τα μισά από τα 10, τα 5.
0: Δεν ξέρω.
1: Κυκλοφορεί και αυτό, να σου πω κάτι.
0: Άρα λοιπόν, αφού κυκλοφορεί αυτό, αυτό που με τρομάζει είναι ότι αν πάρουν τα 10 από εκεί, από την αμόλυφτη, και την πάνε στο πετρέλαιο θέρμανσης, ναι μεν καλύτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα δεις από αύριο τη βενζίνη, σχηματικά από αύριο, 10 λεπτά ακριβότερη. Και δεν καλό, μπαμπή.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Βενζίνη καταναλώνουμε πολύ περισσότερο σε ποσότητα από ό,τι πετρέλαιο θέρμανσης. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις να κάνεις επιλογές, εμένα η επιλογή μου θα ήταν εδώ τώρα, θα έλεγα παιδιά βενζίνη κίνησης, βενζίνη κίνησης δεν υπάρχει και κάτι άλλο,
0: ναι, παιδί μου, ναι.
1: Αν και χρησιμοποιήθηκε σε άλλα μηχανήματα, στα αγροτικά για παράδειγμα.
0: Άντερ συμπαπέστο.
1: Μικτό με λαδάκι μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι, το χρησιμοποίησα την Κυριακή, γι' αυτό λέω.
0: Δίχρονο.
1: Μη γελάς. Είδα και έπα θα το βάλω μπροστά στο μηχάνημα.
0: Δεν είχα ποτέ δίχρονο. Για πες.
1: Ναι.
0: Είχες φαντάζομαι δίχρονο μηχανάκι. Είχες.
1: Δίχρονο μηχανάκι είχα. Ένα γκαρέλι.
0: Είχες γκαρέλι.
1: Γκαρέλι 125. Πόσο ήταν, 150. 150
0: τόσο πολύ ήταν 150.
1: Με ταχύτητες στο χέρι.
0: Ναι.
1: Σαν μοτοποδήλατο ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αλλά είχε ταχύτητες στο χέρι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει ένα στη γειτονιά μου απόλυτα λειτουργικό που το έχει γείτονας.
1: Μα αν το είχα κρατήσει, λειτουργικό, ναι, ναι, θα ήταν και τώρα. Αυτά δεν πέθαιναν ποτέ. Αν τα φρόντιζες και λίγο.
0: Σωστό.
1: Ερχόμαστε λοιπόν, θα έλεγα ότι παιδιά, κομμένη επιδότηση στη βενζίνη, όλα στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Δεν το πιάνω. Πάμε πάλι.
1: Κομμένη επιδότηση στη βενζίνη, όλα στο πετρέλαιο θέρμανση. Όλα τα λεφτά στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Αυτό θα έκανε.
1: Ναι.
0: Τα είδες που έψαχνα να βρει τρόπο να με φουντώσεις. Τι είναι αυτά που λες, Μπάμπη.
1: Καλά, εσύ πετρέλαιο κίνησης βάζεις.
0: Κοίτα, για μένα.
1: Μα δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά.
0: Μα για μένα θα μιλήσω μόνο.
1: Τι είσαι εδώ, εκπρόσωπος των πολιτών ή των ακροατών.
0: Των ακροατών. Οι ακροατές όλοι πετρέλαιο κίνησης έχουν ή πάνε όλοι με τα μέσα
1: βενζίνη. Φυσικά, οι περισσότεροι έχουμε βενζίνη.
0: Οι περισσότεροι έχουμε βενζίνη. Άρα, πού το πας. Πού θες να το πας.
1: Ότι αν θες να κάνεις επιλογές προτεραιοτήτων που να έχουν κοινωνικό πρόσωπο, να απηχούν τις ανάγκες του κόσμου κτλ. Κάπου, αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, τότε πρέπει να κάνεις επιλογή. Να πεις αυτό μπορώ, εκείνο δεν μπορώ. Τι κάνω, κάπου διαλέγεις. Φτάνεις σε ένα σημείο που διαλέγεις. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι ο Μητσοτάκης που έλεγε ότι εγώ έχω λεφτά, έχω υπεραπόδοση, έχω υπερπλεώνασμα, έχω πήγα καλά δημοσιονομικά. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να αρχίσει να διαλέγει. Θα το κάνω αυτό ή δεν θα το κάνω. Έχω λεφτά, δεν έχω και για τα δύο.
0: Περίμενε. Γιατί αυτό είναι μια επιλογή. Υπάρχει επιλογή. Προσπαθώ να ελαφρύνω από λίγο όλους. Για παράδειγμα, σου λέω. Έτσι, έχεις και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Υπάρχει μια άλλη επιλογή που παραπέμπει και σε πολιτικό ερώτημα. Δεν είναι ερώτημα γιατί η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτήν την επιλογή. Όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες πηγαίνουν στην Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ή κάζεται ότι θα ζητήσουν το ελεύθερο για τη μείωση των ειδικών φόρων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Και ο Μητσοτάκης αυτό θα ζητήσει.
0: Όχι, με συγχωρείς. Ο κύριος Χατζηδάκης χθες στο Open έλεγε: εμείς έχουμε επιλέξει άλλο δρόμο.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βάλει το θέμα αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι μου λες και είναι λογική η προσέγγιση. Και το ακούω, αλλά η
1: Μήπως ο Χατζηδάκης ήθελε να πει: έχουμε επιλέξει το δρόμο αυτόν που τώρα τρέχει η κυβέρνηση.
0: Μπορεί να ήθελε να πει αυτό, αλλά μάλλον, αυτό δεν αποκλεί αυτό που λες. Και η δική μου αίσθηση αυτή είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει αυτό.
1: Και όχι, δεν θα είναι ο μόνος. Θα είναι και η Μελώνη, θα είναι και ο Μακρόν.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω γιατί φέρνω από το brief που έχω. Είναι προφανώς πρώτο θέμα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Είναι αυτό το θέμα. Αυτό που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, αν βάλει κάποιος ένα ιταλικό ραδιόφωνο, ένα γαλλικό ραδιόφωνο, καλά, η Γαλλία έχει και όλα τα υπόλοιπα, ένα γερμανικό ραδιόφωνο, αυτά συζητάνε. Δεν συζητάνε κάτι άλλο.
1: Εδώ διάβασα κάπου. Κάτσε, πού το διάβασα. Σε ένα οικονομικό ρεπορτάζ ήταν, σε μια ξένη εφημερίδα, ότι τα μεγάλα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή δήλησης, λένε ότι αν θέλετε να σας δώσουμε φθηνό το κάψιμο, βάλτε προσωρινή αναστολή στην εκπομπή κάποιων ρήπων που προκειμένου να μην εκλείονται στο περιβάλλον. Τα δηληστήρια κάνουν πιο περίπλοκη δήλυση και αυτό αυξάνει το κόστος, το περιθώριο δήλυσης που λέμε. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάει. Κράτησα έναν διάλογο επίσης, όπως πάντα κρατάω ένα, ξέρεις τι κάνω εγώ, όταν που έχουμε κάποιον στο σπίτι και λέμε είμαστε έξω για φαγητό, λες να πάρω κάτι να του πάω στο σπίτι για φαγητό ή παραγγείλεις και μια μερίδα, πες να την πάρω στο σπίτι για τον γιο, για την κόρη, για τη σύζυγο, οποιονδήποτε. Εγώ κρατάω από την εκπομπή, πάντα κρατάω κάτι, βάζω σε ταπεράκι και λέω οπ, αυτό και τον Μπάμπη. Είχε ένα πολύ ωραίο διάλογο σήμερα. Ο οποίος θα σου άρεσε πάρα πολύ, γιατί άκουσε τον διάλογο κτηνοτρόφου με γαλακτοπαραγωγό, με τυροκόμο μάλλον, και του λέει ο κτηνοτρόφος: για κάτσε, αδελφέ, συγγνώμη. Εσείς γάλα αγόρασατε Σεπτέμβρη. Αυτή ήταν η περίοδος. Μία τιμή. Γιατί αυξάνε το τυρί? Δεν πήρε απάντηση.
1: Εμένα αυτό το πράγμα, η συντονισμένη προετοιμασία της κοινής γνώμης,
0: ναι,
1: για την αύξηση της τιμής της φέτας.
0: Ναι.
1: Μου μυρίζει από... γιατί είχε ξαναγίνει.
0: Όχι, έχει λογική.
1: Έχει λογική. Δεν λέω ότι είναι παράλογο.
0: Έχει λογική, αλλά το θέμα είναι ότι ο κτηνοτρόφος τι λέει. Καθίστε ρε παιδιά. Σας ακούω ότι λέτε και τις αυξήσεις που έρχονται. Αλλά γάλα πήρατε το Σεπτέμβρη, τελείωσε. Έληξε, πήρατε. Οκ, okay, για να φτιάξετε τυρί. Το πήρατε στη διάρκεια αυτού του μήνα. Σε μία τιμή. Τι γίνει ξαφνικά και ανεβαίνει. Και λέτε ότι ανεβαίνει λόγω του γάλακτος.
1: Εγώ το ακούω πολύ σοβαρά αυτό. Το ένα. Το δεύτερο που ακούω όμως και προσέχω είναι ότι όταν έχουμε μία συζήτηση που έχει πάντοτε όλα αυτά εδράζονται επί πραγματικών γεγονότων. Λέω ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι. Αλλά το πόσο είναι άλλο θέμα. Το ένα λοιπόν γεγονός είναι ότι τα σκοτώσαμε τα εγώ πρόβατα. Γιατί ήταν άρρωστα ή γιατί φοβόμασταν μη διαδοθεί αρρώστια. Άρα λιγότερο γάλα. Οκ. Okay. Δεύτερο, ακρίβηναν τα πάντα. Ακρίβηναν, έτρεχαν τα εγωπρόβατα με το πετρέλαιο, ακρίβηνε το πετρέλαιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Τρίτον, για να φτιαχτεί το γάλα, χρειάζεται να βάλουμε και λίγο πετρέλαιο μέσα, για να γίνει το γάλα φέτα, του βάζουμε και λίγο πετρέλαιο μέσα, ακρίβηνε το πετρέλαιο, ακριβαίνει και η φέτα. Έλεος, παιδιά. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνει η ενέργεια. Αλλά μην γίνεται αφορμή γενικότερης ανατίμησης των πάντων όλων, επειδή φτιάξαμε καλά περιθώρια κέρδους στη φέτα, γιατί φτιάξαμε, και επειδή έχουμε επιτυχία στις εξαγωγές, άρα έξω έχουν να πληρώσουν παραπάνω. Τους βάζεις ένα ευρώ παραπάνω στη φέτα, όσοι τη θέλουν και την αγαπούν θα το δώσουν οπωσδήποτε. Μένουν λιγότερα εδώ μέσα. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα περιορισμό στην προσφορά, διότι έχουμε ένα θέμα αύξησης των τιμών λόγω κακής διαχείρισης της προσφοράς. Αλλά αυτά είναι βαθιά οικονομικά και δεν έχω καμία όρεξη τώρα να κάθομαι να ζαλίζω τα αυτιά των ακροατών μας με κάτι τέτοιο.
0: Τι είναι το τελευταίο που είπες?
1: Να προσέχεις, το είπα, πάει, τελείωσε. Αύριο πάλι συνέχεια στο μάθημα.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
11: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
12: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι φιελώδεις άνεμοι σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Αναλυτικά στο real.gr. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των φιελωδών ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Τις επόμενες ώρες η ανακοίνωση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από κάτω Πατήσια έως Αγίου Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις σε Μαρούση, Χαλάνδρη, Ψυχικό και Αμπελοκήπους, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Αχ. Κατέβασε το μικρόφωνο. Την Κίμπερλι πολύ αγάπησαν. Την πρεσβεία ουδής.
1: Τι εννοείς τώρα για την κυρία?
0: Δεν είπα κάτι για την κυρία. Λέω επειδή τώρα έξω διαβάζει μόνο στην αίθουσα σύνταξη με τους συναδέλφους και εμφανίστηκε δήλωση η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αρχηρού.
1: Του γνωστού τραγουδιστή.
0: Όπου το ρώτησαν για την Κίμπερλι Γκυλφόη. Γνωστή η σχέση κοινωνική του ανθρώπου με την κυρία Γκυλφόη.
1: Εγώ έτσι έμαθα τον Αργυρό.
0: Πώς καταστρέφεις κάθε κουβέντα. Λοιπόν, και απάντησε ο άνθρωπος. Δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, για μουσική.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό. Για διπλωμάτης τέλειος.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, γιατί ο συνάδελφος ο Κώστας Παπανδρέου με εφοδίασε με νέα έρευνα τη Ελστάτ και στην Έφερα.
1: Φρέσκια κουλουράκια.
0: Κι όμως δεν μπορώ, γιατί δεν θα αφήσω με τίποτα τον προσκεκλημένο μας να περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο, λέει για απώλεια, διαβάζω μόνο το πρώτο έβριμα. Το 7,5% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε το 25 μέτρα η σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Mm-hmm. Ξέρω σιγά σιγά πώς θα την αποδομήσεις. Είμαι προετοιμασμένος, αλλά θα την κρατήσω για να την πούμε μετά. Έτσι, θα την κρατήσω. Λοιπόν, ο κύριος Χριστός Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων και κυβέρνων ασφάλειας και τον υποδεχόμαστε στην εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξενάκη, κύριε καθηγητά.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι από προχθές που μας έστειλε το μήνυμα στην κοινή συνομιλία όταν κάνουμε τη σύσκεψη και την εκπομπή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, που παρακολουθεί επισταμένα τα γαλλικά μέσα. Αυτήν την ιστορία, και το περιγράφω, κύριε καθηγητά, για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, μπήκε στο σύστημα, μπήκαν στα συστήματα που ρυθμίζουν από απόσταση την ψήξη, τη θερμοκρασία των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ, ανέβασαν τη θερμοκρασία, κατέστρεψαν χιλιάδες τόνους τροφίμων, προκάλεσαν μια τεράστια ζημιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Όχι, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, γιατί ως μέθοδος μας εντυπωσίασε, μας εξέπληξε.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι όλα αυτά ρυθμίζονται από κάποιον που είναι κάπου αλλού.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Μπάμπη.
1: Καλά.
2: Κοιτάξτε. Τα συστήματα πλέον ψηφιοποιούνται, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μεγάλα ψυγεία, είναι λογικό να έχουμε συναγερμούς και να έχουμε και απομακρυσμένη πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη θερμοκρασία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μιας ευελιξίας στη διαχείριση του supply chain, των αποθηκών και φυσικά και των ψυγείων. Αυτή είναι μία πλευρά, η θετική πλευρά. Mm. Τώρα, ό,τι όμως συμβαίνει στο διαδίκτυο μας δίνει έχει αυτές τις δυνατότητες. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να ελέγξουμε τα επίπεδα κυβερνοασφάλειας. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρξαν κενά ασφαλείας. Τα κενά αυτά κάποιος τα βρήκε, τα εντόπισε, τα εκμεταλλεύτηκε και προξένησε αυτή τη ζημιά.
0: Ναι.
2: Οι αδυναμίες αυτές είναι γνωστές, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, πολλές φορές αυτά που ονομάζουμε industrial control systems, δηλαδή είναι συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Δεν είναι ακριβώς βιομηχανικό το θέμα, αλλά είναι στο supply chain, οπότε μπορούμε να το εντάξουμε εκεί. Έχουν μελετηθεί και στη βιβλιογραφία και οι επιστήμονες τα έχουν δει, τα έχουν εντοπίσει. Απλά δεν είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά τέτοια περιστατικά. Οπότε, αν θέλετε, τα είχαμε αφήσει λίγο εκτός της προσοχής μας, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, εδώ μπαίνει το ερώτημα εάν οτιδήποτε είναι τηλεχειριζόμενο είναι και ευάλωτο. Τηλεελεγχόμενο, τηλεποπτευόμενο είναι και ευάλωτο.
2: Και θέσατε...
0: Να το θέσω και ναι. Προς τη χώρα μας το πάω σιγά σιγά.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ευάλωτο. Όλες οι δραστηριότητες πλέον που αποκτούν και μια ψηφιακή μορφή, θα πω, θα πρέπει να ελέγξουμε το επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Εδώ να τονίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η χώρα μας, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, μια ευρωπαϊκή οδηγία, το NIS2, το οποίο για συστήματα και υπηρεσίες τα οποία αγγίζουν τα όρια της κρίσιμης υποδομής, δηλαδή των σημαντικών υπηρεσιών ή υποδομών, και η αλυσίδα τροφίμων, όπου ανήκει αυτό το περιστατικό, συμπεριλαμβάνεται στις κρίσιμες υποδομές. Διότι φανταστείτε, σας λέω ένα υποθετικό σενάριο τώρα, ότι έχουμε μια κυβερνοεπίθεση σε μια χώρα και καταστρέφεται το γάλα, ας πούμε, από κάποιες βιομηχανίες ή το γάλα, ας πούμε, που δίνουμε στα παιδιά, στα βρέφη, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αυτό αυτόματα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία. Να μην έχεις βρεφικό γάλα, ας πούμε, να δώσεις στα νεογέννητα. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνει η χώρα μετά. Θα πρέπει να βρει μέσα σε 2-3 μέρες γάλα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Άρα όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε σε μελέτες ασφαλείας, να δούμε κατά πόσο έχουμε ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας αυτά και πόσο θα παρακολουθούμε.
1: Και ξανάγει να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να φανεί χαζή σε κάποιους, αλλά και σε μένα δηλαδή μου φαίνεται λίγο χαζή που θα την κάνω. Αλλά όταν φτιάχνουμε τέτοια συστήματα και λέμε θα συνδέσουμε όλα αυτά, τα ψυγεία μας, τα μπήξε, τα δείξε, με ένα σύστημα το οποίο ελέγχεται κεντρικά, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε δεν είναι αν θα λειτουργεί με ασφάλεια και αν είναι ευάλωτο σε εξωτερικές επιθέσεις, όταν πια ξέρουμε ότι οι hackers δεν είναι χθεσινή υπόθεση, είναι τώρα, αναπτύχθηκαν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και δεν είναι καθόλου αφελές. Είναι, αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Θα σας πω λοιπόν ότι όχι. Δεν κοιτάζουμε τελικά το cyber security, την κυβερνοασφάλεια, στο βαθμό που πρέπει να την κοιτάξουμε. Δηλαδή, μπορεί να κοιτάξουμε, ας πούμε, σε θέματα που έχει προσωπικά δεδομένα ή στους τραπεζικούς οργανισμούς, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Εκεί, ναι, έχουμε ένα επαυξημένο επίπεδο ασφάλειας και μια εγρήγορση, γιατί αυτοί οι οργανισμοί είχαν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία 15-20 χρόνια, αλλά στο κομμάτι των ψυγείων, των σούπερ μάρκετ και σε άλλες, θα έλεγα εγώ, των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε άλλους τομείς, δεν έχουμε δείξει την επιμέλεια που πρέπει. Και για να μην ρίξουμε το φταίξιμο, γιατί ξέρω θα πείτε, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αυτά. Είναι τόσο πολύπλοκα τα συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται σιγά σιγά, κομματάκι-κομματάκι, χωρίς μια συνολική μελέτη και μια συνολική εικόνα της κυβερνοασφάλειας. Καταλάβατε, δηλαδή δεν παίρνουμε ένα σύστημα αμέσως και το βάζουμε, απλά βάζουμε ένα ψυγείο, βάζουμε δεύτερο ψυγείο, μετά λέμε ας τα μεγάλα ψυγεία ας καθίσουμε να τα συνδέσουμε για να μην πηγαίνει ένας άνθρωπος εκεί να παρακολουθεί και ούτω καθεξής,
0: να ρωτήσω τα προβλήματα. Ζητήσω που διακόπτω, αλλά είναι εκλαϊκεύω λίγο την απορία μου, επειδή κινούμενος κι εγώ στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, των ψηφιακών μάλλον, μήπως έχουμε παγκοσμίως υπερεκτιμήσει και την κυβερνοασφάλεια, δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δίνονται πάρα πολλά λεφτά και η κυβερνοασφάλεια γίνει πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή, και φυσικά δεν το θέτω για τέτοια μεγέθη και τέτοια κλίμακα, όταν θες να ελέγξεις χιλιάδες σούπερ μάρκετ ή εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, λέω από μικρότερες επιχειρήσεις για παράδειγμα, γιατί όλο αυτό που λέμε έχει μια σμίκρυνση, δεν είναι μόνο η μεγέθησή του, ότι είναι πια πολύ ακριβό το σπόρο, το προϊόν της κυβερνοασφάλειας.
2: Κοιτάξτε, όντας μέσα στο χώρο, θα σας πω ότι είναι πολύ εξειδικευμένο,
0: ναι,
2: και ακριβό με την έννοια ότι χρειάζεται ανθρώπους και λύσεις μπροστά στην τεχνολογία, αυτό που λέμε state of the art, έτσι, να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Και θα σας πω μια άλλη ειδοποιώ διαφορά με τους άλλους χώρους της τεχνολογίας. Επειδή και εμένα οι σπουδές μου ξεκινήσει από πληροφορική δίκτυα και μετά ασχολήθηκα με κυβερνοασφάλεια. Κυβερνοασφάλεια είναι υπηρεσία, ενώ δεν είναι υποδομέ. Δηλαδή, η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι σαν την άμυνα, ας πούμε, ή την ασφάλεια της αστυνομίας. Πρέπει να το φροντίζεις κάθε μέρα. Δηλαδή, το ότι αν αγόρασες περιπολικά και αγόρασες και ασυρμάτους, δεν σημαίνει ότι είσαι ασφαλής. Θα πρέπει να έχεις ενημερωμένους αστυνομικούς, οι οποίοι να κάνουν περιπολίες και φυσικά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία εχμής που τους έχουμε δώσει, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Άρα εκεί είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν ξέρω αν έγινε απόλυτα κατανοητός.
0: Κατανοητός. Απλώς η σκέψη μου πήγε, μιλώντας για μικρότερα μεγέθη, ότι όλο αυτό που πολύ σωστά λέτε παίρνουμε περιπολικά. Εγώ θα πω ότι πρέπει να επενδύσουμε και πολλά στη συντήρησή τους. Αντίστοιχο παράδειγμα. Αλλά λέω ότι η συντήρηση πλέον κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ή να το πω διαφορετικά, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, τώρα πηγαίνω σε άλλη αλλού την κουβέντα, αλλά μήπως οι άνθρωποι είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι, μήπως είναι δυσέβρετοι, μήπως δεν έχουμε και, ας πούμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε

0: οφείλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί όταν ψηφιοποιηθούμε σε μεγάλο βαθμό και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της, μπορούμε να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε budget cut, δηλαδή μείωση κόστου. Άρα λοιπόν, μια κοινωνία μπορεί να επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, θα τις ακριβοπληρώσει. Από την άλλη, όμως, θα κερδίσει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να τα διοχετεύσει στην κοινωνία.
1: Σωστό.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι άνθρωπος να επενδύσουμε μόνο στην τεχνολογία χωρίς να κοιτάξουμε τον άνθρωπο, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα.
3: Μία παρατήρηση ακόμη.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, ναι. Διότι, για παράδειγμα, αγοράζω εγώ έναν ωραίο κομπιούτερ. Δίνω ένα χιλιάρικο, παίρνω ωραίο. Και λέω, μάλιστα, επειδή μου λέει και ο γιος η κόρη, πάρε και ένα που να έχει και έναν επεξεργαστή για τα παιχνίδια, δίνω 1100. Και μετά έρχεται η ώρα και λέω, μου έρχεται και μια ειδοποίηση, αγόρασε ένα πρόγραμμα ασφάλειας. Ένα shield, έτσι, μια σπίδα. Και εκεί αυτό κάνει 20 ευρώ, δεν τα δίνω. Μήπως συμπεριφέρονται έτσι οι εταιρείες τελικά και τα στελέχη που σου λένε θα έχω εξοικονόμηση από εδώ, άσε να το φανίσω όσο γίνεται πιο φτηνό αυτό.
0: Επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, επειδή την ασφάλεια είναι κάτι μη ορατό, δηλαδή ο υπολογιστής τον παίρνετε, το βλέπετε στο γραφείο σας και άμα είναι και γρήγορος παίζετε και τα παιχνίδια τα βλέπετε. Η ασφάλεια δεν το βλέπετε. Απλά είναι αυτό που λέτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην πάθω το χειρότερο, να μην πάθω το κακό. Άρα λοιπόν έτσι αφού δεν το βλέπουμε θεωρούμε ότι ίσως δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο απαραίτητο. Και εκεί πέρα λοιπόν χάνουμε και τα 1000 και χάνουμε και τα υπόλοιπα 100 ευρώ που δώσαμε.
1: Καταλαβαίνεις την αξία της όταν πάθεις το κακό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Μισό λεπτό να σου δείξω κάτι. Εσένα, το βλέπεις αυτό το κίτρινο κουμπάκι. Ε, το είδες. Την που λες πώς το ελέγχουμε μακριά. Αυτό είναι το καλοριφέρ στην Αίγινα. Που το ανάβω από εδώ μέχρι να πάω. Το βλέπεις αυτό το κουμπάκι. Αυτό είναι το κλιματιστικό στην Αίγινα. Σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.
3: Η σκούπα σου τι κάνει.
1: Η σκούπα. Α, τη σκούπα. Απόρρισες πώς το είναι αυτό από μακριά και δεν απόρρισες που ελέγχεις από μακριά τη σκούπα.
3: Να τη δώσει χαιρετίσματα όταν γυρίσει.
1: Ναι, βέβαια, και φιλιά.
3: Θα έχει σκουπίσει, θα έχει πλύνει, βέβαια, θα τα έχει κάνει όλα.
1: Ναι, σιγά, στην παρέμβαση θα έχει μαγειρέψει κιόλα. Σκούπα είναι.
4: Real FM.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, πού κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας στο επίκεντρο η Εύβοια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.

0: αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα έχει ένα δίκιο βέβαια ο Θοδωρής. Με συγχωρείτε. Που λέει διακοπή ρεύματος εδώ και 24 ώρες στην Αρτέμιδα. Ας έχουμε πρώτα ηλεκτρισμό και βλέπουμε για το cyber security μετά. Σωστός.

0: Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έρχεται από τον Μιχάλη. Καλημέρα σας, Μιχάλης, οδηγός ταξί. Ακούω το σταθμό από την πρώτη μέρα και ώρα λειτουργίας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μπάμπη. Όταν ξεκίνησε τη συνεργασία με το σταθμό, είπα όχι αυτός ρε παιδιά. Λέει τώρα, λάθος μου. Θεωρώ ένας ακόμα χρόνος να μείνει και θα γίνει δικός μας. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το παλέψαμε πολύ, γιατί προσπάθησε να μας κάνει δικούς του. Μεγαλύτερο χτύπημα από αυτό δεν μπορούσες να το κάνεις, Μιχάλη. Δηλαδή, αν έψαχνα να βρω ένα όπλο να πυροβολήσω τον Πάπα Παπαδημητρίου ή οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε όπλο τέλος πάντων, για να τον πλήξω, δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό από τα λόγια σου. Πάτα τώρα και την κόρνα, Μπάμπη.
1: Πάτα και την κόρνα,
0: Πάτα και την κόρνα. Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, δώσε τα δυσάρεστα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε.
2: Δυσάρεστα και λόγω κακοκαιρίας αυξάνονται. Δύσκολη κατάσταση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω τώρα, πέρασε ο Μπάμπης και μου έβαλε ένα δεκάρικο στην τσέπη, μου λέει πες και αυτό το θέμα. Γιατί έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή, ένα πολύ ωραίο θέμα, στο πρωτοσέλιδο της μάλλον. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε όλες αυτές τις μέρες, λέμε για τον Κηφισό, μόνιμος είναι πυγμένος Κηφισός, και αν κάποια στιγμή δεν είναι ο Κηφισός πυγμένος, λέμε όλα μια χαρά. Στα προβλήματα, στα οδικά προβλήματα, είναι και η Κηφισίας.
2: Ανάλογη εικόνα και εκεί. Συμφωνώ.
0: Ναι. Την ώρα που φεύγουμε εμείς το μεσημέρι, έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, Μπάμπη, αλλά όχι το.
1: Όχι, καλό είναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι πάνε. Είναι συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή λίγο στο ψυχικό.
1: Ναι, και το ότι είναι σε συγκεκριμένα σημεία, κάτι πρέπει να λέει για τους συγκοινωνιολόγους, για την αστυνομία, για την τροχέα, ότι κάποια διόρθωση επιδέχεται.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα τα σημεία της Κηφισίας που πείζουν, ας πούμε. Είναι αυτό, είναι κάποιες άλλες ώρες στο γυροκομείο, εκεί. Νομίζω είναι 2-3 σημεία πάντως που είναι σταθερά. Δεν είναι γενικότερα όλη η Κηφισίας πυγμένη.
2: Και απεσταλμένοι της τροχιάς βρίσκονται μόνο στο ψυχικό και στους αμπελοκήπους πιο χαμηλά.
0: Ναι. Και οι αμπελόκηποι μερικές φορές πείζουν εκεί στη συμβολή με την Αλεξάνδρας. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα τα σημεία που πείζει η Κηφισίας, έτσι. Δηλαδή είναι γνωστά πια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί και μου το έχει πει μια και έστειλε μήνυμα ο Μιχάλης, μου το έχει πει ταξιτζής. Και μου λέει, Μάνο, ακόμα και εμείς που τα γνωρίζουμε όλα, δεν μπορούμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Δεν είναι απλή ιστορία. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη.
3: Real FM. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια.
6: εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε κλίο κακοκαιρίας παραμένουν οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Δοκιμάζονται κυρίως η Αττική, η Εύβοια, η Σκιάθος και η Ρόδος. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην Μακρικά Παϊβίας να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Μαντούδι. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλευμα τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 3% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στο Real FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χοντρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Δεν διαλέγουμε εμείς τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όποιον διπλωματικό απεσταλμένο έρθει στην Αθήνα, δήλωσε στο Real FM η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, κληθείς να σχολιάσει την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή της δεν θα έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό για τον κάθετο διάδρομο.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σαχτάρ Ντόνετσκ και ΑΕΚ παίζουν απόψε στις 10 στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Άκου να μην το ξεχάσω. Τι μου έλεγε ο Απόστολος Ζωραυτόπουλος, που πρέπει να το τσεκάρουμε. Βγήκε χθες το επίδομα αφέρμανσης αυξημένο κατά 30%. Όπως καταλαβαίνεις και είναι λογικό και έτσι γίνεται πάντα, ορίζεται ανάλογα την περιφέρεια. Έτσι, δηλαδή,
1: με τις παραλλήλους, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Ο παιδί μου, ναι, ανάλογα την περιοχή που μένεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, το Πήλιο, το Καρπενήσι, όλα αυτά. Προφανώς παίρνεις πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι όταν μένεις σε μια πιο νότια περιοχή. Έτσι. Και μου έλεγε, όταν λέμε ακραία χαμηλά θερμοκρασίες, είναι στο μυαλό μας τον Ευρωκόπη. Προφανώς είναι. Το κάτω Ευρωκόπη παίρνει λιγότερα λεφτά από ότι, για παράδειγμα, παίρνει το Πήλιο, γιατί ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 150 χιλιόμετρα έξω από το Ευρωκόπη και γράφει, πώς λέγονται αυτές,
1: Άρε Κάφκα,
0: κάτι βαροβαθμίδες, δεν ξέρω και τα λοιπά, ναι. Και καταγράφει λιγότερες βαροβαθμίδες. Και λες, παιδιά, δεν είναι κανονικό το ρόλο αυτό που ζούμε, έτσι. Δεν είναι χαζό, ρε παιδί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Ότι ο μετρολογικός σταθμός καταγράφει λιγότερες βαροβαθμίδες, γιατί είναι 150 χιλιόμετρα έξω από τον Ευρωκόπη. Είναι για γέλια και για κλάματα. Συνάμα που λέμε.
1: Είναι καφέικο εντελώς.
0: Ναι, ναι, εντελώς. Εντελώς, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ αγόρασα πατάτες Νευροκοπίου το Σάββατο.
0: Πού τις βρήκες?
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Ήταν Νευροκοπίου, που να ξέρεις.
1: Που να ξέρω τώρα, δεν τους μίλησα.
0: Σωστό. Και να ρωτήσω το σούπερ. Το πρόβλημα δεν είναι όταν ρωτάς την πατάτα, είναι όταν σου απαντάει. Λοιπόν, δεν αξιοποίησα την έρευνα που μου έδωσε, την έρευνα της Ελιστάτ που μου ενεχείριασε ο Κώστας Παπανδρεού, ο συναδελφός μας στο real.gr. Που λέει, το 7,5% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε το 25% μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ενώ το 1,7% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια, βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας, τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κοιμάθηκαν από 6% σε 8% μεταξύ 2019 και 2024. Με 7% το 2024, ενώ σοβαρή ανεπάρκεια τροφής διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα μεταξύ 1,4% και 1,7%. Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα. Έφαγε λιγότερα από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη. Έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε. Πέρασε μια ολόκληρη μέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.
1: Κάτι από αυτά. Ναι. Αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων ή πόρων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί τώρα με τις δίαιτες και με αυτά μην τα μπερδεύουμε.
0: Δεν μπαίνει σε αυτό. Τώρα πάλι καλά που δεν μου πες. Εξαρτάται. Είναι λάθος η έρευνα γιατί δεν λαμβάνει υπόψη σε αυτούς που κάνουν δίαιτα στο
1: σπίτι. Τώρα όμως που το λες, εξαρτάται.
0: Μου λες εξαρτάται.
1: Διότι ανάτρεξα σε μια τέτοια να δω τι γίνεται στα άλλα κράτη. Σε άλλες χώρες, σε άλλα μήκη και πλάτη του κόσμου. Mm-hmm. Και το 7, κάτι που έχουμε εμείς είναι από τα χαμηλά. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο φτωχοί, ότι περνάνε καλύτερα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα, αλλά είναι από τα χαμηλά. Και μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, δεν θα πω για τη Βουλγαρία που είναι 10,5. Μου έκανε εντύπωση η Πορτογαλία που είναι 11. Ναι. Η Ουγγαρία που είναι 17.
0: 17.
1: 17 είναι η Ουγγαρία. 15 η Ρουμανία. Είδες πώς. Και λέω τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω τι συμβαίνει. Ακόμη και η Ολλανδία είναι υψηλότερα από εμάς. 8,9, σχεδόν 9. Αυτά περίεργα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σου πω όμως ότι το έκτο συνέδριο, επειδή είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτά που συζητούσαμε προλίγου, η Nexthis Now και η Dome Consulting διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece για το 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Ατσα. Και το συνέδριο θα φέρει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες για να ανοίξει ο διάλογος για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου το cybergreece.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν και εγώ δύο πράγματα για να ξέρεις. Ξέρεις ότι έχω πάθει, τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από μια σειρά που ξεκίνησες. Από ποια σειρά θα ξεκινήσεις μάλλον, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, εδώ έχει έρθει και άλλο μήνυμα. Απάντησε το Μιχάλη πριν, που έλεγε ο Μιχάλης Ταξιτζής, που έστειλε ότι ο Μπάμπης θα γίνει άλλο ένα χρόνο και θα γίνει δικός μας. Υπάρχουν και οι φανατικοί που θεωρούν δεν πρέπει να γίνεις του Real FM. Λέει, εμείς είμαστε και εμείς όμως, κύριε Νιφλή, που ταυτιζόμαστε με τον κύριο Παπαδημητρίου και προσυπογράφουμε ό,τι και αν λέει. Και εγώ στην ίδια ομάδα με σας ανήκω.
1: Α, βλέπω από το πρωί και τους εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι τρέχουν τώρα μέσα στη βροχή και τις καταστροφές να δώσουν ρεπορτάζ και εικόνα, και λένε όλοι στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Εύβοια, επειδή είναι ένα τεράστιο νησί,
0: προφανώς,
1: και έχει και το χαρακτηριστικό να είναι κατά μήκος,
0: mm-hmm,
1: πιάνει από τον Ευρωκόπη μέχρι τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα είναι από το κέντρο και πάνω. Δηλαδή είναι κεντρική Εύβοια, Κήμηπες,
0: mm-hmm,
1: που είναι εκεί που έχω το εξοχικό και το ξέρω καλά το μέρος,
0: mm-hmm,
1: μέχρι πάνω,
0: ναι,
1: στο βορρά της Εύβοιας. Και εκεί υπάρχει μια νοητή γραμμή που αν πας έτσι ωραία και να κάνεις καμιά βόλτα, ξαφνικά αλλάζει και η βλάστηση, αλλάζουν όλα στην νότια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Και στη βόρεια Εύβοια έχει τα βουνά. Έχει πολύ ωραία βουνά, εκτός από το Δύρφη έχει και άλλα πολλά ωραία βουνά. Και τα βουνά είναι, προκαλούν όταν βρέχει, μην πάτε να περάσετε κάτι ξεροποτάμους, κάτι τέτοια, ή που λες εντάξει δεν έχει πολύ νερό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσους ανθρώπους που δεν φτάσανε μέχρι τα δελτία ειδήσεων για τις τηλεοράσεις έχω δει να διασώζουν οι συντοπίτες, οι οποίοι πήγαν να περάσουν ένα μέρος το οποίο το περνάς πολύ συχνά και με λίγο νερό περνιέται. Και έχει κατεβάσει ξαφνικά από το βουνό πολύ περισσότερο νερό και κολλάνε. Και δεν κολλάνε απλώς, κινδυνεύουν μερικές φορές. Εδώ θυμάσαι που είχε σκοτωθεί λίγο έξω από την Κήμη ήταν. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας πήγαινε να πιάσει υπηρεσία στο Αλιβέρι και είναι ένα σημείο που κατεβάζει νερά και πλημμυρίζει ο δρόμος, του φύγε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, να σεβόμαστε τον καιρό.
0: Διαβάζω τώρα, μας έστειλε. Τι θες? Ναι, μισό λεπτάκι. Γιατί είναι πολύ σοβαρή είδηση. Μας το έστειλε τώρα φίλος ακροατής και έχει δίκιο γιατί ισχύει. Το βλέπω και στο Ενικός. Αποκολλήθηκε παράθυρο στο Γενικό Επαγγελματικό, στο Γενικό Λύκειο, μάλλον Νεοχωρίου. Και έπεσε πάνω σε μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται, είχε μεταφερθεί με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Έτσι, για να το, θα σας πούμε ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Χθες έγινε η παρουσίαση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ της πρότασης για το ιδρυτικό χρέος. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε δύο πράγματα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς και εξ αντικειμένου, επιστημονικού αντικειμένου, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Γιατί τσακώνεστε με την Ελλάς?
2: Αυτό θα κουβεντιάσουμε.
1: Όχι, ή αυτό θα κουβεντιάσουμε, ή είναι...
0: Για το
1: μπαίνετε,
0: χρός. Για το
1: μπαίνετε στον κόπο και φτιάχνετε προτάσεις. Είναι σαν να κάνετε τη δουλειά της κυβέρνησης.
2: Ο ρόλος αντιπολίτευσης είναι και να προσφέρει εναλλακτική πρόταση άμεσα εφαρμόσιμη. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι μετά τις εκλογές να κυβερνηθεί η χώρα προοδευτικά, είναι ταυτόχρονα όμως και να μπορεί σε χρόνο ενεστώτα να πιέσει την κυβέρνηση και να την αναγκάζει να παίρνει έστω κάποια μέτρα.
1: Βέβαια, κυβέρνηση...
0: πάμε για την ουσία. Πάμε στην ουσία όμως. Δεν θα ξεχάσω τώρα.
2: Εμείς λοιπόν, για να τα λέω όσο μπορώ και επιγραμματικά, εμείς λέμε πολύ καθαρά. Πρώτον, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας με κριτήρια εισοδήματος και περιουσιακά στα πρότυπα του νόμου 38-69 του 10.
0: Σας λένε η κυβέρνηση, κάνω εγώ τώρα τον αντίλογο, σας λένε ότι πάλι δεν ξέρετε τι λέτε, γιατί η κυβέρνηση προστατεύει την πρώτη κατοικία.
2: Ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση αυτό που μου λέτε, κύριε Νιφλή. Έχουμε 70.000 πληστηριασμού το χρόνο τα τελευταία 4 χρόνια και δεν υπάρχει καμία δίδαξη προστασία πρώτη κατοικία να μα τη φέρει η κυβέρνηση, να τη διαβάσουμε και να τη δούμε. Και αν πράγματι σα λέω, μα φέρουν ότι υπάρχει τέτοια διάταξη, εγώ σα το λέω αύριο το πρωί, θα σκέσω την κατοικία μου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε ω προστασία πρώτη κατοικία, τι είναι, για να καταλάβετε τώρα γιατί ψεύτε μιλάμε. Και το λέω το ψεύτε έχοντα. Λόγω γνώση τη λέω καλύτερα.
1: Προσέξτε τι λέτε, κύριε Τσουκαλιά.
2: Λένε τη διάταξη, η τι λέει, στον εκτοδικαστικό μηχανισμό, που ξέρετε και οι δύο, ότι δεν είναι υποχρεωτικό το να συμμετέχει ο πιστωτής, βάλανε μία διάταξη που λέει, όταν κάνεις το αίτημα που δεν υποχρεούται να απαντήσει, μπορείς να ζητάς να σου ρευστοποιήσουν μόνο τους τα λοιπά ακίνητα και να σου κάνουν πρόταση μόνο για την πρώτη κατοικία. Υποχρεούνται να την κάνουν? Όχι. Άρα πώς έχω προστασία προς κατοικία? Yeah. Όταν αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση δεν έχει υποχρεωτικότητα στο να μου απαντήσουν καν. Πώς υπάρχει προστασία? Γι' αυτό λέω ότι είναι ψεύτες.
1: Άρα αυτό που λέτε...
2: Και επιμένω σε αυτό.
1: Κύριε Τσούκαλα, λοιπόν, γιατί από το τεράστιο αυτό πλήθος των... πώς τις είπαμε, της...
2: Των κοινωνιών.
1: Όχι.
2: Των θεμάτων της κυβέρνησης.
1: Ωραία το πατώ, όχι των... Που πηγαίνουν στο δικαστήριο να σου πάρουν το σπίτι. Πώς το λέμε, βέβαια. Τους πληστηριασμούς.
2: Οι οποίοι λοιπόν.
1: Ελάχιστοι τελικώς καταλήγουν σε αποτέλεσμα. Που αποτέλεσμα κάτι δείχνει και αυτό.
0: Όχι, όχι. Με τον Παπαδημητρού μιλάτε. Σε αποτέλεσμα είναι να το πάρει τελικά.
1: Τέλο, δεν ξέρει με ποιον μιλάει του καλά. Τόσα χρόνια τι κάνουμε.
0: Μα σα ρωτάει το αποτέλεσμα. Τι είναι ότι δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα. Να μείνει στον ιδιοκτήτη.
1: Να πληστηριαστεί τελικά το ακίνητο.
0: Μπράβο. Αυτό άλλο θα λέγαμε.
2: Δεν έχουν νομικά εργαλεία για να αντισταθούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει αφαιρέσει η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη, για να είμαστε δίκαιοι, από το 2015 και μετά, με τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με την ψήφιση του νόμου κατά φαντ, με το Ερακλής νούμερο 2. Έχει αφαιρέσει τα εργαλεία. Εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τα εργαλεία. Και λέμε, μαζί με την πρώτη κατοικία, να έχουμε προστασία και της αγροτικής γης, με αντίστοιχα κριτήρια, για να μείνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επάγγελμα. Άρα να μπορούν να κρατήσουν ένα μέρος περιουσίας για να μπορούν να έχουν την παραγωγή τους, τα ζωντανά τους και ό,τι χρειαστεί.
0: Πάμε.
2: Δεύτερον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή. Να οφείλουν να απαντήσουν και αυτή η πρόταση που θα κάνουν, αν είναι μια πρόταση που παραβιάζει τον κώδικα δεντολογίας, να μπορεί να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή διευθέτητων φυλών. Ο δανειολήπτης. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό το οποίο το δάνειο πουλήθηκε. Τι λέμε, αν είσαι εγγυητής και το δάνειο που έχει ο νυφλής, που είναι ο πρωτοφυλέτης, πουλήθηκε 20%, στον Παπαδημητρίου που είναι εγγυητής, να μην ζητάνε το 100% ρε παιδιά, να περιοριστεί η ευθύνη του. Είναι μεγάλα θύματα οι εγγυητές, οι οποίοι ούτε δανείστηκαν και έχουν βρεθεί. Αν έχει ρυθμίσει με ένα κούρεμα ο δανειολήπτης, ο κεντρικός, εκείνα συνεχίζουν να χρωστάνε. Mm-hmm. Και να έχει πάρει τα λεφτά κανονικά ο πιστωτής και να του ζητάει άλλα λεφτά ενώ δεν έχει δανειστεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
2: Ελβετικό φράγκο. Τα 2/3 τη επιβάρηση των αλλαγή οτιμία να επιβαρύνουν τον πιστωτή, το 1/3 να επιβαρύνει τον φιλέτη. Περιορισμό δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη. Να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν εκείνο πουληθεί σε πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από την τιμή που θα το πούλαγε. Δεν λέμε ίδια τιμή, λίγο μεγαλύτερη. Να έχουν κέρδος, αλλά όχι 500% κέρδος όπως έχουν τώρα.
0: Εδώ δεν θα μιλήσει με τον Τσουκαλά, γιατί σε μένα όταν στα λέω αυτά, μου αρχίζει και μου καναλύει θεωρίες των τραπεζών. Που τα εγγράφουν και τι κάνουν στον κύριο Τσουκαλά. Δεν θα πει αυτό τίποτα.
1: Τα ξέρει ο Τσουκαλάς.
0: Ναι, θα τα πει όμως, δεν θα τα ρωτήσει.
1: Τα ξέρει. Αν το ρωτήσει τον Τσουκαλά, ναι, ποια είναι η άλλη άποψη και γιατί δεν συμφωνούν με αυτό, θα τα πει ο Τσουκαλάς.
0: Όχι, μα εδώ όμως εσύ λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν το ρωτά τον κύριο
1: Εγώ
0: Τσουκαλά.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι ποιο θα πληρώσει το τέλος.
2: 2023-19 Ευρωπαϊκή Οδηγία προέβλεπε ότι μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη προστασία προς κατοικίας. Η κυβέρνηση δεν την εφάρμοσε ενώ ήξερε ότι υπάρχει. Δεύτερον, τι λέει η κυβέρνηση? Ότι υπάρχει, λέει, μια οδηγία όπου λέει ότι δεν πρέπει να έρθουν στη χειρότερη θέση οι πιστωτές. Μα δεν θα έρθουν στη χειρότερη θέση αφού θα μπορούν να πάρουν παραπάνω χρήματα από εκείνα τα οποία δαπάνησαν για να αγοράσουν το δάνειο, κερδισμένοι θα είναι πάλι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Τσουκαλά, αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους ακροατές μας. Ότι αυτοί όταν αγόρασαν, δώσαν ένα δισεκατομμύριο και αγόρασαν κάτι χιλιάδες δάνεια. η τιμολόγηση κάθε ενός δανείου δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Πρέπει να το βγάλεις, να το βγάλεις από το σωρό και να το τιμολογήσεις χωριστά. Και αν το κάνεις αυτό, η τιμή είναι άλλη.
2: Έχουμε απάντηση. Πρέπει να δούμε μέσα στα θυμικά σε κάθε κουβά, γιατί ορθά το λέτε, έτσι έγινε. Δεν πήγανε όλα μαζί. Δεν πήγαινε ένα, πήγανε όλα μαζί. Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό να μπορεί να το δεις μέσα στα θυμικά από τον κουβά των δανείων που πουλήθηκε κάθε φορά. Όταν έχω τα παλιά δάνεια, όταν έχω νέα δάνεια που θα πουληθούν, μπορώ πριν έρθει η ώρα να τα πουλήσω, γιατί ξέρετε ότι δάνεια σήμερα δεν πουλούνται μόνο όταν κοκκινήσουν από τράπεζα και φαντ. Πουλάνε και φαντ προ φαντ. Έχουμε δευτερογενή και τριτογενή.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Και ξαναπουλάνε στις τράπεζες και. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Σε
1: και σε ιδιώτες. Ναι.
2: Μπορεί να έχει γυρίσει 13 φαντ. Τα πουλάνε, βελτιώνουν τον ισολογισμό του. Μάλιστα για αυτές τις διαδικασίες έχουν και ένα ιδιότυπο φορολογικό καθεστώς, τα fans, όχι οι servicers, μιλάω για τα fans, mm-hmm. Και όλο αυτό είναι ένα πάρτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Υπάρχουν πολλές χώρες όπου το σύνολο σχεδόν των κόκκινων δανείων τα έχουν μόνο fans και όχι τράπεζες.
1: Να είναι καλά αυτό... ο Τσίπρας και η παρέα του. Να σας πω τώρα, γιατί έχουμε για την πολιτική επικαιρότητα και δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, αλλά το... τον φωνάξαμε για άλλο λόγο. Αλλά τέλος
2: και
0: πάνω,
2: να πούμε ότι πρέπει να επιβραβευτεί mm-hmm. και ο συνεπής δανειολήπτης. Όπου ο πρωθυπουργός που λέει μπαταχτσίδες, όλους τους έχουν πρόβλημα, λες και δεν έχουν πρόβλημα από μόνοι τους. Δεν χρεοκόπησε η χώρα κάποτε, δεν είχαμε κρίση. Πρέπει να το ξεχάσει. Mm-hmm. Να μας πει τι έκανε εκείνος για τους συνεπείς δανειολήπτες. Και βέβαια, εμείς λέμε και 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Λέμε επιτόκιο 3% και όχι 5,8%. Να συμπεριληφθούν όλες οι οφειλές. Και βάλαμε και το θέμα των εξολογιστικών τόκων σε δάνεια που είναι να πουληθούν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας έχει καλύψει η στάση του Προέδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, στο ερώτημα που τέθηκε για το άρθρο του κύριου Καρτερού?
2: Μια θέση. Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια θέση. Δεν το καταδίκασε.
0: Ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ εμένα να μιλώ έτσι, και έτσι είναι, για να τα λέμε όλα.
2: Μα όταν μπορώ, αντί να τα πω εγώ ίδιος, να βάλω κάποιον άλλο να τα πει, αυτή είναι μια κλασική μέθοδος.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια σκηνοθεσία. Mm-hmm. Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου να λέει δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει είμαστε όμορφοι χώροι. Τον κύριο Κρατερό, που είναι γνωστό ότι απειστεί πάντα τον κύριο Τσίπρα, αν δείτε και στο παρελθόν, το 23, το 24, πάντα αρθρογραφεί για να πει εκείνο το οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να πει ο ίδιος. Είναι όπως λέγαμε η κύκλη του Καραμαλή. Η κύκλη του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Κρατερός. Τώρα το ξέρετε εσείς mm-hmm. που είστε του χώρου, είστε δημοσιογράφοι, εννοούμε μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Ωραία. Τι είπε ο κύριος Φεδερός? Είπε αυτό που προφανώς δεν ήθελε να πει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς είπαμε ότι άμα θέλει κάποιος να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη, να μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Και να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους.
0: Πάντως αυτή η αντιμετώπιση δυσκολεύει μία ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
2: Και εγώ θα ήθελα
0: και μία απάντηση.
2: Οι πολιτικές θέσεις που έχει η Ελλάς, mm-hmm. οι οποίες είναι πολιτικές θέσεις που δεν βάζουν μπροστά κοινωνικές προτεραιότητες.
0: Εδώ
2: είχαμε τώρα παράδειγμα προστασία προς κατοικίες, δεν το λέει η Ελλάς.
0: Μείναμε στο...
2: Αν είδατε στην ομιλία στη ΔΕΦ, ο κ. Τσίπρας, τι είπε, το μόνο που είπε, θα δίνουμε, λέει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε όσοι έχουν χάσει πίτα από τα δάνεια. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να προλάβω να ρωτήσω.
2: Αν έχουν χάσει τα σπίτια του, δεν του νοιάζει να έχουν ενημερότητα ή τη βγάζουν και με μία ρύθμιση.
0: Ελάτε.
2: Που κάνουν και μία δόση.
0: Ελάτε, κύριο Τσουκαλά, να προλάβω. Ένα.
2: Δεν συμφωνεί ο κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άντε,
2: αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα.
0: Ωραία, λοιπόν. Εδώ, στο συγκεκριμένο άρθρο, ο κύριο Καρτερός λέει και κάτι άλλο όμως πέραν του χαρακτηρισμού. Μιλάει για την πράκτορα Άννα, η οποία μαζεύει κόσμο για να τον πάει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια. Δε. Εγώ θεώρησα χθες που μιλάγαμε. Sorry, κύριε Τσουκαλά, έλεγα χθες στον Μάνο Νιφλή ότι αυτό το βρίσκω πιο βαρύ ακόμη και από το άλλο. Το άλλο είναι βαρύ διότι είναι ανόητο να βρίζεις προσωπικά την προσωπικότητα κάποιου. Και όχι ενός πολιτικού αρχηγού ή του αρχηγού της
2: Αρχιπαγής.
1: Εδώ λέει ότι στείνεται μέσα στο Πασόκ, υπάρχει μηχανισμός που θα σας βάλει να συνεργαστείτε με τον Μητσοτάκη.
2: Είναι αδιανόητο και πλήρης παραλογισμός. Ένα κόμμα που έχει υιοθετήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας είπα, να κάνει κριτική.
1: Καλά, αφήστε τώρα τι κάνει ο Τσίπρας.
2: Είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όταν το ίδιο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει υιοθετήσει τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχει συζήτηση μέσα στο Πασόκ ότι μία Άννα, καμία σχέση με τη Διαμαντοπούλου, κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Καθημερινά αντιπολιτεύεται με επιχειρήματα τη Νέα Δημοκρατία με απόλυτη σαφήνεια. Προφανώς, επειδή ακριβώς ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι και στόχος επιθέσεων.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ συχνά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά.
1: Γεια σας.
0: Τώρα αυτό που είπε, ότι φοβήθηκα κάποια στιγμή, γιατί είχε υιοθετήσει θέσεις ακραία νεοφιλελεύθερες ο Τσίπρας. Σε είδα ότι συγκινήθηκες λίγο.
1: Ναι.
0: Κοίτα μου, φύγεις και πας προς τον Τσίπρα.
1: Όχι, λέω πώς μου διέφυγε.
3: Real FM. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Εύβοια που πλήττεται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελώδεις βοριάδες. Προβλήματα επίσης από την κακοκαιρία σε Ρόδο και Σκιάθο. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης από την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο real.gr. Δεν διαλέγουμε εμείς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όποιον διπλωματικό απεσταλμένο έρθει στην Αθήνα, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδρούκου.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ρέντι έως Εγάλεο και από Αγίου Αναργύρου έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στους Αμπελοκήπους, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
13: Real FM.
14: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
15: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
16: Εγώ αποφασίζω.
15: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
19: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, υπάρχει μια μισή, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την τιμή της, της επιδότησης του
1: πετρελοθέρμανσης.
0: 1,55 βλέπω τώρα, έτσι.
1: 40 λεπτά. Κάτω από εκεί που βρίσκεται.
0: Ναι. Άρα εκκίνηση από το 1,55.
1: Όχι, ενώ κόβει 40 λεπτά η επιδότηση, τα ληστήρια όλα αυτά, 40 λεπτά και πέφτει στο 1,55, είπες.
0: Στο 1,55. Μία απλοϊκή ερώτηση που έθεσα στο γνωστό πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Ασμάτοκλου, είναι ικανό το 1,55, 1,50 να κάνει τον καταναλωτή να σηκώσει το τηλέφωνο και να κάνει παραγγελία? Η απάντηση ήταν ξέρει, όχι. 1550 ευρώ τα 1000 λίτρα. Και η άλλη έωση του νομίσματος είναι πώς βγαίνει πολιτικά όλο αυτό το πράγμα με αυτό που έρχεται, έτσι, όχι μόνο εδώ και πανευρωπαϊκά. Ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, ο γνωστός επικοινωνιολόγος και αγαπητός συνομιλητής της εκπομπής, είναι μαζί μας να το δούμε όλο αυτό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Βγαίνει αυτός ο χειμώνας πολιτικά?
2: Δύσκολα. Και νομίζω ότι είναι, εκ των υστέρων βεβαίως μιλώντας, ένας από τους πιθανότατα αλλά πιο λάθος υπολογισμούς που έκανε ο Πρωθυπουργός, αποφασίζοντας να πάει το χρόνο των εκλογών εκεί που τον πήγε.
0: Ναι. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πολιτικά, παύλα επικοινωνιακά, είναι ίσως και δυσκολότερος από τα μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε λέγαμε, παιδιά, αυτό ήταν, φτάσαμε στο μη παρέκει, είναι μονόδρομος να κάνουμε αυτό. Εδώ έχει υπάρξει μια ρητορική, πάμε καλά, κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και έχουμε σκοντάψει στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα και υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, πάρα πολλές απόψεις.
1: Μίλησε σοφά, γέροντα.
0: Όσο μεγαλώνω.
1: Με τον κύριο Σεφερτζή μοιραζόμαστε τη γαλλική κουλτούρα. Οι Γκολουά φοβούνται μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Τότε μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Μάλιστα. Τώρα όμως υποτίθεται ότι όλα πάνε καλά. Δημοσιονομικά είμαστε άψογοι. Τώρα γιατί δεν τα καταφέρνουμε?
2: Οι Γκολουά δεν πίστευαν μόνο ότι θα τους πέσει ο ουρανός στο
1: κεφάλι. Που τώρα τους πέφτει, Γιώργο.
2: Που τώρα τους πέφτει. Η διαφορά με τον ουρανό που μας έπεσε στο κεφάλι επί μνημονίων με την σημερινή εποχή είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορούν να ρίξουν ευθύνες στους ξένους. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορούν να ρίξουν επίσης ευθύνες το τι έφταξε από πλευράς ελληνικής πολιτείας και οικονομίας για να φτάσουμε στο σημείο να χρειαζόμαστε μνημόνια για να διασωθούμε. Εδώ το πρόβλημα έχει ξεπεράσει βεβαίως αυτού του είδους τους υπολογισμούς και θεωρείται κάτι το οποίο έρχεται κυρίως εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ναι. Με αποτέλεσμα βεβαίως να αντιμετωπίζεται και διαφορετικά ως πρόβλημα εσωτερικής πολιτικής.
1: Παρά τα αυτά, στην έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη της Opinion που παρουσίασε το Action 24, οι πάρα πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να αντιδράσει και επίσης οι περισσότεροι λένε ότι όταν αντιδρά δεν είναι αρκετό.
2: Μα το χειρότερο για την κυβέρνηση είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η Ευρώπη έχει γίνει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο χωριό όπως ήταν πάντοτε, εκείνο το οποίο είναι αναπόφευκτο για την κυβέρνηση και ενδεχομένως αποδειχθεί κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνεται σχεδόν ακαριαία μεταξύ των μέτρων που λαμβάνει αυτή και των μέτρων που έχουν λάβει σε σχετικά ανύποπτο χρόνο οι Ευρωπαίοι. Είναι... Και αυτό είναι κάτι το έτσι. Οποίο βεβαίως είναι το φάντασμα που θα πάνατε πάνω από την τύχη.
0: Και εκεί γίνεται και η σύγκριση, όπως με ακόμη μια σύγκριση με τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν ελληνικό πρόβλημα. Τώρα είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος κρίνονται, συγκρίνονται. Έτσι, είναι θέμα.
1: Άρα γιατί είπε αυτό το 25... ο Μητσοτάκης, κύριε Σεφερτζή, γιατί είπε αυτό το 25? Είναι σίγουρο ότι αυτό θα το περάσει, άρα μπορούσε και να το πει?
0: Το 25% λες,
1: Ναι, το 25%. Ότι αν πάω 25, εντάξει, το καταλαβαίνω, να με διώξουν, θα φύγω μόνος μου.
2: Όχι, νομίζω ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αποφάσισε να επιδείξει μια ταπεινότητα που μέχρι τώρα βεβαίως δεν επιδείξει. Με την ελπίδα πια, με την υστερόβουλη ταπεινότητα, ότι αυτό ίσως συσπυρώσει ακόμα περισσότερο την όποια βάση είναι έτοιμη να συσπυρωθεί περί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άρχισε να κάνει εντονότερα αισθητό το κίνδυνο πράγματι να χαθεί το παιχνίδι για τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει έστω το πρώτο σκαλί της αυτοδυναμίας που είναι να πάρει το πριν που δίνεται στην περίπτωση που συγκεντρώνει το 25%. Ο δεύτερος λόγος, νομίζω όμως από την άλλη μεριά, είναι η προσγείωσή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχει θεωρήσει, και ως προς αυτό ομολογώ ότι συμπεριφέρεται πιο έξυπνα από τις άλλες δυνάμεις που τα βάζουν με τις δημοσκοπήσεις, έχει θεωρήσει ότι το να πηγαίνει κόντρα στα ρεύματα τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να δείχνει τουλάχιστον ότι βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα, όταν το κατεξοχήν πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι ακριβώς ότι δείχνει ότι δεν μετέχει τις ίδιες πραγματικότητες στην οποία μετέχουν οι υπόλοιποι.
0: Άλλο ένα πεδίο για το οποίο εγώ θα ήθελα έτσι, την άποψή σας είναι αυτή η σύγκρουση που έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θεωρείτε ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν τόσο άγχος, κάνει τόσα νεύρα και έχουν οδηγηθεί σε αυτή τη σύγκρουση ή υπάρχει κάτι άλλο?
2: Όχι, έχουν τόσα νεύρα διότι βλέπουν ότι βρίσκονται μπροστά από αντιμέτωποι από το φαινόμενο της ακινητοποίησης των δημοσκοπικών βελόνων.
0: Mm-hmm.
2: Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν πράγμα το οποίο είναι λογικό να αυξάνει την νευρικότητα όπως την αυξάνει την νευρικότητα και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διότι όταν βλέπουν ότι πια η κοινή γνώμη δεν αντιδρά κατά το πώς αντιδρούσε τις εποχές που πέρναγαν αυτού του είδους η ψυχολογική πόλεμη μεταξύ αντιπάλων, βεβαίως αυτό προκαλεί μία νευρικότητα, διότι βλέπει ότι δεν μπορεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη με τον ίδιο τρόπο που το έκανε παλιότερα. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, το οποίο είναι πιο σοβαρότερο, να μην μπορεί να χαράξει στρατηγικές στηριγμένες σε μεγαλύτερες βεβαιότητες από αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.
2: Αυτό είναι αυτό, ναι. Και δεν είναι εύκολο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Διότι η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα είναι ακριβώς η προσαρμογή του σε πραγματικότητες που το ξεπερνούν κατά έναν κραυγαλαίο πια τρόπο και με έναν τρόπο που επίσης είναι γενεσιουργός κατακλυσμίων εξελίξεων.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα, αλλά το κακό είναι ότι έχει χάσει και αντιπολίτευση την επαφή με την πραγματικότητα.
2: Ναι, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχουν χάσει την ικανότητα να καταλάβουν ποια είναι τα ζητούμενα των νέων μορφών πολιτικής αναζήτησης που επίσης διαχέονται πια και στην Ελλάδα.
1: Να πάρω τώρα το μέρος του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει πολλούς τρόπους. Φαίνεται ότι για να πάρει από τον Μητσοτάκη δυσκολεύεται. Άρα πιο εύκολο είναι να πάρει από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να παίρνει. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Παίρνει, γιατί... δεν παίρνει, ναι. Ναι, αλλά μήπως του μοιάζει πιο εύκολο αυτό.
0: Ότι για το Πασόκ το έχουμε κατατάξει στο τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Ο Τσίπρας έκανε ολοκληρωτή branding, ήρθε κάτι νέο, ένας νέος φορέας κτλ. Γι' αυτό έκανα λίγο προβοκατόρικα και το ερώτημα που αποκλείεται να πέσει στην παγίδα ο κύριος Αφερτζής, ότι στο Τσίπρα κάνει περισσότερα νεύρα γιατί επένδυσε στον ερχομό του νέου.
1: Στο
0: του
1: κύμα πάνω, που θα δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Να το καβαλήσει.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, διότι φαίνεται ότι παρά τις αναμφισβήτητες, τα αναμφισβήτητα χαρίσματα που έχει ως προς την επικοινωνία, η επικοινωνία του ίδιου με τις αναζητήσεις του κόσμου εξακολουθεί να πάσχει. Τώρα, αν γι' αυτό το λόγο ευθύνονται οι όποιοι συμβουλοί του ή είναι θέμα της δικής του παιδείας, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είχε κανένα λόγο, για παράδειγμα, να βάλει στόχο ότι θα έχει ξεπεραστεί το 20% μέχρι τα Χριστούγεννα και να βρίσκεται βεβαίως απέναντι σε μια πραγματικότητα που τον διαψεύδει ακριβώς εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει αυτού του είδους ο λάθος υπολογισμός της εξέλιξης.
1: Εντάξει, αλλά και το Πασόκ είπε ότι με μία ψήφο διαφορά κερδίσουμε.
2: Μα ένας από τους λόγους που το Πασόκ όχι απλώς έχει καθυλωθεί, αλλά

0: ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνει ως δείκτη μειωμένης αξιοπιστίας το γεγονός ότι επιμένει εδώ και τόσο καιρό σε αυτό το στόχο που όλοι βλέπουν ότι είναι, αν όχι ανεύκολος, πάντως πάρα πολύ δύσκολος.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι με ένα τέτοιο στόχο που θα κερδίσει την κοινή γνώμη.
1: Ναι.
0: Σε ποια φάση, μάλιστα, σε μια φάση που πραγματικά η κοινή γνώμη βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών διαφορετικής λογικής, μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αδικεί τα ίδια τα κόμματα, διότι δείχνει ότι πράγματι έχουν ξεπεραστεί ιστορικά και δεν το έχουν καταλάβει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Επίσης.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, πού κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, στο επίκεντρο η Εύβοια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκα.

0: και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Μια στιγμή και ήταν αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού, οπότε τι γίνεται? Λύση υπάρχει. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει με γνήσια ανταλλακτικά και από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Άκου τηλεγράφημα. Άκου τώρα για να δεις πώς παίζεται το παιχνίδι. Οικονομικούς δεσμούς με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής πέτρα ελαιαγωγού αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με τη Συρία παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, διατηρούσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία και το Ιράκ, τον Μπάρακ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Πώς το βλέπεις?
0: Αυτό είναι σχόλιο.
1: Τώρα βγήκε.
0: Ναι, τώρα βγήκε. Ναι, το κατάλαβα, δεν το είχα δει. Γιατί ο Μπαράκ έκανε δύο επαφές στην Κωνσταντινούπολη σε ένα καινούριο ξενοδοχείο πολύ όμορφο.
1: Ναι.
0: Με τους υπουργούς εξωτερικών των δύο αυτοκρατών, χωρίς να ενημερωθεί κανείς από την τουρκική κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ήθιστε, το λιγότερο.
1: Ναι. Λέει εδώ το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο εταιρείας, την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων διοντολογίας των ΗΠΑ. Καλά, περάστε, παιδιά.
0: Το θέμα, αν είναι ενήμερος ο πρόεδρος γι' αυτό. Και οι δουλειές του Μπάρακ είναι και δουλειές του Προέδρου.
1: Mm-hmm.
0: Διότι φαίνεται ότι στην περίπτωση της πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα, οι δουλειές της Γκυλφόλη δεν ήταν ακριβώς οι δουλειές του Προέδρου, ή δεν φρόντιξε να τις εντάξει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει.
1: Φύγαμε. Γεια σας, παιδιά. Αύριο
0: γεια σας. Προσεκτικά, παιδιά.
1: Γεια.
2: Real FM.
3: Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Λούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200, στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι,
2: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
15: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Με τα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο και στη Σκόπελο, και με την ανακοίνωση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε κλειό κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Ήταν καλυμμένος με φερτά υλικά. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ είχε και το 112 για περιορισμό στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο παρασύρθηκαν οχήματα από τα ορμητικά νερά.
0: Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Σε ισχύ απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
1: Διπλή επιδότηση ύψους 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα διυλιστήρια ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έτσι, από αύριο θα αρχίσει η διάθεσή του από 1 ευρώ και 55 λεπτά. Επίσης, διατηρείται η επιδότηση σε βενζίνη και ντίζελ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χοντρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10, τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
0: Παρετήθηκε η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν του άρεσαν όσα διάβαζε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
1: Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε άτομα που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική είτε στο σπίτι τους.
0: Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ στους δικαιούχους.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
0: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει η Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, της οποίας το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλους των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, Ματίνα Ρέτσα, και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα. Και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού και, όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr, έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώσει, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέ, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το Προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια, βέβαια, οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι και αύριο που θα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούσε. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση.
6: Ο περιφερειακός δρόμος τουλάχιστον, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 ίσως εχθές.
7: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν και να δω. Δεν φτιάχνουν τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις?
8: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή. Και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
1: με αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψου 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
9: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
10: Υπενθυμίζετε ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος άρχισε το 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάτησης 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταυροπιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πώς ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
11: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών διελιστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα δεκαπενθήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμασης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μεσοσταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και
1: ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
11: Να πέσει κάτω από το 1,75.
1: Και φτάσαμε στο 1,55.
11: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, ναι, περιορίζεται κατά 40 λεπτά γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των δηληστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
11: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες, δεν
1: ισχύουν
11: αλλάζει
1: τα ίδια,
11: τίποτα, ισχύουν τα ίδια. Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυβδη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα δεκαπενθήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα διελιστήρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση μέση πανελλαδική τιμή κινείται πάνω από τα 2 και 20 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα δηληστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Οπότε ακριβώς ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
11: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης όπως είναι στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα δηληστήρια. Αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη, ναι, θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να το προμηθευτούν με 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι που απασχολεί πολλούς είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
1: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό όντως.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση, ναι, της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει ως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
12: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να σου βάλει λουκέτο.
1: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
13: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα.
14: διάχυτη οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά και το 46%, σχεδόν οι μισοί, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένα στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπεις, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξοι για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η αποσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν πηγιστεί σε απόλυτη παρέτηση. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό
0: κλίμα αισιοδοξίας.
14: Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
15: Εφήντιο τέλος, λοιπόν, στη θητεία της κυρίας Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων δεοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Guilfoyle για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από 2 ώρες αργότερα, η κυρία Guilfoyle ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμής ζωής, απέριψε τις καταγγελίες, διανυμνώντας ότι θα υπερασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αφοσιωμένη στον Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Guilfoyle είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αραβωνιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
15: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον Τζος Χακ, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρτημένα τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελήσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Νότιο-Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ευθύνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Ο ΧΑΚ βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο 2025 και γνωρίζει ήδη τους βασικούς φακέλους των Αμερικανικών σχέσεων ιδιαίτερα την ενεργειακή συνεργασία, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την προσπάθεια περιορισμού της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέρια. Έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διεχθεί την κυρία Γκυλφόη. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την αμερικανική κοινότητα, το χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
16: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
17: Σωστά, αλλά
16: κάθε χώρα στην Αθήνα.
17: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
16: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκυλφόιλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
0: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδη που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, απατώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι κατάφεραν να τις αρπάξουν τεράστιο ποσό. Τα φαινόμενα είναι πολλά, Θεοδόση Πάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
18: Βεβαίως, όταν ακούς ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700.000 ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούσι. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να τους λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο έχει καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης με λία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας κινδυνεύουν από τη ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να είναι σκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς όμως γίνονται πιστευτοί. Με αποτέλεσμα να αρπάξουν από την 90χρονη στην Φιλοθέη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά αλλά και πανάκριβα κοσμήματα. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη σε έναν 88χρονο. Τηλέφωνο τον πήραν από τον ΔΔΕ. Προφανώς δεν ήταν από τον ΔΔΕ. Και άρχισαν να του πουλάνε το γνωστό παραμύθι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη δική του ζωή, γιατί ενώ θα καταστραφούν τα κοσμήματα λέει και τα χρήματα που έχει. Όλο αυτό λέει το κύμα ραδιενέργειας που περιέχει η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει λέει σε σένα, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλεις έξω από το σπίτι. Τα έβγαλε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι μέσα σε μια κατσαρόλα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Τα έβγαλε σε μια κατσαρόλα όπως άκουσε τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί όταν σε παίρνει ο ειδικός τηλέφωνο, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακούσεις τις συμβουλές του και να βάλεις. Ο ειδικός το έχει σπουδάσει. Να βάζεις τα λεφτά και τα κοσμήματα μέσα στην κατσαρόλα και να τα αφήνεις έξω από το σπίτι. Τι πιο σύνηθες να αφήσεις μέσα σε μια κατσαρόλα χρήματα και κοσμήματα. Με ακούτε έτσι και κάνω και λίγο χιούμορ. Διότι από το πρωί φωνάζουμε οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι. Και απορώ κάθε φορά που καλούμε να καλύψω αυτό το ρεπορτάζ πώς κάποιος από αυτά τα θύματα δεν έχει ακούσει το τι γίνεται. Τέλος πάντων,
0: όχι μόνο αυτό Θεοδόση, αλλά όπως μας είπες και στην αρχή, τα ποσά που υφαρπάζουν αυτοί οι επιτίδοι είναι τεράστια.
18: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, βάζεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, Κωνσταντία Δημοκλείδου.
19: Παρόλο που μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και πάλι 8 συλλήψεις για μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο και με 22 περιπτώσεις μόνο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 800.000 ευρώ από συμπολίτες μας, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το ίδιο modus operandi. Προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται, μάλιστα προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει έναν πολίτη ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο σε μια οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά, όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Να διαπιστώσω ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουμε κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνοι τους περιουσίες.
0: Είχαμε τώρα Θεοδόση και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στη Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
18: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως στα ίχνη του, ακολούθησαν πολλήμερες έρευνες. Γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί ότι γίνεται εκτεταμένη διακίνηση χασής σε συγκεκριμένη πλατεία στην περιοχή της Γλυφάδας. Παρακολούθησε την παρακολούθηση, κατέληξαν στον 16χρονο. Όταν τον είδαν, πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι συζητούμε για έναν ανήλικο μαθητή, ο οποίος είχε κρύψει στην εσοχή ενός δέντρου στην εν λόγω πλατεία πάνω από 40 σακουλάκια με έτοιμα γραμμάρια χασίς, έτοιμα προς πώληση δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι ο 16χρονος είχε αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο όσον αφορά στο πελατολογιό του και γνώριζε τι θέλει ο κάθε του πελάτης. Έκοβε τις βόλτες του γύρω-γύρω στην πλατεία, ήξεραν που θα το βρουν τις συγκεκριμένες ώρες. Οι πελάτες πήγαιναν, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά, τον πλήρωναν, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνέντησαν βεβαίως και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκων. Και πιο λογικό να μου πείτε, άπαντες θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα.
1: Και δεν έχουν τέλος τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη συνελήφθη 17χρονος που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί το παιδί λίγες ημέρες νωρίτερα από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του νεαρού, όπως θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
20: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολικό συγκρότημα. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς με την αστυνομία να ταυτοποιεί έναν συνομήλικό του. Στο επεισόδιο φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα άτομα τα οποία φέρονται να του άρπαξαν το τσαντάκι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, ο 17χρονος δράστης απείλησε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του συνομήλικου του, το είχε στην κατοχή του και στο κινητό του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα άτομα.
1: Τώρα, Δημήτρη, πέρασαν οι 15 ημέρες διορία που είχε δοθεί στην ιδιωτική κλινική της πόλης που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και σήμερα μπήκε λουκέτο παρουσία εισαγγελέα τελικά.
20: Ναι, η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία μία-δύο δοτημένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, αλλά και την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και σήμερα παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, στη ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος πάντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σερμάτση, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρώνα διαβίβασε στις αρχές φάκελο για 42 κέντρα αισθητικής και 5 ιατρία, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις ή να εντοπίστηκαν μη αναγνωρισμένες παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
23: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
22: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
28: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Έκθεση οικοδομή.
2: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο 9μηνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, το Δωρία Ξελέ.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του παρατηρητηρίου κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια. Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία, στην Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
3: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεών τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας,

0: Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν στην τάξη τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα με την κατάσταση, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
0: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεσπρωτεία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
1: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστυφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
2: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κυλκί, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ. 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι, είτε δικό σου, είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
3: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
4: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο της Σμύρνης, όπως αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωση τις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και με τις αρχές, αφού έκανα την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να δικαιολογείται. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί. 4 άτομα, να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής, μάλλον της λειτουργίας του Halk TV. Ο Σγιου Ροζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει για

0: είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
3: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για τους αγώνες της Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στις 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το απόψινο μεγάλο παιχνίδι.
4: Να ζήσει στιγμέ σαν αυτέ τι τελευταίε επίσκεψη αγγλικό έδαφο πριν από 3 χρόνια στο Brighton. Στον νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στην αναμέτρησή της με την εξόριστη, πλην όμως επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερους από 10.000 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενός να περιορίσει τη δράση μιας επικίνδυνης μεσοεπιθετικά ομάδας, αφετέρου να πλήξει τα νότα της. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά. Αν όχι, ο Αμπουμπακαράι Καραϊτκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα, ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλντ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιόνι.
2: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμ όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
3: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργάθες το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο βελοδρόμιο για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν, τόνισε η διφρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Είχαν δοθεί 3.500 εισιτήρια, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και τήρησης τάξης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι στην UEFA είναι έξαλλη με τους χειρισμούς των γαλλικών αρχών και της Μαρσέη. Στα αγωνιστικά, χωρίς τον Λέο Μπέιλι που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, έχει ταξιδέψει για τη Μασσαλία ο Ολυμπιακός.
2: Και πάμε και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Θα μείνουμε πολύ σκληρό για να πεθάνει από ό,τι φάνηκε. Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
3: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λήγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους, ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά, οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβς Ντέιβις πρώτος με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι, του φιλάθλου της Παρτιζάν, που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Τέλος, στο τένις και στο τουρνουά της Σαγκάη, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
6: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου και στα δύο ρεύματα τη Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψο του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
5: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
2: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
5: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
23: Η ιδέα της χρονιάς.
24: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
25: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
26: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ε, τώρα ξέρεις ποια είναι η γυναίκα που φεύγει.
1: Ε, βέβαια, χάσαμε την Kimberly Stop.
0: Μια σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την
0: Kimberly. Σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την Kimberly. Δεν θα πω εγώ αν ήταν σωστή ή όχι. Η Kimberly τη χάσαμε πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Kimberly μας έφυγε, η Guilfoyle πάει. Πάει.
0: Θέλω να ξέρω τη γνώμη σου αν ήταν σωστή κυρία που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότς. Για να ακούσουμε λίγο τραγούδι ακόμα. Όχι, εντάξει, μην αφήσουμε και στη στέγη. Εντάξει, οκ.
1: Τον Αργυρό τον είδαμε. Είναι καλή, σε καλή κατάσταση.
0: Σου έχω Αργυρό τώρα. Τώρα...
1: Είναι σε καλή κατάσταση, τον είδες, δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί του.
0: Έκανε δήλωση ο Αργυρός, περίμενε.
1: Μίλησες μαζί του,
0: εννοείται,
1: να δούμε σε τι κατάσταση. Συγνώμη, είναι.
0: Το ρεπορτάζ
1: Έχασε Kimberly. Την Νονά, τι ήτανε, Νονά, κουμπάρα, τι του ήτανε.
0: Βάφτιζε το παιδί, του πάντρευε
1: νονά,
0: κάτι. Ήταν
1: κάτι, κουμπάρα, νονά, κουμπάρα, τι θα γίνει κουμπαριά.
0: Περίμενε, θα σου πω γιατί έχω εδώ τα δεδομένα.
1: Έχουμε σοβαρές απορίες σήμερα.
0: Περίμενε, γιατί το ρεπορτάζ ξεκινάει από τον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν μπορεί να...
1: Έχουμε σοβαρές απορίες.
2: Στο τραπέζι ένα γράμμα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, διότι ναι. Αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Από την εκπομπή του Χαμογέλα και πάλι, ποιος είναι η Σύση
1: Χριστίδου.
0: Ναι.
1: Τι
0: και,
1: είπε,
0: ναι.
1: Κρέμαμε από τα χείλη σου.
0: Κύριε Αργυρέ, λέει για την Kimberly Guilfoyle. Απαντάει. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, θα τα δω. Θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα, για Kimberly, μου λες.
1: Α, κοίτα που και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Πονήρεψε
1: και ξέρει να λύσετε. Ούτε πολιτικός,
0: τι θες να πει.
1: Ούτε πολιτικός σε πάνελ. Μπράβο.
0: Θα σου βάλω αύριο Αργυρό.
1: Τώρα με εντυπωσίασες.
0: Ναι, πρόλαβες όμως, γιατί αύριο θα σου κάνω έκπληξη με Αργυρό. Είναι θλιβερή ιστορία.
1: Αχ, βγάλτε τα μαντίλια να κλάψουμε.
2: Πάγωσε στη στέγη.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω, προφανώς δεν είναι θλιβερή ιστορία, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα, διότι έχει να γίνει δεκαετίες να
1: θυμάσαι
0: απολύσει.
1: Θυμάσαι εσύ, εγώ δεν θυμάμαι. Να μου πεις όμως εσύ που είσαι και παλαιότερος από μένα και χρόνια στο ρεπορτάζ, αν θυμάσαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω τη μνήμη από το 1821. Από τότε εγώ ξέρω.
1: Όχι, δεν είσαι από τότε.
0: Με το Θόδωρο, τον Κολοκοτρώνη.
1: Παρεούλα. Περικεφαλές.
0: Περίμενε, βάλε ξανά μια γυναίκα. Φεύγει και θα το βρω.

0: τρίζει πόρτα κι το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει.
1: Λοιπόν, 1974. Ήταν τα αγμένα χρόνια τότε,
2: ναι,
1: μετά
2: βέβαια,
1: την Θεοδωρία.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, είτε ο Χέρι Τάσκα, ολομολογώ τον θυμάμαι, ήμουν τότε πήγαινα σχολείο, Αμερικανός πρέσβης. Και τότε που έγινε ο Ατίλας, η τουρκική εισβολή στην
2: Άλλες
1: Κύπρο και έπεσε η δικτατορία, ναι, εγκατέλειψε τη θέση του και έφυγε.
2: Εγκατέλειψε τη θέση του και υπό άλλες συνθήκες. Τέτοιο πράγμα να ζητήσει Αμερικανός πρόεδρος την παρέτηση πρέσβεως στην Αθήνα,
1: νομίζω,
2: δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Το 50 ήμουν αγέννητος, αλλά νομίζω ότι είχε γίνει το 1950, δεν είμαι βέβαιος.
2: Okay.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι βέβαιος.
2: Πάντως τα τελευταία στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, νομίζω αίτηση για παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως δεν έχει ξαναγίνει
1: πρόσεξε,
2: το Αμερικανού πρέσβη.
1: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Πριν πάμε, γιατί έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε και στο Κερικό, γιατί έχουμε δυστυχώς νεκρό στη Ρόδο από την
2: κακοκαιρία.
1: Ένα άνθρωπο που δούλευε σε ξενοδοχείο.
2: Ναι,
1: θέλω να σου πω το εξής. Ότι χθες ήταν η πρώτη, μόλις τελείωσε η εκπομπή. Κέιτ Ζακαράη, αυτή η κούκλα, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
2: Το είδες αυτό. Κάστινγκ της περνάει.
1: Κούκλα, ε.
2: Κάστινγκ.
1: Και φοβερή.
2: Καλά, έκανε γκάφα.
1: Ναι, έκανε γκάφα με τον.
2: Ναι,
1: Σάρδα. Εντάξει, Σάρδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αναλαμβάνει αυτή. Είναι να κάνει την πρώτη ενημέρωση. Και την παίρνει τηλέφωνο Τραμπ 5 λεπτά πριν και λέει να πεις ότι διώχνουν την Κίμπερλι. Και η ανακοίνωση ήταν 18 μέτρηστα λέξεις. Ερωτήθηκε από δημοσιογράφο, ήταν στη Μέντρη προφανώς η ερώτηση, για την Κίμπερλι και απάντησε, ολοκληρώνει τη θητεία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Αυτό ήτανε. Δηλαδή απολύθηκε live με ένα τηλεφώνημα του Τραμπ,
2: ακριβώς.
1: 5 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, μπαμ μπαμ.
2: Και είναι η αλήθεια,
1: γιατί...
2: ξέρεις, εγώ με τον που μπήκα στο αυτοκίνητο χθες, ανοίγω το κινητό, βλέπω αυτό,
1: είναι,
2: λέω
1: πέντε
2: όπα,
1: πέντε παρά είναι,
2: όπα έγινε με το που τελειώσαμε την εκπομπή, δεν το προλάβαμε.
1: Άκου γιατί έγινε, διότι ρώτησα, πρόσεξε. Ο Τραμπ πάει στις εσωτερικές εκλογές, τις ενδιάμεσες, τις 3 Νοεμβρίου. Επειδή η Κίμπερλι είχε σχέση με το γιο του. Και έτσι ήρθε κοντά της και μάλιστα ήταν από
2: τους... Την άδειασε όμως χθες τις δηλώσεις του.
1: Σωστά. Ήταν από τους βασικούς διοργανωτές προεκλογικής του εκστρατείας, πολύ κοντά στον πρόεδρο, ήταν δίπλα του. Άρα φοβήθηκε ότι θα την ταυτίσουν μαζί του.
2: Ναι, και φοβήθηκε ενδεχομένως ότι μπορεί να αποτελέσει ένα βαρύδι.
1: Βαρύδι, ένα βαρύδι και δύο.
2: Ναι,
1: και δύο βαρύδι.
2: Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, όπως ξέρουμε, και επειδή ο Πλανητάρχης έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα να αντιμετωπίσει, δεν ήθελε προφανώς να έχει και τις κατηγορίες κατά της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτό... να έχει και αυτό το πράγμα στην πλάτη του.
1: Αυτό φάνηκε πρώτα προχθές το βράδυ, όταν τον ρώτησαν και ουσιαστικά προανήγγειλε την αποπομπή της, την καρατόμησή της. Και χτες τις δηλώσεις του φάνηκε λέγοντας: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας.
2: Ναι,
1: κάποτε είχε σχέση με το γιο μου. Δηλαδή,
2: ναι,
1: μη με συνδέεται. Μακριά, μακριά, μακριά.
2: Που ήταν. Πώς την έλεγε να δεις. Είχε πει.
1: Έξυπνη, ικανή,
2: ναι,
1: όλα
2: αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, από εκεί που την είχε στα ψηλά, ξαφνικά την γκρέμισε.
1: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα ποια είναι η ουσία. Διότι έχει ξαναβγεί σήμερα εγώ στη Journal με ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για. Ανάρμοστες θα πω σχέσεις ως προς την πολιτική τους διάσταση, μην παρεξηγηθώ, με επιχειρηματίες και Έλληνες και ξένους. Εδώ ακούω για 250.000 ευρώ που ζήτησε από επιχειρηματία Έλληνα για να αγοράσει Jeep Mercedes.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτά που... Αχ, τι ωραίο τραγούδι, μπράβο Αντώνη. Δεν είναι αυτά που λέγαμε μόνο για το ταξίδι με επιχειρηματία στο Νταβός, με άλλο στο Κστάντ, με όλες αυτές οι ανάρμοστες... Θυμάστε τις διατυπώσεις, τα γου τρεις τελείες λεφτά,
2: βέβαια,
1: τον κάπα όμου, δηλαδή πράγματα που δεν αρμόζουν ως λεξιλόγιο. Υπήρχε λοιπόν ένας τρόπος προσέγγισης επιχειρηματιών που δεν αρμόζει το ρόλο της και τη σοβαρότητα των καθηκόντων της. Πέραν αυτού εξετάζεται για άλλα που ξεκίνησαν από το δωρητή του Τραμπ για δωροληψία. Δώσαμε 100 χιλιάρικα στην κάρτα. Μετά λέει είναι AI, μετά λέει είχα συνεργασία μαζί του, λένε δικηγόροι του, οι δικηγόροι της. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά. Όμως το πιο ευαίσθητο είναι ότι η παρουσία της στην Ελλάδα στους 11 μέσα συνδεδεμένη με έργα εθνικής σημασίας. Εκεί λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση ερωτάται από την αντιπολίτευση, πείτε μας, έχετε να μας πείτε τίποτα. Διότι για επιχειρηματίες ακούμε. Η κυβέρνηση λέει δεν καταλαβαίνω.
2: Η κυβέρνηση
1: Τραμπ,
2: λέει δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Τα
2: έργα
1: δεν
2: είναι θέμα του Τραμπ.
1: Είναι Ελλάδα-Αμερική. Η Κίμπερλι ήταν χθες, αύριο είναι ο επόμενος. Έκανε τη δουλειά της. Δεν έχουμε ακούσει, εγώ διάβασα προσεκτικά και Daily Mail σήμερα που έγραφε και τη Mercedes και Wall Street Journal, κάτι για Έλληνα πολιτικό δεν λένε πουθενά. Το μόνο που είχαμε ακούσει και έδωσε κανονική απάντηση ο Σταύρος Παπασταύρου είναι εκείνη η ιστορία που παρουσία του είχε πει ότι εγώ όπως στη Ρωμανία μπορώ να ανοίξω ποια κυβέρνηση θέλω. Και εκεί απάντησε ο κ. Παπαστάβου, το έχει πει και στη Βουλή, το είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απάντησε, θέτοντας τα όρια και τις κόκκινες γραμμές, και νομίζω την έβαλε στη θέση της. Μέχρι εκεί, αυτό ξέρουμε, ότι η παρουσία Παπασταύρου τόλμησε να πει: μπορούμε να ρίξουμε ή μπορώ να ρίξω όποια κυβέρνηση θέλω, όπως στη Ρουμανία, πήρε την απάντηση, τέλειωσε αυτό.
2: Πάντως το θέμα είναι.
1: Άλλη εμπλοκή δεν έχουμε.
2: Ναι, πάντως το θέμα είναι η κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτά. Η αντιπολίτευση ζητάει
1: απαντήσεις.
2: Και κάνει λόγο για σιωπή. Που όντως σιωπή κατά κάποιο τρόπο έχουμε
1: ακούσει. Εγώ είχα νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, εκπρόσωπο του κόμματος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, και τον κύριο Ρωμανό, υψηλότερο επίπεδο, και ρωτούσα τον κύριο Τσουκαλά, έχετε θέσει αυτά ερωτήματα? Κάποιο στοιχείο έχετε, κάποια σκιά? Όχι, λέει. Δεν έχουμε, θέλουμε όμως πλήρη ενημέρωση. Εκεί μείναμε. Δεν είπε, και ο κύριος Κόκαλης που έκανε την πρεμιέρα τόσο εκπρόσωπος της Ελλάς, εκεί μείναμε. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω, ότι έχουμε ένα στοιχείο που θέλουμε απάντηση, κάποια παρουσία, κάποια φωτογραφία. Επίσης, να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μου έλεγε, κορυφαίος τέλεχος, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχε τη μανία να φωτογραφίζεται σε εκδηλώσεις εκτός των θεσμικών πλαισίων.
2: Αυτό το είχαμε δει όλοι.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν ένα το πει, δεν το βλέπαμε.
1: Ναι, και μου λέει, μη είδες ποτέ φωτογραφία μου. Της είπα, μην τολμήσεις. Εδώ ερχόμαστε θεσμικά με το ρόλο μου. Τρώμε ή πάμε σε μια εκδήλωση. Ούτε φωτογραφίες εγώ, ούτε φωτογραφίες εσύ. Αν θέλω μια φωτογραφία την ώρα της υπογραφής του έργου, καλώς. Αλλά οι δυο μας φωτογραφίες στο τραπέζι δεν έχει καμία δουλειά. Θέλω να πω, καλά, αυτό ή κάτι ήξερε ο άνθρωπος.
2: Καλά, εντάξει. Είχαμε σχολιάσει και εδώ πολλές φορές, πέρα από το, εντάξει, πέρα από το θεσμικό της ρόλο, ότι ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε μία συμπεριφορά, δηλαδή και όλα αυτά που συζητούσαμε.
1: Πες την αλήθεια, εμένα με ξένησε.
2: Μπουζούκια, πρώτο τραπέζι, ναι.
1: Εμένα με ενοχλούσε.
2: Και εμένα με ξένιζε.
1: Και όλο αυτό το κοσμικό, το χαζοχαρούμενο, το όλο αυτό.
2: Ναι, όλο αυτό θεωρώ ότι ό,τι θες μπορείς να κάνεις, αλλά όχι όταν είσαι, δυστυχώς, κάποιοι ρόλοι, να το πω έτσι, που είναι θεσμικοί και βαριά θεσμικοί, δεν μπορείς, πρέπει να μπεις στο κουστούμι τους. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
2: Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Εγώ πρέπει να σου πω.
2: Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Ότι δεν είναι
2: δεν είσαι ένα ιδιωτικό πρόσωπο. Είσαι αυτή τη στιγμή, εκπροσωπείς την υπερδύναμη. Εκπροσωπείς την Αμερική στην Ελλάδα.
1: Τι λες τώρα, βέβαια.
2: Δεν γίνεται, δηλαδή, και δεν το λέμε κατόπιν εορτής. Εγώ θυμάμαι το λέγαμε και τότε. Όλα αυτά μας ξένιζαν, μας φαινόντουσαν περίεργα.
1: Θα σου πω το εξής. Όλα τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να προσέχουν την ιδιωτική του ζωή. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί οι δυο μας. Εγώ 40 χρόνια στην τηλεόραση, από τότε που έγινε το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Όταν κάνω οτιδήποτε, σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει εάν υπάρξει κάποια εικόνα. Έχεις δει ποτέ φωτογραφία μου σε κάποια ιδιωτική εκδήλωση? Ποτέ. Δεν υπάρχει. Εμείς που κρινόμαστε από τους πολίτες, πρέπει να είμαστε τριπλά προσεκτικοί. Είμαστε σε ένα καθεστώς που μπορεί και έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να μας κρίνει και να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα.
2: Πόσο μάλλον,
1: διότι
2: πόσο
1: πρέπει
2: μάλλον
1: να δίνουμε εξετάσεις.
2: Όταν είσαι σε μια τέτοια θέση.
1: Φυσικά.
2: Που πέραν των θεσμικών υποχρεώσεων,
1: σωστά.
2: Υπάρχουν και θέματα.
1: Ηθικής τάξης.
2: Όχι μόνο ηθικής, και διεθνή θέματα, δηλαδή διμερή θέματα.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν στην Τουρκία υπάρχει ένας πρέσβης, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται, δηλαδή δεν γίνεται εδώ εσύ να το ρίχνεις στο σωστό ρολό, να το πω έτσι, ώρες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για την Κύπρο, έχουμε και άλλα να πούμε στην πορεία. Δεν κρατιόμαστε, Λουκία, μπορούμε να μιλάμε 4 ώρες για την Κύπρο. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ. 14 λεπτά μετά τις 3, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό σήμερα, γιατί έπεσε και θερμοκρασία και βροχή. Και δυστυχώς η κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα έχει το πρώτο θύμα. Έναν άνθρωπο στη Ρόδο, είναι 62 ετών, όπως έχασε τη ζωή του, είναι στα στεγνά Αρχαγγέλου. Έχω πάει πολλές φορές στη Ρόδο. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη για τη Λίνδο. Ένας υπέροχος παραλιακός δρόμος. Εκεί λοιπόν το αυτοκίνητό του ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει να γυρίσει από τη δουλειά του.
2: Ναι, δεν ξέρω. Παρασύρθηκε ακριβώς, από το νερά. Το θέμα είναι ότι παρασύρθηκε από τα
1: 62
2: από τα
1: ετών.
2: Νερά.
1: Έτσι, βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλά και άλλα αυτοκίνητα εκεί παρασύρθηκαν. 3-4 είδα στις εικόνες. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Θα πάμε σε λίγο στη Ρόδο. Αλλά νομίζω ότι προέρχεται να δούμε πώς κινείται η κακοκαιρία. Για να δούμε ποιες περιοχές πρέπει να πω επίσης ότι πήγε 112 στη Ρόδο. Το οποίο ο άνθρωπος αυτός, εάν το είχε ακούσει, δεν θα κάνει τη ζωή.
2: 112 για εκένωση στα ψαχνά της Ευβοίας. Και εκεί φοβούνται ότι έχει υπερχυλήσει ο ποταμός, οπότε ζητούν την απομάκρυνση. Mm-hmm. Επίσης προβλήματα πάλι στην Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια να πω με το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι χάλια ακόμα. Δραματική και το λένε όλοι. Κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη και υπερχύλησε και ο Κυρέας. Και εκεί υπάρχει και εκεί μήνυμα από το 112.
1: Γιατί ήμασταν από το πρωί εκεί και είχα live συνεχώς συνδέσει. Ο Κυρέας είναι ένας ποταμός που, ενώ ήμασταν live 10 παρακάτι, φούσκωσε, έφυγε, κάλυψε το δρόμο και σε ένα σημείο είχε κοπεί ο δρόμος στα δύο, δηλαδή άσφαλτος, περνούσε το ποτάμι, σταματούσε, έχανε το δρόμο και τον έβλεπε απέναντι το δρόμο. Εκεί ο Κυρέας έξω από το Μαντούδι. Λοιπόν, πάμε στο Τάσο Αρνιακό, πριν πάμε στη Ρόδο, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαρβελάκη, και η Λουκία.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Για να μας πείτε, δυστυχώς λέγαμε για τον νεκρό, τον άνδρα 62 ετών που έχουμε στη Ρόδο. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα νερά, στα στεγνά Αρχαγγέλου. Χάθηκε η ζωή, παρασύρθηκαν και άλλα αυτοκίνητα εκεί. Μεγάλες καταστροφές και στην Εύβοια, έλεγε η Λουκία. Πείτε μας πώς κινείται τώρα η κακοκαιρία, πού βρίσκεται και τι μας περιμένει.
3: Η κακοκαιρία, κύριε Στραβελάκη, κινείται ανατολικότερα σιγά-σιγά, αλλά με αργούς ρυθμούς. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια, έχουμε ήλιο εκεί, όμως. Στις περιοχές της ήρητης της πληγήσεως, δηλαδή ουσιαστικά από το Πήλιο και κάτω, θα συνεχιστούν με μικρότερες εντάσεις βέβαια, με μικρότερες ραγδαιότητες βροχοπτώσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρόδο έχουν πέσει 264 τόνοι το στρέμα.
1: Πάρα πολύ νερό.
3: Όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στο νησί.
1: 264 τόνοι νερού, πάρα πολύ.
3: Για να καταλάβετε τον όγκο του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν 24.
1: Βέβαια.
3: Παρόμοιες είχαμε δυνατές βροχές με μεγάλες ραγδαιότητες και στη στενή Ευβία και στις Κόπελλο.
2: Ναι, και μας λένε εδώ και οι ακροατές ότι η Ευβία είναι κομμένη στα δύο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
3: Είναι κομμένη δυστυχώς στη μέση στα δύο, διότι από τη μέση και προς τα πάνω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έχουν πέσει δρόμοι, γιατί η Εύβοια είναι γνωστό ότι έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από πυρκαγιές, με αποτέλεσμα.
2: Και είναι και χάλια το δικό της δίκτυο.
3: Φυσικό. Είναι με την πρώτη βροχή. Το έδαφος δυστυχώς δεν μπορεί να κρατήσει άλλον το νερό, διότι έχει φύγει το χώμα, έχει πάει στη θάλασσα και έχουν μείνει οι βράχοι. Άρα, απορροφητικότητα μηδέν. Άρα, χύμαροι και δημιουργούνται συνεχώς και νέα προβλήματα.
1: Πω ότι βλέπω τώρα τα καινούργια στοιχεία από το μετέο, αυτό που είπατε, γιατί ανανεώνονται ανά 10 λεπτά. Στη Ρόδο, λοιπόν, συνολικά έχουν πέσει 271 τόν νερού αναστρέμων.
3: Βέβαια,
1: στενή Ευβοίας 228, Σκόπελος 203, είδα στις Σκιάθο πλημμύρες επίσης, και είναι και οι άνεμοι. Βλέπω ρηπέσαν νεμών 113 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Ναι, μέχρι 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Και εδώ στην Πεντέλη 111.
3: Έχουν καθυλωθεί και τα πλοία στα λιμάνια.
1: Βέβαια, υπάρχει απαγορευτικό. Άρα, αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία είναι στο κομμάτι από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την νότιο-ανατολική Ελλάδα.
3: Μέχρι και την νότιο-ανατολική Ελλάδα, αλλά και την Κρήτη. Βρέχει και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, βεβαίως και στη Ρόδο.
1: Και πόσο θα κρατήσει αυτό, κύριε Αρνιακέ?
3: Από ό,τι φαίνεται, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κρατήσει και αύριο η βροχή.
1: Α, και αύριο.
3: Στις υπόλοιπες περιοχές, τα ανατολικά προσύνεμα, σιγά σιγά από το βράδυ οι βροχές θα ελαττωθούν και μέχρι και αύριο το πρωί θα συνεχιστούν, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες. Και αύριο το πρωί θα έχουμε βροχές σε αυτές τις περιοχές, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες πια, και πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει από τις βροχές. Στην υπηρετική Ελλάδα όμως, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα διατηρηθούν
1: και αύριο.
3: Μέχρι και αύριο το βράδυ. Ναι.
1: Άρα φεύγει, πάει νότια και ανατολικά προς Κρήτη, αυτή την πολύπαθη Κρήτη τελευταία
3: διάστημα. Και η Αττική είχε πολύ νερό.
1: Πολύ.
3: Έχει πολύ νερό, ιδιαίτερα στα βουνά, ιδιαίτερα στην Πάρνηθα. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έπεσαν 150-160 τόνοι το
1: τόσο,
3: στρέμα.
1: Τόσο. Ναι, πάρα πολύ νερό.
3: Και στην κορυφή της Πάρνηθας ακόμα περισσότερο, και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω ότι και στην Πεντέλη και στον Ιμητό έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες διοχετεύτηκαν στον Κηφισό, με αποτέλεσμα, που είναι η φυσική απορροή της Αττικής, του λεκανοπεδίου θα έλεγα, με αποτέλεσμα να φουσκώσει ο Κηφισός και να απειλείται υπερχείληση. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Αρνιακέ, έβλεπα νωρίτερα τις εικόνες. Ήταν ευτυχώς που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Ήταν πάρα πολύ ψηλά η στάθμη του Κηφισού. Έχω και πολύ καιρό να ήταν τόσο ψηλά.
3: Είχε φτάσει.
1: Κατέβηκε περίπου από την Πάρνηθα προφανώς, που λέτε ότι είχε 160 τόνους νερού αναστρέμα. Είχε φτάσει μισό μέτρο από το δρόμο.
3: Τηλεοφόρο,
1: Ναι. Πάρα πολύ ψηλά.
3: Ναι, ναι, το είδα. Το είδα, αλλά ευτυχώς άρχισαν να πέφτουν οι ραγδαιότητες με αποτέλεσμα να πέσει και η στάθμη του Κηφισού. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα, μετά από την αυριανή μέρα, βλέπω υπάρχει αποκλιμάκωση σιγά-σιγά.
3: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση αύριο, όμως την Παρασκευή νέα κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.
1: Μάλιστα.
3: Όχι όμως με την ένταση και την έκταση της προηγούμενης. Θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές στα βόρεια, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα δυτικά αργότερα, Ιόνιο δηλαδή και Ακτογραμμή, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε τις ίδιες ραγδαιότητες. Όμως θέλω να επισημάνω ότι τα εδάφη είναι πια κορεσμένα και ακόμα και λίγο νερό μπορεί να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα.
1: Κύριε Αρνιακέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έκτακτη ενημέρωση, ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ΕΡΦΕΜ. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα και σήμερα είδες Λουκία ως το βράδυ από Θεσσαλία και νοτιότερα θέλει προσοχή και ειδικά στις περιοχές που έχει 112. Δεν πρέπει να κυκλοφορούμε. Στη Ρόδο είχε εκδοθεί 112 και έλεγαν οι τοπικές αρχές ότι αν το άκουγε αυτός ο άνθρωπος 62 ετών ξενοδοχο υπάλληλος, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά, είχε σωθεί. Υπήρχε 112, περιορίστε το απαραίτητο τη μετακινήσει σα. Δυστυχώς. Ένας άνθρωπος ακόμα χάθηκε, ένα ακόμα θύμα. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη είχε χαθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ένας κτηνοτρόφος 80 ετών, ο οποίος είχε πάει να σώσει τα κοπάτια του στα ορεινά του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Άρα κάθε κακοκαιρία μας αφήνει με θύματα ή θύμα πίσω της και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, δυστυχώς, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φτάσαμε 21 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό της εκπομπής. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, το γελαστό παιδί του Real FM. Η Δέσποινα Καλοχέρι φροντίζει για όλα. Και σε λίγο προσπαθούμε να συνδεθούμε με τη Ρόδο, να έχουμε τα νεότερα από εκεί, Λουκία, να δούμε τι γίνεται στο νησί.
2: Γιατί είναι μεγάλε καταστροφέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Ρόδο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Εύβοια και η Ρόδο έχουν πληγεί περισσότερο και πρέπει να πω ότι ήταν στην πρόβλεψη αυτό. Δηλαδή, προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι. Αλλά και αυτό που τα ψαχνά είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και βλέπω ότι εκενώνω τα ψαχνά.

0: Είναι από τον ποταμό που λέγαμε, εκεί έξω από το Μαντούδι, ο οποίος έχει υπεργυλήσει και επειδή τα νερά πηγαίνουν προς δύο περιοχές, Μακρικάπα και Ψαχνά, υπάρχει 112 για προληπτική εκένωση και των Ψαχνών και της περιοχής Μακρικάπα.
1: Αυτής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε από τη μία άκρη της Εύβοια στην άλλη.
0: Όχι, όχι, έχει κοπεί.
1: Η Εύβοια έχει κοπεί στα δύο.
0: Ναι, έτσι. Άρα έχουμε 112 και στην Ρόδο και στην Εύβοια.
1: Επίσης έχουμε και στη Σκιάθο προβλήματα.
0: Σκιάθο έχουμε από τα ξημερώματα, έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα.
1: Έχουμε ζημιές σε περίπου 20 σπίτια, σε 40 επιχειρήσεις. Είδαμε τα δύο αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Έχουμε και στη Σκιάθο ζημιές δηλαδή.
0: Και εκεί ήταν στην πρόβλεψη οι σποράδες. Να ξαναπώ λοιπόν ότι
1: αυτό
0: πιο δύσκολο.
1: Με το που βρέχει παντού γίνεται ο χαμός, δηλαδή τι να πω πραγματικά.
0: Λουκία, στο έλεγα και προχθές.
1: Ναι,
0: όταν είχαμε τον Ντάνιελ, έλεγαν ότι αυτό συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια.
1: Ναι, μετά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έπεσε τέτοιο όγκος νερού όπως έπεσε
0: λοιπόν,
1: τον Ντάνιελ.
0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Ευστρατείο, την Περιφερειάρχη Δωδεκανήσου. Κύριε Ευστρατείο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση τώρα στο νησί, στη Ρόδο, και πώς χάθηκε ο άνθρωπος αυτός 62 ετών στα στεγνά Αρχαγγέλου.
2: Έχει ηρεμήσει τώρα ο καιρός. Από το πρωί είχαμε συνεχής έντονη βροχόπτωση και είχαμε αρκετά προβλήματα, όχι ιδιαίτερα βέβαια, αλλά είχαμε το θανατηφόρο αυτό που λέτε, τον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και τελικά από ό,τι μας είπανε έχει καταλήξει.
0: Κύριε Στρατείου, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη προς τη Λίμνο, σωστά? Από την Καλυθέα προς τη Λίμνο.
2: Από την Αρχάγγελο.
0: Ναι.
2: Την Αρχάγγελο προς την παραλία της Αρχαγγέλου.
0: Α, κάτω, από τον κεντρικό δρόμο προς τη θάλασσα δηλαδή. Ναι,
2: ναι, από το χωριό
0: και,
2: από μέσα.
0: Και παρασύρθηκαν εκεί 4 αυτοκίνητα συνολικά από Χήμαρο. Υπερχείλησε Χήμαρος, τι έγινε?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς πώς έχει γίνει, αλλά βρέθηκε ο άνθρωπος χωρίς αισθήσεις του. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου, γιατί εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά του νησιού.
0: Υπάρχει και μια εικόνα από υδροστρόβιλο στα στεγνά Αρχαγγέλου. Μπορεί να έχει κάποια σχέση, γιατί οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι παρασύρθηκε από Χήμαρο, από τα νερά Χήμαρου ο άνθρωπος αυτός.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Η κατάσταση τώρα πώς είναι?
2: Η κατάσταση έχει ηρεμήσει ο καιρός. Γιατί βρίσκομαι στον Αρχάγγελο εγώ τώρα.
0: Ναι, τι βλέπετε?
1: Εκεί δηλαδή είδαμε εικόνες για υδροστρόβιλο. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα στον Αρχάγγελο?
2: Καλύτερα είναι.
0: Άλλες, εκτός από τα 4 αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα και ο άνθρωπος που χάθηκε δυστυχώς, υπάρχουν άλλες καταστροφές? Πλημμύρισαν, κόπηκαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα ή όχι?
2: Όχι, μεγάλες καταστροφές όχι.
0: Όχι. Σε άλλες περιοχές της Ρόδου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
2: Όχι.
0: Άρα είναι πιο πολύ τοπικό εκεί στη Ρόδο.
2: Τοπικό και στην πόλη της Ρόδου είχαμε πολύ έντονη βροχόπτωση. Εκεί είχαμε αρκετά νερά στους δρόμους, είχαμε αποκλείσει και κάποιους δρόμους για μία ώρα περίπου, έτσι ώστε για να γίνει απορροή των ομβρίων υδάτων.
0: Κάποια αυτοκίνητα που είχαμε εικόνες να παρασύρονται ήταν εκεί από τα... ήταν δύο-τρία αυτοκίνητα από εκεί, από τον Αρχάγγελο ήταν αυτά?
2: Τον Αρχάγγελο ήταν αυτά.
0: Μάλιστα, άρα εκεί είναι το εντοπισμένο από την ανατολική πλευρά της Ρόδου. Τι να πω, και είναι η πολλωστή φορά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, που πλήττεται το νησί. Και άλλες φορές πολύ περισσότερο, και ήθελα να ρωτήσω αν από τότε, γιατί τότε είχαν κοπεί δρόμοι, γέφυρες, εάν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα και αν έχουν γίνει πλημμυρικά έργα.
2: Έχουμε κάνει αρκετά έργα, έχουν αποκατασταθεί και γέφυρες και γενικά και δρόμοι που είχαμε προβλήματα.
0: Θυμάστε, μια γέφυρα που είχε χαθεί ολόκληρη και έπρεπε να ξαναγίνει από την αρχή.
2: Και μια γέφυρα και δύο γέφυρες βασικά ήταν.
0: Το άλλο κομμάτι εκεί, όπως πηγαίνουμε, θυμάστε, η πόλη προς το αεροδρόμιο, που κατεβαίνει κάποια στιγμή ο δρόμος και περνάει από το δρόμο Χήμαρος. Θυμάστε τι έγινε εκεί? Εκεί έχει φτιαχτεί, έχει γίνει παράκαμψη στο γεφυράκι πάνω στο δρόμο? Πριν το αεροδρόμιο, όπως πηγαίνουμε από την πόλη προς το αεροδρόμιο, στη δυτική πλευρά.
2: Έχει γίνει καινούργια, ναι, έχει γίνει καινούργια γέφυρα στην Κρεμαστή εκεί πέρα.
0: Κρεμαστή,
2: ναι. Κρεμαστή. Έχει γίνει καινούργια γέφυρα, ναι, πριν 3 χρόνια.
0: Είμαστε και εκεί συνεχείς πλημμύρες και παράσυρση αυτοκινήτων.
2: Ναι. Πέρα, μάλιστα, πέρασα και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση τον κύριο Χρήστο Ευστρατείο, αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, για το θλιβερό γεγονός, δηλαδή την απώλεια ενός ανθρώπου 62 ετών, εργαζόμενου σε ξενοδοχείο, που παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο το αυτοκίνητό του και χάθηκε εκεί στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και αμέσως μετά να πω, στείλτε μας μηνύματα 211-200-8200 και studio@realfm.gr, και αμέσως μετά Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο και Kimberly Guilfoyle με τον κύριο Σέρμπο, τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Διότι εδώ και έπρεπε να σου πω ότι έπεσαν οι μάσκες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της γαλάζιας πατρίδας, ναι, ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει τη γαλάζια πατρίδα και διευθυντής του κέντρου ερευνών δίπλα στον Ερντογάν,
1: ναι, ναι,
0: λέει on camera κανονικά και το εξηγεί. Φυσικά θα ζητήσουν οι Έλληνες άδεια για το καλώδιο. Είναι ο πρώτος που το λέει και δεν το λέει τυχαία. Πάμε.
3: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια η κίνηση και από Νέα Φιλαδέλφια έως Επόλια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα, στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στα στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που οι καταστροφές λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στο νησί είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Εύβοια και στη Σκιάθο που πλήττονται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελώδεις βοριάδες. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε από τον εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

0: Γιατί ακούμε Βλάση Μπονάτσο μαζί με την Αλέξια, διότι ο Βλάσης, τον είχα γνωρίσει, έφυγε σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2004, πριν από 22 χρόνια, μόλις Λουκία στα 55 του, πάρα πολύ νέος, από μια ξαφνική αποφρακτική ειδηματώδη λαρυγγίτιδα, κοινωνικό πρόβλημα, και ξαφνικά έγινε ο λαιμός του, μπορούσε να πέσει και πέθανε. Ήταν συγκλονιστικό το φινάλε, τότε. Γνωστός για την καλώς εννοούμενη τρέλα του, εκρηκτική ενέργεια. Θυμάσαι τις φάρσες του, τα τηλεπαιχνίδια, τα έχει προλάβει.
1: Πώς δεν τα έχω, εμένα μου άρεσε στους απαράδεκτους.
0: Απαράδεκτους, καταπληκτικός.
1: Στους απαράδεκτους.
0: Βέβαια, εκείνο που
1: έλεγε.
0: Τρομερό που έλεγε. Φοβερό, τρομερό. Ήταν μαζί με την Αλίκη επίσης. 4-5 χρόνια είχαν σχέση με την Αλίκη Βιουκλάκη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Βέβαια. Και του είχα δει μαζί και στο θέατρο, στο Βίκτορ Βικτόρια, στην Εβίτα.
1: Τι θυμάσαι τώρα.
0: Τότε ήταν πολύ, είχαν σχέση με την Αλίκη. Πολύ γνωστό ζευγάρι. Από το 82 στο 87-88, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, έγραψε ιστορία ο Βλάσης Μπονάτσος. Ξεκίνησε από του Μπελόμα Μποκιού. Γαρίφαλε, το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Γράψει ιστορία με εκείνο το τραγούδι. Και τώρα τον ακούμε με την Αλέξια, για να ακούσουμε λίγο.

0: Ο Μπονάτσο σε μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή και τραγουδιστής και ηθοποιός και παρουσιαστής. Μόνος του και διασκεδαστής πραγματικός, έξω καρδιά, ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Όσο τα 55 που έφυγε από τη ζωή ήταν ένα παιδί. Παρεμείνε και ένα παιδί με, ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές δεν συγκρατώνται κιόλας σε μερικά πράγματα και νομίζω ότι αυτό τους τύχησε πολλές φορές, δυστυχώς. 55 χρόνια μόλις έφυγε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γιατί λέγαμε πριν με τη Λουκία, δεν ξέρω αν θυμάστε, προηγούμενο τέτοια καρατόμηση από τον Αμερικανό πρόεδρο δια ανακοινώσεως live καρατόμηση Αμερικανού πρέσβεως στην Ελλάδα. Και οι ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν αυτή την απομάκρυνση, δηλαδή. Βλέπαμε καιρό πριν άρχεται, βλέπαμε διαλόγους, ηχογραφημένες συνομιλίες, ανάρμοστες συμπεριφορές, σχέσεις με, που δεν θα έπρεπε να έχει ένας πρεσβευτής σε αυτό το σημείο, έχοντας συμμετάσχει σε έργα εθνικής σημασίας. Και θεωρείτε ότι αυτή η απομάκρυνση στοιχίζει στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ασφαλώς κύριε Τραβελάκη, αλλά από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι καταρχήν που ο τύπος ακόμα λειτουργεί και κάνει τη δουλειά του, γιατί όλο αυτό βγήκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Wall Street Journal.
0: Η Wall Street Journal την έφαγε, βέβαια. Έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι ένα τυχαίο έντυπο, ειδικά για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τα καθημά, ξέρετε. Δεν πρόκειται να μας λείψει η κυρία Κλειφόη, διότι επειδή βρέθηκε πρόσφατα και στην Πνίκα και άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, ξέρετε, για τους αρχαίους Αθηναίους το ήθος ενός απεσταλμένου αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του και όχι από την εγκύτητά του στον Μπαρσελόνα. Άρα, προφανώς εδώ υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων και μην αποκλείεται, κύριε Στραβελάκη, να συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα όσον αφορά τα έργα και οι μέρες της κυρίας Γκυφόη.
0: Βεβαίως, υπήρχαν δύο σήμερα, Wall Street Journal και Daily Mail, πολύ αποκαλυπτικά για το βίο και την πολιτεία
1: της. Είναι πολλά ζητήματα που δεν εξαντλούνται πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, αλλά και κατά διάρκεια των καθηκόντων της, και είναι, αν θέλετε, πολλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τον τρόπο με τον οποίο προάγει την ενεργειακή διπλωματία η Αμερικανική.
0: Ξέρετε, ζωτώ. Είμαστε μπροστά στο
2: έλα, Λουκία. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ακούμε μονίμως ότι δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι σαν να μην έχει ανοίξει μύτη, να μην έχει γίνει τίποτα. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Όχι. Αλλά ξέρετε, αυτό πρέπει να πει αυτή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κάνει μια...
2: Ναι, εγώ ρωτάω τη δική σας γνώμη. Είναι κάτι το οποίο μας κοστίζει, διότι αυτό συζητούσαμε και στην αρχή με τον Νίκο, ότι τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, αίτηση για παραίτηση Αμερικανίδας πρέσβεως ή Αμερικανού πρέσβη, δεν θυμάμαι να είχαμε κάποτε.
1: Ναι, σωστά. Τα ανέφερε ο κύριος Στραβελάκης. Εντάξει, τώρα μα χρειαστεί να πάμε και πριν τη μεταπολίτευση.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. Στο πάμε τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια διαχείριση ζημιάς. Ήταν μια διαχείριση ζημιάς και για τον Αμερικανό πρόεδρο, που κινήθηκε ταχύτατα, δηλαδή το shock therapy εν ώψη και των εκλογών, αλλά είναι και ένα επιπλέον δείγμα ότι για τον, ειδικά για τον Τραμπ, ξέρετε, αυτό που θα λέγαμε στην Αμερική ήταν μπορεί να throw anyone under the bus, δηλαδή να πετάξει οποιονδήποτε κάτω από το λεωφορείο προκειμένου να μην αφήσει
0: κάτι
1: πάνω. Ξέχασε ότι ήταν και αραβωνιαστιά, ξέχασε τις οικογενειακές φωτογραφίες.
2: Ναι, εντάξει, προσπαθεί να γίνει damage control και από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη, εγώ βλέπω. Και από εδώ, δηλαδή, ότι και από εδώ εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ας πούμε.
1: Προσέξτε, νομίζω το από εδώ έχει λίγο δύο επίπεδα. Ξεκινώ το κομμάτι λίγο το δικό μου που με αφορά και περισσότερο από την έννοια, ξέρετε, όταν μένει ακέφαλη μια πρεσβεία. Προφανώς έχει ήδη αναλάβει το νούμερο 2 ως επιτετραμένος. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης καριέρας. Υπάρχει μια πρακτική στην Αμερική όταν στέλνουν πολιτική τοποθέτηση, που προφανώς ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα θέματα, δεν ξέρει τα πρωτόκολλα.
2: Να έχει δίπλα του ένα διπλωμάτη καριέρας.
1: Προσέχουν ακόμα περισσότερο το νούμερο 2. Ο συγκεκριμένος δεν είναι τυχαίο ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και την περιοχή. Τώρα, το μειονέκτημα προφανώς θα μείνει για πολύ καιρό ακέφαλη πρεσβεία, ειδικά μετά τις ενδιάμεσες θαγές στο Κογκρέσο. Αυτές παίρνουν πολύ καιρό και να είστε βέβαιες ότι στην επόμενη τοποθέτηση οι αρμόδιες επιτροπές της Γερουσίας θα εξαντλήσουν όλο αυτό που λέμε oversight και control. Δηλαδή, γιατί πολλά πράγματα στην περίπτωση της κυρίας Γκλειφόη ενδεχομένως δεν προτεραιοποιήθηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, ναι, μεν έχει έναν πολύ ικανό διπλωμάτη καριέρας, Αλλά όπως βλέπετε από τον τρόπο που λειτουργεί η δεύτερη προεδρία Τραμπ, έχει ένα μοντέλο ειδικά στην εξωτερική πολιτική που είναι πολύ συγκεντρωτικό πέριξ του λευκού οίκου. Mm-hmm. Δουλεύει ο πρόεδρος με σειρά ανθρώπων που έχουν απευθείας σημεία αναφοράς πάνω του, είτε είναι ειδικοί απεσταλμένοι, είτε πρέσβης. Τώρα στο Παρίσι έχει βάλει τον πεθερό του, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως,
2: ναι,
0: βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι στενός ο κύκλος.
0: Και στην Άγκυρα έχει βάλει τον άνθρωπο, έτσι, πολύ στενό φίλο του επιχειρηματία, τον Μπάρακ. Αλλά, ξέρετε, εγώ θυμάμαι αυτό που λέει η Λουκία, έχει δίκιο η Λουκία να επιμένει.
1: Είναι εξαιρετικά ικανός, αλλά ξέρετε, δεν είχε αυτό το να σηκώσει το τηλέφωνο. Το οποίο νομίζω.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Όταν ήρθε. Ακούστε, κύριε καθηγητά. Όταν ήρθε.
1: Όλοι γνωρίζαν ότι η κυρία Γκλιφόη is not fit for the job. Έτσι. Mm. Αλλά σου λέει να έχει το κινητό του Τραμπ, και επειδή εδώ γίνεται μια προσπάθεια, ξέρετε, να.
0: Έτσι.
2: Και μας είχε υποσχεθεί και διάφορα, αν είναι η αλήθεια, ότι μέχρι. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, ότι μέχρι και θα φέρει και τον κύριο Τραμπ στην Αθήνα, τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Πού εγείρονται ζητήματα, κυρία Γκλιφόη. Υπάρχουν ένα ζήτημα όταν έχει πολλέ φορέ, ξέρετε. Εγώ δεν σας, είμαι ο τελευταίο που θα σα πω λόγω εμπειρία, λόγω δουλειά, το τι έχω ακούσει, το τι έχω. Έτσι ζήσει στην καριέρα μου ότι οι Αμερικανοί πολλές φορές οι πρεσβευτές δεν ασκούν πίεση, επιρροή κλπ. Σε θέματα που τους αφορούν. Απλώς επειδή εδώ πέρα η συναλλακτικότητα σε αυτή τη δίκη έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Άρα τα ζητήματα, ξέρετε, ελέγχου, διαφάνειας κλπ. Αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Αντιλαμβάνεστε πάνω σε ζητήματα που αφορά το κύρος, το πλασάρισμα και τη ίδια, αν θέλετε, τη χώρα που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό ακριβώς. Επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο κρίσιμο σταυροδρόμι και μια σειρά από ζητήματα είναι ανοιχτά για μας. Άρα εκεί γεννάται ένα ερώτημα. Θα σας πω αυτό που σας είπα και την περασμένη εβδομάδα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία με τον κύριο Ρούμπιο σε περίπτωση που τα πράγματα δεν ξέρω πού θα φτάσουν ή οτιδήποτε. Όμως εδώ που έχει έρθει αυτή η κατάσταση, στο υποθετικό σενάριο που παρέμενε η κυρία Γκλιφόη, θα είχες έναν επικεφαλής, μια επικεφαλής πρεσβείας η οποία θα έχει μηδενική επιρροή, ένα αρνητικό αποτύπωμα στον τρόπο που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή θα ήταν ένα βαρύδι τόσο για την αμερικανική διπλωματία όσο και για την ελληνική κυβέρνηση με όψεις όσους
0: κύριε καθηγητά,
1: δηλαδή είσαι σε μια λούθλουθή θήκη, αυτό θέλω να πω.
0: Για να μην έχουμε κοντή μνήμη, θυμάμαι ότι όταν μάθαμε ότι θα έρθει η Kimberly Guilfoyle, η πρώτη αντίδραση ήταν έκπληξη. Τι δουλειά έχει αυτή ως διπλωμάτης, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας.
2: Ναι, το ατού τη
0: είναι ότι ήταν από τα βασικά στελέχη της οργάνωσης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ότι είχε σχέση με το γιο του και ήταν πολύ κοντά του. Λέγαμε λοιπόν τότε, τουλάχιστον έρχεται ένας άνθρωπος, βασικό στο τηλέφωνο και να πάρει τον πρόεδρο κατευθείαν. Το θυμάστε, το είπατε. Δηλαδή, να, πολύ σημαντικό ατού. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ίδιο μοντέλο στην Άγκυρα, τον Μπάρακ. Και έβλεπα σήμερα τον τουρκικό τύπο, ο οποίος λέει: όπα, καταρχήν δεν είναι μόνο η Κίμπερλι, υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, συμπεριφορές και από τον Μπάρακ, να το δούμε κι εμείς. Δεύτερον, η Ελλάδα υποβαθμίζεται, διότι ο Τραμπ έφαγε την Κίμπερλι, άρα κατεβαίνει επίπεδο σε σχέση με την ανοιχτή της γραμμή με το Λευκό Οίκο. Εμείς υπερέχουμε με τον Ερντογάν. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά πακέτο? Τίποτα δεν είναι κανονικό, έτσι, ένας πρόεδρος να βάζει τους φίλους του ή τους κολλητούς του πρεσβευτές.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα έργα και μέρες της κυρίας Γκλιφόη, μην περιμένετε βέβαια ότι εκείνη θα έπιανε το νήμα των ελληνοτουρκικών και δεν ξέρω τι θα έκανε σε μια.
0: Μα δεν το έπιασε ποτέ.
1: Γιατί αυτό πάμε στον τρόπο που το πρόβλημα εδώ πέρα, κύριε Στραβέλα, για να το λέμε απλά, είναι η συναλλακτικότητα που υπάρχει και η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν.

0: όταν ήρθε, θυμάστε, ως διάδοχος του, του κυρίου Πάια.
1: Του κυρίου Πάια, όταν ήρθε ο κύριος Τσούνης.
0: Αναφέρω τον κύριο Πάια, διότι αυτός έκανε τη μεγάλη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή καταλάβανε πόσο πάει από το Κίεβο, για ποιο λόγο ήρθε στην Αθήνα. Και εδώ είχε μια συνέχεια σε ζητήματα μεταξύ διαδοχικών Αμερικανικών διοικήσεων, έτσι, και δημοκρατικών και πρώτη θητεία Τραμπ και πάει λέγοντας. Άρα εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ένα ερώτημα. Βλέπετε πολλές φορές πώς προσλαμβάνει η Αμερική την Αθήνα και τι στέλνει κάθε φορά εδώ ως επικεφαλής πρεσβείας. Και δεν λέμε μια αρχική εντύπωση, αλλά λέμε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά πρέπει λίγο και να κοιταχτούμε όχι μόνο εμείς τον καθρέφτη, αλλά λέμε δηλαδή, γιατί μας βλέπουν οι άλλοι έτσι. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμασταν η πρώτη επιλογή για την κυρία Γκρυπό, ήθελε το Βατικανό. Υποθέτω και λόγω Ρώμη, Ιταλία κλπ. Τέλος πάντων, βρέθηκε λίγο πιο δίπλα στην Αθήνα.
2: Όπως είδα, για να στιευθώ και λίγο τη θητεία της, καλύτερα για εκείνη που δεν πήγε στο Βατικανό, δεν θα της πήγαινε τόσο πολύ, και δεν έχει και μπουζούκια και Κωνσταντίνο Αργυρό που είχε συνδεθεί με τη διαδρομή της. Αστειεύομαι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι από εκείνα που της προσάπτουν η Wall Street Journal και η Daily Mail, ότι η εικόνα της, η νυχτερινή, δεν συμβάδιζε με τις υποχρεώσεις και το θεσμικό της επίπεδο ως πρέσβευος των ΗΠΑ, κύριε καθηγητά.
0: Προφανώς αυτό αφορά το
2: μια κυρία στα μπουζούκια δεν μπορεί να είναι πρεσβευτής των ΗΠΑ. Δεν
0: καθόλου, έτσι, και νομίζω θα υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση στο προσωπικό της Αμερικανικής.
2: Α, δεν είχα καθόλου. Πάρα πολλά παράπονα. Λίστα παραπώνων στο Department για τη συμπεριφορά της.
0: Εκεί είναι, ξέρετε, που αυτό που λέμε είναι το code of conduct, έτσι, και συμπεριφορά που ακολουθεί. Στο δεύτερο στο κομμάτι, και εκεί νομίζω είναι το ζήτημα της κυρία Γκρυφόλ, και εκεί θα πρέπει, ξέρετε, να δείτε αν και κατά πόσο ο τύπος θα βγάλει και άλλα ζητήματα που θα βάλουν στην Ελλάδα και το κάδρο και συγκεκριμένα ονόματα που ξανά και ξανά εμφανίζονται σε δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Δηλαδή η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων με αιχμή ζητήματα της ενέργειας και στον τρόπο που ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ διεξήγαγε την ενεργειακή διπλωματία για τα συμφέροντα της Αμερικής. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι όταν έχεις έναν εκπρόσωπο της Αμερικανικής κυβέρνησης που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο αυτή η συναλλακτικότητα αφορούσε και άλλες πτυχές του τρόπου που διεξήγαγε τις δουλειές της και με την ελληνική κυβέρνηση και με τις φορείς, ποιος προκρίνεται, ποιος δεν προκρίνεται, για ποιους λόγους. Δηλαδή, αυτά δεν αλίμονα αν περνάνε, επαναλαμβάνω, απαρατήρητα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και κυρίως, επαναλαμβάνω, το εξωτερικό μέτωπο. Έτσι, πρέπει να, δηλαδή, όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Απλώς αυτή η κοινικότητα, η έντονη που υπάρχει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει λίγο και εμάς, ειδικά όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, για να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Γι' αυτό θα σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία η επίσκεψη Ρούμπιο να αξιοποιηθεί σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση γύρω από τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, που μας καίνε και θα τα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, επαναλαμβάνω, και μήνες. Έχουμε όμως το κύρος της χώρας, έτσι, γιατί είμαστε οι πρώτοι εμείς που δίνουμε το. Δηλαδή, το πώς μας βλέπουν οι τρίτοι είναι άριστα συνδεδεμένο με το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιους αυτούς μας και που, επαναλαμβάνω, βάζουμε τον.
1: Αυτό τώρα με την εμπειρία σας μας κάνει κακό διεθνώς, να το πω έτσι.
0: Όχι, δηλαδή, κοιτάξτε, διεθνώς δεν μας κάνει κάτι.
1: Ή στις σχέσεις μας με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη.
2: Με αυτό να κλείσω.
0: Ξέρετε, και κλείνω με αυτό. Θυμάστε πολύ, γιατί τώρα πόσο κοντόφθαλμοι είμαστε. Πολύ μετά την επίσκεψη Ρούμπιο λέγανε, έλα μωρέ, μάλλον το ζήτημα πάει στα χαμηλά, την κάλυψε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο δεν ήταν κοντόφθαλμος να κάψει την επίσκεψή του στην Αθήνα και όλα είχε στο μυαλό του, ειδικά την ομιλία του στην Κνίκα, και όλο αυτό να το καλύψει έτσι η Γκρυφόλ, που νομίζω πάνω κάτω ήταν ήδη Πατμόν. Η Γκρυφόλ. Άρα άφησε να περάσει όλο αυτό, γύρισε στην Αμερική, συζήτησε με τον πρόεδρο. Το πρόεδρο φυσικά πήρε την τελική απόφαση. Το βασικό όμως, αυτό που λέτε και πολύ σωστά το υπογραμμίζετε, είναι να μην βγουν ζητήματα που, αν βγουν, επαναλαμβάνω, θα βγουν από τον αμερικανικό τύπο και όχι από τον ελληνικό, που ενδεχομένως εκεί δίνουν μεγαλύτερο βάθος στο πώς κινούνταν η κυρία Γκρυφόλ, και αυτό φέρει ρήξη και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα σε μια, επαναλαμβάνω, εσωστρέφεια. Είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε αργότερα. Στο ενδιάμεσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να

0: ακούν όλα τα κανάλια επικοινωνία, διότι η Τουρκία τα συνδέω λίγο όλα αυτά, ξέρετε, με.
1: Και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, υπερβαίνουμε τον χρόνο.
0: Και λοιπά. Δεν υπάρχει, θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, πώς το είπε ο πρωθυπουργός στον κύριο Πορτοσάλτε, ένα ελαφρύ αεράκι. Βλέπετε ότι είναι αναθεωρητικός άνεμος, έτσι, ουσιαστικά. Άρα τα ζητήματα αυτά υπάρχουν και όλο αυτό για να το κλείσω λίγο και με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ, για να μπορέσει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο στιβαρού και αξιόπιστου κόμβου, δηλαδή να διασυνδέει χώρες.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Μας κάνει νόημα ο Ευκολύπτης.
0: Πρέπει να μπορούμε να είμαστε, κύριε Στραβελάκη, ένα στιβαρό αντίβαρο.
1: Θα επανέλθω.
0: Οι Αμερικανοί πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους, αλλά εμείς πρώτοι να ζητήσουμε απαντήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σέρμπο. Να είστε καλά.
1: Θα επανέλθουμε. Δεν προλάβαμε να πούμε για το καλώδιο. Θα το πούμε την άλλη φορά, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και για τον φίλο του Τραμπ απέναντι, τον Μπάρακ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης αέρα. ΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
22: Real FM.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
25: τι κουαλίτα.
26: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
27: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
30: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
31: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detect-the-SOS.gr.
32: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
33: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
34: Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
35: Real FM. Η ώρα είναι 4.
36: Πολιτικές εξελίξεις.
37: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
38: Κοινωνία.
36: Οικονομία.
39: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
40: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
40: Πολιτισμός.
41: Ηθοποιός σημαίνει φως.
36: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τραγωδία με ένα νεκρό από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο άνδρας επέβαινε σε αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει στο νησί, ενώ καταγράφονται και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στην Εύβοια. Οι κάτοικοι των Ψαχνών κλήθηκαν από το 112 να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα, ενώ κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη. Η κακοκαιρία πλήττει επίσης στην Αττική και τη Σκιάθο. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά έως και Λαύριο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Περιλαμβάνουν μείωση κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM ο τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές γενικής να αυξάνονται κατά 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
36: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 2-1 η ομάδα νέων της ΑΕΚ κάτω των 19 ετών κέρδισε την αντίστοιχη της Αχταρ Ντόνετσκ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
36: Real Weather.
2: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
36: Real FM.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επανήλθαμε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκη στα μικρόφωνα. Σε ένα ακόμη μεσημεριανό, έτσι βροχερό μεσημέρι. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, έτσι. Είναι ο καιρός, είναι εντάξει, έχουμε 14 Οκτωβρίου, αυτό είναι το φυσιολογικό. Βέβαια, είχε ραντεβού το ημερολόγιο ο καιρός με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από αύριο ξεκινάει η διάθεσή του. Άρα, μας έλειπε το χειμωνιάτικο σκηνικό, ήρθε και αυτό. Ήρθε και η νέα τιμή, η οποία είναι 1,55 τελικά.
0: 1,55. Δηλαδή 1,10 ήταν πέρσι, άρα πόσο πάνω από πέρσι?
1: Πάμε ανάποδα. Πάμε... Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα άνοιγε, έλεγε το πρωί η κυρία Ζάγκα, 1,91-1,92.
0: Ναι, ναι, αυτό μας το λέγανε και χθες.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα 20 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια και τα 20 που δίνει το κράτος, 40, θα περίπου 1,50 κάτι σήμερα. Mm-hmm. Αύριο επομένως θα ανοίξει 1,50 το πετρέλαιο.
0: 1,50,
1: άρα είναι 40
0: αύριο.
1: Λεπτά ακριβότερο σχέση με πέρσι όταν άνοιξε. Και 35 όταν έκλεισε. Θα μου πεις, όταν κλείνει τον Απρίλιο δεν βάζει κανείς πετρέλαιο.
0: Καλά,
1: βάζει το ψυγείο.
0: Δεν βάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Επίσης
1: έχουμε
0: κλείνει.
1: Αύξηση της επιδότησης στο επίδομα θέρμανσης 30% οριζόντια. Αυτό όμως αφορά μόνο 1,2 εκατομμύρια τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και συνέχιση του καθεστώτος με μια διαφορά. Το ντίζελ είναι ακριβώς το ίδιο, 20 λεπτά. Στη βενζίνη τα χρήματα δεν τα δίνουν τα δηληστήρια, τα δίνει η πολιτεία τα 10 λεπτά. Άρα τα δηληστήρια, τα 10 της βενζίνης τα πήραν και τα πήγαν στο θέρμανσης και βάζουν και άλλα 10 και γίνονται 20. Δεν ξέρω πόσα είναι τα χρήματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι η κατανάλωση της βενζίνης είναι πολύ περισσότερη από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί τη βενζίνη βάζουμε κάθε μέρα, πετρελαίο θέρμανσης βάζουμε μια φορά το μήνα. Επομένως, μπορεί να είναι μια ή άλλη το κονδύλι. Σε κάθε περίπτωση, η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι ότι πηγαίνει όπως έχει αποφασίσει. Αλλά δεν πειράζει αυτούς που, ναι, θα έδιναν τα περισσότερα χρήματα.
0: Και δεν πειράζει επίσης, ας πούμε, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λέω τώρα για να αναφέρομαι στην κριτική της αντιπολίτευσης. Στο ελάχιστο επιτραπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια. Εκεί πάλι εδράζεται η κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Το επόμενο επεισόδιο θα είναι μεθαύριο στο Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο. Είναι αρκετές χώρες και η Μελόνι πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Θα το θέσουν το θέμα στο Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχουν χώρες που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό, δηλαδή να σπάσουν τα φράγματα των Ευρωπαϊκών Κανόνων λόγω κρίσης και να δοθούν επιπλέον περιθώρια. Δεν ζητάμε άδεια να μειώσουμε το φόρο. Ζητάμε άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών. Εκεί λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι ότι απέναντί μας θα έχουμε ένα μπλοκ χωρών με πρώτη Γερμανία, η οποία λέει τώρα πως η Γερμανία, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, που όπως λέει ο Επίτροπος Φορολογίας.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο στο ότι για αρκετές χώρες της Ευρώπης η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, γιατί να θυμίσουμε ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης το 2027 είναι έτος εκλογών.
1: 9 κάλπες έχει.
0: 9
1: Ευρώπη,
0: κάλπες.
1: Μαζί με την Ελλάδα.
0: Και οι χώρες αυτές δεν είναι. Είναι χώρες από τις δυνατές χώρες, να το πω έτσι.
1: Η Γαλλία,
0: η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι δυνατές χώρες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι απέναντί μας θα έχουμε ένα μπλοκ χώρων, πρώτη Γερμανία, 6-7, οι οποίες προτείνουν πανευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Αυτό θα είναι η μεγάλη συζήτηση της Σύνοδο Κορυφής. Μην περιμένετε τις αποφάσεις αύριο και μεθαύριο. Η Ευρώπη τώρα συζητάει τι θα αποφασίσει του χρόνου. Βέβαια, αν μου πεις είναι επίγον, όχι, δεν είναι επίγον, καθόλου επίγον δεν είναι. Ούτε θα παγώσουν από το κρύο, ούτε υπάρχει ενδιακή κρίση, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Και εγώ θα επιμείνω ότι όσο λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, μην αναρωτιόμαστε μετά, γιατί οι πολίτες εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά κόμματα και σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε στο AfD στη Γερμανία, στη Λεπέν στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει τακτική η Ευρώπη και αν δεν σκεφτεί. Τώρα, πρόσεξε την εικόνα. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας που είναι πρόεδρος του Γιούργου ο Πιαρακάκης. Και πρέπει ο Πιαρακάκης θεσμικά, γιατί ο Πιαρακάκης εκεί φορά άλλο κουστούμι, δεν είναι υπουργός οικονομικών, είναι πρόεδρος του Eurogroup, άρα εκπροσωπεί την θεσμική ομάδα των χωρών που ελέγχει το Eurogroup. Εκεί λοιπόν ο Πιαρακάκης πρέπει να πει όχι στο Μητσοτάκη, ενώ ο Πιαρακάκης θεωρεί ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να σπάσουν οι κανόνες και να πάρουμε την ευχέρεια να ξοδέψουμε παραπάνω. Διότι είναι μια ενεργειακή κρίση πρωτόγνωρη. Είναι πραγματικά κάτι από το οποίο, αν δεν καταλάβει η Ευρώπη ότι χάνει, απλώς θα χάσει και την ταυτότητά της και τους πολίτες οι οποίοι την στηρίζουν. Δυστυχώς, την ευρωπαϊκή ιδέα εννοώ.
0: Εννοείται.
1: Έχω τώρα νέα μαρτυρία, Λουκία, που κάνει ακόμα πιο τραγική την απώλεια του ανθρώπου στη Ρόδο. Θυμίζω, ξενοδοχο υπάλληλος 62 ετών, ο άνθρωπος προσπάθησε, είδε το αυτοκίνητό του να παρασύρεται από ορμητικό χύμαρο και προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητο. Δεν ήταν μέσα. Και μέσα στην προσπάθεια παρασύρθηκε από τα νερά και πνίγηκε. Είναι τραγωδία πραγματική. Νέος άνθρωπος 62 ετών. 4 αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί. Δεν είναι όλη η εικόνα της Ρόδου έτσι. Είναι όμως μεγαλύτερη ζημιά στην Εύβοια, Λουκία. Εκεί που έλεγες πριν
0: εκεί,
1: που
0: ναι,
1: ξεχύλισε
0: γιατί,
1: το ποτάμι ο κυρίας.
0: Γενικά έχει πρόβλημα μεγάλο.
1: Πολύ παθή. Φωτιές το καλοκαίρι, χειμώνα με πλημμύρες.
0: Χειμώνα, χιόνια, κομμένη
1: δρόμη, κακό οδικό
0: δρόμη. Από τα χειρότερα οδικά δίκτυα της Ελλάδας. Και τώρα με αυτό ένα ακόμα χτύπημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 4 και 11 πρώτα λεπτά, Real FM 97,8, 2-11-200-8-200, στούντιο παγκυριαλfm.gr, Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης,
0: Δέσποινα Καλοκαίρι
1: και Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Επειδή ξέρω ότι έχετε χιούμορ, κύριε Υπουργέ, τώρα τα βράδια τι θα κάνετε που φεύγει η Kimberly Guilfoyle? Γιατί ρωτούσαμε και τον Αργυρό προηγουμένως, όχι εμείς, από τηλεοπτική εκπομπή, και έλεγε για μουσική να σας μιλήσω, για την Kimberly αφήστε το καλύτερα.
2: Λογικό.
0: Το διασκεδάζουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε, λογικό, το θέμα, για να μην το πάρουμε.
2: Υποθέτω ότι. Εγώ δεν πηγαίνω ούτε στον Αργυρό.
1: Το ξέρω, γι' αυτό και τόλμησα να αστειευτώ. Το ξέρω. Το ξέρω, μοιάζουμε σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, είναι απώλεια για την Ελλάδα η καρατόμηση της Kimberly? Και δεύτερον, τι απαντήσεις δίνετε στην αντιπολίτευση? Να, το Πασόκ λέει, για παράδειγμα, ότι θα καθίσετε να βλέπετε τη χώρα να γίνεται θέατρο για επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων και θα είστε θεατές.
2: Πράγματα είναι αυτά που ακούω. Δηλαδή,
1: αυτή είναι η ανακοίνωση του Πασόκ.
2: Μερικές φορές πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους αυτή η χώρα. Είναι δυνατόν να γίνεται αντιπολίτευση με αυτή τη λαϊκή συλλογική? Εμείς δεχθήκαμε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ όπως δεχόμαστε κάθε πρεσβευτή από κάθε χώρα που στέλνει φίλες, χώρες και σύμμαχοι, και τον δεχόμαστε και τον και συνεργαζόμαστε μαζί του. Το πολύ μάλλον και τον πρεσβευτή, την πρέσβευε συγκεκριμένα, των ΗΠΑ. Τη δεχθήκαμε και τη συνεργαστήκαμε άπτογα μαζί του στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Και θα συνεργαστούμε με τον διάδοχό της επίσης, όπως είχαμε συνεργαστεί και με τον προκάτοχο.
0: Υπάρχει πολιτικό θέμα αυτή τη στιγμή, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο? Διότι το συζητούσαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι μετά τη μεταπολίτευση, από ό,τι θυμόμαστε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει όντως. Δεν έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο να παρετηθεί πρέσβη στην Ελλάδα. Αυτό όντως δεν έχει συμβεί. Συνέβη τώρα. Αυτό όμως δεν είναι θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Γιατί είναι μόνο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι καθόλου θέμα της Ελλάδας?
2: Τι σχέση έχει η Ελλάδα για το πώς έκανε? Κάθε κράτος θέλει πρεσβευτές όπως θέλουμε εμείς. Εμείς έχουμε στείλει τον κύριο Αλεξανδρίδη, για παράδειγμα, στη Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι εξαιρετικός πρέσβης. Αύριο, εάν κρίνει το ελληνικό κράτος, τώρα αποσύρει και βάζει κάποιον άλλο στη θέση του, όπως είχε γίνει προσφάτως σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Αυτό είναι θέμα του ελληνικού κράτους, τον ποιο θα στέλνει πρέσβη. Αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, αν θα είναι ο κύριος Αλεξανδρίδης ή η κυρία Ναστίκα που ήταν προηγουμένως.
1: Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Πρώτον, θυμίζει ότι όταν διορίστηκε η Kimberly Guilfoyle, επελέγει μάλλον, γιατί πέρασε από ακρόαση από το Κογκρέσο, πανηγυρίζαμε λέγοντας: ο Τραμπ στέλνει έναν άνθρωπό του, επομένως εμείς θα μπορούμε να πούμε, κυρία Kimberly, σηκώστε το τηλέφωνο, ο δικό σας είναι. Άρα μιλάμε απευθείας με τον πρόεδρο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Το δεύτερο
2: αυτό
1: είναι.
2: Αυτό το γράφανε ο τύπος και τα λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος που άσκησε τα καθήκοντά της, που κατά πολλούς δεν άρμοζε στη θεσμική της ιδιότητα και στην προσωπική της ζωή και στις εξόδους και στις φωτογραφίσεις, και στον τρόπο που ταυτιζόταν προσωπικά με εθνικής εμβέλειας έργα, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις με φωτογραφίες, με εξόδους, και αυτό χρησιμοποιεί και η Wall Street Journal σε όλη την έρευνα που κάνει και που επανέρχεται σήμερα, μιλώντας για ανάρμοστες επαφές που δεν ταιριάζουν στο επίπεδο ενός πρεσβευτού. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση λέει: έχετε κάτι να μας πείτε? Υπάρχει κάτι που θα βρούμε στην πορεία από όλο αυτό ψάχνοντας?
2: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να υποθεί. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή ή το πώς προέβαλε τον εαυτό της η κυρία Guilfoyle, πάλι δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αφορά το State Department και τον Αμερικανό πρόεδρο, και ενδεχομένως και γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και εγώ, ζητήθηκε η παρέτησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ως εκπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, συνεργαστήκαμε άψογα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, και μάλιστα αυτό ήταν και ευνοϊκό προς την κατεύθυνση των ενεργειακών σχέσεων της ΗΠΑ, τη δημιουργία των ενεργειακού καθεστώτων διαδρόμου και το καθεξής. Νομίζω ότι άλλο πράγμα να ξεχωρίζουμε τον δημόσιο, το τι αφορά τα καθήκοντά της, και άλλο τον ιδιωτικό βίο του κάθε πρέσβεως.
1: Θυμάστε όμως. Όπως...
2: αφορά εμάς.
1: Ναι. Θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν με δημοσίευμα πάλι της Wall Street Journal μάθαμε ότι σε μια συγκέντρωση ήταν παρόν και ο Παπασταύρου, τόλμησε η κυρία Γκυλφόιλ να πει με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί στη Ρουμανία, ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε. Τότε είχε απαντήσει άμεσα και το έχει δημοσιοποιήσει αυτό ο Υπουργός Ενέργειας, ναι, του Παπασταύρου, βάζοντας θέσεις μια διπλωμάτη, η οποία είπε μπορούμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση, πράγμα πάρα πολύ χοντρό, όπως στη Ρουμανία. Έτσι ξεκίνησε όμως, ήταν μια επίσης αντιθεσμική συμπεριφορά. Το καμπανάκι ήταν αυτό.
2: Αυτό έχει διαψευστεί και από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ναι, ότι εννοούσε τη Ρουμανία και δεν εννοούσε την Ελλάδα. Ναι.
2: Σε απάντηση ερώτηση σε αυτό. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, η κυβέρνησή της αναδεικνύεται από τον ελληνικό λαό μέσω ψηφοφορίας που θα γίνει κάθε 4 χρόνια, θα γίνει και στις προσκλήσεις άνοιξη και θα ξέρουμε ποιο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Όχι ο αμερικανικός, ο ευρωπαϊκός, ο κινέζικος, ο ρωσικός παράγοντας. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Δεν ψηφίζει κανένας άλλος παράγοντας. Ο ελληνικός λαός και μόνο. Και βλέπετε ότι, αν θέλει να σου πω, ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος εκτελέγει από τον ελληνικό λαό, υπηρετεί τον ελληνικό λαό και παραμένει στη θέση. Η κυρία Γκυλφόιλ επεχώρησε. Καλό.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λουκία, θες να ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε ελληνοτουρκικά ή με πολιτικά? Τι θέλεις, τι mood είσαι?
0: Εγώ είμαι σε mood πολιτικό.
1: Ωραία.
0: Λέω να πάμε, κύριε Λοβέρδο. Και δεν ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το 25%, αν είναι κάτι, ξέρει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, έχει τίποτα δημοσκοπήσεις μπροστά του που του λένε άλλα από αυτά που φαίνεται, προετοιμάζει κάποιο έδαφος όπως γίνεται σε όλα τα κόμματα όταν δεν φέρνουν οι επικεφαλείς του στο απαιτούμενο ποσοστό, ότι αρχίζουν τα όργανα, να το πω έτσι.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μυστικά. Γενικά δεν υπάρχουν μυστικά.
0: Δεν υπάρχουν τι?
1: Μυστικά.
0: Μυστικά.
2: Όλα τα φέρετε γρήγορα.
0: Πώς δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Δεν υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που γίνονται για το Μέγαρο Μαξίμου γίνονται και για το Μέγα, το Όπεν, τον...
0: Εντάξει, υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις τώρα, μην τα λέτε αυτά.
2: Κρυφές δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά σε τι?
0: Γενικότερα δεν παραγγέλνει ο καθένας τις δικές του δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι κοινό μυστικό.
2: Πράγματι, μπορώ να παραγγείλω εγώ για μια δημοσκόπηση για την περιφέρειά μου, τη Δυτική Αθήνα, και να δω πώς πάω. Αλλά μπορεί να το παραγγείλω οποιοδήποτε. Και ίδιες δημοσκοπήσεις, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή θέλω να πω, ψάχνετε τον επόμενο πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία αν δεν πιάσετε το 25%.
2: Ελάτε τώρα. αυτό και που το κατανοώ ότι κάποιοι πιάστηκαν από αυτή τη φράση για να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη που πιέστηκε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, είπε ότι δεν είμαστε στο 25% για να συζητάμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή και αν. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 30% ή εκεί γύρω, και σε αυτά τα ποσοστά μπορεί επακτίως να διεκδικήσει.
0: Εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάνει εκλογές εδώ και 20 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα τρίβουμε όλοι τα μάτια μας? Θα τρίβουμε τα μάτια μας?
2: Μακάρι, το εύχομαι. Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω στοιχεία. Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης
0: να έχει άλλα στοιχεία.
2: Όχι, να έχει κάνει διαφορετικές εκτιμήσεις. Μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω στοιχεία που να μου λένε κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα τρίβετε τα μάτια σας, όταν τα τρίβουμε όλοι.
2: Να τα τρίβουμε θετικά, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα.
2: Αλλά το 2023 να θυμίσω ότι δεν περιμένω να πιάσει μέχρι το 41% Νέα Δημοκρατία. Καμία περίπτωση.
1: Προς το παρόν, πάντως, επειδή αυτό που μετράει είναι η φωτογραφία της στιγμής, η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε και την έχω μπροστά μου είναι Opinion Poll για το Action 24. Εδώ λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι η Opinion Poll έκανε προβολή της εκτίμησης σε έδρες. Πάμε λοιπόν στη ζήτηση επόμενης μέρας. Η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3, η Ελλάς 15,9, το Πασόκ 12,3, Κουκουέ 7,2, Βελόπουλος 6,8. Είναι μια κλασική εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ίσως λίγο πιο κάτω το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν με 30,3, με κάτω όριο 27 και αν όριο 32, παίρνει 122 έδρες.
2: Μάλιστα.
1: Παίρνει τον μπόνους των 20 εδρών γιατί πιάνει 25 και κάθε, για να το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, για κάθε μια μονάδα που υπερβαίνει με το νέο εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα το 25, παίρνει άλλες 2 έδρες. Άρα φτάνοντας 30, παίρνει άλλες 10 έδρες, 2, 5, 10. Ξέρετε πώς θα είναι. 122. Αν δούμε λοιπόν τη Βουλή της επόμενης μέρας, είναι 122 Νέα Δημοκρατία, 48 Τσίπρας, 37 Ανδρουλάκης, 21 Κουκουέ, 20 Βελόπουλος. Mm-hmm. Και πάω και στα επόμενα, 16 Κωνσταντοπούλου, 14 Καριστιανού, 11 Φωνή Λογικής και δυστυχώς Κασιδιάρης, Συμμαχία Έλληνων για πρώτη φορά μετρήσεται,
0: 11.
1: Εδώ λοιπόν το ερώτημά μου είναι, 122, κυβέρνηση δεν κάνετε. Πάμε σε εκλογές, το ακούω. Εάν έπρεπε με κάποιον, ας πούμε ότι είναι η δεύτερη κάλπη αυτή, η τρίτη, με κάποιον να συμμαχίσετε, πέραν του Πασόκ που έχετε συγκυβερνήσει, υπάρχει κάποιος άλλος? Επειδή το Πασόκ το έχει γράψει στην πέτρα, λέει τέλος, να μείνει η χώρα κυβέρνηση στον νέο τον άπαντα, με Νέα Δημοκρατία δεν πάω. Τι θα κάνετε, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
2: Καταρχάς να πω ότι αυτό είναι πολύ πρόωρο να το πούμε. Συμφωνώ ότι αυτό.
1: Είπα φωτογραφία τη στιγμή,
0: ναι, τώρα, αυτό που βγαίνει όμως τώρα. Γιατί είναι, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, γιατί δίνει και τις έδρες. Δηλαδή, ναι, παραδείγματος, ναι, χάρη σε αυτό που είπε ο Νίκος, 122. Αν είχατε συγκυβερνήσει, λέμε τώρα για από τη δεξιά πολυκατοικία, έτσι. Αν παίρνατε και την Ελληνική Λύση συν 20, 142. Και τη Φωνή Λογική συν 11, λέω εγώ, 153.
2: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν πρόκειται, Λουκιά, να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλη.
2: Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτό σαφώς και είναι μια εικόνα που πρέπει να πω, κυρία Κάτσου και κύριε Στραβελάκη, η οποία δεν είναι καινούρια. Νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Φυσικά είναι παγιωμένη, έχετε
0: δει. Και δεν είναι και μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και πανευρωπαϊκά.
1: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
2: Φτάνουμε στην ώρα των εκλογών. Εμείς λέμε αυτοδυναμία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Και αν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Θα σχηματιστεί και πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επομένη των εκλογών όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
1: Εάν το Πασόκ όχι, ποιο? Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Αν το Πασόκ όχι, με ποιον θα κυβερνήσετε?
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι εμείς με την βάση των δημοσκοπήσεων. Πάμε σε πρώτο κόμμα και όπως είπε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πρωθυπουργός πρέπει να γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
2: Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Βεβαίως το είπε.
2: Έτσι. Λοιπόν, πρωθυπουργός λοιπόν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη. Έτσι.
1: Όντως λοιπόν, το είπε. Εννοώντας βέβαια ότι εκείνος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί θα είναι πρώτο κόμμα. Έτσι το είπε, για να μην το παραφράσουμε.
2: Πρώτο κόμμα του εφόσον. Εντάξει, καλά, το να ελπίζει και το να. Και το να ελπίζει σε θαύματα δεν είναι κακό, αλλά αυτό ανήκει στη σφαίρα της θρησκείας και όχι στη σφαίρα της πολιτικής.
1: Διαβάζετε καρτερό. Τώρα με προκαλείτε, κύριε Λεφέρη. Διότι ο κύριος Σανδουλάκης είναι θεμητό ως αρχηγός της αντιπολίτευσης να έχει στόχο να είναι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Εκείνος το λέει.
2: Διαβάζω και τον κύριο Καρτερό, κύριε Στραβελάκη, αλλά εγώ δεν είμαι. Εγώ προσέχω τις εκφράσεις μου. Δεν αποκαλούσα ποτέ κανένα αρχηγό κόμματος, κανέναν άνθρωπο δημοσίως. Βλάκα.
1: Είναι γνωστή η ευπρέπειά σας, κύριε Υπουργέ.
2: Βλάκα, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτές τις λέξεις στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι ότι με σοκάρουνε, αλλά.
0: Πάντως, χθες ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή μου σε μένα σας αποκάλεσε και βλάκες και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα μαζί.
2: Κοιτάξτε, οι εκφράσεις αυτές συνάδουν με το χαρακτήρα και το είδος του καθενός της εκφράσης. Δεν με αφορούν εμένα, αφορούν αυτόν που τις λέει. Ξέρετε, κρινόμαστε όχι μόνο ποιος είναι βλάκας, αλλά και αυτός που το λέει ποιος το λέει. Ο καθένας έχει το βάρος.
1: Λοιπόν, για να αφήσουμε τον Υπουργό να απαντήσει, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε λοιπόν.
2: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Δεν νομίζω ότι συμβάλλουν τίποτα.
1: Άρα, έχουμε μείνει με ποιο θα κυβερνήσετε. Πρέπει να κλείσουμε. Αν φτάσουμε μέχρι το 2028, θα απαντήσετε. Αλλά θα έχει περάσει.
2: Εμείς θα είμαστε. Με βάση των σημερινών δημοσκοπήσεων, σε πρώτο κόμμα πάμε για την αυτοδυναμία και πρωθυπουργό θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ωραία, και αν δεν υπάρχει.
2: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό λέω, αν το κρίνει ο λαός, θα γίνει εκεί. Θα μείνουμε κυβέρνητοι.
2: Δεν ψηφίζουμε μόνο, εμείς ψηφίζουν εκατομμύρια Ελλήνων. Αυτοί κρίνουν, αυτή είναι η κυρίαρχη.
1: Ο κύριος Κυριανάκης μου έλεγε το πρωί, δεν μπορεί, θα βρεθεί μια λύση με το Πασόκ. Αυτό μου είπε το πρωί ο κύριος Κυριανάκης.
2: Τα θέτουμε και ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει.
1: Αποφεύγετε να απαντήσετε. Είναι κακό να πείτε ναι, θα προσπαθήσουμε να το
0: ή να μας πείτε, δεν θα.
2: Να πω κάτι. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία, δεν πάμε.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Όλοι το ίδιο λέτε, κύριε Λοβέρδο. Και η Ελλάς πάει για αυτοδυναμία και το Πασόκ. Θεμητό, ναι, όλοι γι' αυτό. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού πάει για αυτοδυναμία.
2: Ο καθένας λοιπόν. Ναι, αλλά. Πρέπει να μιλάμε και κάπως ρεαλιστικά. Η κυρία Καριστιανού.
0: Ωραία, ας αφήσουμε την κυρία Καριστιανού. Και η Ελλάς πάει όμως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας ρωτάμε με τον Νίκο, τι θα κάνετε.
2: Δεν είναι το ίδιο να το λέει η κυρία Λατινοπούλη, κυρία Χαριστιανούπουλη, στο 3%.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, προφανώς. Αυτό είναι προφανές, κύριε Λοβέρδο.
2: Το 30% και που θεωρεί ο κόσμος σε βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Μην νομίζει 35% δίνει στο Μητσοτάκη, τον φέρνει για πρωθυπουργό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Λοβέρδο, μισό λεπτό, αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι η πρόθεση και η εκτίμηση. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού το 82% των πολιτών που λέει στη μέτρο ανάλυση, παραδείγματος χάρη, τα βγάζει δύσκολα πέρα, πώς θα σας βγάλει αυτό δύναμους?
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και που είναι πάρα πολύ και τους σεβόμαστε πάρα πολύ και με αυτούς ασχολούμαστε, γι' αυτό σήμερα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε με ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να πει δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι επειδή τα βγάζουν τώρα δύσκολα με την παρούσα κυβέρνηση, θα τα βγάζουν ονειρικά, όπως λέει ο Αντουλάκης και ο Τσίπρας. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σας τιμωρήσουν παραδείγματος χάρη στην κάλπη αυτό το 82% που λέει, για να δοκιμάσουν κάτι άλλο.
2: Μερικές φορές,
0: όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
2: Μερικές φορές με τη λογική του τιμωρώ κάποιον επειδή είναι στην κυβέρνηση, επειδή γίνει να είναι στην κυβέρνηση, όχι επειδή είναι κακός, επειδή γίνει να είναι στην κυβέρνηση. Γιατί σας βεβαιώ ότι οι τιμές στη βενζίνη και στα τρόφιμα και στο σούπερ μάρκετ και στις ήταν ίδιες και χειρότερες, είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν τουλάχιστον εμείς. Πολύ χειρότερα θα ήταν με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Αλλά και μερικές φορές όταν νομίζεις ότι τιμωρείς κάποιον, μήπως τιμωρείς τον ίδιο στον εαυτό.
1: Λοιπόν, είναι απολαυστική ζήτηση τον κύριο Υπουργό, αλλά πρέπει να κλείσουμε, Λουκία. Καταλαβαίνω, δεν κρατιέται η Λουκία. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Γιάννης Λοβέρδος. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με το σημερινό θέμα του πετρελαίου, τα όσα ανακοινώθηκαν για την επιδότηση και αν βγαίνει ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.
3: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της EVs, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Στην Εύβοια οι κάτοικοι εκενώνουν τα ψαχνά λόγω υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα. Βροχές και καταιγίδες πλήττουν Αττική και Σκιάθο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναλυτικά στο real.gr. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: Στους 97,8.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις.
3: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λουκία, δεν σχολιάσαμε το πρόσωπο. Είπαμε τι είπε για την Κίμπερλι, αλλά ναι, αυτή καθεαυτή δεν τη σχολιάσαμε, την κυρία Τσακαράια, την νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Πώς σου φαίνεται?
15: Εγώ σου είπα στην αρχή, αν την πέρασε από casting.
14: Ωραία είναι, ναι. Αλλά υπήρχε μερικά ζητηματάκια.
15: Είχε μερικά ζητηματάκια, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Δέχτηκε μόνο πολύ λίγες ερωτήσεις.
14: Ναι, αλλά γιατί απάντησε.
15: Ναι, οι απαντήσεις της δεν ήταν κατάλληλες.
14: Θα σου πω. Καταρχήν ήταν σχολιάστρια του Fox News. Δεν έχω μία αλλαγή σκυτάλης. Δηλαδή, λέει, Leave it. Έφυγε από το Λευκό Οίκο αφού έγινε μαμά και πήγε σχολιάστρια στο Fox News.
15: Ναι.
14: Η συγκεκριμένη ήταν σχολιάστρια του Fox News και πήγε στο Λευκό Οίκο. Πώς φαίνεται αυτό?
15: Νομίζω ότι Fox News και Λευκός Οίκος είναι αλληλοτροφοδοτούνται.
14: Πρόσεξε, ο Fox News είναι ο μαύρη μπλούζα. Αυτός ο οποίος κάθε φορά που μου λένε μίλησε ο Τραμπ, βλέπω αυτόν με τη μαύρη μπλούζα. Λέω, δεν είναι ο Τραμπ. Λέει, ναι, παίρνει αυτόν και τα λέει αυτός.
15: Εμένα η αλήθεια είναι ότι ναι. Η καινούργια press secretary του Τραμπ, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο αδύναμη για το ρόλο. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια δεν ξέρω αν λοιπόν, το είδες, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι και αυτά που βλέπουμε.
14: Άκουσα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τον Guardian. Λέει, πρώτον, είναι κλόνος της Ιβάνκα Τραμπ. Είναι ίδια.
15: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Μόνο στο ξανθό μαλλί και το μακρύ. Μόνο εκεί. Στο πρόσωπο δεν μοιάζει.
14: Δεύτερον, ξεκινάει με ένα μονόλογο υπέρ του Τραμπ. Να, ο Τραμπ, ο
15: Φτάνκη.
14: Ναι,
15: my president κιόλας τον αποκαλούσε. My president. Περίμε. Όχι ο πρόεδρος. My president.
14: Δέχεται μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Ξέρεις, ο Ζελένσκι εξαρτάται από το Starlink του Μάσκ. Αν δεν έχει πληροφορίες, δεν μα κάνει πόλεμο. Ρωτάνε λοιπόν, επειδή είχαν πληροφορίες, του Fox, παλιό συνάδελφο, ο Peter Ντούση, λέει. Σταματήσετε να μοιράζετε πληροφορίες με των υπηρεσιών, των δικών σας υπηρεσιών, με το Κίεβο. Εκεί έπρεπε να απαντήσει όχι.
15: Ναι.
14: Δεν λέει, δεν ξέρω, θα ρωτήσω να σας πω.
15: Ακριβώς.
14: Θα ρωτήσω να σας πω, είναι ζήτημα.
15: Ακριβώς. Εγώ θέλω να μείνω. Ακριβώς. Δεν απάντησε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε όλη τη διάρκεια ξεφυσούσε, γιατί εγώ πραγματικά την παρακολούθησα.
14: Κάτσε,
15: δεν
14: τώρα...
15: είχε τον έλεγχο της σκηνής και του εαυτού της. Χαμογελούσε αμήχανα.
14: Ναι, άκου το καλύτερο. Μπέρδεψε τον Τραμπ με τον σύζυγό της.
15: Ναι, και είπε όταν... my husband, no my president.
14: Τη ρώτησαν για την οικογένεια και λέει: η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Έτσι ο πρόεδρος μου, συγγνώμη, ο σύζυγός μου, αυτό ήταν καλό, λέει, της άρεσε που έκανε τον Τραμπ. Είναι εδώ αυτή η εβδομάδα για να είναι μαζί μου. Γενικά...
15: Εγώ πάντως δεν ξέρω, με δεδομένη την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και των πολέμων, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Πραγματικά.
14: Πάντως η όλη ενημέρωση 14 λεπτά κράτησε. Τώρα, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Σήμερα είναι Τετάρτη. Για να διαβάσω
15: σήμερα,
14: σωστή.
15: Είναι Τετάρτη, ναι, σήμερα είναι Τετάρτη.
14: Το όνομά του λοιπόν είναι Bond, James Bond. Μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε 211-635-00 και θα πάρετε δωρεάν έναν σούπερ οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή επισκεφτείτε www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε στο θέμα της ημέρας. Πετρέλαιο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Πάμε να καλησπερίσουμε. Λουκία.
15: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλησπέρα σας, σας καλησπέρα. Και τους
15: ακροατές. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Κρανίδη.
5: Είναι χαρά μου, πάντα το ξέρετε και με τους δύο, γιατί έχουμε και ένα κοινό εμείς οι τρεις.
14: Τι
5: είμαστε χρηστικοί πάντα.
15: Έτσι, πραγματικά.
5: Δεν είμαστε σάλτσα.
14: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Παγιοργίου, το ερώτημα είναι, φτάσαμε στο 1,50 περίπου. Σημερινή τιμή πετρελαίου, θα μας πείτε εσείς αν άνοιγε σήμερα το θέρμαν σε 1,90 κάτι, 20 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση, 20 λεπτά από την πολιτεία, 40, άρα αν είναι 1,90 κάτι, είναι 1,50 κάτι από αύριο που θα ξεκινήσει, πρώτον, και δεύτερον, ντίζελ συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς, βενζίνη τα 10 λεπτά δεν τα δίνει πια το δηληστήριο, τα δίνει η πολιτεία, και χθες είχαμε 30% πάνω επίδομα θέρμανσης. Τι λέτε, είναι αρκετό αυτό για να αρχίσει να αγοράσει ο κόσμος ή δεν θα αγοράσει κανείς, και το ρωτώ, γιατί πέρυσι ήταν 1,10 την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,50.
5: Κοιτάξτε, κύριε Σταβελάκη, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση το πετρέλαιο ξεκινάει η διανομή του αύριο κατά 50% αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
14: 40, ναι.
5: Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και όλα τα επιδόματα να δέχεται, να είναι δικαιούχος κάποιος καταναλωτής, θα το αγοράσει τουλάχιστον 45% πιο ακριβά.
15: Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν είναι για όλους αυτό.
14: Το μισό λεπτό, για το επίδομα θέρμανσης. Όχι,
15: ναι,
14: για την επιδότηση.
15: Για το επίδομα θέρμανσης, ναι, λέμε.
14: Ναι. Όχι, εγώ λέω για σημερινές ανακοινώσεις που είναι 20 λεπτά στην αντιλία από το κράτος και 20 από τα δηληστήρια, 40. Αυτό είναι για όλους. Είναι οριζόντια έκπτωση. Ελάτε, κύριε Παγιώργιο.
5: Το δεύτερο γεγονός είναι ότι με βάση τη γεωπολιτική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, θεωρώ ότι ίσως είναι και πιο γενναία από αυτό που περίμενε η αγορά η απόφαση για την επιδότηση και την οριζόντια, αλλά και το επίδομα αυξημένο κατά 30%. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το καταναλωτικό κοινό σε αυτή την περίπτωση.
14: Από τα μηνύματα που έχετε, τι καταλαβαίνετε, ότι θα αγοράσει ή όχι?
5: Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να αντέξει άλλο την πίεση αυτή και την ακρίβεια. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί μας, μέχρι τώρα με τα καύσιμα κίνησης, τα μαγαζιά γενικά σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Και λένε λοιπόν ότι εγώ τόσα λεφτά έχω διαθέσιμα να δώσω για να καλύψω το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα μου. Από εκεί και πέρα ή θα πηγαίνω με τα πόδια ή θα έχω κουβέρτες. Αυτή είναι η αλήθεια, σας το λέω τελείως λαϊκά.
14: Άρα θα αγοράσουν ή όχι, κύριε Πρόεδρε?
5: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
14: Και
5: γιατί
14: θα κάνω?
5: Από πέρυσι, όταν ξεκίνησε η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης, μετά από 10 μέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που την είδαμε την τιμή να σκαρφαλώνει στο 1,60 και πιο πάνω, μέχρι το 1,78 είχε φτάσει περίπου, σταματήσαμε να δίνουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πολλούταν πετρέλαιο θέρμανσης πουθενά στη χώρα. Όλοι είχαν κλείσει τα βιτία, είχαν κλείσει τι καταστάσει του. Ο κόσμο δεν αγόραζε πετρέλαιο θέρμανση. Τώρα λοιπόν έρχεται μια συγκυρία όπου όλε οι δεξαμενέ είναι άδειε. Γιατί ό,τι είχε ο καθένα το κατανάλωσε πέρυσι. Που το είχε αγοράσει πιο φθηνά. Το τι θα γίνει είναι άγνωστο. Κανένα δεν ξέρει. Πάντω τηλέφωνα δεν χτυπάνε, είναι η αλήθεια.
15: Α. Αυτό είναι ένα κριτήριο, να το πω έτσι. Μια ένδειξη, μάλλον.
14: Βέβαια.
15: Μια ένδειξη.
14: Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, κύριε Πρόεδρε? Θέλω να πω, το κράτος 20 λεπτά, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ώστε να φτάναμε πιο κοντά στην περσινή τιμή? Ποια είναι η δική σου πρόταση?
5: Όχι. Με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, όχι. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Αν μηδένιζε το Υπουργείο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν έβασε και ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε πόσο θα ήταν η μείωση της τιμής? 28 λεπτά.
14: Μα γνωρίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 28 λεπτά στο θέρμανσης και το κατώτατο όριο της Ευρώπης είναι 1,5. Άρα θα έχανε και τα 28, τώρα δίνει 40.
5: Ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από το κράτος, από την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο ποσοστό. Το θέμα είναι ο κόσμος. Τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος μέσα από αυτό? Γιατί τον έχουμε κουράσει με τις μαθηματικές αναλύσεις, είναι η αλήθεια. Ότι έπεσε τόσο, πήρε τόσο επιδότηση, πήρε τόσο έκπτωση. Ο κόσμος όμως περιμένει να δει αντικειμενικά στην αντλία τι είναι αυτό που κερδίζει και αν είναι το ίδιο με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Αυτός είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός που κάνει, γιατί αυτές είναι οι οικονομικές δυνατότητες. Το λέω δυστυχώς με αγανάκτηση, γιατί είναι παρατεταμένη η περίοδος της διάρκειας, κύριε Στραβελάκη.
14: Είμαστε στην αρχή. Μην το συζητάτε. Είμαστε στα $106 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Απέτυχε το deal Τραμπ-Πούτιν για τον diesel. Δεν. Μέχρι στιγμή πάει πάνω για κάτω το πετρέλαιο. Και είμαστε σε τρεις πολέμους, όχι δύο πια. Είναι η Χούθη, full πόλεμος, με τον Τραμπ να ζητάει παρέμβαση του Ερντογάν. Τα στενά του Ορμούζορ θα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Σας λέω, τις εσωτερικές εκλογές στην Αμερική είναι βέβαια θα ξαναχτυπήσει ο Τραμπ. Δεν κλείνει έτσι αυτός ο πόλεμος. Το λέει μέρα παραμέρα. Συν Ρωσία-Ουκρανία που είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Άρα, Λουκία, το θέμα είναι ότι πάμε χειρότερα, όχι καλύτερα.
15: Ναι, και να μας πει τώρα και ο κύριος Κρανίδης, να τον βάλουμε στη συζήτηση. Ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε Κρανίδη, για τα.
14: Όχι, περιμένω από εσάς ως ενεργειακός επιθεωρητής να μας πείτε. Τι είναι καλύτερο φέτος? Είναι πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο ή να κάνουμε το σταυρό μας?
16: Είναι μάλλον το τέταρτο.
14: Το τέταρτο. Ωραία, δεν σε στέλνει.
15: Η επιλογή τέσσερα.
14: Δεν σε στέλνει.
16: Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία, αυτό είναι.
14: Ναι.
16: Τώρα, θα σας πω λίγο, συμφωνώ με όλα στη χρήπη και οι δυο σας και ο κ. Παπαγεωργίου. Αυτό που μπορεί να γίνει, παρέντως απέναντι από τον εαυτό μου, που εγώ διαχειρίζομαι και πολλά κινητά, έτσι είμαι και μάχημος μηχανικός, παράδειγμα θα σας πω, για να μην λέω άλλων, θα μπορεί να γίνει μια παραγγελία λιγότερη από πέρσι. Mm. Δηλαδή, αν πέρσι τέτοια εποχή με ένα 10 έπαιρνε 1000 λίτρα, να πάρει 500 τώρα.
15: Α, ναι, και να το ανάβει λιγότερο. Ό,
14: είναι
15: δηλαδή
14: πιο ακριβά τα μεταφορικά, έτσι. Σου χρεώνουν παραπάνω. Σου έρχεται παραπάνω,
16: ναι,
14: το πετρέλαιο.
16: Αλλά τι θα κάνει, θα μα κάπω να θερμανθεί και θα ανάβει λιγότερο, άρα θα παίξει η ποιότητα ζωή σου. Δηλαδή, γίνεται μια έκπτωση εκεί πέρα. Μέχρι προφανώ θα πέσει ο τζίρο, δεν θα είναι όπω πέρσι. Θα δούμε τα στοιχεία όταν τελειώσει και ο Οκτωβρίου, να πούμε κάτι δίνει και για 15 μέρε αυτή τη δουλειά.
14: Ναι, θα επανέλθουν 30 Οκτωβρίου, βεβαίω. Σωστό.
16: Δεν είναι απλό. Εν τω μεταξύ, θα σας πω κάτι. Όλοι, όταν παίρνουν 500 λίτρα, θα πληρώσουν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 775 ευρώ με ένα 55. Όλοι. Όμως με τα 500 λίτρα δεν είναι τα σπίτια ίδια. Ποιος ευνοείται? Τα καινούργια σπίτια.
15: Ναι.
16: Καλύτερες μονώσεις, καλύτερη ενέργεια και αναβάθμιση.
15: Γιατί τα παλιά σπίτια ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα.
16: Έχουν πρόβλημα, αλλά σύνδεθω τι γίνεται τώρα. Το 80% είναι παλιά σπίτια, αμόνωτα, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, χαμηλή ενεργειακή κατάταξη. Και κυρίως έχει και εισοδηματικά, να το πάρουμε κοινή λογική, τα καινούργια σπίτια είναι σε μεγαλύτερους εισοδηματικά ανθρώπους.
15: Ναι, και επίσης είναι και το άλλο. Τα παλιά σπίτια, επειδή είστε και στο Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, τα παλιά σπίτια συνήθως στις πολυκατοικίες είναι και πολλά. Δηλαδή είναι μεγάλες πολυκατοικίες.

0: Ναι,
1: τριπλή
0: είναι
1: τιμή.
0: Λίγο λιγότερο. Αν πάρει ανάλογα, πάμε με τι θερμικέ μονάδε που θέλουμε για ένα ίδιο ακίνητο. Έτσι. Mm. Το ρεύμα είναι και αυτό ψηλά. Είναι, τώρα συγκρίνουμε, ξέρετε, τρία ψηλά πράγματα. Τρία μονά. Στο ρεύμα, αν κάποιο δεν έχει κάνει κάποια εξελιγμένη παρέμβαση, π.χ. φωτοβολταϊκά που μπορεί να έχει κάνει, αν έχει μια δυνατότητα. Mm. Το μόνο που μπορεί να σωθεί είναι να έχει ένα μπλε τιμολόγιο, τα είχαμε
2: ναι,
0: μαζί,
2: ναι,
0: και να μπορεί να σταθεροποιήσει το κόστος του. Ναι. Κιλοβατόρα, όχι του λογαριασμού.
2: Που το αέριο και το αέριο τώρα έχει γίνει.
1: Oh,
2: δηλαδή που παλιά θυμάμαι βάζαμε όλοι αέριο γιατί ήταν το φτηνότερο,
0: είναι
2: ας πούμε.
0: Είναι τόσο δύσκολη συνθήκη που δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι πώς θα κάνεις επιβίωση. Είναι θέμα επιβίωση, δεν είναι θέμα να βρεις.
1: Αυτή η ρήτρα που υπήρχε παλιά για το αέριο ότι θα είναι πάντα πιο φτηνό από το πετρέλαιο, υπάρχει ή καταργηθεί?
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα.
1: Πάει αυτό.
0: Το αέριο δεν έχει και το άλλο χαρακτηριστικό ότι επηρεάζει το ρεύμα. Δεν είναι αυτόνομο το ρεύμα.
1: Λέτε ότι ανεβαίνει, όσο ανεβαίνει, ως μείγμα παραγωγής, βέβαια, βέβαια. Όσο κρατούν κλειστές λιβνητικές μονάδες, το αέριο παίζει.
0: Α,
1: είναι το βαρόμετρο.
0: Σα την προβλέπω την κατάληξη. Θα θερμαθούμε λιγότερο.
1: Θα θερμαθούμε λιγότερο, λέτε.
0: Δεδομένο.
1: Ναι, αυτό εξαρτάται και από τις
2: κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, βέβαια.
1: Γιατί ένας άνθρωπος άρρωστος, ηλικιωμένος που έχει ανάγκη θέρμανση, δεν μπορεί να θερμαθεί λιγότερο γιατί θα κινδυνεύσει η υγεία.
0: Το θέμα πέφτει η ποιότητα ζωής, λοιπόν, όταν δεν έχει. Και μιλάμε, δεν μιλάμε πάντα για
2: ανθρώπους. Ναι, είναι και κοινωνιολογικό το θέμα, πραγματικά.
0: Μην κοιτάμε μόνο εδώ που είμαστε εμείς εδώ και στο αστικά κέντρα. Βάλτε και την περιφέρεια, βουνά, κάτω.
1: Εκεί βέβαια είναι υψηλότερο, ανάλογα και με την οικογένεια, το επίδομα θέρμανση. Εκεί όσοι το παίρνουν. Θα είναι 30% πάνω και όσο σημαντικό. Πιο ορεινά είσαι και πιο μεγάλη οικογένεια, μπορεί να είναι και 1000 ευρώ το επίδομα. Απλώς εκεί δυστυχώς δίδεται 22-23 Δεκεμβρίου. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις, να δώσεις τα τιμολόγια και να περιμένεις να πάρεις τα Χριστούγεννα.
0: Και μπορεί να θες και παραπάνω κατανάλωση. Αν θες παραπάνω.
1: Θα θέλεις σίγουρα κατανάλωση. Αν ζεις το Ευρωκόπη, πιο πολύ θα κάψεις από το Ηράκλειο της κρίσης. Προφανώς.
0: Άρα πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα. Τα είχαμε μαζί και στην εκπομπή στην τηλεόραση. Πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα που τα είχαμε, ας πούμε, δεύτερα. Δεν υπάρχει κάτι δεύτερο, το είχαμε επικουρικά. Τζάκια, αερόθερμα, κλιματιστικά, που δεν είναι δεδειγμένοι τρόποι.
1: Είναι ρεύμα αυτό, και δεν ζεσταίνει και καλά το αερόθερμα, είναι ρεύμα.
0: Αλλά για λίγο, για λίγο, για τη στιγμή την κρίσιμη.
1: Στο δωμάτιο που είσαι, δηλαδή, είσαι να κόψει το κρύο.
0: Να κόψει το κρύο.
1: Κύριε Παγεωργίου, τώρα καταλήγοντας, αμόλυβδη συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, πόσο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης, να πάμε και στο άλλο μέτωπο.
3: Η απλή αμόλυβδη έχει καταγράψει μια αύξηση της τάξης των 2 λεπτών το λίτρο, η οποία θα φανεί από αύριο. Έρχεται συνεχόμενες αυξήσεις, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Θα είναι στο 2,22 περίπου.
1: 2,22,
3: ως μέση τιμή πανελλαδικά. Διότι η συγκυρία που κρατάει ψηλά την τιμή του Brent, στα 107 δολάρια το βαρέλι περίπου, είναι αυτή η οποία κρατάει και τις τιμές των δρυσμένων προϊόντων σε πολύ κοντινά επίπεδα με αυτό που
1: έχει στο τελευταίο
3: διάστημα. Το diesel κίνησης και αυτό λίγο αυξημένο, διότι έλαβε μια αύξηση από το δηληστήριο 3 λεπτά εχθές και 2 λεπτά σήμερα, και αυτό θα το δούμε περίπου στα 2,12-2,13.
1: Σκεφτείτε ότι αυτό έχει και επιδότηση 5 λεπτά παραπάνω, θα ήταν 2,18 δηλαδή. Πολύ ψηλά, λοιπόν. Παραμένουμε.
3: 20 τα λεπτά.
1: Ναι, ναι, 20 λεπτά της επιδότησης. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγεωργίου.
2: Καλά, σας και κύριε Κρανίδη.
1: Κάνουμε το σταυρό μας, λοιπόν, Λουκιέ.
2: Ναι, αυτή είναι τελικά η επιλογή.
1: Πώς λέμε, άναψε το καλοριφέρ, ναι. Κάνεις το σταυρό σου ή να σταθούμε. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία.

0: υγεία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Julius Verne 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Επί του πιστηρίου πρώτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τον θάνατο του 62χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου, και δεύτερον, ερήφθη ο κύβος Λουκία για το καλώδιο, δηλαδή η εταιρεία που είναι εξουδοτημένη από την Maridiam, τη γαλλική εταιρεία, η Nexans, με την ανάδοχο, προχώρησαν στην κατάθεση του αιτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κατατίθεται, του Κίλια δηλαδή.
11: Άρα περιμένουμε.
10: Πρόσεξε, ο πρώτος προσδιορισμός αφορά το πρώτο κομμάτι του έργου, χωρικά ύδατα. Δεν μπαίνει σε υφαλοκρηπίδα, ως με την Αίγυπτο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το πρώτο κομμάτι. Άρα στο πρώτο δεν μπλέκουμε. Εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση από την Τουρκία προφανώς για τα χωρικά μας ύδατα. Ξεκινάει, εκδίδεται η Ναύτεξ, αρχίζει το καλώδιο, ανεβαίνει και όταν φτάσουμε στο επίμακρο, το ξαναλέμε, δεν αφορά σε αυτή τη φάση η διαδρομή του καλωδίου που έχει επιλεγεί την περιοχή που οριοθετείται από την Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΣ, εκεί δηλαδή ανατολικά της Κάσου που έγινε η ιστορία του 2024. Λοιπόν, έχεις Rainbow Waters?
11: Φυσικά. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας μας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμη και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
10: Επειδή εμένα μου αρέσει ο James Bond, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 ως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου και βεβαίως ο κορυφαίος πράκτορας 007 φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία. Και η Durostik, τι θέλεις να σου πω τώρα από όλα, γιατί έχω πολλές επιλογές.
11: Θέλεις όπως να σου έχει πω... και η Durostik άλλωστε.
10: Λοιπόν, κόλλες πλακιδίων, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επικόλληση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Και συνέδριο.
11: Λοιπόν, η Nexstis Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές, φυσικά πολύ επίκαιρο, υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr.
10: Άλλη πληροφορία λοιπόν, τελευταία στιγμή. Αλλιευτικό αποτέλεσμα. Θυμάστε ότι είχαμε βγάλει τους αλλιείς. Λοιπόν, το 16 είχε γίνει 32 και το 12 24. Ήδη ήθελαν 50 λεπτά επιδότηση, πήγε 40. Το 32 έγινε 40, για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
11: Για να δούμε αντιδράσεις, θα μετρήσουμε τις αντιδράσεις.
10: Εάν ικανοποιούνται, συνεχίζουν κανονικά.
11: Αν ικανοποιούνται ή όχι. Λοιπόν, επίσης, ταξίδι, 4 μέρες στην ορεινή Πίνδο. Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν έτσι ωραίο φθινοπορεινή απόδραση. 4 μέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στα Μαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και όλα τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής και επίσης μια διαδρομή με Jeep 4 επί 4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και Μόρις Αφιγραντήρα. Όλα αυτά μπαίνετε realplayer.gr. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
10: Τελειώσαμε.
11: Τελειώσαμε. Έχουμε και Real News μαζί, Style, Drive και Παντού App.
10: Ωραία.
11: Και φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ και σήμερα που ήσασταν εδώ κοντά μας.
10: Να
11: ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα. Κάτσε να ευχαριστήσω
10: βεβαίως,
11: πρώτα
10: βεβαίως.
11: Τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη τον Μορτάκη και τη Δέσμη την Καλοχέρη. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
10: Καλό απόγευμα, γεια σας.
12: Real FM. Η ώρα είναι 5.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Στην Εύβοια, οι κάτοικοι εκενών τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα, ενώ κόπηκε στα δύο ο δρόμος από Προκόπη προς Μαντούδη. Ίσχυρες βροχές και καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Σκιάθο. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέτανε στην ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται κατά 40 λεπτά και η μέση τιμή του αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,55 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Σφραγίστηκε από τον εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβαν σπίτια και καταλύτες αυτοκινήτων. Η λία τους ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σαγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρώσο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης Ντανίλ Μετβέντεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
23: Real Weather.
11: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
25: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
26: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
25: Τι διαβάζεις?
26: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
27: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: Real FM. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται.
0: όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
25: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ποιος τρεντάρει?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ποιος τρεντάρει, ποιος τρεντάρει, λέγε, ποιος τρεντάρει.
1: Κύριος Αργυρός.
0: Κύριος Αργυρός τρεντάρει. Mr. Silver Trending.
1: Ναι, ναι.
0: Commodity ο Αργυρός είναι, ξέρεις που είναι, είναι σαν το χαλκό ένα που,
1: ένα
0: που
1: πράγμα,
0: είναι
1: ναι.
0: Ο Αργυρός σήμερα. Καλά και κάτι μετοχές που είδα σήμερα.
1: Είδες,
0: είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν βλέπω μετοχές η αλήθεια, είναι καθόλου.
0: Μη δεις σήμερα, μη δεις. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι.
1: Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι.
0: Και κάπου λίγο το πράγμα να το βάλουμε σε μια διάσταση η οποία να μην είναι τόσο χαβαλές, να μην είναι τόσο
1: lifestyle. Όχι, θα τη βάλουμε και λίγο αργότερα ούτως ή άλλως.
0: Και να μην είναι τόσο εύκολη, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει κανείς μια προσέγγιση ελαφρά στο θέμα της Κίμπερλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8, 11 λεπτά μετά τις 5. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, τα λέω μόνη μου. Ο Πασχάλης Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, καθιερώθηκε τώρα αυτό. Το nickname.
1: Το Αντώνης Μορτάκης, επειδή τον λέω Πασχάλη.
0: Ναι, είπα Πασχάλη Παύλα Αντώνης Μορτάκης.
1: Τον παρακαλάω να με πηδάκι, αλλά τίποτα.
0: Λοιπόν. Ωραία. Ναι.
1: Και με ένα Πασχάλη, όλοι Πασχάλη δεν ξέρω. Πασχάλη στο τετράγωνο.
0: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Στο τηλεφωνικό...
0: Η Δέσποινα Καλοχέρι 211-200-8200
1: στο τηλέφωνο επικοινωνία.
0: Email μας στέλνετε σε διεύθυνση του tupapakirialfm.gr.
1: Για πες μου λοιπόν, Πασχάλη.
0: Πριν σου πω για το. Πέι Πασχάλη και εγώ Πασχάλη.
1: Και εσύ Πασχάλη και εγώ Πασχάλη.
0: Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Πασχαλίτσα, ξέρω
1: εγώ. Δάκης, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Κάτι άλλο. Πες με Πολίνα.
1: Το θέμα είναι να έχουμε όλοι το ίδιο όνομα. Άμα είναι να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε, θα πάλι μια τρύπα στο νερό. Δεν κάνουμε
0: τίποτα. Να πούμε, επειδή σε λίγο θα ασχοληθούμε με το θέμα τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ ο Θανάσης Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε πριν.
1: Κάτι το ρεπορτάζ. Από τη Μέση Ανατολή πρέπει να έρθει.
0: Σωστά. Να πούμε απλώς ότι είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Έχουν προκληθεί πάρα πολλά προβλήματα. Η κατάσταση στη Ρόδο είναι πραγματικά δραματική. Ένας άνδρας έχει χάσει τη ζωή του, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στα στεγνά της Ρόδου. Στο νησί πραγματικά εικόνες είναι αποκάλυψη. Έχουν την έχασε τη ζωή όταν ένας χήμαρος παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Επίσης στη Βόρεια Εύβοια έχει υπερχειλήσει ένας ποταμός, ο Κυρέας. Οπότε έχει υποστεί πολλές.
1: Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι θα έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος πρόκειται το θέμα να το θέσει μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Εμείς που πιστεύουμε.
0: Λες αλλαγή, κρίση.
1: Εγώ δεν τη λέω τίποτα από τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Λέω ότι υπάρχει μια κλιματική αλλαγή ορισμένων δεδομένων, για την οποία δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα ή σε μια έτσι, επίδραση του ανθρώπου πάνω στο
0: έχεις,
1: κλίμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι έχω δίκιο.
0: Έχεις δίκιο να το θέτεις και αυτό. Πάντως.
1: Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι πρόκειται να το συζητήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, φθινόπωρο είναι, βρέχει. Μήπως φταίει το γεγονός ότι είμαστε χώρα παγίδα θανάτου, σκορποχώρη.
0: Νομίζω ότι φταίνε και τα δύο.
1: Και όχι υπάρχουν... ότι υπάρχει καμιά κλιματική αλλαγή, ρε παιδιά. Είναι φθινόπωρο και βρέχει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά. Σε συνδυασμό με τη δική μας ανεπάρκεια πολλές φορές και την έλλειψη σωστών υποδομών και ανθεκτικών.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι ένα εκρηκτικό έτσι, κοκτέιλ που οδηγεί ενδεχομένως καμιά φορά σε αυτό που λέει στην παγίδα θανάτου.
1: Κάπως έτσι την πάτησε και η Γκιλφόιλ.
0: Και για να το κλείσω, γιατί θα πάμε στο Θανάση Τσίτσα, έχει προβλήματα και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στον Οροπό.
1: Επειδή... Στο Λασίθι να δεις τι έχει γίνει και τον τελευταίο καιρό, διότι μιλούσα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Τουρνά, τον παιδοδοντίατρο, και μου έλεγε ότι η κατάσταση είναι δραματική κάτω στο...
0: Μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, βεβαίως.
1: Εδώ παίζουμε Everything But The Girl. Νομίζω ότι το θυμάστε από τη δεκαετία του 90. Ένα I Miss You, γιατί θα μας λείψει η Κίμπερλι τώρα, κακά τα ψέματα. Και να πάμε, Θανάση Τσίτσα, για να μας δώσει όχι τον Ντεσού. Τον Ντεσού θα το δώσουμε εμείς στην πορεία. Και τον Ντεσού έχει να κάνει με αυτό το οποίο πρέπει να σας πω ότι χθες ξέθαψε, ανακάλυψε η Κασίμη μετά από μια αποστροφή του δικού μου λόγου, που λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κέντρα συμφερόντων στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει η Αμερική θέλει αυτό,
0: ναι.
1: Η Αμερική θέλει εκείνο. Άλλοι πετρελαιάδες θέλανε να φύγει η Κίμπερλι από το τραπέζι, ούτως ώστε να μην δίνει και τόσο πόνο για τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο και να έρθουν άλλες εναλλακτικές οδεύσεις που περνάνε από την Τουρκία. Άλλα αμερικανικά συμφέροντα πολύ χαίρονταν που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε πάρει τόσο ζεστά.
0: Ναι, απλώς να πούμε γενικότερα ότι ο κάθετος διάδρομος και αυτές οι συνεργειακές συνεργασίες είναι απόφαση και της κεντρικής αμερικανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, μετά θα την ανοίξουμε την βεντάλια. Πάμε όμως στο Θανάση Τσίτσα για να μην περιμένει.
1: Oh yes.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλησπέρα. Όπως είπε και η Στεφανία, υλοποίησε αυτή την πολιτική σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, διότι η συμφωνία ήταν έτοιμη να υπογραφεί όταν ήρθε εδώ πέρα και πρέπει αυτό να διακρινιστεί. Απλά έκανε τη διαχείριση, να πούμε.
0: Λοιπόν, τώρα...
2: Έχουμε μια Έχουμε πάλι δύο νέα δημοσιεύματα από δύο μεγάλες εφημερίδες, από τη Wall Street Journal και την Daily Mail, και δίνουν ένα αποκαλυπτικό κλίμα για τις τελευταίες μέρες στην Αμερικανική Πρεσβεία και αποτυπώνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες της κυρίας Γκυλφόη να διατηρήσει τη θέση της στην Πρεσβεία, στην Αθήνα, την ώρα που η πολιτική στήριξη προς το πρόσωπό της υποχωρούσε στην Ουάσκαν.
1: Είναι τα ρεπορτάζ τα οποία αναφέρουν τα μηνύματα εν το μέσο της νυχτός.
2: Ναι, σκιαγραφούν μια ολοένα πιο απομονωμένη πρέσβυρα, η οποία υπό το βάρος των αποκαλύψεων αντιμετώπιζε μια αυξανόμενη δυσπιστία ακόμα και στο στενότερο περιβάλλον. Δεν έχω κανέναν εδώ στον οποίο να μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, φαίνεται, να είπε στη τηλεφωνική της επικοινωνία με τις ΗΠΑ. Πίσω από τις πύλες της πρεσβείας το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα βαρύ. Πρώην στέλεχος που μίλησε στην Daily Mail έκανε λόγο για αλαζονική συμπεριφορά της Γκυλφόη, η οποία γινόταν ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη. Μάλιστα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η πρώην πρέσβυρα φέρεται να προσέγγιζε 4 Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας συνολικά $250,000 για την απόκτηση ενός πολυτελούς τζιπ, χωρίς τελικά να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Γκυλφόη είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της, παραμένοντας στην Πρεσβεία και προσπαθώντας να ανακαλύψει ποιοι από το προσωπικό τροφοδοτούσαν τις διαδρομές προς τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως προς τις ΗΠΑ. Οι υποψίες της φέρονται να στράφηκαν τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε μέλη της προσωπικής ασφάλειας. Η ανησυχία της εντυνόταν καθώς οι αποκαλύψεις για την συμπεριφορά της είχαν αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα ώστε να αποτελούν, και το βλέπαμε και εμείς εδώ πλέον, αντικείμενο σχολιασμού ακόμα και στις αμερικανικές στατηρικές τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες παρακολουθούσε συστηματικά. Την ίδια ώρα πραγματοποιούσε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μέχρι τα ξημερώματα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ισχυρούς υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, αναζητώντας πολιτικά στηρίγματα. Και υποστήριζε προς το Λευκό Οίκο ότι όλα αυτά τα επίμαχα μηνύματα που έβγαιναν στα δημοσιεύματα βρίσκονταν στο επίκεντρο των καταγγελιών, ήταν ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, η σελιαλίδα όλων των εξελίξεων που οδήγησε στην αποπομπή ήταν η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με τις δύο εφημερίδες, εμφανίζονταν ενοχλημένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις και εξέφραζαν ανησυχία ότι η υπόθεση θα επισκίαζε την προγραμματισμένη ομιλία του στην Νίκα, στην Ακρόπολη. Και σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη θερμή υποδοχή που την επιφύλαξε ο Ντόναλντ Γκυλφόη, ο Αμερικανός Υπουργός διατήρησε ψυχρή στάση απέναντί της. Ενδεικτικό του κλίματος, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, ήταν ότι η πρέσβυλα δεν συμπεριλήφθηκε σε κρίσιμη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έτσι, αντιλαμβανόμενοι ότι τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών είχαν περιοριστεί δραματικά, η Γκυλφόη αναζήτησε τη στήριξη του Ρούμπιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM και που θα μεταδώσουμε σε λίγο και στον Αντένα, η ίδια κάποια στιγμή το ρώτησε τι επιλογές έχω. Και η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών φέρεται να ήταν κατηγορηματική. Η μόνη επιλογή είναι να παραιτηθείς. Ακόμα και νωρίς την Τρίτη, λίγες ώρες πριν από την απομάκρυνσή της, η Γκυλφόη φέρεται να διαβεβαίωνε συνεργάτες της ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση και να παραμείνει στη θέση της, ωστόσο η τελική απόφαση είχε ήδη περάσει στα χέρια του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την παραίτησή της, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, βάζοντας έτσι τέλος σε μια διπλωματική θητεία περίπου 400 ημερών.
0: Ωραία. Τώρα για τους αντικαταστάτες της δεν έχουμε, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι μάλλον πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
2: Τα διαβάζω, είναι πολύ πρόωρο να πούμε το τι θα κάνει η Αμερικανική διοίκηση σε σχέση με τον επόμενο πρέσβη ή πρέσβεα στην Αθήνα. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και πιστεύω ότι λόγω των ενδιάμεσων εκλογών και ίσως και το γεγονός ότι αλλάξει χέρια και η Γερουσιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτή η διαδικασία ενδεχομένως να καθυστερήσει. Προς τη στιγμή, Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2, έμπειρος, ξέρει τα θέματα, αναλαμβάνει και οι πληροφορίες μου λένε ότι ίσως προσπαθήσουν να τον αναβαθμίσουν, να τον ενισχύσουν. Επομένως, δεν μονιμότερο του προσωπικού και βλέπουμε. Ακούω και εγώ τα ονόματα που γράφονται, ήταν και παλιότεροι υποψήφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία θα είναι μακρά. Και Μην ξεχνάμε ότι και την προηγούμενη φορά η επικύρωση της κυρίας Γκυλφόρη άρχισε τουλάχιστον 8-9 μήνες.
0: Έχουν ενδιαφέρον επίσης κάποια στοιχεία που διάβαζα, ότι λέει το 47% των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών στον κόσμο δεν είναι χωρίς πρέσβη.
2: Ναι, έτσι είναι. Πολλές διπλωματικές αποστολές παραμένουν οφανές, λειτουργούν με τους επιτετραμένους. Ήταν μια τακτική της αμερικανικής διοίκησης. Ήθελε προσωπικότητες κυρίως να βάλει σε αυτά τα πόστα. Φαίνεται όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν λειτουργεί, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Τουρκία, καθώς και εκεί ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, δέχεται πειρά για δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την
1: Τουρκία. Τρίβει τα χέρια του ο Τόμ Μπάρακ με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, διότι ένα ολόκληρο πλέγμα συμφερόντων, τα οποία βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα και την εποπτεία του, ευνοείται με το πλήγμα στην υπόθεση την οποία η κυρία Guilfoyle είχε πάρει προσωπικά και ομολογουμένως την είχε προωθήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή αυτού του καθέτου διαδρόμου. Είδαμε ότι τσινάει η Αλβανία, αν μου επιτρέπετε το ρήμα τσινάω, διότι μέσα στις τελευταίες μέρες και πάνω τώρα σε αυτήν την υπόθεση Guilfoyle έρχεται η αλβανική πλευρά και λέει ότι μα αυτά τα οποία είχαμε υπογράψει δεν είναι δεσμευτικά σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο. Κάνουν νερά και οι Ρουμάνοι. Πρέπει να βάλουμε το ζήτημα της κυρίας Guilfoyle, για την οποία μας έδωσε στο λεπτομερέστατο αυτό ρεπορτάζ, πρέπει να το βάλουμε και σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο αντικρουόμενων ενεργειακών και γεωπολιτικών συμφερόντων.
2: Και επιχειρηματικών.
0: Και επιχειρηματικών. Επίσης να πούμε, μια που είπαμε για τον Μπάρακ, ότι είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Reuters πριν από λίγες ημέρες, για τους ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο σχετικά με κάποιες οικονομικές σχέσεις που φέρεται να έχει με μια εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο πετρολαγωγού για να παρακάμψει μετά τα στενά του Ορμού κάτω. Ναι.
2: Σχεδόν σε όλη τη Μέση Ανατολή, από το Λίβανο, τη Συρία,
0: στη Συρία, ναι, σωστά.
2: Έχει μπει και ο ίδιος στο στόχαστρο και υπάρχουν και αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν αρχίσει να γίνουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το ρόλο του.
1: Για να γίνει ακόμα πιο.
2: Για το ρόλο αυτό έχουν εκφραστεί και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο και από τα δύο κόμματα, ότι η συμπεριφορά του είναι αντιδιπλωματική, γιατί δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Επομένως και αυτός μπαίνει στο στόχαστρο. Μένει να δούμε αν θα έχει την κατάληξη που είχε η κυρία Guilfoyle σε ένα άλλο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.

0: Εγώ θα διαβάσω τώρα το μήνυμα του φίλου μου του Στέλιου. Final Countdown, η αντίστροφη μέτρηση, και μου λέει κανονικά, λέει, τώρα που διώχνουν την Guilfoyle δεν πρέπει, λέει, τα μπουζουκτσίδικα να κλείσουν για τρεις μέρες σε ένδειξη πένθους.
1: Έμορε τώρα.
0: Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γεια σου, καλέ μου φίλε Στέλιο, εύχομαι να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να προσεγγίζουμε το θέμα Guilfoyle με πολύ, θέμα πλάκας. Διότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα η ίδια η Guilfoyle να το πάρουμε στην πλάκα.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: θέμα.
1: Έτσι, αν το ψάξεις λίγο παραπάνω.
0: Όμως έχει πολύ ντεσό.
1: Πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και νομίζω ότι ξεκινάει όλο, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, νομίζω ότι συμφωνούμε, από έναν ευρύτερο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί από εκεί ξεκινάει, μεταξύ ενεργειακών.
0: Καλά, έχει ξεσπάσει αυτό. Υπήρχε δεκαετίες υπάρχει αυτό το πόλεμο.
1: Σωστά, αλλά νομίζω έχει να κάνει από εκεί. Από εκεί ξεκινάει και μετά, επειδή ξεκινάει από εκεί, φτάνει στο επίκεντρο να βρίσκεται εκείνη την Ανατολική Ευρώπη και η χώρα μας και ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός.
0: Άλλα τα συμφέροντα. Απολύτως, όπως το λες. Drill baby drill, λέει ο Τραμπ. Αλλά άλλα είναι τα συμφέροντα του fracking, άλλα είναι τα συμφέροντα του φυσικού αερίου, άλλα είναι τα συμφέροντα των Τεξανών πετρελαιάδων, και όλα αυτά τα συμφέροντα έχουν διαφορετικές προβολές στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό το οποίο πάει να κάνει τώρα τη μεγάλη μαϊμουδιά με την Συρία του πρώην τζιχαντιστή και να περνάνε όλα από Τουρκία και να ανεβαίνουν προς τα πάνω, προφανώς σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος με την κυρίαρχη ελληνική θέση στην μετακομιδή των υδρογόνων ανθράκων ήταν κάρφος στον οφθαλμό τους και τώρα χαίρονται. Αλλά και εσύ, Κίμπερλι,
1: και εσύ, Κίμπερλι,
0: δεν το προστάτευσες το όλο πράγμα, μου ήρθες κατευθείαν της Guilfoyle ο καημός.
1: Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει η κυρία Guilfoyle.
0: Σου σταλούστα και χορός.
1: Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει.
0: Μα όχι, ρε εσύ, πρέπει όταν είσαι τόσο νευραλική και θες,
1: νομίζω
0: ότι πλέον
1: είναι και νομίζω ότι πλέον είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει και το έργο. Ό,τι και να γίνει.
0: Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε το έργο των διαφημίσεων.
1: Σε αυτό σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Και να επανέλθουμε δρυμύτεροι.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα. πάντα ήταν Βαλμά.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Στην Εύβοια οι κάτοικοι εκενών τα ψαχνά λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα. Βροχές και καταιγίδες πλήττουν Αττική και Σκιάθο, δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε από τον εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
12: Real FM.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
14: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
17: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
18: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Αφιερωμένος στον Δημήτρη Σταυρακάκη με πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Πολύ μεγάλη αγάπη, βέβαια.
0: Από όλο το ακροατήριο.
2: Αν τι νομίζετε, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα περνάμε καλά στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει και στον κόσμο. Έτσι βγήκαμε λίγο έξω και έρθει ο Δημήτριος Σταυρακάκης, αυτός ο μεγάλος ηθήνων νους της αθλητικής δημοσιογραφίας, και λέει: μην μπείτε μέσα! Λέμε: γιατί? Ο Πασχάλης μας περιμένει.
1: Α, γι' αυτό.
2: Όχι, λέει, δεν έχει να κάνει με τον Πασχάλη που το όνομά του είναι Αντώνης. Είναι ότι αφήστε να παίξει το κομμάτι, αφήστε να ακούσουμε το κομμάτι.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στην Φινλανδία, στη Γιουβασκουλά, στον Τάσο τον Καψάλη. Κωνσταντίνε λέει, αθώος είναι μια νίκη, συγχαρητήρια. Είδα λέει το βίντεο λόγω δουλειάς. Να σε καλά φίλε, κάθε καλό. Εδώ έχουμε από την Αναμαρία. Ο Ρέστης λέει 380.000 ιαπωνικά γεν. Έχει μια δεξαμενή, ένα τόνος πετρέλαιο για το σπίτι. Ευτυχώς που έχουμε λέει το δυνατό ευρώ και δεν γίνονται τα μηδενικά.
1: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Λέγαμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση απλώς σε σχέση με το. Με όλο αυτό το.
0: Σχέση με το γιατί φάγανε το κορίτσι. Ποιοι το φάγανε το κορίτσι. Τούρκοι το φάγανε το κορίτσι και Τεξανοί το φάγανε. Βάλανε το πλατή γύρω καπέλο, πήραν το λάσο, ανέβηκαν στο άλογο και άρχισαν.
1: Ουσιαστικά.
0: Hey, where's Guilfoyle? There is Guilfoyle.
1: Πώς την είπαμε την εταιρεία την άλλη. Την
0: Argent.
1: Μπράβο. Λοιπόν, την LNG, η οποία είναι μια άλλη Αμερικανική, η οποία έχει προσπαθεί να αναπτύξει ένα τελείως διαφορετικό δίκτυο.
0: Ναι, από αλλού όμως το, το δίκτυο.
1: Και δηλαδή, ένα δίκτυο διαφορετικών συνεργασιών.
0: Αυτή θέλει να το φέρνει από το Ιράκ, αυτή θέλει να το περνάει από το Σύριο.
1: Αλβανία και Ρουμανία.
0: Μπράβο.
1: Μιλάω για τώρα. Για εδώ. Λοιπόν, και στην Αλβανία, μάλιστα, εκεί εξετάζεται και η δημιουργία ενός νέου σταθμού φυσικού αερίου.
0: Να δεν σου είπε ότι
1: μπορούσε να ανταγωνιστεί και τις ελληνικές υποδομές.
0: Μέσα στο ταρατατζούμ, την τούρλα του Σαββάτου,
1: ναι,
0: και στο hot του θέματος βγαίνει η Αλβανία ξαφνικά. Γεια σας, να είμαι και εγώ.
1: Άρα,
0: who is this? Έτσι. This is Albania. What I want? Άρα, I want new terms.
1: Άρα η απόφαση του Λευκού Οίκου, της Αμερικανικής κυβέρνησης, να προμηθεύεται αυτή η κοινοπραξία, η Atlantic LNG, τις ποσότητες LNG από τον ανταγωνιστή της, πώς την είπαμε,
0: Ardent.
1: Μπράβο. Τη Venture, που είναι ενεργειακός κολοσσός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένας από τους ανταγωνιστές, η Urgent,
0: Ardent.
1: Λοιπόν,
0: Ardent.
1: Argent, λοιπόν. Οπότε είναι ένα θεματάκι.
0: Τι είναι θεματάκι, θεματάρα είναι.
1: Θεματάρα είναι. Καταλαβαίνεις.
0: Και πίσω από όλα
1: το
0: αυτά.
1: Το λέω απλώς για να. Για να για να βάλουμε όλη την παγκόσμια ενεργειακή σκακέρα.
0: Εμένα να με σχορνάτε δηλαδή, μαμζέλ, αλλά δεν μπορώ. Άμα, ναι, άμα ξέρω κάτι, πρέπει να το πω. Και αυτό είναι πρόβλημα το, ναι, οποίο με ακολουθεί επί, ναι, δεκαετίες τώρα. Γι' αυτό και αποπέμπομαι από εδώ και από εκεί.
1: Αυτή η εταιρεία, πάντως, που δεν την πω ποτέ σωστά, προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στις ίδιες ευρωπαϊκές αγορές, όπως και λέμε. Αλλά απλά αξιοποιεί την Τουρκία. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί. Και το οποίο το θέλουν ασχέτως με το αν ο Τραμπ συμπαθιέται με τον Πούτιν, που πολύ αγαπιούνται αυτά τα δύο τα αγόρια, είναι να διαφοροποιήσει την προσφορά των υδρογόνων ανθράκων στις ευρωπαϊκές αγορές. Diversification, να στο πω όπως το λέμε στην ορεινή την άξο. Οπότε σου λέει, αντί να φέρνουν αυτά που θα περνάνε μόνο από την Ελλάδα και θα προέρχονται και από τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε ελληνικά χωρικά υδατά, να φέρουν και άλλα, τα οποία μπορεί να είναι από το Ιράκ, μπορεί να είναι από τη Συρία, τα οποία θα περάσουν μέσα από την Τουρκία και θα έλθει ένας εναλλακτικός αγωγός, ανταγωνιστικός και αντίθετος με όσα πρέσβευε και προωθεί ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, τον οποίο πολλά να αγάπησαν. Η Guilfoyle τον αγάπησε τόσο πολύ. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Μα δεν είναι η Guilfoyle, ήταν η απόφαση του Λευκού Οίκου, είναι τη κεντρική Αμερικανική κυβέρνηση η απόφαση. Είναι ένα project που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι, αλλά ταυτίστηκε με αυτό το project.
1: Βέβαια, ταυτίστηκε.
0: Επίσης, θέλω να σου πω κάτι, διότι οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται αυτή την ώρα, νομίζω ότι αξίζουν το τρίσβαθο της πληροφορίας που μπορούμε να τους δώσουμε. Κάποτε είχαμε μία παρεμφερή συζήτηση για τον EastMed.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε τον EastMed.
1: Βεβαίως.
0: Γινόταν η ίδια σχεδόν συζήτηση που γίνεται τώρα με τον κάθε το άξονα. Τον κάθε
1: διάδρομο.
0: Το διάδρομο. Και το επαναλαμβάνω αυτό από καιρού εις καιρών και το φέρνω πάλι πάνω στο τραπέζι. Γιατί? Διότι δεν έχουμε περιθώριο να αφήσουμε ως Ελλάδα να συμβεί στον κάθε το διάδρομο αυτό το οποίο συνέβη στον EastMed. Ο EastMed, σου θυμίζω, θα ήταν ένας αγωγός ο οποίος θα συνέδεε Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και από εκεί και ύστερα, ναι, θα πήγαινε στα Ευρώπας. Πρόκειται, αυτά είναι εγχειρήματα γεωπολιτικής εξασφάλισης, κατοχύρωσης.
1: Απλώς γιατί το λέω, επειδή γίνεται και, ξέρεις, έχει ξεκινήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle.
0: Ποιος αντιπαρατήθηκε με ποιον?
1: Χωρίς λόγο, κατά τη δική μου
0: άποψη. Ποιος αντιπαρατήθηκε με ποιον?
1: Ναι. Τι εννοείς, αντιπολίτευση?
0: Γιατί αντιπαρατήθηκε?
1: Δεν ξέρω, και εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Συγγνώμη, θες να το πεις εσύ?
1: Απλώς το λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι γεωπολιτικό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε καθαρά ότι συνδέεται με την Τουρκία.
0: Χθες λοιπόν.
1: Εντάξει,
0: μιλάω,
1: οπότε λίγο ψυχραιμία. Έχει να κάνει με την Ελλάδα και έχει να κάνει με την Τουρκία.
0: Μιλάω, φίλες και φίλοι, χθες με τη Στεφανία Κασίμη. Καταλαβαίνετε, Στεφανία Κασίμη, αγλάισμα της αντικειμενικής δημοσιογραφίας του Φιλελεύθερου Κέντρου. Και εδώ, εγώ ο κακόμοιρος, προσπαθώ με όλη μου την ψεκ καλή προαίρεση να της πω δύο-τρία πράγματα από καιρού εις καιρών, στα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έρχεται στα λόγια μου τελικώς και το παραδέχεται. Ποιος ήταν ο μόνος πολιτικός ο οποίος χθες έθεσε το θέμα στη βάση του?
1: Είδα μια συνέντευξη του κ. Βελόπουλου, η αλήθεια είναι, και επειδή του έλεγα του Κωνσταντίνου ότι τσέκαρα σχεδόν πρόταση-πρόταση από αυτά που είπε σε σχέση με το θέμα, μπορώ να πω ότι όντως είχε δίκιο. Με έβαλε να το πω.
0: Ήταν τόσο κατηγορηματική αυτή η δήλωση που μετά
1: ήθελε. Εντάξει, αλήθεια είναι. Επίσης.
0: Σκασίδια, χάος και.
1: Να πούμε απλώς και για τον. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το είπαμε και νωρίτερα και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε με τα μέτρα. Και θα το επαναλάβω για τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον Ντόμ Μπάρακ, ο οποίος διαδραματίζει ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή. Δεν ξέρω αν βρίσκεται από το συγκεκριμένο τρίγωνο Ελλάδα, λέω, Τουρκία. Αλβανία και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ένα θέμα.
0: Τι είναι ένα θέμα?
1: Είναι ένα θέμα. Και θα ξαναναφέρω αυτό το δημοσίευμα του Reuters ότι έχει σχέση με τον επικεφαλής της TI Capital. Συγγνώμη, γιατί πνίγηκα, είδες.
0: Two-faced weasel. Πώς να σου το πω, αλλιώς.
1: Έχει να κάνει με τους οικονομικούς δεσμούς, με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο πετρελαϊκού για να παρακάμψει τα στενά.
0: Με ποιους δεν έχει οικονομικός. Κλείστε. Όλα τα έχω, το έχω και τον Αντώνη, θέλει να μου κόψει την Πεγκυγκού.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Οπότε, ψυχραιμία.
0: Και πραγματικά, οι νοώντες νοήτωσαν.
1: Και ψυχραιμία
0: για τις... Οι νοώντες νοήτωσαν. Διότι,
1: ψυχραιμία με τις αποκαλύψεις, παιδιά. Ψυχραιμία.
0: Μου στέλνει για παράδειγμα ο Θανάσης. Μου λέει, γιατί τέτοιο μένος λέει έχουν πάθει, λέει, Χριστούλης.
1: Δεν θα πάει σε διάλειμμα με τίποτα να δείξω.
0: Κίμπερλι. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι τις τελευταίες δύο μέρες το έχουν βγάλει το θέμα όλο λίγο lifestyle.
1: Δεν
0: λίγο
1: είναι lifestyle
0: πλάκα,
1: το θέμα.
0: Λίγο αυτή έφταιγε που είχε βλεφαρίδα υπόστεγο και ντυνόταν σαν λατέρνα και διάφορα άλλα τέτοια. Παιδιά, ναι, ήταν μπόσικοι. Τους άφησε να βρουν λαβές. Αλλά το ζήτημα, το ζουμί, δεν είναι οι βλεφαρίδες της Guilfoyle.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα μέτρα. Γιατί πρέπει να βάλουμε και βενζίνη, να παραγγείλουμε πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα.

0: Real FM. Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόν είχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της

0: αξιοπιστία. Δρύβα Πλαστ. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Πλαστ. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλαστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ακούμε κάτι συγκεκριμένο ή το έχεις βάλει για να προετοιμάσεις το έδαφος για το πετρέλαιο?
1: Mono, life in mono, από όπου πολλοί έμαθαν τη λέξη Angenie.
0: Τι ερωτικό τραγούδι, αυτό είναι για τον Τζάκι, όχι για να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Εντάξει, Τζάκι, θα μπορούσε να είναι και πιο καλοκαιρινό, θα μπορούσε να είναι και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι, βεβαίως. Που δεν κοστίζει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, και το ρεφρέν που επαναλαμβάνει Angenie. Δηλαδή, αθώο κοράσιο. Το ακριβώς αντίθετο από την κυρία Γκυλφόη.
0: Λύσαξε με την κυρία Γκυλφόη, εντάξει.
1: Δεν λύσαξε με την κυρία Γκυλφόη, λύσαξε με όλους αυτούς τους τεξανούς πετρελαιάδες και τους Τούρκους λομπίστες και τους Αλβανούς παίκτες, τέλος πάντων, στην ενεργειακή σκακέρα.
0: Λοιπόν.
1: Φαγώθηκαν με τον κάθετο διάδρομο και φαγώθηκαν και με την κυρία Γκυλφόη.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Χριστούλια. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον οικονομικό μας συντακτή.
1: Do we have Χριστούλιας?
0: Yes, we have Χριστούλιας.
1: Oh, για να μας, in the house.
0: Ναι, για να μας εξειδικεύσει αυτό στα μέτρα τα οποία εξειδικεύτηκαν σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εξειδίκευση θα γίνει γενικότερα.
0: Για πες, Δημήτρη μας.
1: Εξειδίκευσε μας, Δημήτρη. Είμαστε εδώ.
2: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι σας απολαμβάνω απίστευτα. Δηλαδή πραγματικά, ποιος θα διάλεξε αυτό το τραγούδι για να μιλήσουμε για οικονομία?
0: Εσύ,
2: Κωνσταντίνε.
1: Παρόν, ήθελα να κάνω αισθησιακή την ατμόσφαιρα.
2: Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα φουλάρεις, ας πούμε, το αμάξι με πετρέλαιο κίνηση μετά την επιδότηση, θα γεμίσει και τον καυστήρα με πετρέλαιο θέρμανση?
1: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, τι λες τώρα?
0: Πάρε τη γυναίκα σου.
1: Αυτό.
2: Κάτι τέτοιο, κάτι
1: και,
2: τέτοιο.
1: Και σε περίπτωση που τίποτα από αυτά δεν ισχύσει, τότε πάλι ερωτικό είναι, διότι μας κάνει έρωτα η κυβέρνηση.
2: Σωστά.
1: Τρυφερά.
0: Τι μας έδωσαν σήμερα?
2: Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, καταρχάς.
1: Κάτι πήραμε, νομίζω.
2: Λοιπόν, εσύ, Στεφανία, δεν έχει γένεια, έχει ο Κωνσταντίνος. Εγώ να ευλογήσουμε λίγο τα γένεια μας.
1: Έτσι.
2: Λέγαμε από το πρωί και στον ενοικιασμό.

0: οικονομικό.gr και στον οικονομία.gr ότι θα είναι μεγάλη επιδότηση. Πέσαμε μέσα, 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση, 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Συνεχίζεται όπως και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου στο πετρέλαιο κίνηση 20 λεπτά, στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά. Να σας πω ότι αυτές οι επιδοτήσεις θα ισχύουν από αύριο μέχρι και το τέλος του μήνα. Στο τέλος του μήνα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση στην Αντλία, είναι για όλους, θα τα πούμε και τρία πραγματάκια, έτσι να έχουμε κατά νου τι θα γίνει από αύριο. Η επιδότηση στην Αντλία, αυτά τα 40 λεπτά, το πετρέλαιο θέρμανσης αφορά όλο τον κόσμο και θα ξεκινήσει από αύριο μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Πετρέλαιο κίνηση, αμόλυβδη βενζίνη επίσης μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στο τέλος του μήνα θα τα ξαναπούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να δούμε πού βρίσκονται τότε οι διεθνείς τιμές, η διεθνή τιμή του Brent, για να δούμε ποιες επιδοτήσεις θα δοθούν τότε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς επιδότηση, αν δεν είχαμε επιδότηση, αύριο θα ξεκίναγε με μια μέση τιμή στο 1,95. Τώρα με την επιδότηση θα ξεκινήσει στα πρατήρια καυσίμων και όπου πωλείται πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,55. Τώρα, όσοι θα λάβουν και το επίδομα θέρμανσης εκεί προς το τέλος της χρονιάς, θα πληρώσουν ουσιαστικά το πετρέλαιο θέρμανσης 1,35. Αυτή είναι η μέση τιμή. 1,55 όμως να σας πω ότι θα έχει αύριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά, όταν θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης από την άλλη εβδομάδα, υποθέτω και εκτιμώ.
1: Οπότε να κρυώσουμε λίγο μερικές μέρες τώρα, τέλος πάντων.
0: Συνήθως αργεί κανένα 2-3 μέρες να φτάσει να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στα νησιά. Εκεί θα είναι έως και 1,70.
1: Πόσο έχει, το ύψος μου ακριβώς. Πόσο είχε πέρυσι?
0: Πέρυσι ξεκίνησε 1,13 μέση πανελλαδική τιμή
2: και
0: στα νησιά 1,25.
2: Και πού κατέληξε?
0: Κατέληξε εκεί που κατέληξε η Στεφανία, που ξέρεις καλά. Πόσο κατέληξε η Στεφανία?
2: 1,75.
0: Μπράβο. 1,74 για την ακρίβεια. Λοιπόν, είναι η αρκετά υψηλή τιμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγνωση που κάνω για τις επιδοτήσεις, σε κάθε περίπτωση άλλο να πληρώνεις 2.000 τον τόνο, άλλο να τον πληρώνεις 1.550 ευρώ ή 1.500, αν πληθείς λίγο και τον πρέπει. Σε κάθε περίπτωση όμως, καταλαβαίνετε τι σας λέω μόλις τώρα, 1.500 ευρώ για έναν τόνο.
1: Τέλεια. Να σου πω, σε χαιρετώ. Πάω μέχρι τα ανάβρητα, έχει το δασάκι.
0: Κάνε
1: απέναντι.
0: Τι
1: τζόκι με παίρνω το. Θα πάρω το. Θα πάρω το. Μπράβο, το τσεκούρι μου. Θα πάω. I'm a lumberjack and I'm okay. I work all night and I think all day.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τι άλλο θέλετε να σα πω?
1: Τίποτα.
0: Να σας πω και για το λίγο για το επίδομα θέρμανση.
1: Και να θέλαμε, δεν έχει χρόνο να μας.
2: Δεν έχει χρόνο καθόλου.
1: Όχι.
2: Τίποτα.
0: Παιδιά.
2: Μία κουβέντα, 30 δευτερόλεπτα. Ναι.
0: Δεν έχω να σα πω τίποτα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, να είστε καλά. Χάρηκα και μεγάλη μου τιμή που σας μιλήσατε.
1: Δική μας.
2: Κύριε Χριστούλια, να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Real FM. Η ώρα είναι 6.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος που πλήττεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στο νησί. Στην Εύβοια οι κάτοικοι εκένωσαν τα ψαχνά καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Σκιάθο. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Το λιμενικό κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης για το γαλλικό πλοίο που έχει αναλάβει τις θαλάσσιες έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά από τη μείωση κατά 40 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση περιλαμβάνουν επίσης μείωση κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τύρανα ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος που είναι συνηθισμένος να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League, ανέφερε για τον Ολυμπιακό ο τεχνικός της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιόν, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους στη Μασσαλία για τη League Phase του Europa League. Παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
2: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους ακροατές, όπως έφτιαξαν φανουρόπιτα και βρήκα το σκουλαρίκι.
1: Sorry, έφτιαξες όντως φανουρόπιτα?
0: Όχι, δεν παρακάλεσα χθες, βρε παιδί μου, να φτιάξω φανουρόπιτα. Κάποιος, εγώ δεν θα φτιάχνα.
1: Ποτέ. Γιατί δεν φτιάχνει μια φανουρόπιτα?
0: Το βρήκα.
1: Επτά υλικά είναι.
0: Μου το βρήκε η γάτα μου τελικά, οπότε όλα καλά.
1: Και τι θα κάνει, θα φτιάξει η γάτα φανουρόπιτα?
0: Όχι, αλλά αφού το βρήκε το σκουλάρι και η γάτα. Μήπως μπορεί κάποιος τέλος πάντων να ξεματιάσει τον Μπογδάνο, γιατί έχει χάσει το χαμόγελο του.
1: Ρίση, είναι η μέρα σήμερα από το πρωί πολύ πιεστική. Δεν είναι. Μια χαρά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως κρεμάτιασμα έχω την πεθερά μου. Αγλαία, φιλιά.
0: Γεια σας, κύριε Αγλαίτ.
1: Εντάξει, αυτό με τη φανουρόπιτα και το σκουλαρίκι μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον τύπο που ψάχνει να παρκάρει. Και λέει: Θεέ μου, έχει ένα πάρα πολύ επίγον ραντεβού. Είναι χαρακτηριστικό τη σχέση μα με το Θεό πολλές φορές. Είχε πάει τρομερά επίγον ραντεβού. Είναι στο κολονάκι, γύρω-γύρω-γύρω, ψάχνει. Και μεγάλο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μια σελκέη τύπου τέλος πάντων. Ψάχνει να παρκάρει, δεν βρίσκει. Έχει πάει παραδείο το ραντεβού του, είναι ακριβώς. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου δηλαδή. Και αρχίζει, προσεύχεται, δεν το συνηθίζει. Αλλά λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ. Κάνε κάτι να βρω μια θέση. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, μια θέση να βρω. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ναι, τα παιδάκια μου. Αυτό παίζεται όλη η ζωή μου. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να βρω μια θέση. Σε κάποια στιγμή, λοιπόν, εκεί που στρίβει σκουφά, λοιπόν, μπαπ, μπροστά σε μια θέση τεράστια, θεσάρα. Και γυρνάει εκείνη την ώρα και λέει: Εντάξει, Θεέ, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ, βρήκα.
0: Άρα θες να μου πεις ότι πρέπει να φτιάξω έτσι κι αλλιώς φανουρόπιτα?
1: Κοίτα, δεν θα σου πω ότι πρέπει να φτιάξεις φανουρόπιτα, διότι δεν τα πηγαίνει έτσι ανταλλακτικά τα ζητήματα.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Γι' αυτό μου το πες.
1: Ο Θεός δεν είναι το κομμουνιστικό μανιφέστο. Δεν ψάχνει την υπεραξία της εργασίας σου, ούτε την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Ο Θεός είναι large.
0: Ωραίο.
1: Το κομμάτι αυτό το είχαν κάνει η Ράδιο Αρβίλα. Κλαίει Μπαζιάννα. Κάθε 5 Ιουλίου που λέει.
0: Α, ναι, ρε, ναι.
1: Dirty Diana. Κλαίει Μπαζιάννα.

0: Σωστός είναι, σωστός είναι ο Βίκτορας που λέει Argent, Argent, Argent, Αργυρός, όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, πιάνετε το κινητό σας και πηγαίνετε εκεί που στέλνετε mail και studio-papaki.realfm.gr. Το είπα μπερδευτικά,
1: Όχι.
0: Το κατάλαβα.
1: Ξαναπέστο.
0: Άμα θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, ακόμα και τύπου SMS, δεν θα μας στείλετε SMS. Θα πάτε εκεί που γράφετε mail, θα μας γράψετε ό,τι θέλετε να γράψετε, δυο αράδες ή δυνατόν, να μην έχουμε και εμείς εντόνια να διαβάζουμε, και θα το στείλετε στούντιο παπάκι realfm.gr. Και εμείς τα βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ, μπροστά μας, όπως βλέπουμε την Κατερίνα.
1: Να σας πούμε, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα, για το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026, Υβριδικές Απειλές, το νέο τοπίο που διοργανώνουν Nexis Now και Dome Consulting στην Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλη Ζαπίου. Είναι το 6ο συνέδριο, έτσι. Φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το δρόμο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
0: Τώρα να πούμε ότι είχε άδικο.
1: Ποιος?
0: Ο φίλος μας, ο Παντέλος, ο Ρωμά από το Ζεφύρι.
1: Γεια σου, Παντέλο.
0: Λέει, τι βόρεια Εύβοια, λέει, η υπερβόρεια Εύβοια είναι. Λέει, πιο εύκολα πάει κανείς ο δικός, λέει, στην Κύλη γη, στην Θούλη. Ξέρεις την Θούλη. Η Θούλη, σύμφωνα με το Στράβωνα, ήταν η αρχαία Ισλανδία. Οι Έλληνες τις είχαν ανακαλύψει. Την Ισλανδία την έλεγε Θούλη. Την Ιρλανδία την έγινε Ρούλη, ο Στράβων. Λοιπόν, κοίτα όμως ακροατήριο που έχουμε. Παρά, λέει, στα λουτρά διψού. Συγγνώμη κιόλας, λέει, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα γιατί πληρώνουν φορεία τα τελευταία 100 χρόνια. Πες τα, αδελφέ. Πες τα, γιατί πληρώνεις εφορία. Άμα είναι να πνίγεσαι, να καίγεσαι, να καίγεσαι, να πνίγεσαι, να αλλάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια.
0: Από 1 εκατομμύριο, λέει, πρέπει να πάρει έκαστος για ψυχική οδύνη. Πες τα, ρε Παντέλο Ρωμά από το Ζεφύρι. Πες τα εδώ στο Real FM.

0: φιλαράκο, συγγνώμη. Έχεις παρεξηγήσει το ζήτημα του θερμοσύφωνα. Ο θερμοσύφωνας τρώγεται μια χαρά. Λέει να μην φάνε το θερμοσύφωνα. Επειδή λέγαμε μας έδωσε θερμοσύφωνες ο Πιερακάκης. Και μετά μας έδωσε και ένα 20 λεπτό. Ξέρεις τι, νιώθω λίγο σαν το ένα τσιγκανάκι.
1: Είδες που είπε, σου είπα ότι.
0: Το θυμάσαι το τραγούδι του Μάτσου Φακιανάκη.
1: Θα αισθανόσουν καλύτερα σήμερα.
0: Αισθάνομαι σαν να έχω πάει να του έχω καθαρίσει λίγο τα τζάμια και να μου δώσει ένα 20 λεπτό.
1: Έτσι δεν αισθάνεσαι. Αυτό. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Θα κινείται και άλλο κόσμο. Δηλαδή θα υπάρχει ακόμη περισσότερη κίνηση στο δρόμο. Θα υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η υπερκατανάλωση. Να το δούμε.
0: Sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι μέσα, λες. Έχει μάθει Στεφανία, είσαι ματιασμένο, λέει η Πεθερά.
1: Στο πάω.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι απλά.
1: Στο είπα.
0: Αποκαμωμένος από μια.
1: Όχι, φίλε μου, φαίνεται στο πρόσωπό σου.
0: Πάρα πολύ.
1: Είσαι.
0: Πιεστική μέρα σήμερα.
1: Είσαι. Έχει φύγει η λάμψη σου. Επειδή δεν πρέπει να ευχαριστούμε όποιον μας ξεματιάζει, θα ευχαριστήσω εγώ την κυρία Γλαία. Γιατί σας λέω, είναι εδώ, δεν έχει τη λάμψη αυτή, δεν έχει αυτή τη ζωντάνια.
0: Την καλημέρα ζωή.
1: Και την καλημέρα ζωή. Εντάξει, ήταν γρήγορο το αποτέλεσμα του ξεματιάσματος, Θεέ μου, του ήρθε.
0: Επανήλθε στην κρυάδα. Πάντως το ότι ακούνε όλες οι πεθερές μανά. Η δικιά σου πεθερά ακούει?
1: Δεν είναι στη ζωή.
0: Α, τότε μπορεί να ακούει. Από εκεί ψηλά.
1: Μπορεί.
0: Κάνει παρέα στον μπαμπάκα μου. Ορίστε.
1: Α, να μας ακούνε.
0: Και μας ακούνε από εκεί ψηλά.
1: Βεβαίως.
0: Έλεγα πάντως το οικογενειακό κλίμα αυτής της εκπομπής, το ότι μας ακούνε για παράδειγμα να πάσα ώρα και στιγμή οι μανάδες μας.
1: Βεβαίως.
0: Ακούτε μια εκπομπή η οποία είναι βαθιά μητριαρχική. Είμαστε σε απευθεία.
1: Και οι φίλοι, δεν μπορώ να πω. Και οι φίλες.
0: Με τις μανάδες μας. Σήμερα βράδυ παίζει και η ΑΕΚ, με τη Σαχτάρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Θα κερδίσουμε.
0: Είσαι ΑΕΚ,
1: Όχι. Αλλά στο εξωτερικό είμαι πάντα με τις ελληνικές ομάδες.
0: Αφού είσαι Παναθηναϊκός, γιατί.
1: Είμαι πάντα με τις ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό.
0: Ναι. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι οι περισσότεροι διαφωνούν μαζί μου. Στην ουσία, εγώ το εννοώ ότι είμαι. Δηλαδή, χάρηκα. Τέλος πάντων, χαίρομαι και με τις μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια. Χαίρομαι γενικά. Στεναχωριέμαι όταν δεν πηγαίνει καλά ο Παναθηναϊκός προφανώς, αλλά χαίρομαι.
0: Εντάξει, φέτος με ο Μπράντοβιτς τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και πρέπει να σου πω, φέτος
1: πάει
0: καλούτσικα ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
1: Πάει.
0: Αυτό μην το ματιάξουμε πραγματικά, δηλαδή έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν θα ήθελα γενικά τον Παναθηναϊκό, μην το ματιάξουμε φέτος του Δουδού.
0: Εντάξει, εγώ έχω τα κολλήματά μου με τους δικεφάλους. Όπου δω δικέφαλο, παθαίνω τσότσο. Α, είμαι γκρουπ του δικέφαλου.
1: Η Σαχτάρ είναι.
0: Ντανιέτσκα. Σαχτάρ, Ντανιέτσκα.
1: Όχι, τι.
0: Ουκρανική τύπη.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας είναι ρώσικη. Διότι το Ντονιέτσκα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρωτεύουσα του ομονίμου Oblast. Oblast είναι η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Ντονιέτσκ Oblast. Ντανιέτσκ είναι και η πόλη.
1: Παίζουνε πάντως. Μάλιστα.
0: Γιατί να μην παίζουνε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι, επειδή έχουν πόλεμο, δύο πόλεις τους μένουν για να το πάρουν ολόκληρο το Ντονιέτσκ. Το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Τώρα, αν υπάρχει Κραματόρσκ United ή. Πώς το λένε, Δυναμό Σλοβιάνσκ, δεν ξέρω. Αυτές μπορεί να μην παίζουν, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά drones στην περιοχή τους. Mm. Τώρα, για τις υπόλοιπες, από ό,τι φαίνεται, μια χαρά κατεβαίνουν.
1: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, που είναι καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλησπέρα.
0: Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε.
2: Το σημερινό είναι ή εν γέννη το φαινόμενο?
0: Εν γέννη.
2: Όχι, η προσέγγιση είναι μία. Η κρατούσα προσέγγιση για την επιστημονική κοινότητα είναι ότι έχουμε μία ανισορροπία στο κλίμα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν είναι υποχρεωτικά μια ακραία καταιγίδα σαν τη σημερινή. Μπορεί να είναι ένας ακραίος καύσωνας με μεγάλη διάρκεια, μπορεί να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας που είναι ο θαλάσσιος καύσωνας, μπορεί να είναι μια πολύ επιθετική ξηρασία σε μια περιοχή της Ελλάδος. Αυτό η επιστημονική κοινότητα το έχει τεκμηριώσει, δεν χωρά αμφιβολία και νομίζω ότι συναρτάται άμεσα με όλο αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, δηλαδή τα ζητήματα που σχετίζονται με τη καύση των ορυκτών καυσίμων.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια, κάναμε μία συζήτηση νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι βλέπουμε πιο συχνά ακραία φαινόμενα και καιρικά φαινόμενα, και θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε αυτό, το οποίο ταυτόχρονα, το οποίο μάλλον σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια που έχουμε σε υποδομές και στην πρόληψη, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
2: Έτσι είναι, με πραγματικά στοιχεία και όχι με προσομοιώσεις των υπολογιστή. Ξέρουμε ότι τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια υπάρχει μια συστηματική αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της διάρκειας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε καιρικό φαινόμενο που συμβαίνει οφείλεται σε κλιματική αλλαγή, αλλά η τάση της κλιματικής αλλαγής είναι σίγουρο ότι ενισχύει τα φαινόμενα. Τον Ντάνιελ, για παράδειγμα, επιστημονικά και πάλι είχε αναδειχθεί ότι συνδέεται και οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Όπως επίσης άλλα φαινόμενα στη Μεσόγειο, όπως αυτό που συνέβη στη Βαλένθια πριν από περίπου 2 χρόνια, με τη μεγάλη και εκεί πλημμυρική επίπτωση που δέχθηκαν. Άρα εδώ βλέπουμε πρακτικά μια τάση που επιβεβαιώνεται. Εμείς ξέρουμε και η διεθνής επιστημονική κοινότητα ότι η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot, δηλαδή μια περιοχή στην οποία η αλλαγή του κλίματος φαίνεται ότι κινείται ταχύτερα και περισσότερο έντονα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Βεβαίως δεν είναι μόνη περιοχή, αλλά αυτό δεν την απαλλάσσει από το πρόβλημα, τη Μεσόγειο. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως. Δεν έχει σημασία μόνο ότι έρχεται από τον ουρανό, ότι βρίσκεται στο έδαφος. Στην πράξη, έχουμε κτίσει και οργανώσει τη χώρα μας, όχι μόνο εμείς, οι περισσότερες χώρες, για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Και αυτό θέλει πολύ περισσότερη προσοχή στο προληπτικό χαρακτήρα, με έργα στην επιφάνεια, ώστε όταν θα προκύψει το ακραίο φαινόμενο, να είναι πιο ανθεκτικό το έδαφος, πιο ανθεκτική η πόλη, πιο ανθεκτικός ο οικισμός, πιο ανθεκτικός ένας ποταμός που δέχεται το νερό.
0: Κύριε Καρτάλη, όμως, κύριε καθηγητά, ήμουν ανιός και γέρασα. Και σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Μήπως τελικώς και αυτή η λεγόμενη κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως ένας φερετζές των υπευθύνων οι οποίοι αποδεικνύονται ανεύθυνοι? Δηλαδή είναι φθινόπωρο, βρέχει. Θα ήταν ευχής έργων, όσο και να έβρεχε, να μην πνιγόμασταν. Είναι μετά χειμώνας. Θα ρίξει χιόνια. Θα έχουμε ιετό. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε πάλι φαινόμενα υψηλότατων θερμοκρασιών που μπορεί να οδηγήσουν και σε πυρκαγιές. Θα ήταν πολύ ωραίο να ήμασταν προετοιμασμένοι και να μην λέμε κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, πετάνε, όχι εσείς σε καμία περίπτωση και όχι η επιστημονική κοινότητα, πετάνε ένα κλιματική αλλαγή και σιδερώνουν τις ευθύνες τους.
2: Ακριβώς. Πολλές φορές η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως άλοθη από τη διοίκηση για να δικαιολογήσει μια ατέλεια, την οποία είναι μια αμέλεια η οποία υπάρχει στο έδαφος, σε μια αγροτική περιοχή, σε μια πόλη, σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο, σε έναν ακραίο καύσωνα. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η προληπτική δράση. Εμείς ξέρουμε το πρόβλημα αυτό εξελίσσεται, δεν θα τελειώσει την επόμενη δεκαετία. Θα πάρει αρκετές δεκαετίες ακόμα για να αντιμετωπιστεί πλήρως, αν τα καταφέρει η διεθνής κοινότητα συνολικά. Άρα σε αυτό το διάστημα δεν χωράνε δικαιολογίες. Ξαναλέω όμως, γιατί θέλω να είμαι σαφής σε όλους αυτούς που μας ακούνε, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που πέφτει μια βροχή, γιατί το είπατε πολύ σωστά, έχουμε εποχές ακόμα στη χώρα μας και στον πλανήτη, δεν σημαίνει ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχουν καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα αυτά που φαίνεται ότι ενισχύονται πολύ έντονα και έχουν εκρηκτική διάθεση, σαν αυτό που συνέβη ενδεχομένως σήμερα στη Ρόδο, τα οποία συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πια άλωθη. Ορθά τοποθετήθηκε αυτό το θέμα στη συζήτηση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να πει κάποιος δεν ήμουν ενημερωμένος, δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν είχα πάρει το εξτρά τεχνικό έργο που πρέπει να πάρω για να προστατεύσω μια περιοχή από ένα πλημμυρικό φαινόμενο.
1: Πάντως, συγγνώμη, το λέω, γιατί και καμιά φορά βλέπουμε και στην Αττική να το πω όπως μου βγαίνει. Δηλαδή, ακόμα και με μια βροχή δεν χρειάζεται να είναι η σημερινή, δεν χρειάζεται να είναι η Ντάνιελ, πλημμυρίζει ο τόπος.
2: Ναι, θα σας πω, αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχαν τα συστήματα παροχέτευσης του νερού, δεν ήταν επαρκή. Τώρα όμως αυτό που συμβαίνει, ακόμα και σε βροχές που θέλετε είναι σχετικά πιο ήπιες και δεν έχουν σχέση με αυτό που συνέβη σήμερα ή αυτό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια στο Βόλο και στη Ζαγορά ή αλλού, η βροχή παροχετεύεται, δηλαδή πέφτει περισσότερη βροχή σε μικρότερο χρονικό διάστημα. και αυτό καθιστά την ανθεκτικότητα της υποδομής στο έδαφος λιγότερο αποτελεσματική.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί πέφτει περισσότερη βροχή σε μικρότερο χρονικό διάστημα?
2: Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος που υπάρχει είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στον πλανήτη, έχει την ικανότητα να συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς πριν τους κάνει βροχή. Όταν λοιπόν θα προκύψει η βροχή, έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλη ποσότητα υδρατμών, τους έχει μετατρέψει σε βροχή και η βροχή είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι η Μεσόγειος είναι μια περιοχή στην οποία ανεβαίνει συστηματικά η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας. Άρα παράγονται περισσότεροι υδρατμοί και όταν αυτοί οι υδρατμοί που συγκρατούνται περισσότερο από την ατμόσφαιρα προκύψουν σε βροχή μετά από ένα ψυχρό μέτωπο που θα έρθει, που είναι ένα φυσιολογικό μετεωρολογικό φαινόμενο, θα έχουμε μια ακραία βροχόπτωση. Έτσι έγινε και στον Ντάνιελ, έτσι θα γίνει και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Επειδή είστε και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε λίγο την Ευρώπη ότι καθυστερεί σε κάποια πράγματα,
0: Περίμενε. Να το θέσουμε το θέμα στη βάση του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τα πάντα, ούτως ώστε να πάει σε net zero emissions μέχρι το 30, το 50, οι στόχοι τίθενται και επανατίθενται, καθώς επίσης και ούτως ώστε να περιορίσει και το αποτύπωμα, το footprint των carbon emissions. Άλτρα, πώς το λέτε εσείς εδώ στον Ελλάδα, μπερδεύομαι.
2: Λοιπόν, αποτύπωμα.
0: Ακριβώς, αποτύπωμα, ναι. Και να ρίξει συνολικά όλους τους δείκτες ρύπανσης. Η πραγματική ερώτηση είναι, αυτό κάνει τίποτα σε παγκόσμιο επίπεδο? Διότι να σας πω κάτι, αν καταφέρνουμε εμείς με αυτό να ρίχνουμε κάπως τις δικές μας ρυπογόνες πηγές, αλλά η Ινδία, η Κίνα, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, βασικά όλος ο υπόλοιπος πλανήτης, κύριε καθηγητά, ρυπαίνει, ναι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Ξέρετε, η ρύπανση δεν τις βάζει σύνορα.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε υπάρχει... και εμείς μήπως απλά αυτοκτονούμε?
2: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί θα σας πω. Καταρχάς, είναι σωστό αυτό που είπατε στο πρώτο σκέλος. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο συγκροτημένο και στιβαρό διεθνές σύστημα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και στα δύο σκέλη της αντιμετώπισης, και στη μείωση των εκπομπών των χημικών ενώσεων που την προκαλούν και σε ό,τι αφορά στην προσαρμογή στις επιπτώσεις, δηλαδή να κάνεις ανθεκτική μια περιοχή, μια πόλη, ένα αγροτικό τοπίο, τον τουρισμό.
0: Ισχύει, αλλά μισό λεπτό, συγγνώμη κιόλας, εδώ πέρα, όταν τίθεται και το ζήτημα της εξασθένησης των κοινωνικών αντοχών, δηλαδή, άμα είναι να μην ρυπαίνω και να πληρώνω 2 ευρώ το πετρέλαιο, θα προτιμούσα να ρυπαίνω και να το πληρώνω 1, διότι είτε ρυπάνω είτε δεν ρυπάνω, θα ρυπάνει ο Κινέζος για μένα.
2: Κοιτάξτε, η τιμή του πετρελαίου ξέρουμε ότι εξαρτάται από πολλά περισσότερα πράγματα και από αυτά που γίνονται αυτή την εποχή στον πλανήτη. Από εκεί πέρα, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβολή στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, θα είχε πολύ μεγαλύτερη συμβολή αν την ακολουθούσαμε με την ίδια ένταση οι Ηνωμένες Πολιτείες που αληθωρίζουν προς άλλη κατεύθυνση, και αν και η Ινδία που είπατε προηγουμένως, αφήνω την Κίνα προς το παρόν έξω, αντιμετώπιζε το ίδιο ζήτημα με την ίδια ένταση. Η Κίνα έχει κάνει μια τρομακτική επίθεση στην Φιλίας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό να γίνει ενεργειακά αυτόνομη και να μην έχει την ανάγκη καμία εισαγωγή φορεκτών καυσίμων. Αυτό είναι ένα παράπλευρο όφελος από όλη αυτή την ιστορία που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στρέφοντας προς την καθαρή ενέργεια, τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμία, το πράσινο υδρογόνο, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, γίνεται όλο και περισσότερο ενεργειακά αυτόνομη. Ο στόχος του 2050 δεν είναι μόνο η κλιματική ουδετερότητα, που ορθώς την αναφέρατε, είναι να μην έχει ανάγκη να εισαγάγει ούτε ένα τόνο φυσικού αερίου ή πετρελαίου από άλλη χώρα. Αυτό θα της δώσει μια οικονομική, ενεργειακή και, αν θέλετε, και περιβαλλοντική αυτονομία και περιβαλλοντική βελτίωση.
0: Επειδή τα παρακολουθώ, ορθότατα ομιλείτε, αν επιζήσει μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, εντάξει. Είναι ένα πολιτικό σύστημα που είναι ευάλωτο και ξέρετε αυτό που είπατε μόλις τώρα και οι δύο σας δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό. Πολλές φορές μου λένε, μα είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι. Είναι ενεργειακό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, είναι και φυσικά και περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρωτίστως. Αν κάποιος το προσεγγίσει μόνο από τη μια σκοπιά, δεν θα δουλήσει ποτέ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και
0: το λόγο σας. Real FM.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε. Mucho big win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Julius Verne 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος που πλήττεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου προσπαθώντας να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δίκαιες και κοστολογημένες επανεμβάσεις για την ενέργεια δεν θα υπερβούμε τα δημοσιονομικά όρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα. Αναλυτικά στο real.gr. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σχετικό αίτημα υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου έως Κηφισό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
20: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Christina Aguilera και Maroon 5 για σας, κυρία μου. Και πίσω σαν πλαρισμένο από το κομμάτι των Mojo, το Lady, το θυμάσαι, Γαλλία, 1998.
1: Θυμάσαι και την ημερομηνία ελευθερία.
0: Σε μερικά τραγούδια, ναι. Αν δεν είναι 98, είναι 99. Το θυμάμαι διότι είχαμε μόλις αποφοιτήσει.
1: Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου.
0: Μνημονικός τύπος. Να το είδες, μου πήκε μέσα. Εδώ είμαστε. Στεφανία Κασίμη, κυρίες και κύριοι.
1: Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
0: Αδυσόπιτη δημοσιογραφικά. Ανηλέης. Δεν χαρίζεται για κανένα λόγο.
1: Νίκ λέει, Στεφανία, είμαστε με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη εκτός από τον Ολυμπιακό. Γράφει.
0: Και ξέρεις, παλαιοί οι Παναθηναϊκοί εδώ πέρα θα συμπληρώνανε έτσι δεικτικά. Ολυμπιακό, Πειραιώς ή Βόλου.
1: Όχι πια, εντάξει. Να πούμε και πολλά χαιρετίσματα στον Αβραάμ που είναι στην Κέρκυρα, ταξιδεύοντας για δουλειές. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Πολύ ωραία φιλοσοφικά τοποθετείται ο Βαγγέλης και λέει: εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Επειδή είπα πριν στον κύριο καθηγητή ότι αυτοκτονεί η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχουμε διπλάσιες τιμές στην ενέργεια. Πάνω τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός από το κακό στο χειρότερο. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις ενεργειακές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει τα πυρηνικά. Προχωρά σε. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Φωτοβολταϊκοποίηση.
1: Πώς να το πούμε, κομψά ήθελες να πεις, ναι.
0: Όχι, ήθελα να δω πώς θα το πω. Δηλαδή πώς θα πω ότι ενώ βλέπαμε για παράδειγμα τους αγρούς, τα χωράφια, τις κοιλάδες, τις παιδιάδες, όλες αυτές τις όμορφες λοιπόν εικόνες, και πιστεύαμε ότι εκεί πέρα πρέπει να σπείρεις, πρέπει να θερίσεις, πρέπει να βόσκει καμιά γελαδίτσα, κάνα πρόβατα και τα σχετικά. Τώρα βλέπεις όλα αυτά και λες, α, μάλιστα, θα τα στρώσουν τζάμια και μάλιστα κινέζικα τζάμια. Και τι θα φάμε, ρε παιδιά, άμα στρώσουμε όλα τα χωράφια μας με τζάμια.
1: Θερμοσύφωνες.
0: Θα φάμε θερμοσύφωνες. Καλά το είπες. Θα φάμε, όχι, κοίτα να δεις τώρα πώς έρχονται και το κουμπώνουν. Θα φάμε από τη Λατινική Αμερική.
1: Είναι μια χαρά και από εκεί.
0: Πώς τη λέγανε τη συμφωνία,
1: θυμάσαι.
0: Μπράβο. Οπότε, είχες εσύ βουνά να βόσκουν τα κατσίκια, είχες χωράφια να σπέρνεις τα λαμπόκια. Τώρα όλα αυτά θα είναι ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Και άμα θες να φας, θα πρέπει να το εισαγάγεις από τους μερκοσούριδες. Και φταίω εγώ μετά που θα σου μερκοσούρ αυτά που δεν θες να ακούς. Τι να πω.
1: Λοιπόν.
0: Έχεις ένα θέμα το οποίο αφορά σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω.
1: Επειδή έχει τελειώσει, ναι, σχεδόν σε όλα τα νησιά, πιστεύω ότι μπορεί και να έχουν μείνει και κάποια. Δεν ξέρω με τι καιρό βεβαίως θα είναι εδώ οι τουρίστες, αλλά δεν έχει σημασία. Που δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι στον τουρισμό και τον επισητισμό. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Καλησπέρα κύριε Χότζογλου, γιατί τελειώνει η σεζόν, να κάνουμε έναν απολογισμό, έχω και μια συνέντευξη τύπου, γιατί είναι κάθε μέρα, κάθε χρόνο και χειρότερα που λέω.
2: Καλησπέρα κύριε Κασίμη, κύριε Μπογδάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ευχαριστείτε, εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και δεν μας βρήσατε δηλαδή.
2: Διότι... Όχι, όχι, κύριε Μπογδάνο, εγώ εντυπωσιάστηκα από το ενδιαφέρον των συναδέλφων σας σήμερα και δεν σας κρύβω ότι τον καιρό της πανδημίας η Ομοσπονδία μας έγινε ευρύτερα γνωστή ακόμα και στους εργαζόμενους του κλάδου, mm-hmm. λόγω του ότι οι δημοσιογράφοι γίνανε η φωνή μας. Ξέρετε, έχουμε ένα δύσκολο κλάδο. Το 90% των εργαζομένων είναι εποχικά εργαζόμενοι. Δεν έχουμε την κουλτούρα του αγωνίζεστε των κινητοποιήσεων.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμα και το ένα μεροκάμα το μετράει για τις οικογένειές μας.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, έπρεπε να βρούμε άλλες μορφές πάλις και ενημέρωση της κοινής γνώμης και σε αυτό σταθήκατε πραγματικά αρρωγή.
0: Ερώτηση, πόσοι είστε, κύριε Χότζογλου,
1: και πόσοι λείπουν επίσης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Χότζογλου εκπροσωπεί τους εποχικώς εργαζόμενους. Αυτό είναι
2: όχι,
0: κάτι...
2: και τους συνεχούς λειτουργίας.
1: Όλους.
0: Ναι, ναι, με συγχωρείτε, εννοούσα και τους εποχικούς όμως.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Λοιπόν, ναι, πόσοι είστε οπότε και πόσοι λείπουν.
2: Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή στην εστίαση λίγο παραπάνω από τις 400.000, αυτά τα στοιχεία από την Εργάνη που σας λέω. Mm-hmm. Και στον κλάδο τον ξενοδοχειακό, μόνιμη και εποχική, είμαστε 140.000, σύνολο 540.000 περίπου. Και έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας.
0: Και τώρα τι γίνεται με τα πρωτοβρόχια και με το φθινόπωρο και με τον χειμώνα που έρχεται? Πόσοι θα σταματήσουν να εργάζονται, πόσοι θα συνεχίσουν να εργάζονται, πώς θα επηρεάσει αυτό τις αποδοχές σας?
2: Τώρα αρχίζει ο κολοκοθάς μας. Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εποχικά, όπως αυτή είπα, είναι εποχικά εργαζόμενοι.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων παραμένει καθυλωμένο στους 3 μήνες, mm-hmm, με μνημονιακή διάταξη του 2013. Αυτό πρακτικά, κύριε Μπογδάνο, σημαίνει ότι όσοι είναι τυχεροί και απολυθήκανε τώρα τον Οκτώβριο θα επιδοτηθούν μέχρι το Γενάρη. Και από εκεί και πέρα μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς εισόδημα. Οι άτυχοι που μπορεί ο Ελλάδας που απολύονται από Σεπτέμβριο, mm-hmm, επιδοτούνται μέχρι το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Και επίσης είναι μέχρι τον επόμενο Μάιο-Ιούνιο χωρίς εισόδημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στον κλάδο. Αυτή είναι η κύρια αιτία που εγκαταλείπουν μαζικά οι επαγγελματίες το χώρο μας. Το χειρότερο δεν είναι ότι τον εγκαταλείπουν και στρέφονται σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μεταναστεύουν σε ανταγωνιστικές χώρες, ως προς την Ελλάδα, στον τουρισμό. Χαρακτηριστικά έχουμε στοιχεία και τα παρουσιάσαμε σήμερα στην έντευξη τύπου ότι η ξενοδοχεία της Ισπανίας, της Κροατίας, της Μάλτας, της Ελβετίας είναι γεμάτα από Έλληνες εργαζόμενους. Και προσέξτε, φέτος είχαμε και διαρροή εργατικού δυναμικού προς τα ξενοδοχεία της Αλβανίας.
0: Η Αλβανική Ριβιέρα.
1: Έχει αναπτυχθεί πολύ.
2: Αναπτύσσεται ταχύτατα.
0: Βεβαίως. Ναι. Αφού βεβαίως καταπάτησαν τις ελληνικές περιουσίες, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να τα λέμε και αυτά.
1: Καταπληκτικά. Εμείς εισάγουμε και εξάγουμε και εισάγουμε εργαζόμενους ταυτόχρονα, αλλά δεν ξέρω ποιος έρχεται. Έρχεται κανείς, επειδή εξάγουμε. Εισάγουμε κιόλας.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει για τρίτη χρονιά προσπάθησε η πολιτεία να καλύψει τα κενά αυτά με τις περίφημες μετακλήσεις εργατών από τρίτες χώρες. Mm-hmm. Και εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Δεν γνωρίζουμε, δεν μας λέει κανείς πόσες μετακλήσεις εγκρίνονται για τον κλάδο μας. Έχουμε τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας που λέει ότι για τον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού εγκρίθηκαν 29.000 μετακλήσεις. Εμείς αυτό το νούμερο το αμφισβητούμε, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του κατατόπους ΣΕΠΕ στη Ρόδο, μόνο στη Ρόδο, αλλά και του εργατικού κέντρου και του σωματείου μας, ανοιχνεύσαμε 9.000 τέτοιους ανθρώπους μόνο στη Ρόδο. Και δεν γνωρίζουμε με ποιο καθεστώς έρχονται. Είναι μετακλητοί ή είναι από τα σύγχρονα δουλεμπορικά που δρούν ανά τον κόσμο και φέρνουν εργαζόμενους, παίρνοντάς τους μάλιστα μισθούς ως αμοιβή. Έχουμε τη Δευτέρα, και αυτό θα σας το δώσω σαν πληροφορία.
0: Πολύ καλά τα λέει.
1: Ναι.
2: Στις 19 του μήνα έχουμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας με την ηγεσία του για τις μετακλήσεις του 2027, όπου εκεί μόνο για τους εργάτες γης το αίτημα από τις περιφέρειες, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε το νόμο το καινούριο, οι περιφέρειες κάνουν το αίτημα, ναι, μιλάει για 51.000 εργάτες, μόνο για εργάτες γης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σιγά σιγά και χωρίς καμία απολύτως ρατσιστική διάθεση, τουλάχιστον όσον αφορά τον κλάδο το δικό μας, έχουμε μια τρομερή αλλίωση του προϊόντος. Ξέρετε, ο τουρίστας προτιμάει την Ελλάδα βεβαίως για τον πολιτισμό, βεβαίως για την κουλτούρα, βεβαίως για τα μνημεία, αλλά παίζει ρόλο και η γαστρονομία, η μεσογειακή κουζίνα, τα ήθη και τα έθιμά μας.
0: Κύριε Χοντζογλου, ναι, σας παρακαλώ, όχι τώρα εγώ θα σας τη βγω από αριστερά, μα δεν είναι δυνατόν, είναι ρατσιστικά αυτά τα οποία λέτε. Δεν έχει καμία σημασία αν ο Αμερικανός ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα εξυπηρετείται από έναν Έλληνα ή αν εξυπηρετείται από έναν Πακιστάνο. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι ο Πακιστανός δεν μπορεί να αναπαραγάγει το κουλέρ λοκάλ της Ελλάδος ή να δώσει στον επισκέπτη μια πρώτη τάξεως εμπειρία της ελληνικής παράδοσης των ηθών και του πολιτισμού μας?
1: Ναι, αλλά έχει και ένα
2: κύριε Μπογδάνο, ανέκαθεν ήσασταν αυθεντία στο τρολάρισμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανέκαθεν. Δεν το χάνει αυτό το ταλέντο.
2: Θέλετε να επαναλάβετε λίγο το επιθετό μου.
0: Χότζογλου.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαι πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και
0: από που ήρθαν Έλληνες όμως, να το πούμε αυτό. Δεν ήρθαν Πακιστανοί από τη Μικρά Ασία.
2: Είμαι πολύ περήφανος για την καταγωγή μου και λατρεύω την πατρίδα μου και αγαπάω πολύ τον κλάδο τον οποίο βιοπορίζω με δεκαετίες και μπορώ και συντηρώ την οικογένειά μου.
0: Τέλεια.
2: Ευθέως λοιπόν σας απαντώ ότι όχι. Δεν μπορεί ο συνάνθρωπος από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, από το Νεπάλ να μεταδώσει στον τουρίστα την κουλτούρα, τα ήθη και τα αίσθημα της πατρίδας μας.
0: Κύριε Χότζογλου, πρέπει να σας πω
2: αυτό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για τη διατύπωσή σας και επαναλαμβάνω, αν θέλετε υπερθεματίζω, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρχει χώρος για εργαζομένους από ξένες χώρες στην Ελλάδα από τη στιγμή που αυτό θα γίνεται και με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι συντεταγμένος, οργανωμένος,
1: νόμιμος.
0: Για μένα ή δυνατόν και από χώρες με τις οποίες να έχουμε και μια πολιτισμική συνάφεια. Αλλά αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση.
2: Και προσέξτε, να το πάρουμε και αντίστροφα. Να έρθουν οι συνάνθρωποι μας νόμιμα και μέσα στο νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από την πολιτεία να εργαστούν στη χώρα μας, αλλά προσέξτε, και να αποχωρήσουν νόμιμα και συντεταγμένα.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί θυμηθείτε τι έγινε πριν 3 χρόνια στη Ρόδο, όταν κλείσαν τα ξενοδοχεία και γεμίσαν οι πλατείες και τα παγκάκια με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν που να μείνουν. Κλείσαν τα ξενοδοχεία που τους απασχολούσαν χωρίς να ξέρουμε με ποιο καθεστώς. Και αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο.
0: Είναι φοβερό.
2: Και ψάχνανε τοπικές αρχές και Υπουργείο Εργασίας και Τουρισμού πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζανε πού βρισκόντουσαν.
1: Ναι.
0: Συνεννοούμαστε απολύτως.
1: Μα απολύτως. Γι' αυτό επειδή έχουμε δει πολλές φορές ο κύριος Χότζογλου, σε άφησε εδώ. Στο είπα.
0: Όχι, να σου πω.
1: Κύριε Χότζογλου,
0: καταλαβαίνει
1: το ξέρω,
0: και εκείνο.
1: Το ξέρω.
0: Ότι, να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπος είναι κομμάτι της εμπειρίας που θέλει ο άλλος ο επισκέπτης και ο περιηγητής να συναντήσει στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως,
0: και ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Είναι η Στεφανία. Είναι ο Γιώργος. Είναι η γιαγιά μας. Είναι ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν γίνει κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και μπορούν να μεταδώσουν το ποιοι είμαστε εμείς εδώ. Δεν είναι όμως ένας άνθρωπος που μας ήρθε πριν από 2 μήνες, δεν μιλάει καθόλου τη γλώσσα και δεν έχει στον ήλιο
1: ναι,
0: μοίρα.
1: Είναι σαφές.
0: Γι' αυτό και είναι εδώ.
1: Κύριε Χότζογλου,
0: δεν είναι επειδή
1: συγγνώμη, για να προλάβουμε απλώς, κύριε Χότζογλου. Δεν κάνω μία διαχείριση απλώς για να προλάβουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να μας πείτε, επειδή είχατε πάρα πολλές καταγγελίες και φέτος. Αν βελτιώθηκαν λίγο οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, τα ωράρια, γιατί βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια και να μένουν σε τρόγλες και να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια οι εργαζόμενοι. Σε αυτό υπήρχε κάποια βελτίωση σύμφωνα με τις αναφορές, καταγγελίες που έχετε?
2: Κυρία Κασίμη, δυστυχώς τα πράγματα γίνανε χειρότερα και ξέρετε γιατί είναι ποιο είναι το στενάχωρο, ότι έχει μπει

0: 7 το πρωί. Τυπήματα 7ήμερης εργασίας που βγαίνει η κυρία Σκεραμέως και λέει ότι απαγορεύεται το 7ήμερο στην Ελλάδα. Και το κυριότερο, χτυπήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον πραγματικό χρόνο εργασίας, καθώς δεν τις χτυπούν τις κάρτες οι εργαζόμενοι, και εδώ θυμώνω λίγο με τους συναδέλφους που θα μου επιτρέψετε να πω, αλλά τους χτυπάνε οι επιχειρηματίες, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξενοδοχείο στην ΚΟ που ανήκει σε μεγάλο όμιλο, τις κάρτες, τις ψηφιακές κάρτες εργασίας του προσωπικού, τις χτυπάει υπάλληλος από τα γραφεία της εταιρείας στο Κολωνάκι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι ο Τυραμόλα. Με χέρι που πιάνει από εδώ μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ πάντα. Εγώ κάνω έκκληση στους συναδέλφους μου να μην παραχωρούν το QR, να μην παραχωρούν την κάρτα τους. Είναι σαν να παραχωρούν την αστυνομική τους ταυτότητα. Να χτυπούν οι ίδιοι την κάρτα και να τη χτυπούν πραγματικά όσες ώρες δουλεύουν.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Και να έχετε δύναμη. Ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βασίζονται σε εσάς να αισθάνονται ότι δικαιώνονται από τον δημόσιο λόγο και τις τοποθετήσεις σας. Κυρία Κασίμη, τι προτείνετε τώρα, κυρία Κασίμη?
2: Διάλειμμα πρέπει να πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
12: Βρεγμένη? Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
15: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?

0: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Voyage, voyage, bon voyage. Εδώ, πολύ γλώσσα.
4: Χθες κάτι βάλαμε άλλο χθες.
5: Όχι, αυτό το ίδιο βάλαμε. Απλά ξεκινήσαμε με αυτό χθες και τελειώνουμε με αυτό σήμερα.
4: Πάλι θες να αποχαιρετήσεις.
5: Χαιρετάμε την κυρία Γκυλφόιλ, να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλε, βλέπω, ρωτήσανε και τον Αργυρό.
5: Καλά, ο Αργυρός.
4: Δεν έχω παρακολουθήσει, λέει, πολύ τα πράγματα.
5: Τριντάρι, άσχημα πρέπει να το πούμε αυτό.
4: Τον βλέπουμε παντού.
5: Καλησπέρα στον Σωτήρη, καλησπέρα στον Στέφανο. Εντάξει, Στέφανε, το έχει χάσει το θέμα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και για σένα τον χαμένο. Καλησπέριζω τον Θάνο.
4: Γεια σου, Θάνο.
5: Σωστό, λέει. Σωστό κι αυτό. Λέει, φίλος, λέει, με εποχιακή επιχείρηση έδινε 1500 σπίτι, λέει, πενθήμερο 8ωρο και Έλληνα δεν έβρισκε. Άκου αυτό, φίλε μου, συνήθισε το. Γενικώς δεν θα βρίσκεις Έλληνες στο μέλλον. Έτσι όπως πηγαίνουμε.
4: Εμείς κάποιοι φωνάζαμε. Ποιος το λέει αυτό?
5: Το λέει ο Θάνος.
4: Ναι, τέλος πάντων.
5: Παιδιά, λέει, κοροϊδευόμαστε. Ναι. Λέει, φίλος, λέει, με εποχική επιχείρηση έδινε 1500, λέει, και σπίτι. Πενθήμερο, οκτάωρο και Έλληνα.
4: Είμαστε,
5: λέει,
4: σίγουροι για όλο αυτό?
5: Δεν έβρισκε.
4: Γι' αυτό το λέω, είμαστε σίγουροι. Γιατί έτσι όπως μας, δεν ξέρω τώρα αν είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί έχει να κάνει, ξέρεις, και το 1500 ευρώ. Αν είναι να δουλεύεις 18 ώρες.
5: 8ωρο είπε.
4: Καλά, γι' αυτό λέω. Πενθήμερο, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη είπε. Περίπτωση. Ναι, επειδή καταστρατηγείται όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο το λένε, ότι δίνουν μισθούς.
5: Ρόζα Λούξεμπουργκ, ναι, η κυρία. Στέφαν Κασίμπουργκ. Λοιπόν, χαιρετίζουμε τον κύριο Απόστολο πάλι. Ευχαριστώ τον φίλο ο οποίος μου λέει: ρε φίλε, σε είχα παρεξηγήσει. Ελπίζω να με είχες παρεξηγήσει ανάποδα.
4: Ναι, δηλαδή, παιδί μου, γι' αυτό
5: ότι
4: το λέω.
5: Είμαι κακός και τώρα να νομίζω ότι είμαι καλός.
4: Αυτό
5: γιατί
4: είναι.
5: Μπορεί να είναι και το ανάποδο της παρεξηγήσεως.
4: Είναι πάρα πολύ καλός.
5: Να νόμιζες ότι είμαι καλός και τελικώς να αποδεικνύομαι κακός. Κερ Μπομπαρντέ, θα μας μπομπαρντέ η Κατερίνα τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι.
4: Αντεμάν,
5: αύριο, 5 η ώρα, 5η.
4: Με περισσότερα χαμόγελα, παρακαλώ.
5: Ναι, ναι, ναι.

0: Real FM. Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Μέση. Όμοι. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
3: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία προκαλεί ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνο στην έξοδο για Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά και η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος που πλήττεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα αρουμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο ενώ κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στο νησί. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δίκες και κοστολογημένες χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις για την ενέργεια ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα. Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλούν σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν επίσης μείωση κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σχετικό αίτημα υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τείραν ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
15: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
15: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι.
15: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Πρέπει να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βοσνιακή Μπόρατς για το Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, πρόσθεσε. Στη Super League 2, η Καλυθέα κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Ολυμπιακό Β' και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 15 βαθμούς πίσω από τη Μαρκό που έχει 18. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
20: Real Weather.
23: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στη Ρόδο έχουμε μία ακόμα τραγωδία, έχουμε νεκρό, έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αύριο στο νησί θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Εύβοια για μία ακόμα φορά δοκιμάζεται. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα Ψαχνά, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Μαντούδι. Έχουμε σοβαρές ζημιές στη Σκιάθο. Στη Θεσσαλονίκη, να σας πω, έκλεισε το 40ο Δημοτικό, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της Ιωνιδίου Σχολής, επειδή έμπασε νερά. Πρέπει να σας πω, δεν έχει υπάρξει ανακαίνιση του κτιρίου λόγω κόστους. Και βέβαια και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και αναγκάζονται να βρίσκονται εκεί έγιναν θεατές για μια ακόμα φορά του ίδιου έργου, με τα ταβάνια του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας να στάζουν νερά από την βροχή. Χτες είχε καταγραφεί το άλλο περιστατικό με την κατάρρευση της οροφής στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου νοσοκομείου. Αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Αντιπρόεδρος, έχετε ήλιο και θάλασσα. Γιατί μιζεριάζετε? Τώρα, σε ό,τι αφορά το κορίτσι μας που έφυγε, μιλάω για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα έχουμε, είπαμε, ήταν απανωτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχει γίνει οριμαγδός. Έχουμε και άλλο δημοσίευμα της Daily Mail που αναφέρει ότι η πρώην πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι, φέρεται να ζήτησε 250.000 λέει, δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την αποπληρωμή του προσωπικού της αυτοκινήτου. Μία Mercedes ήτο. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, 4 λέει, διαφορετικές πηγές από την Ελλάδα και το State Department επιβεβαίωσαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ είχε προσεγγίσει επιχειρηματίες εδώ στην Ελλάδα ζητώντας να καλύψουν αυτό το ποσό για τη Mercedes. Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν δόθηκαν τελικά τα χρήματα αυτά, ότι το συγκεκριμένο όχημα, λέει, δεν είχε δηλωθεί στα υποχρεωτικά ομοσπονδιακά έγγραφα οικονομικής δημοσιοποίησης που κατέθεσε για τον έλεγχό της. Αντίθετα, στα έγγραφα εμφανίζονται χρέη ως και 250.000 δολάρια προς εταιρεία για την προκαταβολή αγοράς σκάφους. Είναι σε αυτό το ίδιο δημοσίευμα που τις καταμαρτυρούν ότι πέρα από το αυτοκίνητο, άνθρωποι, λέει, της ομάδας της πίεζαν συνεργάτες σε Έλληνες που είχε να εξασφαλίζουν δωρεάν παροχές, όπως ακριβά δείπνα αξίας 1.600 ευρώ και κούτες με ακριβές σαμπάνιες. Τώρα βέβαια, αν αυτά είναι εκείνα τα οποία έκαναν την Αμερικανική διοίκηση να εκδιώξει, να αποπέμψει την κυρία Γκυλφόιλ, αν είναι τα σκάνδαλα δηλαδή, τα φερόμενα σκάνδαλα ή κατηγορίες για σκάνδαλα, αν δηλαδή οι Αμερικάνοι και η διοίκησή τους ήταν τόσο αλλεργικοί απέναντι στα σκάνδαλα, θα το είχαμε καταλάβει. Θα το είχαμε καταλάβει τώρα και τον τελευταίο καιρό από τις δηλώσεις του Τραμπ, που λίγο πριν τις δηλώσεις ή λίγο μετά τις δηλώσεις κάποιοι οικονομάνε στα χρηματιστήρια. Ή θα το είχαμε καταλάβει και πολύ νωρίτερα από τις τελευταίες αυτές επιδόσεις των φίλων του Τραμπ, όταν αυτός κάνει δηλώσεις στα χρηματιστήρια και στα κρυπτονομίσματα και στα αυτά. Θα το είχαμε καταλάβει και νωρίτερα από αυτά, όταν ο Τραμπ, πάλι ο Τραμπ, είχε εκείνες τις κοινωνικές βεβαίως σχέσεις, διότι ο άνθρωπος είναι άμεμπτος, με εκείνο το κάθαρμα, τον Επστάιν. Και εν πάση περιπτώσει θα το είχαμε καταλάβει αυτό σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική ζωή και το πώς αλλεργική είναι απέναντι στα σκάνδαλα, από την εποχή εκείνου του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι η μισή, λέει, στη Γερουσία, όταν τους καλούν για να πάρουν παρουσίες, δεν ξέρουν τι να φωνάξουν. Να φωνάξουν παρόν ή αθώος. Ο
Ως εκ τούτου λοιπόν, ωραίο είναι όλο αυτό το παιχνιδάκι με τα σκάνδαλα και τα λοιπά. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τριφυλότητα ή με την τσαχπινιά της πρώην φίλης των Μπουζουκιών και πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά ξέρετε, αυτοί συνηθίζουν ότι έχει να κάνει με τον οποιονδήποτε είναι καταγεγραμμένο σε ένα φάκελο και όταν χρειαστεί να το αξιοποιήσουν είτε εναντίον του είτε υπέρ του, τότε το θυμούνται. Αλλά άλλοι είναι οι λόγοι για την αποπομπή ενός πρέσβη. Τώρα βέβαια όλοι αυτοί οι οποίοι σαλιάριζαν μαζί της, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πρόκανε, και εκείνος ο έρμος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, δεν πρόκανε να τις βρει και γαμπρό. Θυμάστε που όταν την είχαν υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο, την είχε υποδεχτεί ο κύριος Στασούλας, εκεί στα πολύ ωραία τα οποία διεμήφθησαν, της είχε περίπου υποσχεθεί ότι μπορεί να τις βρει και γαμπρό εδώ στην Ελλάδα, δεν πρόκανε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνοι οι οποίοι λοιπόν σαλιάριζαν με την κυρία Γκυλιφόη, τώρα μάλλον δεν την ξέρουν. Σε λίγο θα προσπαθούν να σβήσουν και τις φατσούλες τους από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο κτλ. Αλλά αν θυμάστε, που θυμάστε, ήταν σύσσωμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έπλεκε το εγκόμιο της κυρίας Κίμπερλι πριν ακόμα αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της. Και μάλιστα ήταν τότε που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν το ρωτούσαν γιατί κουνάτε την ουρά σας με τόση χαρά που έρχεται η συγκεκριμένη κυρία, η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι που έλεγε ότι είναι τεμπελχανάδες οι Έλληνες και ότι είναι σαν το ανεκπαίδευτο σκυλί που κατουράει στο χαλί και κανένας δεν το τιμωρεί. Αυτοί ήμασταν εμείς οι Έλληνες για την κυρία Γκυλιφόη. Γιατί είστε τόσο χαρούμενοι? Και απαντούσε λοιπόν τότε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, τριαλαρά, τριαλαρό. Και πόσο χαρούμενοι ήταν όλοι αυτοί που ο Τραμπ μας είχε τόσο ψηλά στην υπόλοιψή του που μας έστελνε, λέει, τη δικιά του, την κολλητή του. Και άρα λοιπόν θα είχαμε απευθείας πρόσβαση με τον Ντόναλτ Πορτοκαλί Κλόουν Τραμπ. Ή μήπως δεν ήταν όλοι οι υπόλοιποι του ευρωατλαντικού τόξου που έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλον να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους στην Αμερικάνικη πρεσβεία και να γνωριστούν μη και χάσουν με την κυρία Κίμπερλι. Αλλά όπως έλεγα και χτες, το θέμα δεν είναι η Γκυλιφόη. Ποτέ δεν ήταν η Γκυλιφόη. Το θέμα ήταν και είναι εδώ οι εγχώριοι με πρώτους τους κατσαπλιάδες της εγχώριας αστικής τάξης και το πολιτικό τους υπηρετικό προσωπικό. Διότι όπως θυμάστε, δεν τους ενόχλησε ούτε τότε που η Γκυλιφόη φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Wall Street, ότι μπορούμε να ρίξουμε και όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Όλα αυτά διαψεύστηκαν βεβαίως εντόνως. Αλλά ξέρετε, αυτά τα οποία διαψεύστηκαν εντόνως σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο φέρεται να είχε πει η κυρία, και αυτό αποδόθηκε ότι το είχε πει, λέει, για τη ρουμανική κυβέρνηση, έπεσε. Έπεσε όντως η ρουμανική κυβέρνηση, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Αποκλείεται να το είπε αυτό για την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αν το είπε, δεν είναι και πολύ σοκαριστικό αυτό για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, μιλάμε για την χώρα που με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, είναι αυτή η οποία προχώρησε απαγωγή ξένου Προέδρου, ξένης χώρας. Μιλάω για το Μαδούρο. Είναι εκεί που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: δεν είναι και τη ώρα να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Μιλάμε για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα το οποίο με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, έχει ανατρέψει κυβερνήσεις, έχει φυτέψει χούντες. Στην Ελλάδα, μάλιστα, έχουμε τη δική μας αμερικανοκίνητη χούντα. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε με Κίμπερλι, χωρίς Κίμπερλι. Έχουμε τους εκάστοτε Purifoy. Είναι από την εποχή που ο Τρούμαν έστελνε εδώ στην Ελλάδα τον Van Fleet για να εποπτεύει την εφαρμογή του δόγματος Τρούμαν. Ήταν τότε που το ελληνικό πολιτικό σύστημα βάραγε προσοχές στον Van Fleet, λέγοντάς του: στρατηγέ μου, είδω ο στρατός σας.
Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ταράζονται οι δικοί μας. Τώρα μισοταράχτηκαν, όχι γιατί οι ίδιοι παθαίνουν κανένα σοκ με όλα αυτά, αλλά διότι αντέδρασε ο κύριος Τραμπ. Και είπαμε, γιατί αντέδρασε ο κύριος Τραμπ? Επειδή δεν ανέχεται τα σκάνδαλα ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό αντέδρασε. Ξέρετε, ωραία ιστορία είναι αυτή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία όμως έχει την τύχη που έχουν όλες οι τσιχλόφουσκες. Όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα, σκάνε οι τσιχλόφουσκες. Γιατί ξέρετε, όταν θέλεις να είσαι, πώς το είπε ο Γεραπετρίτης, ραχοκοκαλιά, λέει, τίνος πράγματος, ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη, και να γίνεις εσύ ο αποθηκευτικός τους χώρος, να γίνεις εσύ ο ντελιβεράς τους δηλαδή. Όταν θέλεις τέτοια, σε αυτές τις περιπτώσεις, με τους κάθετους διαδρόμους, με τους θερματικούς σταθμούς, με τους αγωγούς κτλ. Αυτό πέρα από όλα τα άλλα σημαίνει και business. Και στις business παίζουν ρόλο οι εταιρείες. Και όταν οι εταιρείες ενοχλούνται, διότι μπορεί να θεωρούν αυτές οι εταιρείες ότι οι δουλίτσες οι οποίες γίνονται, οι οποίες είναι και μεγάλες δουλίτσες, δεν τις περιλαμβάνουν τις εταιρείες και περιλαμβάνουν ανταγωνιστές τους, και σε αυτό μπορεί να απευθύνουν και μομφές στο πολιτικό προσωπικό, διότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλίτσα και δεν έχει κάνει καλά τη μοιρασιά, τότε έχουμε ανταγωνισμούς. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις αμερικάνικες εταιρείες, αφορά και τις ελληνικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Άλλωστε, τι είναι η οικονομία? Συμπυκνωμένη πολιτική είναι η οικονομία. Αυτά μάλλον δεν τα έκανε καλά η κυρία Κίμπερλι.

Και τώρα πρέπει να σας πω ότι αφήστε λίγο την Kimberly στην άκρη, έτσι. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση για την τιμή του εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, όπως όλοι το ξέρατε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θράσος το οποίο είναι μεγαλύτερο και από την αριστεία της. Τόσο θράσος έχουν. Βαφτίζουν ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Και πότε? Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις διαφημίζουν ότι κάνουν στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τους φτήνιας, ξεκινάει φέτος ακριβότερο κατά 41% σε σχέση με το 2025, όταν και τότε ήταν πολύ ακριβό. Και γνωρίζουμε οι πάντες ότι αυτή η αύξηση, ξαναλέω, 41% σε σχέση με το 25, τόσο αυξημένη είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος, δεν καλύπτεται στο ελάχιστο με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πόσο μάλλον που τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το επίδομα παραμένουν αμετάβλητα παρά τον τεράστιο πληθωρισμό και πετάνε έξω εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Η εμπειρία λοιπόν δείχνει ότι οι όποιες πολύ διαφημισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή, και όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία ταυτόχρονα τροφοδοτεί τα ρεκόρ των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία τροφοδοτείται από τους άδικους ληστρικούς φόρους και από την κλιμάκωση των ενεργειακών πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες στρατιωτικές συγκρούσεις, θυμίζω, η Ελλάδα της αριστείας, της επιμέλειας, της προθυμίας και της διαθεσιμότητας με κυβέρνηση τον κύριο Μητσοτάκη εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις στρατιωτικές συγκρούσεις και με ευθύνη βεβαίως και συνένεση στην πραγματικότητα όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία ανακοίνωση 40-41% αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με το 25, και όλοι οι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Ποιοι παράγοντες? Εκείνοι οι οποίοι εκτινάσουν το κόστος ζωής. Ως εκ τούτου λοιπόν, η κατάργηση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, στα καύσιμα, το πλαφόν στις τιμές και στα κέρδη των διηλιστηρίων, η εγκατάληψη των κυρώσεων στη Ρωσία, με την οποία ο Μητσοτάκης έχει κηρύξει πόλεμο. Λες και του είπαμε εμείς να κάνει κανένα πόλεμο με τη Ρωσία. Όλα αυτά πλέον αποκτούν χαρακτήρα κεντρικό και κομβικό σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Και όχι πια το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού, αλλά τις συνθήκες επιβίωσής του. Αλλά ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτή τη ζωή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την ώρα που αρνούνται να πάρουν κανένα στην πραγματικότητα μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ξέρετε, δεν είμαστε, ξαναλέω, όλοι οι ίδιοι. Έχω μπροστά μου την απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους νατοϊκούς εδώ στην Ελλάδα. Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά συνεχίζουν να στενάζουν από την ακρίβεια, η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα που λέτε, και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πηγαίνουν δηλαδή το προσωπικό και όσοι βρίσκονται πέριξ των δομών του ΝΑΤΟ εδώ στη χώρα μας, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και εκεί ενημερώνονται τα καταστήματα και οι ταμείες για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ, ειδικά για αυτούς.
Σε ό,τι αφορά τους πελάτες του ΝΑΤΟ, αυτοί δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Αυτό βεβαίως, να μην το χρεώσουμε εξ ολοκλήρου στην κυβερνησάρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ρύθμιση, είναι απαλλαγή σε νομοθεσία ήδη από το 1993 που συμπληρώθηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Σιμίτη, όσο και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Αυτή λοιπόν, όταν είσαι νατοϊκός, δεν έχεις ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ. Αν δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο ριζοσπάστη. Τι συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες? Προσέξτε, είμαστε στη χώρα που έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για το λαό. Είμαστε στη χώρα που πάνω σε αυτό έρχεται και 24% ΦΠΑ. Εάν είσαι όμως αεροπορική εταιρεία, αν είσαι αεροπορική εταιρεία, πρέπει να σας πω ότι δεν πληρώνεις ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 31-8-26, αεροσκάφος της British Airways φούλαρε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 12.056 λίτρα έβαλε. Πόσο φόρο λέτε πλήρωσε? Πόσο ΦΠΑ? Μηδέν. Μηδέν. 8 Οκτώβρη του 26, προχτές, την περασμένη εβδομάδα, αεροσκάφος της Swiss Airlines φούλαρε στο Βενιζέλος, έβαλε 5.319 λίτρα. Πόσο λέτε πλήρωσε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μηδέν. Τίποτα. 26/9/2026, αεροσκάφος της EasyJet φούλαρε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 6.124 λίτρα. Τι φόρο πλήρωσε? Μηδέν. Οπότε άμα θέλετε να σας καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άμα θέλετε να σας καταργήσουν και το ΦΠΑ στα καύσιμα, φτιάξτε πρώτα μια αεροπορική εταιρεία. Πώς το λέγει ο Τούντας σε εκείνο το τραγούδι? Αερόπλανο θα πάρω. Το έχεις? Βάλ' το. Με τη Χαρούλα το έχεις? Βάλ' το, ναι.

0: Σουγαρόλαμο.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νέο απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, όπου άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο real.gr. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Real FM.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
19: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
23: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, και να διαβάσετε καλά το Λιτζίνα, να διαβάσετε το άρθρο που έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Μιλάκα σήμερα για τα μυστήρια με την κυρία Γκλυφόλη σήμερα στον ημεροδρόμο. Λοιπόν, για πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
1: Εδώ βλέπω ότι υπάρχει νέος ορημάγδος δημοσιευμάτων για την κυρία Κιμπέλη.
2: Δύο, ναι. Δύο δημοσιεύματα. Φρέσκα από τη Wall Street Journal και τη Daily Mail, όπου αποτυπώνονται με πολύ γλαφυρό τρόπο οι αγωνιώδες προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της Αμερικανική Πρεσβεία. Τα ρεπορτάζ σκιαγραφούν μια ολοένα και μια πιο απομονωμένη πρέσβερα, η οποία υπό το βάρος των αποκαλύψεων αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη δύσπιστη ακόμα και από το στενό της περιβάλλον. Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να λέει ότι δεν έχω κανέναν εδώ στον οποίο μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Εμφανίζεται μια Αμερικάνικη πρεσβεία η οποία είναι κλειστή, σκοτεινή, το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα βαρύ τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, πρώην στέλεχος της πρεσβείας που μίλησε στην Daily Mail έκανε λόγο για μια λαζονική συμπεριφορά της, η οποία γινόταν ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη. Η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει μάλιστα ότι η πρέσβερα φέρεται να προσέγγισε 4 Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας συνολικά $250,000 για την απόκτηση ενός πολυτελούς τζιπ χωρίς τελικά να εξασφαλίσει τα χρήματα. Τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα δύο δημοσίευματα, η Γκλυφόλη είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της, παρέμενε στην πρεσβεία προσπαθώντας να τα καλύψει ποιοι από το προσωπικό τροφοδοτούσαν τις διαρροές προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι υποψίες της φέρονται να στράφηκαν τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε μέλη της προσωπικής ασφάλειας. Η ανησυχία της εντυνόταν καθώς οι αποκαλύψεις για την περιφορά της είχαν αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα ώστε να αποτελούν πλέον, και είναι αλήθεια εδώ, αντικείμενο σχολιασμού ακόμα και στις αμερικανικές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες παρακολουθούσε συστηματικά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, πραγματοποιούσε και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, αναζητώντας πολιτικά στηρίγματα στο Λευκό Οίκο. Υποστήριζε προς την Ουάσιγκτον ότι τα επίμαχα μηνύματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο των καταγγελιών και που δημοσιεύτηκαν στα αμερικανικά μέσα ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και φαίνεται ότι, Νίκο, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων και η καθοριστική στιγμή για την αποπομπή της, καθώς τόσο ο Ρούμπιο όσο και οι συνεργάτες του εμφανιζόντουσαν ενοχλημένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις, εκφράζοντας ανησυχία ότι η υπόθεση θα επισκίαζε την επίσκεψή του και την προγραμματισμένη ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη θερμή υποδοχή που είδαμε όλοι, που το επιφύλαξε η Γκλυφόλη από τα τηλεοπτικά πλάνα στο αεροδρόμιο, ο Αμερικανός Υπουργός πίσω από τις κουρτίνες διατηρούσε μια ψυχρή στάση απέναντί της και ενδεικτικό του κλίματος είναι, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, η πρέσβερα δεν συμπεριλήφθηκε σε κρίσιμη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιλαμβανόμενοι έτσι όλα ότι τα περιθώρια των πολιτικών ελιγμών είχαν περιοριστεί δραματικά, η Γκλυφόλη αναζήτησε στήριξη στο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή το ρώτησε τι επιλογές έχω και η απάντηση που πήρε φαίνεται να ήταν κατηγορηματική από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η μόνη επιλογή, της είπε, είναι να παραιτηθείς. Ακόμα και νωρίς την Τρίτη, χθες δηλαδή, λίγες ώρες πριν την απομάκρυνσή της, η Γκλυφόλη φαίνεται να διαβεβαίωνε συνεργάτη στην Αθήνα ότι θα κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να παραμείνει στη θέση της όσο η τελική απόφαση είχε περάσει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε την παραίτησή της, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, βάζοντας έτσι τέλος σε μια διπλωματική θητεία 400 ημερών.
1: Θανάση μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έλεγα προηγουμένως ότι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ζητήματα συμπεριφοράς είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά αν το κύριο για την Αμερικάνικη διοίκηση είναι η συμπεριφορά του ενός εκάστου για να αποπεμφθεί και να εκδιωχθεί, τότε ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποπεμφθεί λόγω συμπεριφοράς είναι ο Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ. Επίσης, εάν το ζήτημα για την Αμερικάνικη διοίκηση διαχρονικά ήταν τα σκάνδαλα ή τα φερόμενα σκάνδαλα, πώς να το πω τώρα, προσωπικής φύσεως, χωρίς και αυτό να είναι αμεληταίο σε ό,τι αφορά την τρυφιλότητα της προσωπικής ζωής κτλ. Κτλ. Τότε ο πρώτος που θα έπρεπε να φύγει είναι ο Τραμπ, ο οποίος μετά από κάθε δήλωση ή πριν από κάθε δήλωση για το τι γίνεται στο Ιράν, έχουμε μάθει ότι οικονομάνε πέριξ αυτών πολλοί και διάφοροι στα χρηματιστήρια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που καταμαρτυρούν στην κυρία Κίμπερλι ότι δεν διαχειρίζεται και πάρα πολύ καλά πολιτικά το οικονομικό σκέλος του κάθε του διαδρόμου και ότι έχει επιλεκτική στάση απέναντι σε άλλες αμερικάνικες εταιρείες?
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Βέβαια, η Wall Street Journal στο φεσινό κομμάτι αυτό γράφει σχετικά για τον κεντρικό, έτσι, τον κάθετο διάδρομο, ότι αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο μιας βασικής προτεραιότητας της εξωτερικής πολιτικής, να πιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά προμηθεύονταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να στραφούν στο ακριβότερο αμερικανικό φυσικό αέριο. Η απομάκρυνση της δημιουργεί, όπως γράφουν, ερωτήματα για την τύχη αυτής της διπλωματικής εκστρατείας με στόχο τη διεχέτευση αμερικανικού φυσικού αερίου σε αγωγούς που προηγουμένως μετέφεραν ρωσική ενέργεια. Και οι συμφωνίες όλες αυτές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, καθώς, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, στις γειτονικές χώρες όπως την Αλβανία υπάρχουν αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των project. Στην Ουκρανία υπάρχει μια διακοπή των διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει η εφημερίδα, και στη Ρουμανία έχει λήξει το μνημόνιο συνεργασίας. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η ιστορία του project με τον κάθετο διάδρομο είναι μια ιστορία η οποία είχε προετοιμαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον Τζέφρι Πάιατ, και η κυρία Γκιλ Φόιλ, όταν ήρθε στην Αθήνα τις πρώτες μέρες, κλήθηκε να παραστήσει υπογραφές και στη διαχείριση όποια ήταν αυτή το υπόλοιπο διάστημα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο θα βγει στην πορεία. Έγινε, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ μου λέτε για αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν έχεις αεροπορική, μα σας είπα συγκεκριμένα, αν έχεις αεροπορική εταιρεία δεν πληρώνεις ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα εδώ στο Ελλάδα. Επίσης, αν είσαι νατοίκος δεν πληρώνεις ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Σας ανέφερα και τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτό δεν είναι παράνομο ή παράτυπο, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά. Αυτό ακριβώς προβλέπουν οι νόμοι τους και αυτό ακριβώς γίνεται. Οι αναξιοπαθούσες αεροπορικές εταιρείες να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, αφαλώστε αυτό δεν γίνεται και με τους τραπεζίτες. Αυτό δεν γίνεται και με τους οικειοθελώς φορολογούμενους εφοπλιστές. Από το 2012 ισχύει αυτό. Μέχρι και σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Εντάξει. Αντίθετα, το νοικοκυριό πρέπει να πληρώνει 24% ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο καθένας εξημών τα 70 λεπτά το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί του οποίου μπαίνει μετά και το 24%. Γι' αυτό είπα. Φτιάξτε μια αεροπορική εταιρεία ή φτιάξτε μια τράπεζα ή γίνετε εφοπλιστές. Θα έχετε απαλλαγή φόρου.
0: Real FM.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
6: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.

0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μακάρι ο Θεός να μην τον ακούσει το σπουδαίο, τον Πασχάλη, τον Τερζή, και να μην πιάσει η Θεέ μου μια βροχή και να κρατήσει, διότι είμαι θα στη χώρα των υπέρλαμπρων υποδομών, των αντιπλημμυρικών, τα ξέρετε έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 41% πάνω από ό,τι ξεκίνησε πέρυσι, 1,55 από 1,1 πέρυσι. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ελστάτ, το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025. Επίσης, το 82% του πληθυσμού δυσκολεύεται οικονομικά, σχεδόν η μισή, δηλαδή το 46%, τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Το 36% δηλώνει πως τα χρήματα κάνουν φτερά πριν από το τέλος του μήνα. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Στις 28 Φεβρουαρίου, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,56 ευρώ το λίτρο. Σήμερα είναι 2,2. Η αύξηση είναι 41%. Στις 28 Φλεβάρι, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμολύβδης ήταν 1,75 ευρώ. Σήμερα είναι 2,2. Αύξηση 26%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση λιανική τιμή χρέωσης μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους της κιλοβατόρας στο φυσικό αέριο έχει υπερδιπλασιαστεί. Αυτά είναι τα πραγματολογικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή. Στο μεταξύ τώρα, η Ελλάδα είναι νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό το λέει ο Μητσοτάκης. Στο μεταξύ τώρα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό το λέει ο Γεωργιάδης. Εν κατακλείδη λοιπόν, απόστασε το χέρι μου από τον αμουτζόνο και σάλιο δεν μου έμεινε από το φτύσε φτύσε. Αλλά έως τώρα τίποτε με αυτά δεν κατορθώνω και εσύ Ευρώπη μας γελάς και πάντα ίδια είσαι. Αυτό το έχει πει ο Γεώργιος Σουρής. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
2: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νέο απαγορευτικό από όπλου εκδόθηκε για Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα και ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με θυελώδεις ανέμους και καταιγίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, όπου άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες και καταστροφές καταγράφονται σε έδεια και σποράδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά από την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Η ενεργειακή κρίση θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Να απαντήσει ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα ακρίβειας καλεί την Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα μετά από την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τύρανα ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη για το Europa League. Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας, πρόσθεσε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
16: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σήμερα οι γέροντές μας βγήκαν πάλι στους δρόμους. Είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία και μάλιστα παρά τις αντίξωες, τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχαμε παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων όπως κάθε φορά.
0: Παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα ήσασταν πάλι στην πρώτη γραμμή σήμερα.
1: Προσπαθεί ο καιρός να αποδείξει και αυτός ότι είμαστε παντός καιρού. το καταφέρνει και στην πράξη αποδεικνύεται αυτό. Βεβαίως είμαστε σε μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων, γιατί η ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, όλο και πιο πολύ χειροτερεύει. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση θέλει να λέει ότι οι συνταξιούχοι, τους συνταξιούχους δώσαμε τούτα τα άλλα και τα λοιπά. Αν δούμε όμως την κατάσταση, πραγματικές τις διαστάσεις, ό,τι μας έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα είναι εδώ, που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Ό,τι σήμερα συνεχίζεται με την ακρίβεια είναι εδώ και τα προβλήματα που χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, και ό,τι επικαλούνται ότι μας δίνουν επίσης χειροτερεύει. Διότι όταν επικαλούνται ότι δίνουν αύξηση και η αύξηση αυτή είναι το μισό από τον τύπο που ήδη διατυπώνουν ανάπτυξη συν πληθωρισμός δια 2, αυτό σημαίνει ότι χειροτερεύει τη ζωή μας.
0: Μα και εδώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα το εξής, ότι λένε και διαφημίζουν, και θα το διαφημίσουν πάρα πολύ έντονα και στην πορεία προς κάλπες, ότι οι αυξήσεις που θα πάρετε εσείς συνταξιούχοι θα είναι γύρω στο 2,6% για το 2027. Ναι, την ώρα που οι ίδιοι λένε ότι ο πληθωρισμός θα είναι 4%.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τη δείχνει, χειροτερεύει τη ζωή μας. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε μόνο κινητοποίηση σήμερα εδώ. Έχουμε 11 περιφερειακές, κάναμε συσκέψεις σε όλη τη χώρα με τους συνταξιούχους, όλα τα συνταξιουχικά σωματεία, και έχουμε προγραμματίσει 11 ακόμη περιφερειακές, διαπεριφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για αυτά τα προβλήματα. Και στην Αθήνα θα συνεχίσουμε με συγκέντρωση στις 21 του Οκτώβρη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην Κοτζιά, στις 10 η ώρα το πρωί.
0: Την άλλη Τετάρτη δηλαδή.
1: Την άλλη Τετάρτη, και θα κάνουμε πορεία στο Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα της υγείας. Κοιτάξτε, από όπου να το πιάσουμε, το ζήτημα των συνταξιούχων, όπως και γενικότερα τα προβλήματα του λαού, από όπου να το πιάσουμε, θα δούμε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση, πώς το λένε, φοβερής οπισθοχώρησης σε ό,τι είχαμε κατακτήσει. Πού να το πιάσουμε, στις συντάξιμες αποδοχές, στις κοινωνικές παροχές, στην υγεία, στην κατοικία που δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει τα δάνεια που πήρε γιατί του πήραν πίσω τις συντάξεις. Πού να το πιάσουμε στα σχολεία, πού να το πιάσουμε στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα, από όπου να το πιάσουμε, η κατάσταση χειροτερεύει. Και βεβαίως τα δημοσιονομικά κάθε φορά ελλείμματα. Αλλά εγώ σας βάζω ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο επικαλούνται βέβαια για τα δημοσιονομικά. Τι σχέση έχει το ασφαλιστικό με το δημοσιονομικό? Εξάλλου το δημοσιονομικό εμείς το φτιάχνουμε. Το φτιάχνουμε πολλαπλάσιο από εκείνο που μας δίνουν. Αλλά εγώ σας βάζω ξεχωριστά. Εμείς πληρώνουμε μόνο δημοσιονομικά, μόνο για την εφορία. Έμεσο και άμεσο φόρο δηλαδή και τα λοιπά, όταν δουλεύαμε, και όταν σήμερα δεν δουλεύουμε, δεν πληρώσαμε ασφαλιστικά ξεχωριστά. Πού είναι τα δώρα μας που πληρώσαμε ξεχωριστά για την κοινωνική ασφάλιση? Οι συνταξιούχοι πληρώνουν σήμερα εισφορά αλληλεγγύη. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά τα οποία τους τα προτείναμε και τους είπαμε, από την εισφορά αλληλεγγύη, από τα δικά μας ξαναχρήματα, δώστε τα αναδρομικά να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι.
0: Αυτό ο φόρο αλληλεγγύη, εισφορά αλληλεγγύη, κύριε Κουμπούρη, είναι περί το 1 δισεκατομμύριο ετησίως, έτσι.
1: Γύρω στα 800 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Είναι δηλαδή ακριβώς το ποσό που σας έταξε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα δικά σας λεφτά δηλαδή.
1: Ναι, και, ναι, ακριβώς αυτό, και δεν το δίνει και σε όλους τους συνταξιούχους. Επίσης στη Χηρία κάνανε μια ρύθμιση, η οποία είναι μια μεγάλη αδικία και δεν την κάνανε ολοκληρωμένα. Έχουμε συνταξιούχους Χηρίας πριν από τον νόμο Κατρούγαλο, οι οποίοι παίρνουν το 25% τη σύνταξη του θανόντα. Έχουμε κρατήσεις, παρακαλώ, στην υγεία για τους πεθαμένους. Οι πεθαμένοι πληρώνουν, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τη σύνταξη από τη Χηρία, πληρώνουν 6% για τον που έφυγε από τη ζωή στην υγεία.
0: Εκείνο το 6% υπερυγείας που το είχαν βάλει οι άλλοι, οι αριστεροί ήταν αυτοί. Αυτό συνεχίζει, έτσι.
1: Συνεχίζει, βεβαίως συνεχίζει, και στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Και όλα αυτά βέβαια συνθέτουν ένα παζλ, πώς το λένε, περικοπών, αδικιών, όπως θέλετε πες το, που έχει τσακίσει στη ζωή μας. Δηλαδή σήμερα έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι παίρνουν 450 και 500 ευρώ σύνταξη. Να σας πω ακόμα ένα ζήτημα. Ποιες αυξήσεις μιλάνε? Πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου υπήρχε η κατώτερη σύνταξη. Κατώτερη σύνταξη σημαίνει ότι όταν ο ανειδίκευτος εργάτης παίρνει, ας πούμε, όπως παίρνει σήμερα, στο βάλουμε έτσι, και αυτά είναι ελάχιστα βέβαια, 940 ευρώ, εμείς έπρεπε να παίρνουμε το 80%. Αυτό είχε αποδεσμευτεί. Έπρεπε να παίρνουμε 752 κατώτερη σύνταξη. Ξέρετε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη σήμερα? 450 περίπου ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε? Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να βγει στο δρόμο αποφασιστικά. Μικροί, μεγάλοι, μεγαλύτεροι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, η πραγματική παραγωγή του πλούτου, να δώσουν μάχη. Να δώσουν μάχη, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, γιατί τώρα τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, και όποιος διάβασε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα δει τις δυσκολίες από τις πολεμικές δαπάνες, την πολεμική οικονομία, το ότι φτιάχνουν όπλα για να σκοτώνονται οι λαοί, και αυτά τα όπλα τα πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι από την υδρότα τους και από τη δουλειά τους. Εμείς θα κάνουμε αγώνες, θα συνεχίσουμε, θα συμμετέχουμε και στους αγώνες του εργατικού.
0: Υπενθυμίζω λοιπόν ότι είναι την άλλη Τετάρτη το νέο σας ραντεβού εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον.
1: Στην Αθήνα,
0: έτσι,
1: ναι,
0: στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην πρώην Κοτζιά.
1: Και θα συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις 6 Νοέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο κινητοποιήσεων και θα είναι μαζικότατες, να το ξέρετε αυτό, και να τις παρακολουθήσετε και να τις δείτε, γιατί η φωνή μέσα από τις εκπομπές σας και μέσα από ορισμένους άλλους συναδέλφους σας που κάνουν μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα, έχει μεγάλη σημασία, και η πληροφόρηση που δίνεται για όλα τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία.
0: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Μάλλον δεν την αφήνουμε. Πάμε να τη δούμε από την σκοπιά των Βρυξελών. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
2: Καλησπέρα. Αλλά δυστυχώς αυτά που άκουσα λίγο πριν από τον κύριο Πουρή θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο, διότι και στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη υπάρχει μια πλήρης πλέον αδυναμία να αντιδράσουν σοβαρά απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση με το κόστος ενέργειας. Έχουμε αύριο τη σύνοδο κορυφής που αρχίζει, αύριο και Παρασκευή. Τα μεγάλα θέματα φυσικά είναι το κόστος ενέργειας, προσπάθειες χωρών να πείσουν το Βορρά, τις βόρειες χώρες, να δεχθούν κάποιες δημοσιονομικές διευκολύνσεις ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση του κόστους ενέργειας και να στηρίξουν τους πολίτες τους, κάτι που προς το παρόν φαίνεται δύσκολο να καυθούν οι αντιδράσεις των χωρών του Βορρά. Θα έχουμε επίσης τον μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις, και θα έχουμε και μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στα χρήματα που θα διατεθούν, συγγνώμη, για τα εξοπλιστικά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα δείχνουν δυστυχώς ότι τα εξοπλιστικά θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο σύνολό της ως ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Οπότε οι προσδοκίες για την αδιακίνηση είναι χαμηλές. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κάποιος κοινοστόπος, ίσως κάποια μικρές δυνατότητες ευελιξίας, πολύ μικρές και ελεγχόμενες, αλλά και αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες 48 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή που γίνονται και όλες οι συζητήσεις των ηγετών, αναμένεται να είναι μακρά.
0: Τώρα, Βαγγελή, αυτοί οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ή τα όποια μέτρα ή τις όποιες παρεμβάσεις για την ενέργεια, για τη φτώχεια δηλαδή που απειλεί 500 εκατομμύρια ανθρώπους, και ο ένας προσπαθεί να τα ρίξει στον άλλον, αυτοί μεταξύ τους που γι' αυτό διαφωνούν και μας είπες ποιες είναι οι προοπτικές και της αυριανής μάζοξής τους. Υπάρχει ένας από αυτούς που να διαφωνεί για τα εξοπλιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Ουσιαστικά όχι. Ουσιαστικά όχι. Δηλαδή ακόμα και ο Πρωθυπουργός Ισπανίας, ο Σάντσες, ο οποίος είναι νομίζω από τους τελευταίους σοσιαλιστές αρχηγός κράτους που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ευρώπη, ουσιαστικά δεν έχει διαφορετική πορεία και διαφορετική άποψη από αυτά. Εκεί οι διαφορές φαίνονται κυρίως στο μεταναστευτικό και σε τέτοια ζητήματα. Για τα εξοπλιστικά, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορετική φωνή σε επίπεδο ηγετών, βέβαια. Έτσι.
0: Μιας και στις Βρυξέλλες, πώς φτάνει ο απόϊχος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων στην Γαλλία?
2: Εδώ είναι πάντοτε πολύ έντονη η επίδραση και ο αντίκτυπος των όσων γίνονται στη Γαλλία. Είχαμε πορείες και την περασμένη Παρασκευή και την Κυριακή. Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή είχαμε και επεισόδια στην αστυνομία και παρακολουθούν από κοντά. Υπάρχει κινητοποίηση και στο Βέλγιο και υπάρχει βεβαίως και εδώ μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει διαρκώς όλο και πιο δεξιά και μια αστυνομία που ακολουθεί δυστυχώς αυτά τα βήματα και είναι πλέον και αυτή ένα μέρος του δύσκολου προβλήματος των διαδηλώσεων στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχαμε την έτοιμα για έρευνες από την εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου που συμμετέχει στην βυθομέτρηση και στην, αργότερα στην πόντιση του καλωδίου στην περιοχή της Κάσου. Αυτό εμφανίζεται ως επανέναρξη των εργασιών. Το αίτημα κατατέθηκε προς τις ελληνικές αρχές και αφορά έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν αφορά μόνο τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκεί δηλαδή που έχεις άσκηση κυριαρχίας, αλλά και τις περιοχές που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Τέτοιο αίτημα για εκεί δεν έγινε. Άρα το χωρίζουν στη μέση. Γιατί άραγε? Λοιπόν, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Θα μας πεις εκεί τι γίνεται με τα άλλα, αλλά πάμε λίγο στα χτεσινά, γιατί μάλλον ότι δεν μπορεί, μάλλον δεν θέλει να πει ο κύριος Ερντογάν, το είπε ο συγκάτοικός του, ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαξελή.
3: Ακριβώς, διότι προχθές ο Ταγίπ Ερντογάν μίλαγε για επίλυση διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και όχι στα πεδία των μαχών. Ωστόσο, χθες ήρθε ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, που πολλές φορές λέει αυτά που δεν ακούμε δημόσια από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος τα έβαλε με την Ελλάδα και με τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Καταρχάς, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και αυτό που τόνισε, αφού επισήμανε τη στήριξη που έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο συγκεκριμένο έργο μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι θα είναι ένα τεράστιο λάθος της Αθήνας ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δήλωσε ότι Ευλέτ Μπαρσελή πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσει, όποιες συμφωνίες και αν υπογράψει και όποια όπλα και αν πάρει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ασφαλής. Δήλωσε μετά ότι αν εξοπλίζεται για να εκφοβήσει την Τουρκία, τη συνιστούμε να το βγάλει από το μυαλό της, διότι καμία δύναμη δεν μπορεί να εκφοβήσει την Τουρκία, και κατέληξε λέγοντας ότι οι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερη από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα τις πουλήσει το Ισραήλ. Αυτά δήλωσε χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και μετά από αυτόν ήρθε και ο ηθήνων νους της Γαλάζιας Πατρίδας και είπε: μα και φυσικά η Ελλάδα θα ζητήσει άδεια για την πόντη του καλωδίου.
3: Είναι η πάγια θέση ουσιαστικά. Είδαμε τον υπεύθυνο του. Του ερευνητικού κέντρου, το οποίο συνέταξε το προσχέδιο για το νομοσχέδιο που θα δούμε για τις Γαλάζιες Πατρίδες, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε βγει βεβαίως στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, και δηλώνει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι απαιτείται η άδεια της Τουρκίας προκειμένου να συνεχιστεί το έργο σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Βλέπουμε πάλι να λένε τη λέξη συντονισμός, τη λέξη συνένεση, και θεωρούν ότι αυτό είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Γενικότερα, αυτό που προκύπτει από την Τουρκία, αυτό που η φόρμουλα που θέλουν να επικρατήσει στην Τουρκία είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η γαλλική εταιρεία μάλλον, να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και με τη σειρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου στην περιοχή. Μόνο τότε θεωρούν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο κανονικά. Η Άγκυρα δηλαδή δεν έχει απομακρυνθεί καθόλου από τη θέση της, η οποία είναι η συνένεση και ο συντονισμός για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εσωτερική πολιτική της ζωής, έχουμε καταγγελίες για καταστολή, αυταρχισμό στα όρια της δικτατορίας από τους αντιπάλους του Ερντογάν.
3: Σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο τηλεοπτικό σταθμό Halk TV. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αντιπολιτευόμενα δίκτυα στην Τουρκία. Η διοίκηση κατηγορείται για υποθέσεις δωροδοκίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και γενικότερα ότι είχε οικονομικές ατασταλίες και σε περιπτώσεις που εμπλέκεται και στους δήμους της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Ορίστηκε κρατικός έλεγχος στο συγκεκριμένο κανάλι και οι αρχές προχώρησαν στις 11 συλλήψεις. Έχει εκδοθεί ένταλμα ακόμη για άλλα 6 άτομα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ μετά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως.
18: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο. Από όσο κατάλαβα, επιχείρησε να διασώσει το αυτοκίνητό του, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά και βρήκε τραγικό θάνατο ο άνθρωπος. Στη Ρόδο έχουμε μεγάλες καταστροφές, αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Στην Εύβοια, η Εύβοια δοκιμάζεται και πάλι. Έχουμε πολλά προβλήματα στα Ψαχνά, στο Μαντούδι. Είχαμε σοβαρές ζημιές στις Ποράδες. Θέλω να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του εξαιρετικού Τάσου Αρνιακού. Τάσο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τι βλέπεις, τι
1: λοιπόν,
0: εκτιμάτε?
1: Εκτιμάτε ότι σιγά σιγά βρίσκεται σε αποδρομή αυτή η κακοκαιρία. Ανώνυμη, παρακαλώ, απορώ γιατί δεν της δώσαν ονομασία ούτε σε αυτήν ούτε στην προηγούμενη της Κρήτης. Τότε τι δίνουμε τις ονομασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία είναι ότι στη Ρόδο έπεσαν, Νίκο μου, όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, για να καταλαβαίνουμε, γιατί με τα χιλιοστά και τα τόνουσα στρέμμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Έπεσε όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συνήθως κάθε χρόνο στη Ρόδο μέσα σε λίγες ώρες. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην πολύπαθη Εύβοια, η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές.
0: Εκεί έβλεπα στα Ψαχνά, η κατάσταση είναι τραγική, όπως και στο Μαντούδι πάλι.
1: Και στο Μαντούδι και στα Ψαχνά, η Εύβοια γενικά, η οποία αποτελεί και ασπίδα για την Αττική και από τις, για τις βροχές και για τις κακοκαιρίες αλλά και για τα χιόνια, δυστυχώς αυτή η ασπίδα έχει τρυπήσει πια και δημιουργεί πολλά προβλήματα στον τόπιο πληθυσμό και με μεγάλες καταστροφές και στη γεωργία και την κτηνοτροφία όποια έχει απομείνει, αλλά και στα δάση που, όπως και να το κάνεις, οι δεδροφυτεύσεις που γίνονται καταστρέφονται και αυτές αφού δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα ορμητικά νερά. Εν πάση περιπτώσει τώρα ο καιρός βελτιώνεται από τα δυτικά και τα βόρεια. Σήμερα είχαμε λιακάδα στα Επτάνησα και την Ήπειρο και την δυτική Πελοπόννησο. Πάντως αύριο θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι οι βροχές στις ίδιες περιοχές και στην Κρήτη, την πολύπαθη Κρήτη που είχε υποστεί την προηγούμενη κακοκαιρία τις ζημιές αυτές. Απ' την άλλη έχουμε και τους δυνατούς ανέμους. 8-9, τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο που καθήλωσαν τα πλοία στα λιμάνια και η θερμοκρασία έπεσε, είναι 2-3 βαθμούς κάτω από τους κανονικούς για την εποχή. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι στις ίδιες περιοχές, με έμφαση πάλι στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά από εκεί και μέρα τα πράγματα θα διορθωθούν. Ωστόσο, έστω και λιγότερο νερό να πέσει σε ήδη χωρεσμένο έδαφος, καταλαβαίνεις ότι
0: θα επιβαρύνει,
1: ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ στην Αθήνα ποια είναι η πρόβληψη?
1: Στην Αττική έριξε πολύ νερό και στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια. Στην Πάρνη θα ρίξε πολύ, 150 στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τόνους στο στρέμμα, όσους συνήθως πέφτουν όλο τον Ιανουάριο. Αλλά θέλω να σου πω, το νερό αυτό που έπεσε στην Αττική διοχετεύθηκε στον Κηφισό και παραλίγο να πλημμυρίσει. Έφτασε σε...
0: Φτάσαμε στα όρια?
1: Φτάσαμε σχεδόν στα όρια, 1,5 μέτρο από την άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς σταμάτησε οι ραγδαίες βροχές στα βουνά και στην Πεντέλη έριξε και στον Ημιτό και όλη η λεκάνη απορροής πάει στον Κηφισό, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
0: Καλή μόνο μας αν γίνει και αυτό.
1: Ναι. Και μάλιστα, φτάσαμε στο 1,5 μέτρο από την, από τη λεωφόρο δίπλα, που κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πάμε για μια βελτίωση, μια πρόσκαιρη βελτίωση. Αύριο θα είναι καλά τα πράγματα, ηλιόλουστη και η Αττική. Αλλά είπαμε, λίγες βροχές στις ίδιες περιοχές θα υπάρχουν. Πάμε για μια Παρασκευή που θα έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση. Πάλι νέες βροχές, καταιγίδες στα βόρεια και τα δυτικά, αλλά δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση με αυτή την κακοκαιρία. Και πάμε για ένα Σαββατοκύριακο περισσότερο ηλιόλουστο, με λίγες συννεφιές και κάποια ψηλόβροχα. Καμία σχέση δεν θα έχουν με αυτή την κακοκαιρία.
0: Ωραία.
1: Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν όμως χαμηλά. Το κρύο είναι τσουχτερό. Και ειδικά το βράδυ θα κάνει κρύο στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς και τα πετρέλαια και οι βενζίνες είναι πάρα πολύ ακριβές και ο κόσμος θα δεινοπαθήσει πάλι καίγοντας ό,τι μπορεί για να ζεσταθεί.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα δικά μας και πάμε στα έξω από μας. Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο μου. Μας φώτισε για τα θλιβερά και ο Τάσος, ο Αρνιακός, και ο Δήμος Κουμπούρης νεότερα, δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά...
0: Όλα καταλήγουν στο ίδιο.
2: Που μας περικυκλώνουν. Ναι, ναι. Και από ό,τι άκουσα και το Βαγγέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε μέτρα που θα κάνουν τα πράγματα λίγο χειρότερα ακόμα και από αυτό που περιέγραψε ο Δήμος ότι υπάρχει.
0: Έχουν άλλες δουλειές αυτοί, να κλείνουν συμφωνίες για όπλα, γιατί πρέπει να δώσουν 800 δισεκατομμύρια στην πολεμική τους οικονομία.
2: Και να σου πω και ένα πολύ πρόσφατο, ο Ζελένσκι πάει Λονδίνο και ήδη συμφωνήθηκε, πριν πάει ακόμα ανακοινώθηκε αυτό, ότι δρομολογείται η αποστολή νέων Βρετανικών πυράβλων προς την Ουκρανία προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως θα αποφασίσει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι διμερή συμφωνία Βρετανίας-Ουκρανίας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα που κυριάρχησαν. Που το ένα κυριάρχησε, υπόθεση Kimberly Guilfoyle, και το άλλο είναι υπόγειο, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε και τα υπόγεια για να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Εκλογές στη Σερβία την άλλη Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Και όπως όλα τα Βαλκάνια, έτσι και η Σερβία, μην πω και ακόμα περισσότερο η Σερβία, μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ένας πολύ σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας, που ήταν ακόμα πιο σταθεροποιητικός, ήταν υπήρχε ως Ιουγκοσλαβία. Να ξεκινήσω από αυτό και να το κλείσω σχετικά γρήγορα. Να πω ότι είναι για πρώτη φορά που αμφισβητείται η εξουσία του κόμματος εξουσίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος είναι 12 χρόνια εκεί, το 14-17 πρωθυπουργός, μετά πρόεδρος και τώρα έχει παραιτηθεί από πρόεδρος χώρας για να ξανά είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι?
0: Υπάρχει εντονότατη πόλωση, έτσι?
2: Εντονότατη πόλωση και αντίπαλος του δεν είναι κόμμα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι η λεγόμενη student list, έτσι, η λίστα φοιτητών που συνετάγει, ας το πούμε έτσι, μετά το δυστύχημα
0: στο σιδηροδρομικό σταθμό
2: στο Νόβισαντ, την κατάρρευση του στεγάστρου που στήχησε τη ζωή 16 ανθρώπων το 24. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό, αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε, παρενέβη θα έλεγα σε πολλά κενά και ατέλειες και παραλήψεις που υπήρχαν στη διακυβέρνηση Βούτσιτς. Το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις, από δυστύχημα έγινε «ελάτε να χτυπήσουμε την τεράστια διαφθορά», αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και να το πούμε στον κόσμο να το ακούει. Είναι διαφορετικό να έχει απέναντί του ένα κεντρό κόμμα, ένα δεξιό, ένα αριστερό, έναν αντίπαλο ιδεολογικό που ξέρεις τι σου γίνεται, και διαφορετικό να έχει ένα κίνημα. Διότι η λίστα των φοιτητών είναι κίνημα. Το πρόβλημα με τα κινήματα ποιο είναι? Ότι δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν έχουν ούτε καν συγκεκριμένο αρχηγό. Έβγαλαν έναν επικεφαλής για να έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις εκλογές. Αλλιώς δεν θα το είχαν. Οι μετρήσεις τους δίνουν, οι τελευταίες μετρήσεις, γύρω στο 36-40%. Και 40-45% στην παράταξη του Βούτσιτς. Εξαφανίζονται όλοι οι άλλοι ή απορροφώνται από τα δύο κινήματα, ή και αν μετέχουν στις εκλογές θα έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Το εκλογικό σύστημα της Σερβίας, Νίκο, φαινομενικά είναι απλή αναλογική, αλλά δεν είναι. Είναι το σύστημα DONT, το θυμάσαι, του Βέλγου, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής που ενισχύει τα δύο πρώτα κόμματα και στερεί έδρες από το τρίτο και κυρίως από το τέταρτο. Άρα, αυτό που θα δούμε την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είναι μια υπερενίσχυση του πρώτου και μια ενίσχυση του δεύτερου. Δεν είμαι σε θέση να πω τώρα ποιος θα είναι και πρώτος και ποιος δεύτερος. Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν αυτό που είπα.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για τη Σερβία,
2: ναι,
0: οι Αμερικάνοι τι ρόλο παίζουν εκεί τώρα?
2: Θα σου πω ότι δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι Γερμανοί και το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξακολουθεί να θεωρεί τη Σερβία μη ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή μη δυνάμενη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις αρχαιότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι, και ως κρατική οντότητα το λέω αυτό, μια χώρα που απέχει, ξέρω εγώ, το Βελιγράδι από το Μόναχο 700 χιλιόμετρα, αλλά δεν εντάσσονται. Εντάσσονται άλλες οι οποίες δεν ανήκουν καν στην Ευρώπη. Ή εν πάση περιπτώσει αν απέχουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. Το κριτήριο τους είναι πολιτικό, καθαρά πολιτικό. Και κρατάει από την εποχή της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, από τη στάση τους απέναντι στο Κόσοβο, από το ρόλο της Σερβίας στη Βοσνία και από την άρνησή της να σταματήσει να συνεργάζεται σε οποιοδήποτε επίπεδο με τη Ρωσία. Mm-hmm. Σταματήστε αυτό και αύριο θα γίνετε μέλη. Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία. Αυτή είναι η εικόνα για εκεί. Θες να μετακινηθούμε να πάμε στην Γκυλφόιλ?
0: Για πάμε στην κυρία Γκυλφόιλ.
2: Λοιπόν, υπάρχει, άκουσα την κουβέντα που κάνατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Θανάση. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε μερικά πράγματα που είναι τελείως άγνωστα για αυτήν. Η γυναίκα προπονείται για φίρμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, από τα πολύ πολύ μικρά της. Καταρχήν είναι κόρη Ιρλανδού μετανάστη και Πορτορικάνας, επίσης μετανάστριας. Δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό αυτό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έκανε καριέρα και έγινε γνωστή ως πρώτη κυρία δημάρχου, παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, το σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών, και ελπίδα τους να νικήσει, αν θα είναι υποψήφιος, τον αντίστοιχο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Ήταν παντρεμένη μαζί του λοιπόν, τότε ήταν δημοκρατικιά και πάλευε για τα δικαιώματα μειονοτήτων, ανάμεσα στις οποίες ομοφιλόφιλοι και λεσβίες. Υπάρχουν φωτογραφίες σχετικά και με τις Sharon Stone στο πλάι της.
0: Μα τα έχουν αυτά, τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Εδώ ο Ρούμπιο ήταν αυτός που το 2016 έλεγε ότι ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Και τώρα είναι σύμβουλός του Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός εξωτερικών του.
2: Ναι, ναι, γίνονται αυτά. Λοιπόν, χωρίζει το 2006, αν θυμάμαι, ναι, το 2006, από τον Γκάβιν Νιούσομ. Την ίδια χρονιά προσλαμβάνεται στο Fox News. Εκεί αρχίζει, το οποίο ήταν ήδη συνδυτικό κανάλι, έτσι, δεν έγινε με τον Τραμπ. Mm-hmm. Δηλαδή, το Fox News ήταν πάντα υπαρκτό κανάλι μεν, αλλά αρκετά συντηρητικό έως πολύ. Μετά μπλέχτηκε και με χριστιανικές οργανώσεις, με ευαγγελικές κυρίως κλπ. Και έγινε κάτι παράξενο. Ξεκινάει εκεί με μια εκπομπή που ακυρώνεται, δεν βγαίνει ποτέ στον αέρα. Την κρατάνε όμως και γίνεται συμπαρουσιάστρια μιας πολύ δημοφιλής εκπομπής που λεγόταν The Five. Παίζεται 4-5 χρόνια η εκπομπή. Ξαφνικά αρχίζει να πέφτει η Γκυλφόιλ ως παρουσιάστρια, να είναι στα κάτω της,

0: για να καλυφθεί το όλο θέμα.
1: Το New Yorker, που είναι σημαντικό περιοδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ότι ο δακρυσμός είναι περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα, εξαφανίζεται για λίγο καιρό και εμφανίζεται μετά σε συγκεντρώσεις του Τραμπ, δεν είχε ξαναεμφανιστεί στην πολιτική, στηρίζοντας την πιθανή τότε υποψηφιότητά του, που γίνεται πραγματικότητα. Σιγά σιγά μπαίνει στα πράγματα, η Washington Post την ειρωνεύεται, την αποκαλεί η συντηρητική μαζορέτα του Προέδρου από τότε. Είναι μια γυναίκα που καταφέρνει, ελίσσεται και ανεβαίνει γρήγορα στο περιβάλλον Τραμπ, το οποίο μην ξεχνάς, Νίκο μου, ότι δεν είχε πολιτικά στελέχη, διότι ο Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους, το κόμμα Ρεπουμπλικάνους, είχε τεράστιες διαφορές και δεν τον στήριζε και καθόλου. Δεν τον ήθελε για υποψήφιο. Αναγκάστηκε να τον αποδεχθεί όταν είδε ότι για κάποιο λόγο έχει ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ήρθε εδώ, έγιναν όλα όσα έγιναν. Μια έκφραση του Προέδρου των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι έτσι ένας πολύ σεβαστός βουλευτής, παλαιός και σεβαστός, είναι ότι πέραν όλων των άλλων πρέπει να ελεγχθεί η κυρία Γκυλφόιλ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούν, όπως ξέρεις, θα σου θυμίσω και την υπόθεση του Προέδρου Κλίντον με την Μόνικα Λεβίνσκι, τη χρησιμοποιούν όταν αφορά ιδιαίτερες και προσωπικές σχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν την χρησιμοποιούν για οικονομικές.
0: Αυτό τους ενοχλούσε τότε. Δεν τους ενοχλούσε που ρίξανε, πώς το λένε, τέσσερις ωκεανούς βόμβες στη Σερβία. Τους ενοχλούσε η ανάρμοστη σχέση του Κλίντον.
1: Έτσι και τώρα λοιπόν παραπέμφθηκε ουσιαστικά μετά από παρέμβαση του Gregory Mix, αυτός είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, για αυτή την παράξενη συμπεριφορά.
0: Ξέρεις τι, Άκη μου, το έλεγα και με τον Θανάση προηγουμένως. Όλα αυτά υπάρχουν και τα έχουν σε ένα φάκελο εκεί, ναι, και αν χρειαστεί θα τα αξιοποιήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι γιατί να τα αξιοποιήσουμε και γιατί χρειάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση. Και εγώ επιμένω σε αυτό,
1: αυτό
0: που έλεγα.
1: Καλή την άκουσα την ερώτησή σου για το διάδρομο.
0: Επιμένω, υπάρχουν δύο εταιρείες. Είναι η Venture Global, η οποία έχει κάνει τις συμφωνίες, και υπάρχει και η Argent.
1: Ναι.
0: Μήπως τσακώνονται αυτές οι δύο?
1: Ίσως, γιατί στο πλάι της είχε ένα Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία και λομπίστα, τον Χρήστο Μαραφάτσο, άνευ αγγέλματο στην πραγματικότητα. Όποιος δηλώνει λομπίστας και είναι, δύσκολα θα ανοιχνεύσει το τι δουλειά κάνει πραγματικά. Ο οποίος δούλευε για μία εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το χάσαμε το κορίτσι.
1: Το
0: χάσαμε το κορμί πατριώτη.
1: Και τι έγραψε ένα σκανδαλοθύρε Άγγλοι. Daily Mail, θυμάσαι πώς.
0: Ναι.
1: Έχει εφεύρει το σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Και το έβαλε και πρωτοσέλιδο και ήταν και έτσι πολύ σκανδαλιστικό. Ένα από τα πράγματα, λέει, μια από τις δραστηριότητες που ενόχλησε το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, είναι όταν μαθεύτηκε στο περιβάλλον πάντα ότι η Kimberly Guilfoyle ζήτησε από τέσσερις Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Τα 250.000, λέει.
1: Ναι, για να αποπληρώσει ή να αγοράσει κατάλληλος το Jeep της Mercedes. Το G-Wagon που κάνει 269.000.
0: Τα 19 θα τα βάζα από την τσέπη της.
1: Θα ήταν έκπτωση από την τέλη.
0: Άκη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ φτάσαμε στη λήξη και τη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου και ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες και καταστροφές καταγράφονται σε έβια και σποράδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η ενεργειακή κρίση θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Να απαντήσει ενιαία στο κύμα ακρίβειας καλεί την Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά από την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως. Η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους, τόνισε ο εφυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης σε Κρέμι Μάμογλου, κατά την απολογία του στη δίκη που γίνεται σε βάρος του για διαφθορά. Έκανε λόγο για κατάρρευση της εξουσίας, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα.
20: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
21: Φυσικά.
20: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
21: Ορίστε.
20: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
21: Όχι φυσικά.
20: Γιατί?
21: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
20: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
21: Όχι.
20: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
21: Όχι.
20: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
21: Όχι.
20: Α, εντάξει. Γεια σας.
22: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα, τέθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει άμεσα από την Ισπανία στην Αθήνα. Νωρίτερα, ο ομογενής παίκτης είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του στην ομάδα σε σχόλιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω από τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, αναρωτήθηκε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
19: Σχεδόν έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειε έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Το μόνο που δεν με έχει ρωτήσει στο τηλέφωνο μου, αυτό το πράγμα που, γιατί είναι αν είμαι ηλίθιος και δεν ξέρω γιατί δεν με έχει ρωτήσει.
1: Σου κάνει ερωτήσει το τηλέφωνο.
0: Ξέρω
1: σου.
0: Γιατί δεν με έχει ρωτήσει.
1: Γιατί
0: δεν θέλει απάντηση, ξέρει. Αυτό πήρα, είμαι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Τεκμέρεται.
0: Ναι, μου κάνει ερωτήσει.
1: Είναι ένα ενοχλητικό τηλέφωνο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ζητάει και προσωπικά δεδομένα.
0: Τι να κάνει.
1: Πολλά,
0: Προσωπικά δεδομένα. Τι να ζητήσει.
1: Όχι.
0: Τι να ζητήσει. Γιατί βλάζει μπονάτσο, γιατί.
1: Γιατί σαν σήμερα το 2004 έφυγε. Μάλιστα. Από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Έχουμε βρει και κανένα δυο άλλα να ακούσουμε από Βλάση Μπονάτσο απόψε.
0: Μάλιστα. Επίσης θέλω να σου πω.
1: Ζήτησες και εσύ ένα που σου αρέσει.
0: Είπα και εγώ ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί σ' άκουγα που έλεγες και δεν τα άκουγα.
1: Πάλι διαφωνήσαμε μουσικά.
0: Δεν διαφωνήσαμε. Έλεγε, μου λέγε τραγούδια του Βλάση Μπονάτσο που τα έχουν τραγουδήσει άλλοι.
1: Όχι, το ανάποδο. Τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Μπονάτσος άλλων.
0: Μπράβο, ναι. Σωστό. Ναι. Άλλων τραγούδια που τραγουδεί. Ναι. Γιατί πάλι και αυτό δεν είναι δικό του, επειδή είναι πιο χαρακτηριστικό. Τέλος πάντων, εντάξει. Προδομένος από τον Τραμπ αισθάνεται ο Ζελένσκι. Σαν να βλέπω πρωινάδικο. Δηλαδή, όταν θα βγει και ο Ζελένσκι στα πρωινάδικα, έχει τελειώσει. Δεν έχουμε πια γκυλφόλη, δεν έχουμε. Τι να κάνουμε. Ας μιλήσουμε για μουσική.
1: Είναι οδυνηρό να βλέπεις τον Τραμπ να διαλέγει την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά. Ας μιλήσουμε για μουσική. Ας μιλήσουμε για μουσική. Ξέρεις να σου πω κάτι, Μανώλη, τώρα που το θέτεις αυτό. Είναι μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, λες, θέλεις να μιλήσουμε για μουσική καλύτερα.
0: Ας μιλήσουμε για μπάλα.
1: Να μιλήσουμε για μπάλα.
0: Ναι.
1: Το λύνεις έτσι το ζήτημα.
0: Μείωση τιμών ενέργειας, στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τους Ευρωπαίους ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής.
1: Βεβαίως. Διότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό, το οποίο βρίσκεται μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, το γαλατικό χωριό είναι μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, γύρω-γύρω γίνεται χαμός και εμείς νιώθουμε ότι είμαστε το γαλατικό χωριό που δεν τρέχει τίποτα.
0: Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε.
1: Λέει, καμία χώρα δεν είναι, όχι εμείς οι Ευρωπαίοι, λέει ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου,
0: δηλαδή,
1: πηγαίνει.
0: Το
1: μην βλέπει ο καθένα στα δικά του μόνο.
0: Ήταν μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα το γαλατικό χωριό. Στο μικρό κόσμο του ήταν.
1: Αυτό ουσιαστικά. Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Αυτό ουσιαστικά λέει.
0: Ναι.
1: Και αύριο που έχει σύνοδο κορυφή στις Βρυξέλλες, αύριο και μεθαύριο, θα τεθούν όλα τα ζητήματα.
0: Και στην Αλβανία σοβαρά επεισόδια.
1: Πολύ
0: με
1: σοβαρά
0: φοιτητές,
1: Πολύ σοβαρά.
0: Ισλαμιστές είναι και αυτοί.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ σοβαρά επεισόδια εκεί με φοιτητές. Είναι εδώ και μέρες η κινητοποίηση τους. Το βλέπαμε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι, Μανώλη. Σήμερα οξύνθηκαν πάρα πολύ τα πράγματα. Έτσι. Εκτεταμένα επεισόδια, βάλαν και φωτιά σε διάφορα κτίρια, μεταξύ των οποίων και στο Υπουργείο Παιδείας εκεί στα Τύρανα, ζητώντας καλύτερες υποδομές και καλύτερες σπουδές στα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Mm.
1: Κυρίως όμως σήμερα, μια και έχουμε πιάσει τα της επικαιρότητας, είναι η κακοκαιρία και είναι και οι πλημμύρες. Είναι η κακοκαιρία στη Ρόδο, σε πρώτο λόγο, που εκεί ένας άνθρωπος 62 ετών έχασε τη ζωή του. Προσπαθούσε να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Βρισκόταν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, σε μια παραλιακή περιοχή, και τον παρέσυρε χήμαρος. Παρέσυρε και άλλα αυτοκίνητα εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Επίσης πολλά προβλήματα στην Εύβοια. Εκεί έχει κοπεί και ο δρόμος Προκόπη Μαντούδη. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν και οι κάτοικοι των Ψαχνών, γιατί έχει υπερχυλήσει ένας ποταμός. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα είχαμε αρκετή βροχή, είχαμε καταιγίδες, αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι φαντάζομαι ότι είδες και εσύ. Δεν υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στους δρόμους.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ναι, είχε. Και τώρα όμως που ήρθα, έβρεχε πάλι.
1: Βρέχει πάλι, ναι. Βρέχει.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει όταν είμαι εγώ στον δρόμο, πιάνει βροχή.
1: Οι προβλήματα υπάρχουν και Σκιάθο και Σκόπελο. Στο κομμάτι εδώ το δικό μας είναι μόνο στον Οροπό που έχει διακόπη και κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου. Είχαν μαζευτεί νερά εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως έχουμε και απαγορευτικό απόπλου.
0: Μάλιστα.
1: Και για αύριο από τα τρία λιμάνια της Αττικής.
0: Μάλιστα. Τι άλλα?
1: Αυτά εν ολίγης και εν συντομία είναι η επικαιρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα μέτρα έχουν ένα ενδιαφέρον που ανακοινώθηκαν και θα τα συζητήσουμε.
0: Θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι, έχουν ένα ενδιαφέρον. Επίσης ένα ενδιαφέρον έχει να δούμε πρώτη μέρα πόσοι αγόρασαν πετρέλαιο.
1: Σήμερα είναι ή αύριο?
0: Νομίζω ότι είναι σήμερα. Αύριο ανοίγει.
1: Νομίζω ότι ανοίγει αύριο, δεν είμαι σίγουρη.
0: Αν ανοίγει αύριο, ναι, νομίζω γιατί θα έχει βγει κάτι σχετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μόνο λέει αν μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα μπορεί να επέλθει συμφωνία, λέει ο πρόεδρος του Βρετανικού. Στην επιμέλεια δηλαδή. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Άιντε, μπράβο. Άιντε, παιδάκι μου. Στην επιμέλεια. Και ποιος θα πληρώνει τη διατροφή?
1: Εντάξει, αυτή είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου, έτσι. Γι' αυτό έχει κατεβάσει και την πρόταση περί δανεισμού. Ο δανεισμός όμως σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η ιδιοκτησία ανήκει εκεί. Και το δανείζεται.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η γνωστή θέση του Βρετανικού
0: Σωστά,
1: Συμβουλίου.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Βεβαίως. Να πούμε ποιοι είμαστε, Μανώλη μου.
0: Άντε βρε, Ελένη, πες.
1: Να πούμε ότι εκτός από τον Μανώλη Παρδάλη και την Ελένη Κατσαμπέκη είναι η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων.
0: Η κυρία Γιώτα λέει, ναι, απαράδεκτη ήταν το σύριαλ που έπαιζε ο Βλάσης Πονάτσος. Ένα από τα σύριαλ. Αυτό που τον... Πώς πάντα ήταν το πιο...
1: Η απαράδεκτη, ναι.
0: Ναι, η απαράδεκτη. Ναι. Ξανάκουσε on demand τη χθεσινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Να το κοιτάξετε.
1: Γιατί, κυρία Γιώτα, το κάνατε αυτό?
0: Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι λόγος για να ζητήσετε βοήθεια ειδικού. Το ξανάκουσα. Ναι. Γιατί αν την ακούσει πρώτη φορά, λες πάει στα κόμματα. Αν δεν την ξανακούσει, είναι θέλει.
1: Είναι ένα ζήτημα. Είναι συνειδητό πια, κατάλαβε.
0: Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εγώ το λέω, δεν θέλω να. Έκανα, λέει, καινούριο σηκώτη και μάτι. Μας έβλεπε κιόλας. Δεν ξέρω. Έτσι λέει, να είστε πάντα κεφάτη, με κάνετε να ξεχνάω τα δικά μου δύσκολα. Ο Γαρίφαλος, το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι του Μπονάτσου. Μπράβο, κυρία Γιώτα.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: κυρία,
1: ναι,
0: κυρία Γιώτα.
1: Ευτυχώς.
0: Ας μιλήσουμε για μουσική, όπως είπε και ένας. γνωστός τραγουδιστής. Ο Πούτιν λέει έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Τώρα θα το δίνει 100 στον Τραμπ και αυτός 140 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι αυτό. Να κινείται το πράγμα.
1: Υπάρχει σχέδιο, παιδιά.
0: Για να γυρνάει.
1: Λοιπόν, έχουμε καινούριο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής. Όχι, βρε παιδί μου, τώρα ανακοινώθηκε, πριν από λίγο, πριν από καμιά
0: Πρέσβη.
1: Ώρα. Όχι, είναι ο επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής.
0: Είναι σαν ανέκδοτο, το ακούω, πες το.
1: Δεν μπορεί να ανακέφαλει η Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Ναι, σαν ανέκδοτο θα το αντιμετωπίσω, πες το όμως.
1: Λοιπόν, Τζόσουα Χακ.
0: Από χτες.
1: Χθες, Μανώλη, υπήρχαν πληροφορίες.
0: Αυτός ήταν που έσκαβε το λάκκο της Γκυλφόιλ.
1: Έλα τώρα και εσύ το έφτιαξες το σχήμα.
0: Αυμά ήταν πριν από την Γκυλφόιλ και είναι και μετά.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτός πριώνησε την καρέκλα. Έκοβε γη το πάτωμα γύρω-γύρω από την καρέκλα και της πριώνησε τα πόδια.
1: Είσαι κυμπερλικός δηλαδή.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, απλά μπορώ να αναγνωρίσω. Αφήνουν τώρα έναν επιτετραμένο. Ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το λευκό οίκο.
1: Καμία επαφή. Πολύ... Λες αυτό.
0: Αστείευεσαι.
1: Ήταν διευθυντής του γραφείου για την Νότια Ευρώπη στο State Department.
0: Ανατρίχες.
1: Με αρμοδιότητα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.
0: Τσουτσούρωσα που λένε.
1: Έλα τώρα.
0: Καλά.
1: Το ξέρεις ότι μιλά κινέζικα, ιαπωνικά, βυρμανικά και βουλγαρικά.
0: Πολύ χρήσιμο, μαγαδεύεις το λιμάνι. Πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί έτσι μειώνεις.
0: Αφήνουν
1: τώρα,
0: λοιπόν έναν επιτετραμένο ο οποίος καμία επαφή δεν έχει με το λευκό οίκο. Δηλαδή η επαφή που έχει είναι απλά επαγγελματική, επιδερμική, τίποτα. Χαίρετε, καληνύχτα, ευχαριστούμε και αντίο. Και θα αποφασίσουν για πρέσβη όταν θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές και εφόσον περάσει η πρόταση του Τραμπ από τη Γερουσία. Να χάμε να λέγαμε.
1: Εντάξει, δεν σου λέω ότι ρε παιδί μου είναι ο καινούριος πρέσβης. Εγώ σου λέω ότι ανέλαβε ο άνθρωπος αυτός ως επικεφαλής. Αυτό λέμε τώρα. Αλλά ότι πριώνεζε την καρέκλα. Δηλαδή έχει στοιχεία. Όχι, αλήθεια τώρα. Έχει στοιχεία. Πώς το.
0: Ρώτα το περιβάλλον της Γκυλφόιλ.
1: Το ρώτησε εσύ το περιβάλλον. Είσαι του περιβάλλοντος?
0: Όχι, το περιβάλλον ρώτησα. Και μου είπανε ας μιλήσουμε για μουσική.
1: Το περιβάλλον ρώτησα. Σαν να στίχο από τραγούδι. Θες να μιλήσουμε για μουσική.
0: Για μουσική. Αυτό. Λοιπόν, τώρα βέβαια τετραμένος και αυτά τα ωραία. Δεν βγαίνει λέει και το κουκουέ να μας σώσει ρε γάμο το, λέει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, δεν βοηθάτε κι εσείς. Τι να κάνουνε, μόνοι τους δεν γίνεται. Τι να κάνουν, είπα, μόνοι τους δεν γίνεται, μου στείλετε κανένα μήνυμα περίεργο.
1: Τι να κάνουν, έτσι.
0: Τι να, ναι. Το πιο αντιδραπετσόνα από τον Μπονάτσο του Κυριαζή, Θεός χωρίς την ψυχούλα, δεν και αυτόν, ωραίος. Λαϊκός τραγουδιστής. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μανώλη, με τούτα και με εκείνα που συζητάγαμε χθες για την Keeper League Guilfoyle, μας ξέφυγε τελείως η πρώτη εμφάνιση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, της Κέιτ Ζακάρια. Μας ξέφυγε. Δεν ξέφυγε όμως από
0: θα τα... φέρω τη σκούπα.
1: Δεν ξε... τη σκούπα.
0: Για τα Κάρια. Κέιτ Ζακάρια.
1: Ζακάρια.
0: Τη μάζεψα από ένα κανάλι ο Τραμπ. Δεν ενημέρωσε καν την
1: άντε
0: υπεύθυνη.
1: Πάλι. Άντε
0: την
1: πάλι.
0: Υπεύθυνη του Λευκού Οίκου. Για τα. Για τα ναι, δεν, γίνονταν λύσεις σκέψης. Κάποιος έλειπε, κάποιος δεν έλειπε. Χθες πέρασε από το γραφείο του Τραμπ για να κάνει. Να ενημερωθεί πριν ενημερώσει. Βγήκε, είπε τα δει. Την είδα την ενημέρωση. Πολύ ηλικιά είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δέχτηκε και τρεις ερωτήσεις. Τρεις από τρεις δημοσιογράφους ναι. που είχε προαποφασίσει ναι. ποιοι θα είναι και τους είχε γραμμένους σημειώσεις της.
1: Ναι.
0: Πιο βολικό δεν γίνεται.
1: Και πρόσεχε, στη μία από τις τρεις ερωτήσεις δεν μπόρεσε να απαντήσει κιόλας. Δηλαδή, στην ερώτηση για τις σχέσεις με την Ουκρανία, είπε ότι θα πρέπει να σας απαντήσω σχετικά με αυτό, αν ανταλλάσσουν πληροφορίες οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ουκρανία. Πάγωσε, λέει. Και είπε, θα πρέπει λέει να το.
0: Εντάξει, επειδή ήταν η πρώτη εμφάνιση, εγώ τη το δίνω, γιατί δεν έχει ακόμα την άνεση. Γιατί ναι. διάβαζε όλα από μέσα και όλα αυτά. Είπε 15 φορές το που πολύ ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τον μπέρδεψε με τον σύζυγό τη.
0: Αυτό δεν το είδα.
1: Α, δεν το είδες. Α, δεν το είδες.
0: Κοίτα, ναι. γι' αυτό πρέπει να νιώσει από όλα ο σύζυγό τη.
1: Ναι. Ήθελε να πει ο σύζυγό μου και είπε ο πρόεδρό μου. Και μετά λέει, ήταν πολύ καλό αυτό και το διόρθωσε ο σύζυγός μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τις έχουν βγάλει παρατσούκλι, θέλω να σου πω.
0: Ότι?
1: Το γράφει ο Guardian. Είπαμε Ζακάρια λέγεται. Ζακμποτ. Ζακμποτ. Γιατί έχει, λέει, ο τρόπος που απαντούσε θύμιζε το AI.
0: Ήταν, εντάξει. Είναι πρώτη φορά, εγώ σου λέω, τη δικαιολογία.
1: Σαν να δίνει, λέει, αυτοματοποιημένες απαντήσεις.
0: Θα τη δούμε όταν έρθει η ώρα να δώσει απαντήσεις. Προς το παρόν η ενημέρωση διήρκεσε 16 λεπτά.
1: Το επέλεξε.
0: Το επέλεξε γιατί ήταν επέλεξε. Η πρώτη, έλαβε και οδηγίες. Εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Θα έρθει η ώρα.
1: Είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Να κάνω όμως μία ερώτηση.
0: Θα έρθει
1: σε μία τέτοια ενημέρωση, και ενώ έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, η συμφωνία Τραμπ με Πούτιν, την ερώτηση αν έχουν σταματήσει να συνομιλούν με την Ουκρανία, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο, αυτή η ερώτηση δεν είναι σωσάκι. Δηλαδή, αυτοί που προετοίμασαν την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.
0: Τι στήσανε
1: αυτή
0: βαγίδα.
1: Την ερώτηση. Και εκεί βλέπεις δηλαδή σπιουνιά.
0: Κοίτα να δεις. Δεν γίνεται να επιλέγει εκ των προτέρων να έχει σημειωμένους τρεις δημοσιογράφους από τους οποίους θα δεχτεί ερωτήσεις. Προφανώς γνωρίζει και τις ερωτήσεις που θα δεχτεί. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Μα δεν μπορεί να τις ξέρει τις ερωτήσεις. Γιατί αν ξέρεις ερωτήσεις, ξέρεις να απαντήσεις κιόλας. Τι τις ξέρεις.
0: Άρα γι' αυτό
1: έτσι,
0: δεν
1: άρα άλλοι είχαν δώσει ερώτηση και άλλοι.
0: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο πίσω από την επιλογή της, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Η σύμβουλος που δεν ήταν και ενημερώθηκε μετά και έλειπε και έκανε. Δεν ξέρω. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ αποφασίζει. Εκείνο ξέρει τώρα τι καθόμαστε και το συζητάμε. Υπάρχει κανένα λόγο. Από έγκυρη λέει πηγή μαθαίνω ότι ανισόρροπος της Ουάσιγκτον προκειμένου να μας στείλει νέα πρέσβυρα ταλαντεύεται ανάμεσα σε Όπρα Γουίνφρεϊ και Γουίπι Γκόλντμπεργκ. Μεταξύ μας προτιμούμε. Καμία δεν θα ερχότανε. Καμία δεν θα αναλάμβανε. Όχι, εμένα μου αρέσουν και οι δύο. Γιατί?
1: Επιτέλους μια πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών που αγαπούσε την ελληνική εστίαση, που πήγαινε για γκρίκ σουβλάκι και γκρίκ μουζάκα στην πλάκα και μας άνοιξε και ξένες αλυσίδες fast food από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είχαμε εδώ και είχαν ακόμη και στο Κόσοβο. Τελευταία έφαγε ψάρι στο Ηλίσια, στο ξενοδοχείο, που τα Χριστούγεννα μπορεί να το επισκεφτώ κι εγώ για φαγητό φυσικά, όχι για ποτό.
0: Δεν κατάλαβα τώρα, κύριε Θανάση, είναι φθηνό το φαγητό εκεί πέρα και είναι ακριβό το ποτό. Μου λέει για φαγητό φυσικό για ποτό, τι είναι.
1: Ναι, έχουμε την άνεση, ρε παιδί μου. Έχουμε την άνεση εκεί να πάμε και να φάμε τα φαγητά μας. Για τώρα, να πάρουμε ένα ποτό μόνο, αυτό είναι. Φαντάζομαι ότι το εννοεί.
0: Α, για φαγητό ειρωνικά. Φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: πάμε σε τίτλους.
0: Ναι, ας κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα, γιατί έχει και διαφημίσεις πριν που βοηθούν στο να μπορέσουμε κι εμείς σε κάποια στιγμή να πάρουμε κάτι να φάμε.

0: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ιδίποδα.
0: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάμπλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Η ενεργειακή κρίση θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Είναι οδυνηρό όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διαλέγει την άλλη πλευρά, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας προδομένος από τον Αμερικανό πρόεδρο.

0: Λοιπόν, γαρίφαλος, συγκλονιστική μορφή. Όσοι γνωρίζετε, γνωρίζετε. Όσοι δεν γνωρίζετε, κάντε ένα κόλπο. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει σε όλα. Πλέον.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πάμε στα ενεργειακά.
0: Πάμε στα ενεργειακά. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στα 35 λεπτά μετά τις 9. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει τώρα που θα αγοράσουμε και φτηνό πετρέλαιο. Και δεν θα χρειαστεί να καίμε μαδέρια με πρόκες.
1: Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Για πείτε, τι γίνεται.
2: Ανακοίνωσε η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από τα 1,95 η τιμή κλειδώνει από αύριο στα 1,55, μια μείωση της τάξης των 40 λεπτών.
0: Δεν νομίζω είναι μικρή.
2: Όχι, δεν είναι μικρή, όμως και το 1,55 είναι υψηλή η τιμή για ένα νοικοκυριό, για ένα τυπικό νοικοκυριό που θέλει να βάλει πετρέλαιο, να γεμίσει δηλαδή το ρεζερβουάρ.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, πέρσι πόσο άνοιξε?
2: 1,13. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. 1,13.
2: Καμία σχέση. Τι συζητάμε. Μιλάμε τώρα 40 λεπτά περίπου παραπάνω. Ναι. 40 λεπτά τα 1000 λίτρα είναι 400 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μία σεζόν θα πληρώσει ο άλλος μισό μισθό. Δηλαδή. Και είναι μόνο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι ότι είναι μόνο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι φθηνό το ντίζελ ή βενζίνη ή το φυσικό αέριο ή το ρεύμα και λες εντάξει, θα βρω έναν εναλλακτικό τρόπο με ρεύμα να ζεστάνω το σπίτι μου ή με φυσικό αέριο ή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι όλες οι τιμές είναι στα ύψη. Δηλαδή συζητάμε τώρα για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν συζητάμε καθόλου για την επιδότηση στο φυσικό αέριο, παραδείγματος. Δεν συζητάμε καθόλου την επιδότηση για την τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, που είναι στα ύψη. Με συγχωρείτε, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι το ενεργειακό κόστος είναι ένα κόστος το οποίο έχει ένα μεγάλο φάσμα ενεργειακών προϊόντων, που εκεί δεν έχω ακούσει κάτι το Υπουργείο Ενέργειας ή το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Πρωθυπουργός να αναφέρει κάτι. Υπάρχει βέβαια το επίδομα θέρμανσης, θα πει κάποιος. Το επίδομα θέρμανσης δεν το δικαιούται το σύνολο της κοινωνίας.
0: Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Θέλετε
0: για
1: να πούμε λιγάκι ποιοι δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα?
2: Ναι, το επίδομα αυτό υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ένας άγαμος με ετήσιο εισόδημα το 2025 κάτω από 16.000 ευρώ, με έγαμος χωρίς παιδί 24.000 και 5.000 είναι για κάθε ένα παιδί. Περιουσιακά στοιχεία του άγαμου είναι κάτω από 200.000 ευρώ, ενώ για τον έγαμο είναι κάτω από 260.000 και προστίθεται 40.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί. Λοιπόν, θα σας πούμε απλά νούμερα. Αυτό περίπου το δικαιούνται 1.000.000 συμπολίτες. Δηλαδή από τα 8 εκατομμύρια συμπολίτες μας, το 1.000.000 θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Και αυτό το επίδομα θέρμανσης βέβαια έχει...
0: Είναι σημαντικό, αλλά είναι μικρό το ποσοστό.
2: Πολύ μικρό το ποσοστό. Και να σας πω κάτι. Η ελάχιστη τιμή που ήταν πέρσι τα 100 ευρώ για να πάρει κάποιος το ελάχιστο ποσό που δικαίωσε θα γίνει 130. Οκ, εντάξει, θα πάρει και 30 ευρώ παραπάνω για ένα πεντάμινο. Αυτός ο οποίος μένει στο Λασίθι. Αυτός ο οποίος μένει στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, θα πάρει εκεί που έπαιρνε 1000 ευρώ, 800 ευρώ, θα πάρει 1040. Θα πάρει και 240 ευρώ παραπάνω. Εντάξει, οκ, αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως, εγώ, αν θέλετε να σας μεταφέρω το τι μου λέει ο κόσμος, πελάτες μου, συνεργάτες μου κτλ., δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και με το 1,55 αύριο το πρωί να καλέσουν το πρατήριο να τους γεμίσει τον τεπόζιτο. Θα περιμένουν. Τι θα περιμένουν δεν ξέρω. Ή θα θερμαστούν με τοπικές θερμάστρες, είτε με σόμπες καυσόξυλα, με καυσόξυλα, είτε με ηλεκτρικά σώματα, είτε με κλιματικά. Πάντως δεν βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την τιμή το 1,55 να γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο.
1: Το οποίο 1,55 δεν θα είναι αυτό παντού, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δηλαδή, παντού θα είναι το 1,55.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν νομοί που μπορεί να δούμε πιο πάνω? Είναι μέση τιμή, ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Αυτή είναι η μέση, ναι, όχι, είναι η μέση τιμή. Ναι, είναι η μέση τιμή σου λέει εγώ από τα 1,95 που έχει σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά επιδοτώ σαν κράτος και 20 λεπτά τα δηληστήρια. Σας λέω, αύριο όμως που θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, διότι δεν βλέπω να κλείνουν τα δύο πολεμικά μέτωπα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αν δεν κλείσουν και αυτά, πολύ φοβάμαι ότι το πετρέλαιο δεν θα μείνει στο 1,95, θα περάσει τα 2 ευρώ, τα 2,10, τα 2,20, οπότε η όποια επιδότηση των 20 λεπτών θα εξανεμιστεί σύντομα.
0: Άρα βέβαια, ξεκινάει εκείνη με 1,55 και αν υπάρξουν αυξήσεις, προφανώς αυτές θα πέσουν πάνω στο 1,55.
1: Και θα επανεκτιμάται κάθε 15 μέρες, σωστά.
2: Κάθε 15 μέρες, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ, τέλος πάντων, είναι προσωπική μου άποψη, ότι πρέπει λίγο να το πιάσουμε αλλιώς το θέμα. Παραδείγματος χάρη, επειδή θα μειωθεί η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανση, συζητάω, και επειδή θα βάλουν η μισή από ό,τι βάλαν πέρσι, που το είχε 1,10-1,12, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα 28 λεπτά να πάει στα 18, σας λέω, ίσως και παρακάτω, 10 λεπτά παρακάτω, διότι αν μειωθεί η κατανάλωση θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ και ο τζίρος, άρα η φορολογία εισοδήματος από τις εταιρείες που εμπορεύονται το πετρέλαιο. Μήπως πρέπει να κάνουν αυτή την άσκηση, να μην την κάνω εγώ, να την κάνει το Υπουργείο του κυρίου Πιερακάκη, λέω, και να δουν ότι μπορούν να μειώσουν άλλα 10 λεπτά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου η συνολική κατανάλωση αυτή την περίοδο να μην πέσει κάτω από κάποια τιμή που θα χάσει έσοδα το κράτος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Η και η εκτίμησή σας είναι ότι, καλά, φαίνεται ότι το πράγμα ούτως ή άλλως θα τραβήξει και Νοέμβριο και βλέπουμε.
2: Ακούστε λίγο, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα, και γιατί το λέω, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί αποφασίσει ο Πούτιν, ο Ιρανός, ο Τραμπ, όσοι εμπλέκονται και πούνε τέλος, ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στον πλανήτη, μην νομίζετε ότι θα πατήσουν ένα κουμπάκι, ένα μαγικό κουμπάκι, και αυτόματα θα αποκατασταθούν οι τεράστιες καταστροφές που έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στις χώρες του κόλπου. Σκεφτείτε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει πρόβλημα σε ντίζελ. Υπάρχει πρόβλημα υπό την έννοια ότι θα λείπουν κάποια εκατομμύρια τόνοι διυλισμένων πετρελοειδών, όπως επίσης θα λείπει και φυσικό αέριο από την παγκόσμια προσφορά αγοράς φυσικού αερίου, διότι με τις καταστροφές αυτές λείπουν σήμερα που μιλάμε 140 δισεκατομμύρια, προσέξτε το νούμερο, δισεκατομμύρια, κυβικά μέτρα αερίου. Εσείς νομίζετε ότι αύριο το πρωί, αν κηρύξουν την ειρήνη, θα αναπληρωθούν όλες αυτές οι ποσότητες? Όχι βέβαια. Άρα θέλουμε μήνες, οπότε το χειμώνα, αυτό που εκτιμώ εγώ, θα είμαστε σε έναν ενεργειακό εφιάλτη.
0: Να. Τώρα, μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί είναι και δικές μου πορείες. Εμείς από πού αγοράζουμε αυτή τη στιγμή?
2: Εμείς αγοράζουμε κυρίως LNG από την Αμερική.
0: Από Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
2: Από Ηνωμένες και πετρέλαιο παίρνουμε. Ήδη τώρα έχει ξεκινήσει κάπως η ροή πετρελαίου από από τις χώρες του κόλπου.
0: Ναι, από πού παίρνουμε εμείς από κόλπο, παίρνουμε. Ναι,
2: παίρνουμε και από εκεί, παίρνουμε και από αφρικανικές χώρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, και παίρνουμε και από την Αμερική.
0: Παίρνουμε και από την Αμερική.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και πόσο μας επηρεάζει, αν τελικά οριστικοποιηθεί και το δούμε στην πράξη, αυτό το deal που έκανε ο Τραμπ με τον Πούτιν?
2: Καμία σχέση. Είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Τι εννοείται είναι σαν να μην υπάρχει?
2: Θα να μην υπάρχει. Αυτό το deal δεν θα αποκλιμακώσει τις τιμές ενέργειας. Αυτό εννοώ. Δηλαδή αυτή η συμφωνία είναι τόσο ασήμαντη οικονομικά, εννοώ. Μόνο γεωπολιτική αξία και γεωπολιτική διάσταση έχει. Καμία. Αν δείτε σήμερα, χτες, προχθές, που είχε ανακοινωθεί και η ενεργειακή εγχειρία και η ενεργειακή συμφωνία προμήθειας ρωσικών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ, το Brent είναι πάνω από τα 102, 103, 104 ευρώ ή δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές δεν τσιμπάνε, δεν τους διεγείρει η ανακοίνωση, η εκεχηρία για...
0: Είναι, μόνο θέμα, είναι μόνο θέμα τιμής ή και ποσότητας.
1: Ποσότητας, γιατί... ναι, επάρκειας.
2: Είναι, ναι, όχι, σας είπα, 300.000 τόνους και 1 εκατομμύριο τόνους και 4 εκατομμύρια τόνους μπροστά στα εκατομμύρια τόνων που αυτή τη στιγμή λείπουν από την παγκόσμια αγορά δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω είναι απειροελάχιστη η ποσότητα. Εγώ να σας πω κάτι, πιο πολύ είναι ψυχολογικό παρά ουσιαστικό. Και αν θέλετε να σας το πω και αλλιώς, δίνει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα αυτή τη στιγμή μια εμπορική συνεργασία, είπα, Ρωσία.
0: Άρα πιο πολύ είναι άδειασμα στο Ζελένσκι παρά ουσία συγκίνηση.
2: Ναι, ακριβώς. Μην μπαίνουμε, δηλαδή, μην περιμένει ο αύριο πολίτης, ο Ευρωπαίος ή οποιοδήποτε πολίτης, ότι θα δει μειωμένα τιμολόγια στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο. Καμία σχέση.
0: Αν όμως έκανε η Ευρώπη μια, η Ενωμένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία με τη Ρωσία, δεν θα μπορούσε αυτό να είναι. Να είναι
2: εννοείται. Μην μου το λέτε.
0: Γιατί ο Τραμπ είπε για εμάς και για τις διεθνείς αγορές.
2: Ναι, αν αυτή τη στιγμή επαναπροσδιορίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις η Ευρώπη με τη Ρωσία, σαφώς θα αλλάξουν τα πάντα. Αλλά δεν υπάρχει όμως αυτό, φαντάζομαι, σαν σενάριο. Τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι τέτοιο από την πλευρά των Βρυξελών. Ίσα το ανάποδο.
0: Όχι, δεν έχουν, όντως. Απλά ρωτάω αν θα είχε...
1: Θα είχε όμως μία αξία αυτό,
0: θα είχε
1: αποτέλεσμα.
2: Θα είχε τεράστιο αποτέλεσμα, όχι απλώς αποτέλεσμα, τεράστιο.
1: Και αυτό που ακούμε, κύριε Χριστοδουλίδη, για αποδέσμευση αποθεμάτων και τα λοιπά, αυτό επηρεάζει καθόλου?
2: Τίποτα, είναι και αυτό, δηλαδή τα 100 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, όχι, νομίζω πως ήταν 100 εκατομμύρια, ήταν, δεν θυμάμαι το νούμερο, νομίζω ότι αυτά ελάχιστα θα επηρεάσουν. Σκεφτείτε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν 400 εκατομμύρια βαρέλια είχαν αποδεσμευτεί από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του ΟΠΕΚ, τώρα είναι των G7 νομίζω. Ελάχιστα, δηλαδή προσέξτε, αυτά είναι μικρές ποσότητες, θέλω να σου πω. Δεν δημιουργούν μια αισθητή αποκλιμάκωση να πάει κάτω από 70, κάτω από 80 δολάρια το μπρεντ, δεν θα πάει. Οι εκτιμήσεις της αγοράς, των ειδικών και των οίκων αξιολόγησης είναι ότι τέλος του χρόνου, αρχές του επομένου, εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, όταν λέμε εχθροπραξίες συνεχίζονται και στη Μέση Ανατολή, με οι Χούθοι που βαράνε, χτυπάνε ασύστολα δεξιά και αριστερά, έτσι. Και αν δεν παραβιαστεί η ενεργειακή εκεχηρία, αλλά δεν φτάνει μόνο η ενεργειακή εκεχηρία, γιατί το να μην χτυπήσει η μία χώρα την άλλη ενεργειακές υποδομές, αυτό είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Αλλά ότι ο πόλεμος έχει και άλλες, και άλλα πλήγματα και σε άλλες υποδομές, από αυτό δεν ακυρώνει αυτό που λέω. Θέλω να πω ότι αν δεν σταματήσει, στην ουσία όμως, όχι στα λόγια, οι πολεμικές εχθροπραξίες στα δύο μέτωπα, εγώ νομίζω ότι από τον Ιανουάριο του 2027 όλες οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, οι διεθνείς τιμές, θα είναι σε τριψήφια νούμερα. Το Brent θα παραμένει σε τριψήφιο, το φυσικό αέριο από τα 88 που είναι σήμερα θα πάει πάνω από τα 100. Δεν συζητάμε για την τιμή της μεγαβατόρας, κινείται όλο τον Οκτώβριο σε τρελά νούμερα, 150-160, φτάνει 200-250, προχτές έφτασε και 290. Νομίζω είμαστε σε μία ανωδική τροχιά αναφορικά με τις τιμές και δεν βλέπω, αν δεν συμβούν αυτά που σας είπα προηγουμένως, να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, να πάμε σε μία σύντομη διακοπή και να επανέλθουμε.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε. Real FM. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.

0: επικοινωνίας 6988-033-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Εδώ είμαστε, 52 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Κύριος Χρυστοδουλίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χρυστοδουλίδη, να πάμε λίγο, το κλείσαμε το θέμα το ενεργειακό. Θα δούμε αύριο τώρα τι θα γίνει, τι παραγγελίες θα έχουμε.
8: Έχει μια σημασία αυτό να το δούμε.
7: Απλά
8: να πω το εξής, επειδή έχουμε πάρει κάποια μηνύματα από ακροατές με βάση τα κριτήρια αυτά που μας είπατε. Ο ακροατής μας λέει, αν κατάλαβα καλά, δικαιούχοι είναι αυτοί που δεν τους στάνει ο μισθός να αγοράσουν πετρέλαιο. Δηλαδή εκεί δεν θα μπορούσε να γίνει μια άλλη διαχείριση ώστε να δουλέψει και ως κίνητρο αυτό?
9: Θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι, ναι.
8: Λέει, αν είσαι ανήπαντρος ή έχεις σπίτι παλιό σε ζώνη με υψηλή αντικειμενική αξία, δεν παίρνεις επιδότηση.
9: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι το θέμα με τα περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά, ξέρεις, μπορεί να έχεις κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην σου εισφέρουν έσοδα και εσύ να έχεις αποκλείσει. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να το δουν κάπως διαφορετικά το θέμα, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ κληρονόμησα ένα παλιό σπίτι το οποίο θέλει επισκευή, ανακαίνιση για να μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, μένει ένα χρέπι και αυτό εγώ έχω μια αξία πάνω από 200.000, άρα δεν δικαιούμαι να πάρω το επίδομα θέρμανσης.
8: Ναι.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, ούτως ή άλλως θα τα συζητάμε τώρα από τη στιγμή που αύριο...
9: κάθε 15 μέρες θα επικυρωποιούνται οι μηχανισμοί ανακούφισης, θα είμαστε εδώ σε μόνιμη...
8: Και έχει σημασία και αύριο η Σύνοδος Κορυφής, αν βγάλει κάτι σχετικό, έτσι.
9: Που εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλει κάτι σχετικό. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι φίλοι μας, οι εταίροι, σε επίπεδο ενώ Βρυξελών πάντα, να παίρνονται αποφάσεις τόσο γρήγορα. Εκτός αν αυτό που λέει ο κύριος Χιόγκερσεν, εντάξει, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μην ανάβετε τα φώτα, μην κάνετε μπάνιο, μην κινείτε το αυτοκίνητό σας. Γυρνώντας πίσω στον ενεργειακό μεσαίωνα. Ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση. Την οποία έχει ρίξει το τραπέζι, το ξέρετε, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Μία ερώτηση, κύριε Χρυστοδουλίδη, για να το κλείσουμε και να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή, εσείς τι θα συμβουλεύατε μία οικογένεια, ένα νοικοκυριό να κάνει για τη θέρμανση?
9: Εγώ θα συμβούλευα. Τι θα έλεγα, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος ζορίζεται να βγάλει το μήνα, που είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, να φύγουν από ένα πράσινο τιμολόγιο που είναι, να πάνε να κλειδώσουν ένα χαμηλό μπλε, ένα φτηνό μπλε που υπάρχει, ο μεγάλος πάροχος το έχει με 10,5 λεπτά, και να χρησιμοποιήσουν για να ζεσταίνονται τα κλιματιστικά inverter. Συνήθως 9 στους 10 και παραπάνω έχουν κλιματιστικά inverter. Είναι το φθηνότερο μέσο με αυτό το τιμολόγιο θέρμανσης. Βέβαια δεν έχει την ποιότητα θέρμανσης που έχεις με το καλοριφέρ, για παράδειγμα, αλλά από το να ξυλιάσεις.
7: Ναι, σωστό. Σωστό. Και βέβαια, όπως είπατε, ποιος έχει αυτή τη δυνατότητα.
9: Ναι, όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτό λέω.
7: Λοιπόν,

0: Πριν κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη, να δούμε λίγο αν έχετε γνώση το θέμα της Γκράβας. Τι γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά έχω εκνευριστεί, θα πω. Ειλικρινά σας λέω, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα παιδιά δεν πάνε σχολείο εδώ και τόσες μέρες, πόσες, 10 μέρες νομίζω και παραπάνω, γιατί δεν μπορούν να εντοπίσουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή.
2: Mm. Ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν υπογράφει χαρτιά από το τεχνικό επιμελητήριο. Mm-hmm. Αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή δεν μπορούν, δηλαδή, να βεβαιώσουν ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εργασίες ελέγχων και ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Αυτό δεν μου αρέσει. Καταρχήν σαν τεχνικό επιμελητήριο, μιλάω σαν μηχανικός τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια μου, δεν μπορώ να εντοπίσω από πού προέρχεται η διαρροή.
2: Ναι. Πώς σας ακούγεται το γεγονός ότι διαπιστώθηκε από τους πρώτους ελέγχους που γίναν το Σαββατοκύριακο ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στο σύστημα, παρεμβάσεις δηλαδή σε εγκαταστάσεις που αποκλίνουν από τις αρχικές μελέτες? Ναι. Αυτό μπορεί να γίνεται έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι, και όποιος το λέει αυτό είναι υπόλογος. Καταρχήν, οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να γίνεται τροποποίηση της αρχικής μελέτης, να υποβάλλεται στην ΕΝΑΟΝ για έλεγχο έγκριση και στη συνέχεια έρχεται ελεγκτής από την ΕΝΑΟΝ και κάνει αυτοψία για να σου συνεχίσει την αεριοδότηση του κτηρίου. Άρα αυτό, αν δεν έχει συμβεί, είναι υπόλογοι αυτοί οι οποίοι το έχουν κάνει. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα μια που σας έχουμε, μια ερώτηση ακόμα. Με την πλάκα τελικώς μάθαμε τι έγινε.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση με το πόρισμα. Τελικά φαίνεται ότι κατά 99% υπήρξε εσωτερική διαρροή στο ακίνητο του δεύτερου, στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, η οποία αυτή η διαρροή σορευόταν όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή, ανάβοντας κάποιο διακόπτη ηλεκτρικό ή τσιγάρο, τι να πω, δεν ξέρω, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες, ήταν τέτοιες, ας πούμε, εκρηκτικές, που προκάλεσε την έκρηξη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι υπήρχε κάποια διαρροή εσωτερικά του κτηρίου. Τώρα, αν ήταν στη σωλήνωση, αν ήταν στη συσκευή, αν ήταν σε κάποιο εξάρτημα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
2: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό
1: πολύ.
2: Βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Μα κάνεις και εσύ κάτι ερωτήσεις?
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει,
2: Δεν είναι δυνατόν. Τι
0: όχι, αν έχει.
2: Αφού ξέρεις.
0: Έχει στοιχείο.
2: Έχει, ξέρεις, Ρωμανόπουλο. Δεν ήταν ευγενικό.
0: Νίκο, μην μου ξανανοίξει μικρόφωνο.
2: Όχι. Νίκος Λικούρης.
0: Δεν ήσουν πολύ σίγουρη.
2: Ήμουν απόλυτα σίγουρη.
0: Μία
2: φορά μπέρδεψα το επώνυμο του ανθρώπου και θα μου το κοπανάς μια ζωή. Δεν γίνεται. Από πέρσι κιόλας, όπως λέει ο Νίκος.
0: Από πέρσι.
2: Πέρσι το έμπλεξε. Μία φορά.
0: Πέρασε κιόλας ένας χρόνος.
2: Έκανε ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει. Ναι, πέρασε ένας χρόνος. Βαρύ ήταν.
0: Μάλλον, ναι.
2: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι. Είμαστε για να πάμε. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδε. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Παρατάθηκε το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαυρίου και ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η ενεργειακή κρίση θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Να απαντήσει ενιαία στο κύμα ακρίβειας καλεί την Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράρα αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου. Τη δημιουργία νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιλέχθηκε ακίνητο στη θέση Λιναρίδη στην περιοχή Αθανάτων. Είναι οδυνηρό να βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ να διαλέγει την άλλη πλευρά, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε επίσκεψή του στο Λονδίνο και δήλωσε προδομένος από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο για το Champions League. Νωρίτερα η Λίβερπουλ κέρδισε με 6-3 στην Αυστρία τη ΛΑΣΚ. Αρχηγός της Λίβερπουλ ήταν ο Κώστας Τσιμίκας που έβγαλε την ασίστ στο πρώτο και το τρίτο γκολ της ομάδας του. Ακόμη η Φέγερνορντ νίκησε με 3-2 την Κόμο. Στη Γαλλία οριστικά κλειστή θα μείνει η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ αφού ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέικ για το Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Σχεδόν έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10. Πήρα το ρόλο σου, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για την ώρα.
1: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο αγώνας Σαχτάρ με την ΑΕΚ για το Phase League του Champions League. Και είμαστε στο 1 λεπτό 0-0. Είχε στο πρώτο λεπτό ένα δοκάρι ΑΕΚ. Τώρα έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Τάσο Αρνιακό. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
0: Να μας δώσετε μία... Να είστε καλά. Να μας δώσετε μία εικόνα και για αυτά που έγιναν σήμερα, αλλά και για αυτά που περιμένουμε αύριο.
2: Ναι. Λοιπόν, το σήμερα το ξέρουμε λίγο πολύ. Πολύ τόνι νερό στην Εύβοια, στη Ρόδο, στο Άγιον Όρος, στη Σκόπελο, στη Στιάθο. Θέλω να σας πω ένα πράγμα μόνο. Στη Ρόδο έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο κατά μέσο όρο στο νησί μέσα σε λίγες ώρες. Mm-hmm. Το παρόμοιες δύο μηνών, τριών ήταν το νερό που έπεσε στην Εύβοια. Και περίπου το ίδιο και στις Σποράδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς και η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια λόγω των πυρκαγιών, δεν μπορεί πια να κρατήσει νερό και όλο μεταφέρεται πολύ γρήγορα στην θάλασσα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα. Παρόμοιες συνθήκες και στη Ρόδο, γιατί και εκείνη έχει τρωθεί από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους όγκους νερού σήμερα, η κακοκαιρία αυτή βρίσκεται σε αποδρομή ήδη. Βρέχει τώρα στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχουμε πάλι 100 τόνους στο στρέμμα στη Σαμαριά. Μια Κρήτη που είχε τρωθεί την περασμένη εβδομάδα από παρόμοιες καταρακτώδεις βροχές. Με άλλα λόγια, οι βροχές θα συνεχιστούν και αύριο και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλός, θα βγει ήλιος, και ήδη από σήμερα έχει βγει ήλιος στα δυτικά και τα βόρεια, και σιγά σιγά θα απλωθεί αυτός ο ήλιος και στις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε να είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα όσον αφορά τα φαινόμενα, αλλά και οι άνεμοι θα κοπάσουν κατά κάποιο τρόπο, αφού αύριο περιμένουμε το πολύ να φτάσει, να φτάσουν τα μποφόρ στο Αιγαίο τα 8 το πολύ πρωί μέχρι 9. Σήμερα είχαμε και 10, με αποτέλεσμα να έχουμε και απαγορευτικά πλοίων. Έτσι λοιπόν αύριο σιγά σιγά τα αποκαθίσταται κατά κάποιο τρόπο η τάξη, αλλά το μόνο που θα μείνει θα είναι οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφού ο υδράγυρος στα βόρεια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 18 με 22, στην Αττική περιμένουμε ένα 19 με 20 βαθμούς
1: Κελσίου. Και είναι χαμηλή αυτή η κυρία.
2: Είναι 2 βαθμούς κάτω από τις κανονικές για την εποχή. Τώρα, την Παρασκευή περιμένουμε ο καιρός λίγο να βελτιωθεί, αλλά από το απόγευμα θα χαλάσει πάλι και θα έχουμε πάλι βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, οι οποίες θα ακολουθήσουν και το Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Αλλά βέβαια αυτές οι βροχές δεν θα έχουν καμιά σχέση, ούτε και η κακοκαιρία αυτή της Παρασκευής και προς το Σάββατο, με την κακοκαιρία την χθεσινή και τη σημερινή, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κάπως αποκαθίσταται η τάξη, όμως τα προβλήματα θα παραμείνουν και θα παραμένουν από εδώ και πέρα, διότι οι κακοκαιρίες θα είναι σύντομες και έντονες, όπως καλή ώρα αυτή η σημερινή. Και η Αθήνα είχε πολύ ισχυρές βροχές, ιδιαίτερα οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία πέσανε 150 τόνοι το στρέμμα, και με αποτέλεσμα αυτές οι βροχές να εκβάλλουν στο ποτάμι, το οποίο φούσκωσε. Ο Κηφισός έφτασε στα όρια με 1,5 μέτρο από τους δρόμους να βγει απ' έξω. Έτσι λοιπόν τη γλίτωσε η Αττική αυτή τη φορά, αλλά βέβαια χρειάζεται πάντα επαγρύπνηση και προσοχή, γιατί ακόμα είμαστε στις αρχές του Οκτώβρη και έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα.
0: Κύριε Αρνιακέ, ιστορικά αυτή η όγκη νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως το περιγράψατε, είναι κάτι σπάνιο?
2: Ναι, είναι κάτι σπάνιο. Ήταν κάτι σπάνιο. Τώρα τα τελευταία χρόνια με την κλιματική κρίση αρχίσει να γίνεται κάτι συνηθισμένο. λογικά θα σας έλεγα πριν το 2010 ότι έχουν ένα 50 ετών επανάληψη κάτι τέτοια φαινόμενα, 50-100 ετών τέτοια φαινόμενα, και όμως παρατηρούνται πια σε μερικά χρόνια, σε λίγα χρόνια. Αυτό όμως είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, η οποία μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, δεν είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς θα συμβαίνουν και τα επόμενα χρόνια, πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτά τα φαινόμενα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κάπως καλύτερα.
0: Και ίσως να φταίει και το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχουν και τα αντανακλαστικά, να γίνονται κάποιες εργασίες αποκατάστασης στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, για παράδειγμα, ώστε να γλιτώνουμε όσο γίνεται περισσότερο όταν έρχεται ο χειμώνας και οι βροχές.
2: Δυστυχώς οι πυρκαγιές αποξυλώνουν τα δέντρα. Δεν γίνονται οι σωστές δεν γίνονται τα μικρά φράγματα, τα μικρά έργα στα βουνά να συγκρατείται το νερό. Το όλο το μυστικό είναι το νερό να συγκρατείται όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες στο βουνό και όχι να φεύγει κατευθείαν όλο στις λεκάνες απορροής και στη θάλασσα. Εκεί είναι το μυστικό, αλλά ακόμα δυστυχώς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις, αυτές δυστυχώς δεν κρατάνε 2-3 χρόνια και ξανακαίγονται και τα καινούρια δέντρα. Πρέπει κάτι να γίνει, χρειάζονται επενδύσεις σοβαρές στη συγκράτηση των νερών στα βουνά με άλλους τρόπους, με μικρές παρεμβάσεις, με ξυλοδέματα, αλλά και κυρίως με μικρά φράγματα που θα συγκρατούν την ορμή του νερού για μερικές ώρες να μην φεύγει όλο κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Ωραία, και μιας και αύριο θα αρχίσει και η διάθεση του πετρελαίου, επειδή είπατε ότι Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρχει οι θερμοκρασίες.
2: Οι θερμοκρασίες δυστυχώς είναι χαμηλές. Ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες το βράδυ, πέρα του ότι έπεσαν και αρκετά χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα όμως, τόσο στους ορεινούς χόγκους της Θεσσαλίας, στον Όλυμπο, αλλά και στην οροσειρά της Πίνδου, στο Καϊμαξαλάν, και την Σταβαρδούσια, στον Παρνασσό, λίγο χιόνι βέβαια, αλλά χιόνι, και κατεβάζει ακόμα χαμηλότερα τις θερμοκρασίες. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας όπως όλοι λένε, και χρειάζεται και εδώ, όπως και να το κάνουμε, υπομονή και οικονομία θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχουν και οι πόροι για να αντιμετωπιστεί ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι έχουμε και το Ελνίνιο, το οποίο πολύ λίγο επηρεάζει βέβαια την Ελλάδα, αλλά το Ελνίνιο ανεβάζει λίγο τις θερμοκρασίες, και αυτό είναι μια θετική θα έλεγα συμβολή σε έναν δύσκολο χειμώνα που θα περάσει το βόρειο ημισφαίριο φέτος.
1: Υπάρχει κάποιο μοντέλο, κύριε Αρνιγκή? Δηλαδή πέρσι είχαμε ένα χειμώνα ο οποίος ήταν σε γενικές γραμμές υποφερτός, καλός.
2: Και πέρσι και πρόπερσι. Δεν είχαμε πολλά χιόνια.
1: Ναι, υπάρχει
2: και
1: κάποιο μοντέλο.
2: Και πολλά κρύα. Δεν υπάρχει μοντέλο που να αξιοπιστία που να μπορεί να ανακοινωθεί.
1: Κατά προσέγγιση, ας πούμε. Ναι.
2: Ότι δεν υπάρχουν αυτά. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται ερευνητικές προσπάθειες. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί αρκετά η μετεωρολογική πρόγνωση και με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν μοντέλα εξελιγμένα που προσπαθούν να ανοιχνεύσουν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη αξιοπιστία το βάθος του χρόνου, την πρόγνωση του καιρού. Μπορούμε να πούμε ότι 7 μέχρι 10 μέρες έχουμε μια αξιόλογη πρόγνωση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόγνωση για 2-3 μήνες με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 70%, διότι τελικά η πρόγνωση, άμα δεν έχει ένα ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 70%, δεν μπορεί να ανακοινωθεί, δεν είναι αξιόπιστη. Κάτω από 70, πλησιάζοντας το 60, είναι κορώνα γράμματα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση. Μας έλεγε πέρσι η συνάδελφός σας για την παρατήρηση των καιρικών φαινομένων και στο Αιγαίο και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Τα μπαλόνια, τι ήταν, οι δορυφόροι, ξέρω εγώ τι ήταν, που είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εμείς τέτοια τεχνικά μέσα? Γιατί μας έλεγε το μισό Αιγαίο παρακολουθείται από την Τουρκία επί της ουσίας μετεωρολογικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν μετεωρολογικά ραντάρ.
1: Τα ραντάρ
2: δεν έχουμε μετεωρολογικά.
1: Για ποιο
2: ραντάρ
1: λόγο, κύριε Αρνιακή?
2: Τώρα αυτό. ο μόνος αναρμόδιος που
1: μπορεί. Όχι, ρωτάω.
2: Μας λείπουν μετεωρολογικά ραντάρ. Δεν έχουμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε αξιόπιστη πρόγνωση τουλάχιστον μερικών ωρών να προειδοποιούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τον κόσμο για κάτι που έρχεται τις επόμενες 8-12 ώρες. Δεν το έχουμε αυτό. Άλλα κράτη το έχουν. Εμείς προς το παρόν ακόμα δεν το έχουμε.
1: Και μια χώρα που έχει αυτό το θαλάσσιο πλούτο.
2: Έχουν γίνει αιτήσεις, έχουν γίνει οι ενέργειες, εν πάση περιπτώσει. Πάντως η ουσία είναι ότι φαίνεται ότι άλλον ένα χειμώνα θα τον περάσουμε χωρίς κάτι χωρίς κάτι που είναι πια τα περισσότερα κράτη πραγματικότητα. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα. Ναι. Παλεύουμε με τα νύχια.
1: Ναι. Είχαμε όμως ένα τέτοιο ραντάρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Στους Ολυμπιακούς είχαμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όπως τα Ολυμπιακά έργα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι. Δεν πήγε γι' αυτό στο χρόνο του λέω.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρνιάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
1: Τι είπα εγώ, μπαλόνια και δορυφόροι. Τα ταραντάρ, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σημασία δεν έχει πώς θα το πεις.
0: Κατάλαβα. Αμέσως το κατάλαβα, άνθρωπος.
1: Το κατάλαβα. Τα ραντάρ. Ναι, δεν έχουμε. Εμείς δεν. Εντάξει.
0: Δεν έχουμε.
1: Εν τω μεταξύ, μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει το Αιγαίο, έχει το Ιόνιο, έχει την Κρήτη από κάτω, το Λιβύη. Θέλω να πω δηλαδή που έχει ένα λόγο παραπάνω να παρακολουθεί τα καιρικά φαινόμενα και να μπορεί να προβλέπει. Με αυτή έστω τη διαφορά των λίγων ωρών να προειδοποιεί, ας πούμε, γιατί
0: να έχουμε εμείς. Χώρα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναυτική χώρα, εντάξει, γιατί να έχουμε εμείς ραντάρ. Ποιος ο λόγος.
0: Περιττό είναι,
1: ναι, μωρέ, εμείς μετά
0: το βλέπεις,
1: μετάστρα
0: με το μάτι. Ναι, μετάστρα.
1: Ναι, μετάστρα.
0: Ναι, ξαπλωτώ το φεγγάρι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Α, το ξέρεις αυτό με το φεγγάρι.
0: Εννοείται ότι το ξέρω αυτό, ναι, με το φεγγάρι.
1: Μη στροφή σε
0: μπέρδεψε. Τι κάνει ο καπετάνιος όταν είναι ξαπλωμένο το
1: όρθιος
0: φεγγάρι. Είναι όρθιος ο καπετάνιος. Εμείς οι παλιοί ναυτικοί τα ξέρουμε αυτά.
1: Α, εντάξει.

0: πω, Μανώλη.
1: Ναι, ναι.
0: Σου έχω απάντηση σε ένα ερώτημα. Μάλλον δεν ήταν, δεν έθεσε ερώτημα. Έθεσες όμως ένα ζήτημα νωρίτερα για το πότε θα τοποθετηθεί η πρέσβης εδώ στην Ελλάδα.
1: Έχεις απάντηση?
0: Άκου τώρα, είναι μια έμεση απάντηση.
1: Τι έμεση απάντηση? Ποιος
0: τη δίνει? Ότι επιβεβαιώνει τη σκέψη σου.
1: Ποιος δίνει την έμεση απάντηση?
0: Θα σου πω, είναι ένα στοιχείο. Λοιπόν, η νυν κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει 92 θέσεις κενές πρεσβευτών σε σύνολο 196 πρεσβειών στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν με επιτετραμένους.
1: Πρέπει να μας νοιάζει μας αυτό.
0: Σου λέω, γιατί είπες νωρίτερα ότι να δούμε και πότε θα τοποθετηθεί και αν, και να περιμένουμε και τις εκλογές και να γίνουν διαδικασίες. Είμαστε δηλαδή μία από τις χώρες, τις 92, που δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Είμαστε μέσα στο σωρό πλέον κι εμείς.
0: Είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, ότι έχει Τουρκία,
0: έχει, ναι,
1: με ενδιαφέρει ότι έχει Τουρκία πρέσβη και δεν έχω εγώ. Τα υπόλοιπα, οι άλλες 91, ας κάνουν το δικό τους κομμάτι.
0: Καλά, δεν το. Μα δεν είναι, να σου πω, αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης της Αμερικάνικης. Να πεις δηλαδή,
1: όχι,
0: τώρα. Θέλω, θα πούμε, όχι, φέρτε μας, φέρτε μας.
1: Θέλω να πω να κάνω το κομμάτι ότι ο καθένας πιέζει με το δικό του τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Και έχει τις δικές του ανάγκες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, πρέσβη τον Μπενίν.
0: Δεν έχει η Γερμανία, η Βουλγαρία, Σλοβακία, Ουκρανία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κολομβία, Βολιβία, Βιετνάμ.
1: Να μείνουμε έτσι, ναι, τότε κι εμείς.
0: Να μείνουμε κι εμείς έτσι.
1: Μοιάζει.
0: Και επίσης έχουμε και, υπάρχει και συνέχεια στην όλη ιστορία με τον κύριο. Πώς το λέγανε τον κύριο, που τα έβαλε με την Κίμπερλι. Θύμησέ μου το όνομα.
1: Έλα, αυτό το πες πριν τώρα, μην με βάζεις.
0: Ντίτερς. Ναι, Έρικ Ντίτερς.
1: Να τον λέμε τον. Χωρίς ρευστότητα δισεκατομμυρίου.
0: Ναι,
1: αυτό είναι καλύτερο έτσι.
0: Αυτό, έτσι.
1: Εκατομμυρίου που δεν έχει ρευστότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
1: Να βρεις τον Ντίτερ στο δρόμο σου και να σου ζητήσει 2 ευρώ για να πάρει τη ρόπτα.
0: Εντάξει. Θα σου πει, δεν έχω.
1: Φιλαράκι.
0: Δεν βγαίνω.
1: 1 ευρώ για μια τυρόπτα.
0: Ναι.
1: Για να του πεις ποιος είσαι εσύ, για να σου πει ο Ντίτερ.
0: Ντίτερ. Λοιπόν, έκανε λοιπόν δηλώσεις και είπε, ναι, ότι ο στόχος του εξ αρχής ήταν να αξιοποιήσει το σκάνδαλο με την Guilfoyle για ένα λόγο. Για να τραβήξει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ, ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να ακούσει τις εκκλήσεις του για να εκδοθεί ο Ντουρανί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντουρανί είναι αυτός ο γιατρός, από το, ο οποίος έχει διαφύγει στο Πακιστάν, που κατηγορείται ότι είχε κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ακόμη και σε παιδιά, οι οποίες ήταν περιττές.
1: Ναι.
0: Έχει διαφύγει. Λοιπόν, αυτό
1: υπάρχει που ένα ζήτημα με αυτόν τον τύπο, ναι, όντως.
0: Υπάρχει, ναι, ένα ζήτημα. Και λέει ότι δεν θα ξεφύγει από μένα, λέει ο Ντίτερς, ούτε ο J.D. Vance.
1: Ναι. Θεωρεί, και με το Vance
0: ότι έχει, ναι, ότι ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είναι ένας από εκείνους που έχει αγνοήσει το αίτημά του και στο παρελθόν, το οποίο το έχει διατυπώσει το αίτημα αυτό για τον Ντουρανί.
1: Ναι, τώρα θέλω. Α, δεν προλαβαίνουμε. Ήθελα να σου διαβάσω κάτι. Εσύ βέβαια μου το πες για να είμαι ειλικρινής. Α, δεν το δα. Α, περίμενε, κάτσε.
0: Τι?
1: Κάτσε.
0: Τι.
1: Το έχει πει ο Ευρυπίδης στο Μενέλαο στην Ελένη.
0: Τι έχει πει?
1: Ο καλομαθημένος δεν μπορεί. Υποφέρει πάρα πολύ.
0: Α.
1: Το είπε ο Ευρυπίδης στο Μανέλα, ναι, στην Ελένη. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα είναι στις αρχές.
0: Κάτσε τώρα.
1: Στα αρχαία κείμενα.
0: Λίγο σεβασμό κάπου.
1: Έτσι. Λέει αλήθεια, λέει, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές δεν του λέει κάτι να πει μια ακόμα φορά.
0: Mm-hmm. Ενώ.
1: Ενώ ένας άνθρωπος που είναι καλομαθημένος.
0: Μια κυρία του Κολονακίου δηλαδή.
1: Όλα αυτά, λέει, που έγιναν με τον Γιώργο Μαζονάκη με τους γιατρούς, όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα, η γιατρός, είπε να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο. Ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλήφθηκα ότι αυτή η γυναίκα, όλα αυτά τα λεφτά που έχει βγάλει, που έμαθα να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν.
0: Βέβαια.
1: Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Θα πάμε σε τίτλους. Να σκουπίσω τα δάκρυα.
0: Να πάρουμε μια ανάσταση, ρε παιδί.
1: Έτσι,
0: μου,
1: να το, γιατί να λίγο Λίγο να.
0: Λίγο,
1: 0-1. Μπράβο.
0: Αυτό. Να.
1: Να.
0: Μίλα μου για ποδόσφαιρο.
1: Να, 0-1 η ΑΕΚ.
0: Μίλα μου για ποδόσφαιρο.
1: Για να το, θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Από αυτό το πράγμα δηλαδή που έχει συμβεί.
0: Ναι, βέβαια.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Δεμένα στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου παραμένουν τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Τονίζει ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Τη δημιουργία νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιλέχθηκε ακίνητο στη θέση Λιναρίδη στην περιοχή Αθανάτων.
0: Real Night στους 97,8.

0: Λοιπόν, ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ με πέναλτι, το οποίο κλήθηκε ο διαιτητής από το ΒΑΡ για να ελέγξει τη φάση. Βέβαια ήταν μια πάρα πολύ καθαρή φάση, πέναλτι. Άρα το θέμα είναι ότι ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ και είμαστε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι.
1: Λέγαμε για αυτές τις δηλώσεις.
0: Αυτό.
1: Πόσο σκληρό. Για την κυρία του Κολονακίου.
0: Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Ενώ σε έναν άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μια ακόμη φορά. Έτσι.
0: Έχω συγκλονιστεί.
1: Ναι. Ναι, και εγώ έχω συγκλονιστεί και ξέρεις τι.
0: Παράλληλα, λέει, διευκρίνησε ότι προσπάθεια. Μιλάμε για τον Θοδωρή Αθερίδη.
1: Ναι.
0: Για να μην απορρίπτω. Ναι. Ότι η προσπάθειά του, λέει, να μπει στη θέση της δεν αποτελεί ένδειξη συμπόνιας ή δικαιολόγηση, αλλά σας συνδέεται με τον τρόπο που έχει μάθει να προσεγγίζει τους ανθρώπους μέσα από την υποκριτική. Δεν έχω καταλάβει. Ο ηθοποιός, δηλαδή, μέσα από την υποκριτική προσεγγίζει το Φωνιά ως έναν άνθρωπο ο οποίος. Εντάξει, δεν.
1: Ναι, καταρχάς ο ηθοποιός προσεγγίζει ρόλους.
0: Ναι,
1: έτσι. Όχι, μισό λεπτάκι. Προσεγγίζει ρόλους. Άρα αυτό που έχει συμβεί με την ιστορία Μαζονάκη και την κυρία που περιγράφει, τη λέει μια κυρία του Κολανακίου, εκείνος το λέει. Το αντιμετωπίζει ως ένα ρόλο.
0: Τι ξέρω.
1: Ως ένα ρόλο με τον οποίο ψάχνει να βρει ταυτίσεις.
0: Επειδή στην τέχνη υπάρχουν ρόλοι καλοί και ρόλοι κακοί και πολλοί έχουν ενσαρκώσει και τους καλούς και τους κακούς με φοβερή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Στην υποκριτική.
1: Εδώ δεν είναι θέατρο όμως.
0: Αλλά προσεγγίζεις έναν άνθρωπο με βάση αυτό που έκανε και με βάση κάποια πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή.
1: Μα εδώ δεν μιλάμε για κάποια θεατρική παράσταση. Ούτε για ένα θεατρικό έργο. Μιλάμε για την πραγματική ζωή. Για ένα πραγματικό περιστατικό, τραγικό, τραγικότατο περιστατικό, που δεν ξέρω ποια είναι αυτός ο αυτοματισμός, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κεκτημένη ταχύτητα που επικαλείται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σου πω όμως κάτι που, εντάξει, το υπόλοιπο μπορεί να μην το καταλαβαίνω, μπορεί και εγώ επειδή δεν γνωρίζω, εκείνος γνωρίζει, είναι ηθοποιός, ξέρει τι σημαίνει ρόλος και γιατί χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία, τέλος πάντων, και αυτή τη μεταφορά για να τοποθετηθεί στην ιστορία. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, Μανώλη, είναι ότι εκτιμά ότι η κυρία του Κολανακή, όπως την αναφέρει, δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πώς επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι.
0: Λάκα κάνω.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα το πράγμα λιγάκι. Δηλαδή. Μισό λεπτό. Δεν είναι τώρα. Εδώ είναι επικίνδυνο.
0: Ξέρεις τι είναι να παίζεις και να πληρώνεσαι. Ναι, δηλαδή να παίζεις, να παίζεις με τα παιχνιδάκια σου και να σε πληρώνουν.
1: Όταν αυτή τη στιγμή είναι δύο άνθρωποι προφυλακισμένοι, οι οποίοι κατηγορούνται για κάτι συγκεκριμένο, και κάποιος βγαίνει και λέει ότι δεν πρέπει να έχει και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, γιατί το έχει κάνει και στην κόρη, το οποίο αυτό υποστήριξε η κόρη. Δεν ξέρω. Αποδεικνύεται ότι έχει υποστεί, ότι έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρες η κόρη.
0: Δεν έχει υποβληθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πρόσεχε, αυτό θα αποτελεί. Τι εννοώ.
0: Περίμενε, δεν με ενδιαφέρει. Εάν έχει κάνει και στην κόρη τη πλασμαφαίρεση, είναι πρόβλημα τη μάνα και τη κόρη, είναι δικό του θέμα.
1: Όχι, δεν είναι σε μια δικαστική κατάσταση δικό του θέμα, Μανώλη. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Αλλάζει το αν ήταν εν γνώση τη και αν ήξερε.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε. Ότι είναι ακίνδυνη διαδικασία.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ότι δεν είχε άδεια να το κάνει.
1: Λέω εγώ τώρα ότι εάν πιστέψει κάποιος που αυτό δεν αποδεικνύεται, και νομίζω ότι η δικαιοσύνη πηγαίνει με αποδείξεις, ότι είχε γίνει στην κόρη, τότε βγαίνει το κομμάτι, ας πούμε, της. Πάμε στο κομμάτι της άγνοιας κινδύνου.
0: Ναι, τι είναι ελαφρυντικό αυτό.
1: Μα λειτουργεί. Βεβαίως. Αυτό έκανα και στο παιδί μου, βρε παιδί μου. Είτε ήθελα να κάνω κακό. Καταλαβαίνεις, αλλάζει τελείως νομικά το πράγμα. Επειδή λοιπόν αυτό είναι κάτι ανοιχτό νομικά.
0: Έκανα και στο παιδί μου κάτι που δεν επιτρεπόταν να κάνω. Τι
1: ναι, αλλά εγώ δεν είχα όμως. Για να το κάνω σημαίνει ότι δεν γνώριζα, ούτε είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να κάνω κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι, ξαναλέω.
1: Το αν είχες επίγνωση του κακού.
0: Έκανα κάτι στο παιδί μου που κάνουν μόνο σε νοσοκομεία και θα λειτουργήσει ελαφρυντικά. Άμα λειτουργεί. Εντάξει, τι να συζητάμε. Δεν είναι μετά να συζητάμε. Για να πάρουμε.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει.
0: Από ένα μαντήλι να πιαστούμε να αρχίσουμε να χορεύουμε.
1: Okay, όπως και να δεν έχει γίνεται. Το πράγμα. Ξέρεις, το να υιοθετούμε τη μία άποψη την άλλη στο δημόσιο λόγο μας έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ενώ το πράγμα είναι ανοιχτό δικαστικά, ανοιχτό νομικά, και να λέμε ότι δεν πρέπει να έχει και συνείδηση, είναι σοβαρό.
0: Στο άλλο σύμπαν οι άνθρωποι κάνουν ό,τι να είναι, μάλλον. Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα από το είπε ο Ευρυπίδης όμως.
1: Ο Ευρυπίδης περιέγραφε τη μεταστροφή της τύχης, αναφερόταν στον έκπτωτο βασιλιά Μενέλαο. Έτσι, γιατί και ακόμα και αυτή η φράση η οποία ακούγεται αλλιώς τοποθετείται από τον Ευρυπίδη, δεν τοποθετείται ακριβώς με αυτή την έννοια.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάει για τη μεταστροφή της τύχης. Πόσο πονάει ένας άνθρωπος που έχει μέτρο σύγκρισης της ευτυχίας και της δυστυχίας. Αυτό θέλει να πει ο Ευρυπίδη. Τώρα μην κάνουμε και ανάλυση, δεν νομίζω ότι είναι τη παρούση. Αλλά...
0: ούτως ή άλλως τον αφαιρεί, δεν τον αφορούν αυτά γιατί ναι. Το είπε, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Για μένα. Δεν με ταράζει. Και καλά κάνει βέβαια. Ναι, ωραία. Μάστε. Το πλήρωσε λίστα. Μάστε. Πολύ καλά. Τι λέει εδώ, ο χιλίαρχος βούρκωσε.
1: Ναι.
0: Ρε Γιάννη, συγγνώμη, τι πέναλτι έδωσε. Δεν υπάρχει πιο πέναλτι, συγγνώμη που το λέω. Ο παίχτης δεν έχει πρόθεση, αλλά τρώει την προσποίηση και μαζεύει τον επιθετικό που έχει κόψει την μπάλα αριστερά. Τι θα δώσει δηλαδή. Παίζεται, θα δώσει. Γι' αυτό και δεν έδειξε, δεν καταλόγησε ποινή με κάρτα. Αλλά είναι πέναλτι. Δεν κάνουμε τώρα. Μόνο λέει ο Γαβαλάς προσαρμόστηκε στη φυλακή, εντάξει, ο Γαβαλάς τώρα. Ο Γαβαλάς απέδειξε. Συγγνώμη τώρα θα το πω, θα ακουστεί πολύ σεξιστικό, αλλά δεν πειράζει. Είναι η άποψή μου. Ότι είναι πολύ πιο άντρας από πολλούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι η άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι είναι σεξιστικό έτσι όπως το λέω, αλλά έτσι το αισθάνομαι όταν βλέπω τον Γαβαλά. Που στην τελική δεν σκότωσε και κανέναν άνθρωπο, λεφτά χρώσταγε και τα πλήρωσε με φυλακή. Και την εξέτησε την ποινή του, έτσι. Και βγήκε κύριος. Κύριος μπήκε, ναι. Κύριος βγήκε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να του προσάψει κανείς κάτι του Γαβαλά.
1: Όχι. Τίποτα δεν μπορεί.
0: Έτσι, ένα στολίδι είχε εκεί στην Αττική Οδό, προς ναι. Το αεροδρόμιο. Εργαζόμενοι, εγώ δεν άκουσα ποτέ κανένα να λέει ότι δεν πληρώθηκε.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Έτσι, τώρα ότι έκανε λάθη οικονομικά, έκανε λάθη οικονομικά και τα πλήρωσε προφανώς. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, τι συνέβη τώρα. Ο Αθερίτης λέει μιλά από σκηνοθετική άποψη. Αν σκηνοθετούσε εκείνος μια παρόμοια παράσταση, θα ζητούσε από την πρωταγωνίστρια να δείξει και την ευάλωτη πλευρά. Η κόρη λέει πως έκανε πλασμαφαίρεση. Καλή υπερασπιστική γραμμή. Κύριε δικαστέ, κύριε ένορκη. Τι έκανα στο παιδί μου την ίδια διαδικασία με το συγχρονό. Ξαναβούρκωσα. Χιλίαρχε. Ναι, κολύριο να βάλει.
1: Ένα.
0: Κύριε Στράτο, ακούστε, η φυλακή δεν είναι ένα θέμα να κάνει καλό ή κακό σε κάποιον. Η φυλακή υπάρχει για να τιμωρούνται οι παραβάτες όταν κρίνει έτσι η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν κάνει καλό ή κακό. Αν είχαμε ένα σοφρονιστικό σύστημα της προκοπής, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή αν βγάζει η φυλακή έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα για κάτι μια συγκεκριμένη κατηγορία και βγαίνει καλύτερος άνθρωπος, να το συζητήσουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει καλό η φυλακή, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Τα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν δίνω τις άποψεις ότι η φυλακή καλό θα σου κάνει. Δεν είναι τιμωρία, ας πούμε. Εντάξει, θα στρώσεις χαρακτήρα.
1: Εντάξει. Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Άλλο πια είναι η στόχευση έτσι, του σοφρονιστικού συστήματος.
0: Ναι, αυτό το. Για το
1: σοφρονισμό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν, αυτό λέω, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε σοφρονιστικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε τιμωρητικό σύστημα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι το αν θα κάνει καλό ή κακό. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις κάτι, ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτού που κάνεις, τιμωρείσαι. Και η τιμωρία που υπάρχει στη χώρα μας και σε πολλές άλλες είναι φυλακή.
1: Μα τώρα εδώ συζητάμε για τη βάση μιας κουβέντας ότι ο καλοζωισμένος είναι πιο δυστυχής από αυτόν που. Τώρα είναι δυνατόν να το βάζουμε σε αυτή τη βάση όλο αυτό?
0: Κι όμως έχει δίκιο.
1: Είναι δυνατόν. Και, ναι,
0: έχει
1: λέει
0: δίκιο.
1: Ο Χιλιάρχος ότι.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Μιλάει από σκηνοθετική άποψη.
0: Ξέρεις
1: ναι,
0: γιατί.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, δίκιο. Είναι η πραγματικότητα.
0: Ξέρεις όμως.
1: Δεν
0: γιατί.
1: Χωράει σκηνοθετική άποψη
0: όχι,
1: στην πραγματικότητα.
0: Όχι, περίμενε. Τελικά.
1: Ρεαλισμός. Τελεία.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Θεοδωρίδης έχει δίκιο. Και θα σου το εξηγήσω κιόλα γιατί. Μετά τη
1: εκεί θα φτάναμε. Εκεί θα φτάναμε απόψε.
0: Θα το εξηγήσω μετά τη διακοπή. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα σου εξηγήσω γιατί έχει δίκιο.
1: Θέλω πάρα πολύ. Θα σου εξηγήσω. Πάρα πολύ.
0: Και επειδή σε λίγο θα πάμε και στο μηχάνημα του Φουστέρη, γιατί θα έχει μήχρονο.
1: Ναι.
0: Στο Stamford Bridge. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ένας άνθρωπος που πεινάει.
1: Ναι.
0: Πεινάει μία μέρα. Πεινάει δεύτερη μέρα. Πεινάει τρίτη μέρα. Πεινάει τέταρτη μέρα. Mm. Πλέον δεν του κάνει εντύπωση η πείνα. Δεν υποφέρει περισσότερο κάθε μέρα. Γιατί συνηθίζει στην πείνα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πεινάσει ποτέ στη ζωή του, άμα του πάρει τη μία μέρα από μπροστά του το χαβιάρι, θα πει εντάξει, έφυγε το χαβιάρι, έχω τα υπόλοιπα. Του πάρει τη δεύτερη μέρα το άλλο. Την τρίτη το άλλο. Και μια μέρα του δώσει ελιές και παξιμάδι.
1: Α, να το δώσεις και κάτι, ε. Όχι να το κόψεις τελείως.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Α.
0: Και ένα τσάι. Για να μαλακώσει το παξιμάδι, μην έχει κανένα θέμα. Λοιπόν, δεν θα υποφέρει εκείνη την ημέρα. Ο άλλος θα είναι στην 7η, 8η, 9η ημέρα πείνας. Πόσο να υποφέρει. Ξέρει πια πώς είναι. Ενώ εκείνος ξαφνικά θα βρεθεί. Εκείνη την ημέρα θα υποφέρει πολύ.
1: Δύο πράγματα έμαθα από σένα απόψε. Το πρώτο είναι ότι η πείνα συνηθίζεται και το δεύτερο το παξιμάδι θέλει τσάι.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
0: Σπάσουμε κανένα δόντι να τρέχουμε.
1: Κάθε μέρα μαζί σου είναι σχολείο.
0: Ευτυχώς λέγονται και κάποιες αλήθειες. Ευτυχώς. Λοιπόν, ημίχρονο βλέπω. 1-1 στο ημίχρονο. Σαν να έχει κάνει τέτοια δήλωση ο Ρούτσι. Δεν την έχω διαβάσει εγώ στην δήλωση. Δεν την ξέρω. Αν έχει κάνει τέτοια δήλωση, είναι ένα ζήτημα. Την έχεις διαβάσει?
1: Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Δεν την έχω διαβάσει.
0: Κύριε Τάσο, να το ψάξουμε λίγο αυτό. Δεν είναι... Καλό είναι. Ποιος είναι ο... Κύριε Τάσο, έχετε στείλει μια φωτογραφία και έχετε βάλει ένα τίτλο άσχετο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μιχάλης Χουστέρης. Έλα, Μιχάλη μου.
2: Γεια σου, Μανώλη μου.
1: Γεια σου, Μανώλη. Μιχάλη.
0: Δεν πειράζει, η κυρία Ελένη μπερδεύει τα ονόματα, δεν είναι. Μην ανησυχείς.
1: Το έχω.
0: Το παθαίνει συχνά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι.
0: Την άποψή σου πριν να πούμε οτιδήποτε. Είναι πέναλτι, δεν είναι?
2: Είναι πολύ αυστηρό. Θα μου πεις, όταν ο διαιτητής μπαίνει στη λογική να τον φωνάξει το ΒΑΡ που έχει δει καλύτερα τη φάση,
0: ναι.
2: Βλέπουν ένα χέρι το οποίο για μένα...
0: Συγγνώμη,
2: δεν...
0: το χέρι έδωσε.
2: Το χέρι, ναι, για χέρι του Ρέλβα.
0: Α, γιατί εγώ δεν ακούω. Γιατί για μένα είναι πέναλτι η προβολή.
2: Ότι τον μάζεψε, εννοείς, του πήρε
0: γιατί,
2: τα πόδια...
0: Γιατί, ναι, γιατί του κάνει... Πρόσεξε, δεν έχει πρόθεση, δεν έχει πρόθεση να τον μαζέψει.
2: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Αλλά του κάνει το τακουνάκι και κόβει την μπάλα αριστερά και ο παίχτης με τη φόρα που έχει τον μαζεύει,
2: ναι,
0: και άρα αυτομάτως του κόβει το πλεονέκτημα που έχει να ακολουθήσει την μπάλα προς το τέρμα.
2: Πιθανότητα θα συμφωνούσα μαζί σου, αλλά είδα μετά τον ρέφερι που έπιασε το Μουκουντή που είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ και το έκανε με χαρακτηριστική κίνηση και του έδειξε το χέρι.
0: Το χέρι δεν μπορεί να είναι στην πτώση, γιατί το χέρι στην πτώση είναι στήριξη.
2: Ακριβώς.
0: Είναι σημείο στήριξης.
2: Αυτό λέω και εγώ, μιλάω για χέρι στήριξης. Είναι πολύ
0: αυστηρή
2: απόφαση. Πολύ αυστηρή απόφαση. Και πάνω που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο σκορ με, ναι, ένα καταπληκτικό κορμό, δεν το είδες.
0: Βέβαια, ναι.
2: Πραγματικά είναι φοβερές και οι προσπάθειες και του Κοϊτά που ξεκινά, αλλά κυρίως του Πίλιου.
0: Ο αμυντικός δεν βρίσκει μπάλα, γιατί μου γράφουν εδώ οι ακροτές ότι βρίσκει μπάλα ο αμυντικός. Ο αμυντικός δεν βρίσκει ποτέ μπάλα.
2: Όχι, δεν έχει βρει μπάλα.
0: Ποτέ μπάλα δεν βρίσκει ο αμυντικός.
2: Δεν έχει βρει μπάλα ο αμυντικός. Και στη συνέχεια ο Μάγερ τελικώς αποδείχθηκε ότι θέλει στα δίχτυα.
0: Ο Κοϊτά έχει κάνει κούρσα τρελή και δεν σταματιέται από τίποτα. Έτσι. Περνάει. Ό,τι περνάει, υπάρχει μπροστά του, περνάει.
2: Αλλά να δώσουμε τα έψημα και στον Πίλιο, ο οποίος.

0: κακή.
1: Όχι.
0: Αν είναι καλή και ΑΕΚ.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι ομάδα που πρέπει να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ, και δεν θα το κάνει, πιστεύω. Γιατί οι Ουκρανοί μπορεί να παίζουν περισσότερο από χρόνο εκτός έδρας, να παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, να είναι γενικά αυτό που λέμε μια εξόριστη ομάδα. Όμως έχει παίκτες που έχουν έτσι φοβερή ποικιλία στις κινήσεις τους. Έχουν δύο ακραίους, τον Άλισον και τον Έβερτον, οι οποίοι είναι πραγματικά δαιμόνοι. Η ΑΕΚ έχει πολλή δουλειά. Όμως με τις σειράδες η ΑΕΚ από τη στιγμή που βρήκε το γκολ θα μπορούσε να έχει έτσι κρατήσει λίγο περισσότερο. Είναι ένα κρύο γκολ αυτό το πέναλτι που δέχεται, και που παραλαμβάνω ο Κάβανα δεν το έδωσε στην αρχή και τον φώναξε ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ για τον καταλογισμό.
0: Μα και εγώ το χέρι που λες στον αγώνα τον είδα στην πέμπτο έκτορη πλέον.
1: Ναι.
0: Η ανατροπή, να εδώ όχι λοιπόν, η ανατροπή είναι ανατροπή ξεκάθαρη.
1: Ότι τον έχει μαζέψει, ενώ φαίνεται για την μπάλα, η μπάλα έχει φύγει βέβαια, δεν είναι εκεί, αλλά νομίζω αν κρίνω από την κίνηση που έκανε στον αρχηγό, που του έδωσε εξηγήσεις, ήθιστε ο διαιτητής στο Μουκουτί, του έδειξε το χέρι. Τώρα και το χέρι πραγματικά είναι μια αυστηρή απόφαση.
0: Το χέρι είναι, ναι, αυστηρή
1: νομίζω
0: απόφαση.
1: Νομίζω ότι είναι χέρι στήριξης.
0: Είναι στήριξης, είναι στην πτώση. Και δεν είναι καν τώρα... αγώνας, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να έχει πρόθεση πέφτοντας να βρει την μπάλα με τον αγώνα.
1: Ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς το σκορ έχει διαμορφωθεί στο 1-1.
0: Καλά, ναι, δεν έχει μεγάλη σημασία πλέον. Διότι...
1: θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί. Ο Νίκολιτς εξέπληξε σήμερα. Ο Νίκολιτς που δεν παίζει συνήθως με δύο φορ, έβαλε Γιώβιτς και Ζήνη. Περιμέναμε δηλαδή ένα πιο μετριοπαθές σχήμα με έναν δεύτερο παίχτη πίσω από τον Γιώβιτς όπως κάνει συνήθως. Όμως αποφάσισε να παίξει φουλ επίθεση, έχοντας Γιώβιτς, Ζήνη και Κοϊτά Μάγερ στα άκρα. Η ΑΕΚ στάθηκε καλά σε γενικές γραμμές μέχρι τη φάση του πέναλτι. Μετά την ισοφάριση οι Ουκρανοί αναφάρισαν, είχαν το δοκάρι όπως είπαμε με τον Πέδρο Ενρίκη. Η ΑΕΚ είχε νωρίς πολύ με τον Μουκουντή.
0: Βρίσκει λίγο την μπάλα και Μπρινιόλι, μου φαίνεται.
1: Ναι, λίγο.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ είναι προσιλωμένη, είναι σοβαρή, μπορεί και να κρατήσει τους Ουκρανούς μακριά, με προσπάθεια βέβαια, αλλά για να πετύχει δεύτερο γκολ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι στο Μάντσεστερ υπαρήκαν οι πάρτι.
1: Αυτό το Μάντσεστερ έβλεπα, δεν το πίστευα αυτό. Αυτό δηλαδή,
0: 0-3.
1: 0-3. Ντεμπελέ, Ντουέ και Βιτίνια.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν θες να πούμε και τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου παντού.
0: Ναι,
1: είναι Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 3-0. Έχουν καθαρίσει εδώ πέρα οι χωριάτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το 0-3 στη Σίτι Παρί. 0-0 η Μπέτις με την Πόρτο. 0-0 η Μπόντο Γκλιμτ με την Ντόρτμουντ. 1-1 η Ρώμα με τη Ρεάλ. Η Ρώμα προηγήθηκε σοφάρισε ο Κιλιάν Εμπαπέ για τους Γκαλάκτικους. Και 1-1 είναι η Σαχτάρ με την ΑΕΚ όπως είπαμε, και προηγείται 1-0 η Στουτγκάρδη με τον Ούντοφ μέσα στην Πρατισλάβα επί της Σλόβαν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στο Champions League.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε φαντάζομαι και στο τέλος της ανάλυσης. Κυρία Ελένη, καμία ερώτηση?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Να με συγχωρέσει η Ελένη καταρχάς που δεν χαιρέτησα στην αρχή, απρέπειά μου.
2: Δεν πειράζει,
1: πρέπει. Επανορθώνω.
2: Όχι, δεν πειράζει. Άφησα το Μανώλη, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω ερώτηση σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, όχι. Είναι ωραίο. Βλέπουν και οι γυναίκες βλέπουν μπάλα. Εσύ, Ελένη, δεν ξέρω αν βλέπεις.
2: Βλέπω και συμπαθώ και πάρα πολύ την ΑΕΚ.
1: Έτσι,
2: απλά αυτά και τα τεχνικά σας. Το έτσι, μπράβο, μου αρέσει που είπε. Απλά αυτά τα τεχνικά εγώ δεν τα γνωρίζω καθόλου. Το χέρι, η πτώση και το οποίο και το πέναλτι, όχι.
1: Αυτοί είναι και όροι που έχουν εντρυφήσει στη ζωή μας έτσι ξαφνικά. Αν είναι χέρι στήριξη, αν είναι κανονικό, αν δεν είναι.
0: Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Έβρισκε μπάλα στο χέρι, ήταν πέναλτι. Καλημέρα, το χέρι, δύο, ευχαριστούμε.
1: Όπως τα λέει ο Μανώλης.
0: Μιχάλη, θέλω να σου πω ότι η κυρία Ελένη έχει δει το Μέση από κοντά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, θα σέβεσαι.
0: Δεν ασχολείται.
2: Θα σέβεσαι. Ναι. Τον έχω δει στο Camp Nou στη Βαρκελόνη, στο πρωτάθλημα το Ισπανικό, νομίζω με τη Θέλτα. Ναι, με τη Θέλτα.
0: Μιχάλη μου, τον έχεις πάει στο Camp Nou?
1: Ναι. Στο Camp Nou έχω πάει.
0: Έχεις πάει, δεν έχεις δει το Μέση όμως?
1: Όχι, δεν
0: εγώ δεν έχω πάει στο Camp Nou. Η κυρία Ελένη έχει πάει στο Camp Nou, έχει δει και το Μέση.
2: Για χατήρι του γιου.
0: Άσε μας, Μιχάλη, θα δούμε τελείως, Μιχάλη.
1: Έχω πάει, παιδιά, να σας πω σε μια δύσκολη βραδιά για την ΑΕΚ. Μπαρτσελόνα ΑΕΚ, έχει κάνει το λάθος η ΑΕΚ να προηγηθεί και στη συνέχεια έχει φάει 5. Έγειρε το γήπεδο.
0: Κοίτα, γενικώς όποιος κάνει το λάθος να προηγηθεί με την Μπαρτσελόνα. Μάλλον όποιος προηγείται με την Μπαρτσελόνα κάνει λάθος συνήθως.
1: Έτσι.
0: Το είδαμε και χθες αυτό, έτσι.
1: Το είδαμε και χθες που έκανε το λάθος στη Γαλατά και φάγανε 4.
0: Ναι, να σου πω, αυτή η Viking.
1: Ναι.

0: Φαντάζομαι θα το βάλουν σε όλους τους τοίχους μέσα στα ποδητήρια. Δεν νομίζω να
1: είναι τρομερό αυτό με
0: σαν την ευκαιρία, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, οι ομάδες πάντως της Νορβηγίας δεν είναι του πεταματού.
0: Δεν δηλαδή, είναι, εγώ δεν πεινάσω ποτέ να παίζει τη Champions League. Προφανώς και δεν είναι.
1: Αλλά ρε παιδί, η Μποντογκλίντ που την ξέρουμε.
0: Η Μποντογκλίντ έχει χτίσει τώρα.
1: Έτσι. Τώρα μάθαμε και την.
0: Και τη Βίκινγκ.
1: Και σήμερα η Μποντογκλίντ είναι 0-0 με την Ντόρτμουντ.
0: Ωραία.
1: Στο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά και τα λέμε στο τέλος.
0: Να, το σύμφωνα λέει με το site τη UEFA λόγω ανατροπή στο πέναλτι και όχι για χέρι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ έχεις δίκιο.
0: Δεν θα μπορούσε να το δώσει το χέρι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Και ξαναλέω, δεν δείχνει κίτρινη κάρτα γιατί δεν υπάρχει πρόθεση.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί κάνει την προβολή με σκοπό να βρει την μπάλα. Τρώει την προσποίηση. Mm-hmm. Η φυσική πορεία είναι να πέσει πάνω το παίχτης. Είναι πέναλτι. Ναι. Δεν έχει πρόθεση να το κάνει, αλλά το κάνει.
1: Άρα τελειώνει και η όποια παραφιλολογία για χέρι, για.
0: Νομίζω ναι, γιατί τώρα το χέρι θα ήταν πολύ. Πολύ ανορθόδοξο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, να είστε καλά.
0: Τώρα που θα φύγεις, θέλω να σε έχεις χαλάσει το δρόμο, τα επιχειρήματα που σου είπα.
2: Ναι.
0: Για το ότι καταλαβαίνω.
2: Βεβαίως. Όχι, θα τα σκεφτώ απόψε, όχι μόνο τώρα στη διαδρομή. Για καμιά ώρα θα το σκεφτώ.
0: Η πείνα συνηθίζεται, η δίψα δεν συνηθίζεται.
2: Να, ναι. Όχι, θα το σκεφτώ και θα το σκεφτώ και φιλοσοφικά, Μανώλη.
0: Μη γελάς.
2: Θα το βάλω και σε άλλη βάση.
0: Μπορείς να μείνεις πολλές μέρες χωρίς να φας. Δεν μπορείς να μείνεις πολλές μέρες χωρίς να φας.
2: Πρακτικά θες να το σκεφτώ, όχι φιλοσοφικά.
0: Ποιος μίλησε για φιλοσοφικά.
2: Α, εντάξει.
0: Εγώ
2: νόμιζα ότι εκεί το πήγαινε.
0: Όχι, όχι. Εγώ με τη φιλοσοφία είμαι τσακωμένος.
2: Το παξιμάδι θα με έμπλεξε.
0: Πολύ πρακτικό ήταν, γι' αυτό είπα και τσαγάκι μαζί. Είπα και ελίτσες.
2: Ελίτσες δεν είπες, τις λες τώρα. Βάζεις νέα δεδομένα στην κουβέντα μας.
0: Κάτι, είπα και κάτι άλλο και μετά. Να το, τόπα, τόπα. Έλα τώρα.
2: Ελίτσες.
0: Άκου on demand. Άκου on demand. Άκουσε παρακαλώ τώρα μου πεις. Δεν είπα, δεν σ' άκου το replay. Άκου, δες το VAR.
2: Θα σας ακούω τώρα, εντάξει. Φρόνημα.
0: Και μετά όταν τελειώσει, βάλε το VAR να ακούσεις τι είπα. Λες δεν είπες, πώς δεν είπα. Να μην λαδώσει και λίγο το τεράκι.
2: Με την ελίτσα.
0: Ε, μα.
2: Ναι.

Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι στην Ωρημή Χαλκιδική εδώ για 60 χρόνια φτιάχνονται παραδοσιακά τυριά με αγνές πρώτες ύλες για εξεπέραστη γεύση, τα τυριά Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουν από καλό φαγητό και το τυρί τους πάντα ήταν Βαλμά. Η φέτα Βαλμά, το κοφινάκι Βαλμά, το ελαφρύ Βαλμά και όλα τα ξεχωριστά τυριά Βαλμά. Σας περιμένω να τα ανακαλύψετε. Για να μαθαίνετε νέα, ακολουθήστε τα τυριά Βαλμά στο Facebook, Instagram, YouTube αλλά και στη σελίδα τους valmas.gr.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δεμένα στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου παραμένουν τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας αφήνει στο πέρασμά του έναν νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Τη δημιουργία νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιλέχθηκε ακίνητο στη θέση Λιναρίδη στην περιοχή Αθανάτων. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόη από τη θέση της πρέσβεως. Συστάσεις προς τους υπαλλήλους του State Department να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες διοντολογίας, απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τους καλεί να μην χρησιμοποιούν δημόσια αξιώματα για ιδιωτικό όφελος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ 1-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση που γίνεται στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο μπάσκετ για το γύρο Cup ο Άρης κέρδισε με 88-68 την Ιταλική Ντερτόνα. Για το FIBA γύρο Cup ο Ηρακλής νίκησε με 90-73 τη Γερμανική Βίρτσμπουργκ. Ενώ ο Προμηθέας Πάτρας έχασε στην έδρα του με 87-83 από την επίσης Γερμανική Τριέρ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Σχεδόν έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειο έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 11. Καληνυχτήσαμε και σήμερα την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την κυρία Ελένα μας. Και συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Θα ξημερώσουμε Τετάρτη μεσοβδόμαδα με ανοιχτές τις γραμμές μας, τις γραμμές του Real FM για την επικοινωνία μας. 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η ομάδα παραμένει υπόλοιπη ως έχει, δηλαδή ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε, παρακολουθούμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ, εννοείται, με τη Σαχτάρ. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Οι δύο ομάδες παραμένουν ισόπαλες 1-1 και μετά το τέλος του αγώνα και με τον κύριο Σταυρακάκη και με τον κύριο Φουστέρη θα δούμε τι θα έχει πετύχει η ΑΕΚ στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Ελέρα, Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις, παγκάρι.
0: Καλά, εσείς.
1: Χιλιασκόμενοι.
0: Τι είπατε, ας πούμε.
1: Χιλιασκόμενοι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: Τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Απλά, ήρθα να σας ακούσω, ας πούμε.
0: Καλά κάνατε.
1: Στα μηνύματα βρίζω, κάνω, ράβο.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα.
1: Στέλνω μηνύματα, ρε παιδί μου, βρίζω.
0: Τα μηνύματα τα βλέπω.
1: Ναι. Καρδούλα μου, εντάξει, δεν το κάνω.
0: Όταν ναι. Στέλνετε κάποιο μήνυμα και...
1: Θα ζητώ συγγνώμη, γι' αυτό σας πήρα.
0: Όχι, νομίζετε, ακούστε.
1: Όχι, λέτε.
0: Κύριε Νίκο, ακούστε. Όταν ένα μήνυμα διαβάζετε, το διαβάζω. Όταν δεν διαβάζετε, δεν το διαβάζω.
1: Δεν θα μου λέτε, κύριε Νίκο, Κύριος μου ο Χριστός.
0: Όχι, όλοι κύριοι είμαστε, γιατί μην το λέτε αυτό.
1: Όχι.
0: Μην το λέτε.
1: Όχι, είμαι στο Δήμο Περαιά και δεν θέλω να ξέρεις. Καταλαβαίνετε, Μανώλη μου. Και με το σπίτι το Παπαδάκι που το πρωί 4 ώρα του Μακού.
0: Όχι, ξενυχτάτε, ξημερώνεστε.
1: Από ρωματοφόρο με πίσω στα σκοπίδια γάμου την κουτάλα μου.
0: Μην βρίζετε.
1: Όχι, μα δεν βρίζετε. Δεν είναι βρισιά.
0: Τι είναι, ευχή είναι.
1: Όχι.
0: Τίποτα, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Καλά. Μην τα ξαναπούμε.
1: Εγώ χαίρομαι. Είστε μια ήρεμη, ωραία πόλη. Μα κάνω να είστε όλο το βράδυ, ρε παιδί μου.
0: Εδώ στην υπηρεσία αποφασίζει. Δεν αποφασίζω εγώ. Πώς βγάζαμε στο στρατό, βγαίναν υπηρεσίες έτσι. Η υπηρεσία αποφασίζει τις ώρες.
1: 12 με 5 το πρωί.
0: 12 με 5 λέτε, καλό. Δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, εσύ. Μανώλη μου.
0: Δεν είναι άσχημο. Θα το μεταφέρω εγώ στην υπηρεσία.
1: Μακάρι Παναγία.
0: Θα το μεταφέρω. Όχι 12 με 5, με 4. 4 ξεκινάει από Παπαδάκη. Θα του πάρουμε και μια
1: πράγος,
0: ώρα.
1: Είδος πράγος, εντάξει. Το μιλάω και το σπίρο, ναι. Μανώλη μου, είσαι άρχοντας, είσαι παλικάρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο, καλό.
1: Άκουσε μου σου λέγω, είσαι παλικάρι.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ εύχομαι, καλό ξημέρωμα.
1: Να σου στείλω μήνυμα, καλό είσαι.
0: Όχι, να στείλετε ό,τι θέλετε. Αφού εδώ εμάμα το στείλετε, θα το διαβάσω.
1: Θα σου στείλω,
0: Να στείλετε, ναι.
1: Σ' αγαπάω, ρε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
2: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς, δεν βλέπετε
2: μάλλον. Εξαιρετική εκπομπή σας και η κυρία Κατσαμπέκη εκπληκτική, πολύ καλή. Μ' αρέσει που είναι ΑΕΚ, με ένα δικό μου ρητό που έχω πει πολλές φορές. Όλοι
0: αυτό μας είπα απόψε, έτσι, ότι συμπαθεί την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Το καταλάβατε κι εσείς.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ είναι λίγο σαν το Πασόκ. Όλοι Οπα. Κάποια στιγμή ήταν λίγο ΑΕΚ. Ειδικά στην εποχή που κλείναν μέχρι και τα φροντιστήρια για να δουν την ΑΕΚ στο κύπελο UEFA να παίζει με την Queen's Park Rangers, με διάφορες άλλες ομάδες και να φτάνει μέχρι τον ημιτελικό όπου έχασε τη Juventus, αν δεν κάνω λάθος, για να δεν πήγε τελικό τελικά. Φοβερή ΑΕΚ. Κλείναν τα μαγαζιά και τα φροντιστήρια σε όλες τις πόλεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
2: Δεν το ξέρετε. Μιλάμε για το 77.
0: Γι' αυτό δεν το ξέρω.
2: Ήταν όλοι
0: ήμουν
2: οι
0: πολύ
2: Έλληνες
0: τότε για να...
2: κάποια στιγμή ήταν λίγο ΑΕΚ όπως ήταν και λίγο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ήμουν πολύ μικρός για να έχω ποδοσφαιρική συνείδηση.
2: Δεν έχει σημασία. Πάντως όποιον και να ρωτήσετε θα το δείτε. Ήταν η φοβερή ομαδάρα ΑΕΚ η οποία επέβαλε το παιχνίδι της. Επέβαλε το παιχνίδι της. Λοιπόν, πάμε στα φρέσκα.
0: Πετρέλαιο, πάρουμε αύριο.
2: Πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Όχι βέβαια, καταρχήν πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι...
0: Με μια βεβαιότητα, όχι βέβαια.
2: Εκτός πια και αν καταρχήν στη Φλόρινα τη βγάζουν αλλιώς. Σε αυτά τα μέρη κόβουν, έχουν και τα τσεκούρια και κόβουν και για τις ξυλόσωπες ελεύθερα τις, πώς τα λένε...
0: Κοιτάξτε, οι περιοχές, η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ νωρίτερα με το κρύο από ότι το αντιμετωπίζουμε εμείς στην Αττική. Και στα μεγάλα γενικά αστικά κέντρα.
2: Εμένα θα μου πείτε, εγώ δεν ξέρω, και... εγώ πήγαινα σχολείο με χιόνι.
0: Και θυμάμαι και μια εποχή που υπήρχαν κλιμακωτές ενισχύσεις που και πάλι για αυτές τις περιοχές δεν ήταν αρκετές.
2: Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν μιλάω και με προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι θέμα κυβερνήσεων. Είναι θέμα συστήματος. Ότι από τη στιγμή που το σύστημα είναι αυτό που είναι και όλοι ξέρουμε και πώς ονομάζεται αυτό το σύστημα, σίγουρα δεν ευνοεί το μέσο απλό πολίτη.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν περιοχές όπου οι δασοφύλακες, εντάξει, είναι και φίλοι των πολιτών, σου λέει κόψε, εντάξει, τι να κάνει και ο άλλος, έχει ξυλόσωπες. Υπάρχουν, όσο και φαίνεται απίστευτο, ακόμα και στο Μέτσοβο και σε πολλά άλλα χωριά, εκατοντάδες χωριά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ειδικά, αλλά και στη Πελοπόννησο, μην νομίζετε, στις ορεινές περιοχές, θα δεις ξυλόσωπες. Εμείς ξυλόσωπες.
0: Σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στην Αττική.
2: Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Όχι, μην είστε σχεδόν βέβαιος, σας το λέω όχι με τα βεβαιότητας, με τα λόγου γνώσεως.
2: Εσείς κάτι παραπάνω θα ξέρετε.
0: Ναι, υπάρχουν ξυλόσωπες εδώ στα δικά μας προς τα βόρεια.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν ξυλόσωπες σε παλιές βέβαια οικίες, σε αρκετές περιοχές.
2: Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα συνέβαινε.
0: Και παλαιότερες και νεότερες και...
2: Γιατί όχι.
0: Ναι, υπάρχουν, βεβαίως.
2: Γιατί όχι. Είναι ο παραδοσιακός τρόπος ζεστασιάς για τους απλούς και φτωχούς συχνά πολίτες.
0: Ναι, και μάλιστα οι έχοντες έχουν και σόμπες με μαντεμένιες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Οι οποίες παράγει θερμότητα όλο το σώμα. Εκπέμπει, εννοεί. Μάλλον, όχι παράγει, εκπέμπει θερμότητα όλο το σώμα.
2: Ναι, αυτές βέβαια είναι για τους προνομιούχους.
0: Ναι, είναι, εντάξει, είναι ακριβές αυτές. Είναι ακριβές.
2: Φυσικά.
0: Αλλά
2: βέβαια και οι πολύ πλούσιοι έχουν και τα μεγάλα τζάκια.
0: Καλά. Ο πολύ πλούσιος δεν νοιάζει και η τιμή του πετρελαίου τώρα μεταξύ
2: μας. Ο πολύ πλούσιος δεν παθαίνει τίποτα. Ο απλός πολίτης είναι που θα πάθει. Ήθελα να πω για αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Μιλάει για επερχόμενη παγκόσμια καταιγίδα. Και ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, είμαστε χαζοί εμείς και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.
0: Όχι, όχι, εντάξει, προδιαθέτει όμως εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην προσπάθεια να πιέσει για λήψη ευνοϊκών μέτρων. Δεν νομίζω θα ληφθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, εννοείται ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι είναι στημένο το παιχνίδι. Κοιτάξτε, ίσα ίσα που σε όλες τις παγκόσμιες καταιγίδες, και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ας πούμε, σε πολεμικές περιόδους, σε επαναστάσεις κλπ. Κάθε χώρα γίνεται ολοένα και πιο καχύποπτη, πιο αντιδραστική, πιο εθνικιστική, σε σημείο που κάθε χώρα να αρχίζει να θυμίζει γαλατικό χωριό με Αστερίξ και Οβελίξ. Και με μαγικά φίλτρα που λέμε.
0: Ναι, μόνο που δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα. Μπορούμε να θυμίζουμε ότι θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο.
2: Είναι η εθνική συνείδηση πολλές φορές. Λοιπόν, ειδικά σε... Προσέξτε, μπορώ να το αποδείξω αυτό που λέω. Σκεφτείτε ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που δεν είναι και πολύ μακριά, μόνο 80 χρόνια πίσω,
0: ναι.
2: κάποιοι ζουν αν είναι 100 χρονών, ξέρω εγώ, και το θυμούνται. Η Αργεντινή, η Κολομβία, η Τουρκία, η διπλανή μας Τουρκία δεν συμμετείχε καν. Το Μεξικό δεν συμμετείχε, ούτε τα νησιά Φίτζη του Ειρηνικού συμμετείχαν, ούτε τα Τουβαλού. Η Αφρική δεν συμμετείχε καθόλου, μόνο η Αίγυπτος και η Λιβύη, αν δεν κάνω λάθος, και το Μαρόκο. Η Ινδία συμμετείχε, όχι. Η Κίνα ήταν λοιπόν γαλατικά χωριά, δεν συμμετείχαν. Εδώ στην Ευρώπη παίζονταν το παιχνίδι με το γερμανο-ιταλικό άξονα. Σήμερα το παιχνίδι παίζεται με το γερμανικό, με το γερμανογαλλικό άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι οικονομικός ο πόλεμος. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι σαν τους εμφύλιους πολέμους ο οικονομικός πόλεμος. Ξέρετε κάτι, σε οικονομικούς πολέμους, ειδικά σε οικονομικούς πολέμους, κάθε κράτος, κάθε έθνος θα κοιτάξει να σώσει πρώτα τον εαυτό του. Γαλατικά χωριά θα γίνουμε όλοι. Όχι γαλατικά χωριά, πολύ γαλατικά χωριά, των 50% κατοίκων. Αστειευόμενος το λέω λίγο.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνετε. Τώρα, κάτι για την πρέσβυρα. Επειδή κάτι γνωρίζω εγώ από πρεσβείες και από πρέσβεις, ο πατέρας μου είχε και φίλους κάποιους πρέσβεις. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι οι πρέσβεις που εμφανίζονται στο κοινό, ειδικά όταν αφορά τις ΗΠΑ, που είναι το μεγαλύτερο κράτος του κόσμου, το ισχυρότερο μάλλον, όχι το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Αποτελούν μια ωραία διακοσμητική βιτρίνα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, αποκλειστικά τη ΣΥΠΑ. Αυτοί που κυβερνούν πραγματικά μια πρεσβεία εντός εισαγωγικών, ή μάλλον αυτοί που προέρχονται απευθείας εντελώς από τον πρόεδρο με το σχετικό ειδικό τηλέφωνο, το οποίο δεν μπορεί να του πιάσει ούτε ο δορυφόρος από ξένα κράτη, είναι οι λεγόμενοι υπεύθυνοι επιτετραμένοι μόνιμοι υπάλληλοι της πρεσβείας. Αυτοί οι επιτετραμένοι υπεύθυνοι μόνιμοι υπάλληλοι της πρεσβείας, ανεξαρτήτως ποιος θα επικρατήσει, οι Ρεπουμπλικάνοι, πώς τους λένε τους άλλους, δημοκρατικοί κλπ, που είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, δεν έχουν καμία ιδιαίτερη διαφορά. Δεν είναι αριστερή.
0: Υπάρχει διαφορά πολιτική.
2: Εντάξει. Διαφορά πολιτική, ασήμαντη σε σχέση με το αν έβγαινε εδώ το κουκουέ επίχει ξαφνικά, λέμε τώρα που δεν γίνεται αυτό, αλλά ας πούμε ότι γίνει ένα θαύμα και βγει. Λοιπόν, ο επιτετραμένος πρέσβης είναι ο πραγματικός, ο επιτετραμένος υπεύθυνος, ο πρώτος υπεύθυνος που λέμε της πρεσβείας, ο οποίος μάλιστα εισάγει που λέμε εντός εισαγωγικών, μη για την ακρίβεια, το νέο πρέσβη ή τη νέα πρέσβυρα, νομίζω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα πρέσβης που ήρθε εδώ ποτέ και κάθισε μόνο ούτε ένα χρόνο, δεν κάθισε έτσι, ούτε ένα χρόνο πραγματικά.
0: Ναι, είναι η πρώτη, ναι.
2: Η πρώτη γυναίκα πρέσβης.
0: 11 μήνες.
2: Συμπαθέστε ότι εγώ δεν έχω κάποτε, να σας πω κάτι, επειδή γνωρίζω πώς δουλεύουν οι πρεσβείες, να πληροφορήσω τους απλούς πολίτες, τον κόσμο, ότι αν κάπου θέλεις να διοριστείς πρέσβης, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αν εγώ ας πούμε θέλω να ζητήσω να γίνω πρέσβης στα νησιά Σαμόα ή στο Μπουτάν ή στο Νεπάλ ή στο Μαυρίκιο ή ξέρω εγώ στο Τιμόρ, Ανατολικό Τιμόρ ειδικά που είναι καινούριο κράτος κτλ. Στις Μαλδίβες, μάλιστα ήταν και ένας γνωστός άνθρωπος του κόσμου, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε.
0: Εκεί δεν ξέρω αν είναι δύσκολο, αλλά η Ελλάδα και η Τουρκία είναι περιοχές που είναι δύσκολο.
2: Καλά, ναι, εκεί πέρα πρέπει να διοριστεί πρέσβης κάποιος ο οποίος θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Αλλά τώρα, αν επειδή δεν απαιτούνται και κάποια ιδιαίτερα προσόντα, δηλαδή δεν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρεις και τη γλώσσα οπωσδήποτε. Σιγά μην ξέρεις τη γλώσσα των νησιών Σαμόα για να διοριστείς ως πρόξενος, γιατί η πραγματική λέξη είναι πρόξενος σε αυτές τις περιοχές. Φρόντισε λοιπόν να ζητήσεις μια μικρή εξωτική χώρα που είναι πιθανόν να επηρεάσει και θετικά τον πληθυσμό της, γιατί στις μεγάλες χώρες παίρνουν εντολές οι πρέσβεις. Στις μικρές χώρες έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν, να φάνε με τους ντόπιους, να μιλήσουν για τον ελληνικό πολιτισμό, για τον Περικλή, για τον Κλισθένη, για τη δημοκρατία, για το πώς πρέπει να κυβερνιέται μια πατρίδα, μια χώρα. Αυτά συμβαίνουν σε μικρές χώρες που ο πρέσβης δεν βάζει καν ένα λυξίσφαιρο γυλαίκο για να βγει. Το πραγματικό πρέσβη σε μεγάλες χώρες δεν το βλέπει σχεδόν ποτέ. Σπάνια βγαίνει από την πρεσβεία. Ας πούμε, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, φαντάζομαι ότι θα φοβάται πολλά πολλά πράγματα.
0: Ναι, δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, είναι μια θέση ιδιαίτερως νευραλγική, προφανώς.
2: Ναι, νευραλγική και επικίνδυνη κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος τρελός θα θελήσει να σκοτώσει τον Έλληνα πρέσβη, λέμε τώρα. Έτσι, λέμε.
0: Καλά, ένας πρέσβης δεν λειτουργεί με βάση αυτή το σκεπτικό.
2: Πάντως, αν ήσασταν και εσείς πρέσβη στην Άγκυρα, ειδικά στην υγρότατη και με περίεργο κλίμα και με πολλές βροχές Άγκυρα, λασπωμένη Άγκυρα συνήθως, ναι, θα, όπως οπωσδήποτε θα ήταν ιδιαίτερα καχύποπτος στις βόλτες σας γύρω από την πόλη.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα. Δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Είναι άλλο πράγμα. Καμία σχέση. Είναι Ανατολία. Είναι Ανατολία. Κεντρική Ανατολία. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή μου αρέσει το ουσιώδες, πιστεύω ότι προσπαθούν να πετύχουν ένα είδος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι θα αποτύχουν. Δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι το οικονομικό, το στημένο μεθοδευμένο κόλπο με τον οικονομικό πόλεμο, ό,τι δήθεν πολεμάει, δήθεν, για μένα τουλάχιστον, πολεμάει η Ουκρανία με τη Ρωσία, ότι το... Ότι ο
3: δεν πολεμάνε.
2: Να σας πω κάτι. Πολεμάνε.
3: Έχει
2: όχι
3: χιλιάδες
2: πολεμάνε.
3: Νεκρούς.
2: Φυσικά πολεμάνε. Και να σας πω κάτι. Ο Ζελένσκι, εγώ προσωπικά θαυμάζω τον Ζελένσκι με τα συγχωρήσεως. Ο τύπος, δεν ξέρω αν του κάτσε το λαχείο, το, πώς να το πω, το Τζόκερ, το ευρωπαϊκό Τζόκερ, αυτό που δίνει 70 εκατομμύρια, όχι το δικό μας το Τζόκερ. Ο τύπος είχε παίξει τον πρόεδρο σε κάποιο ηθοποιηλίκη, γιατί ήταν ηθοποιός στην πραγματικότητα. Και τώρα το παίζει πολέμαρχος και είναι ένας αξιόλογος πολέμαρχος. Δηλαδή έχει πολύ πλάκα το πράγμα και θα είχε μάλλον περισσότερη πλάκα αν δεν αφορούσε όλους εμάς όλη αυτή η κατάσταση. Φυσικά οι πόλεμοι πάντοτε είναι στημένοι από το καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή πόλεμο δεν κάνεις αν δεν είναι να κερδίσεις. Ή έδαφος, ή χρυσάφι, ή σπάνιες γεές, ή πετρέλαια, ή ορυκτά, ή τη γη φυσικά, εννοείται, για τη γη γίνονται οι πόλεμοι, να αρπάξεις τη γη. Γιατί το έκανε η Γερμανία και η Ιταλία, ο Γερμανο-Ιταλικός άξονες τότε με το Μουσολίνι και το Χίτλερ. Να αρπάξουν. Για την αρπαγή γίνεται. Και η οικονομική πόλεμη, επειδή είναι και περισσότερο, πώς να το πούμε, δύσκολο να τους καταλάβεις, δεν είναι πραγματικός πόλεμος με τάγκς, με αεροπλάνα, αν και υπάρχουν και εδώ τα drones, υπάρχουν διάφορα συστήματα στα οποία τρομάζει ο μέσος πολίτης και σου λέει, αν με κυνηγάει ένα drone, τι θα κάνω, τι θα κάνεις. Θα πάρεις το πρώτο κουφέ και θα κοιτάξεις να το χτυπήσεις. Αυτό θα κάνεις. Ή θα ψάξεις να βρεις μια καλή κρυψώνα. Η ουσία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα έρχεται ένα πελώριο δημοσιονομικό παγκόσμιο κράχ, το οποίο είναι απαραίτητο για αυτούς, αν τα σχέδιά τους είναι να επιβάλλουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση με κάρτες, με πλατφόρμες και με ψηφιακά συστήματα. Φοβάμαι ότι έχω δίκιο εδώ πέρα. Φοβάμαι ότι θα βγω με δίκιο. Εκτός αν οι λαοί επαναστατήσουν, που θα είναι και το ιδανικό για να πάρουν την κατάσταση, τον έλεγχο, τη διακυβέρνηση και το κυριότερο, το σημείο G που λέμε του συστήματος, που είναι η νομοθεσία. Γιατί χωρίς να έχεις την νομοθεσία στα χέρια σου, δεν έχεις δημοκρατία. Και αν την νομοθεσία την έχουν οι κυβερνήσεις, τότε δεν την έχει ο λαός. Αν την έχει ο λαός, δεν την έχουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει κυβέρνηση ο ίδιος ο λαός. Θα πείτε, γίνεται αυτό? Βεβαίως. Φυσικά μπορεί να γίνει. Έχει συμβεί ήδη την περίοδο 1942 με 1945. Τρία χρόνια κράτησε. Και μάλιστα ο Άρης Βελουχιώτης έδωσε ψήφο και στις γυναίκες. Ήταν ο πρώτος που έδωσε ψήφο στις γυναίκες. Δεν είναι και λίγο αυτό. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
3: Καλό βράδυ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε, ειλικρινά σας λέω.
3: Να είστε
2: καλά. Το απολαμβάνω όταν μιλάω μαζί σας.
3: Καλό βράδυ, εύχομαι.
2: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε
3: όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ο κύριος Νίκος λέει: είπε το πιο ωραίο. 12 με 4 στο. Ναι, ναι. Ναι, κυρία. Για το βάλτε, βάζετε. Βάζετε ιδέες. Η Ιαπωνία καταλήγεται στην Ασία, σωστά, επειδή πήγε την Ασία δεν συμμετείχε. Η Ινδία συμμετείχε ως αποικία μαζί με τις δυνάμεις της Βρετανίας. Σωστό και αυτό. Όχι καθόλου, κύριε Νικό, Ρεζίλη δεν γίνεται κανείς. Ούτε εφρά διαλόγου χρειάζεται, ούτε τίποτα. Εδώ πέρα κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας. Λέει ο κάθε ακροατής αυτό που θέλει να πει. Συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, δεν υπάρχει άγχος. Αν είναι να αγχωνόμαστε και για τα πιο απλά και για τα πιο ανθρώπινα, το να μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας, δεν έχει νόημα. Κανένα προβληματισμό να μην έχετε. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, πρώτα απ' όλα μιλάτε πλέον για άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται στο σταθμό. Ένα. Δύο. Αφήστε τη διαβάζω και τη διαβάζω. Στέλνετε μήνες μηνύματα. Δεν κουραστήκατε? Φαντάζομαι πως όχι. Όταν θα έχω εγώ στοιχεία για τα φαγοπότια που γίνονται, μην ανησυχείτε, θα τα ακούσετε. Εσείς νομίζετε ότι ξέρετε τις ζωές όλων μας και τι κάνουμε και πώς λειτουργούμε και τι ρεπορτάζ κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Εντάξει. Βάλτε και λίγο νερό στο κρασί σας. Δεν μπορώ να τα ξέρετε όλα. Τίτλοι με τον Γρηγόρη Διβάνη και επιστρέφουμε.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δεμένα στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου παραμένουν τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας αφήνει στο πέρασμά του έναν νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Τονίζει ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Οι Χούθης Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση απόψε με βαλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.
4: Real Night στους 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 θα είμαστε Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης, 14 έχει ο μήνας, 71 λεπτό, Σαχταράκ 1-1. Πιέζεται η ΑΕΚ αρκετά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και προς το παρόν έχει καταφέρει να τα εξελθεί σε αυτή την πίεση, αλλά έχει ακόμα χρόνο το παιχνίδι. Ο κύριος Γιάννης από την Εύβοια, λέτε κύριε Γιάννη.
1: Έλα, γεια σου ρε Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά κύριε Γιάννη.
1: Ρε φίλε, θέλω να με βοηθήσεις λίγο.
0: Αν μπορώ.
1: Γιατί δεν ξέρω, έχω βγάλει το δημοτικό και δεν ξέρω. Ο άνθρωπος αυτός και ξύπνιος ήταν και λεφτά έχει. Γιατί δεν τον ρώτησες, τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος αυτός?
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?
1: Ο πρώτος που μίλησε. Γιάννη, πώς τον έλεγε, το θυμάμαι.
0: Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά.
1: Όχι αυτός που θέλει να κάνουμε επανάσταση και πολλές φορές για επανάσταση και τέτοια.
0: Ο κύριος Ζεφυρόπουλος.
1: Α, μπράβο. Τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος? Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Δεν ξέρω,
0: να μας ρωτάς. Άποψη, την άποψή του λέει, κύριε Γιάννη, δεν επέβαλε σε κανέναν την άποψή του.
1: Τι άποψη? Όταν περνάς καλά, ενδιαφέρεται για μένα. Και λέει την άποψή του, που έχει λεφτά.
0: Ποιος, από πού το ξέρετε εσείς ότι έχει λεφτά?
1: Μα το ξέρω γιατί και πρέπει να μας ρωτάτε.
0: Για πείτε μου εσείς πού ξέρετε τι λεφτά έχει ο καθένας.
1: Να με ρωτήσεις τι επάγγελμα κάνω εγώ.
0: Γιατί να σας ρωτήσω?
1: Δεν είμαι βεβαίως. Τι ζητάω εγώ που βγαίνω στο τηλέφωνο, αφού περνάω καλά? Ή δεν περνάω καλά? Άμα δεν περνάω καλά, εντάξει, να πω τα παραπάνω πονά μου. Αυτός, όπως είναι,
0: πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η άποψή σας, κύριε Γιάννη. Δεν μπορείτε να ξέρετε το καθένας τι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ βλέπω ότι αυτός κατέχει πολλά πράγματα. Εγώ είμαι βλάκας μπροστά σε αυτόν. Αυτός είναι ξύπιος.
0: Κανείς δεν είναι βλάκας, κύριε Γιάννη, αλλά κι εσείς δεν μπορείτε.
1: Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου βλάκα.
0: Όχι, όχι, ούτε για τον εαυτό σου, ούτε για κανέναν.
1: Όχι, μιλάω ότι είμαι βλάκας εγώ για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω για τον κόσμο εγώ ότι είναι βλάκας. Αυτός είναι ξύπιος άνθρωπος. Σε λεφτά έχει και μπορεί να αγοράσει τα πάντα και να αλλάξει επάγγελμα κι άλλο. Τι θέλει? Και μου λένε να κάνω επανάσταση. Και θα κάνω.
0: Κύριε
1: πάνω,
0: Γιάννη, δεν σας είπε κανείς να κάνετε επανάσταση?
1: Είσαι αυτός και έχεις πει πολλές φορές.
0: Εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί σε κάποια στιγμή ο λαός να κάνει επανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Σημαίνει ότι θέλουμε να ψηφίσουμε καθεστώτα. Καθεστώτα, όλα τα κόμματα αυτά, 2-3, είναι
0: κύριε
1: καθεστώτα.
0: Γιάννη, μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του ή δεν το επιτρέπεται?
1: Για μένα τι είναι, ανάπηρος είμαι? Και το καθεστώς αυτός θα με κάνει ό,τι νομίζει, να μην μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί δεν μιλάτε, δεν λέτε αυτό που θέλετε?
1: Τώρα μιλάω, βεβαίως, γι' αυτό μιλάω. Τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, να μην μιλάω όπως δεν μιλάνε στη Ρωσία?
0: Ποιος σας το είπε αυτό? Δεν μιλάτε τώρα, κύριε Γιάννη.
1: Όπως στη Ρωσία θα βοηθήσω.
0: Δεν μιλάτε τώρα, κύριε Γιάννη. Δεν μιλάτε τώρα, τι κάνετε?
1: Μα που ζητάει καθεστώς.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Κοίτα, αφού ζητά αυτός την εξημιούς, εγώ είμαι βλάκας, θα τον ψηφίσω ο καθεστώς. Και μετά τι γίνεται, για πες μου, τι γίνεται στη Ρωσία?
0: Είναι δικαίωμά σας, ψηφίστε ό,τι θέλετε.
1: Ναι, αλλά γιατί να σε πάρω εγώ σένα στο λαιμό σου, στο λαιμό μου. Και να βγει το καθεστώς μεθαύριο και να μου κλείσει μένα τη γλώσσα, να μην μιλάω καθόλου.
0: Εμένα πώς θα με πάρετε στο λαιμό σας? Γιατί άμα πείτε κάτι θα το κάνω εγώ.
1: Δεν λέει, θα το κάνω εγώ. Τι λέμε, ο πληθυκός έχει 14% και ο μισός τάξης έχει 30. Και φωνάει και άμα καταφέρει θα βγει ο αυτός. Και όπως πάει θα βγει ένας από τα καθεστώτα.
0: Δεν έχω καταλάβει, κύριε Γιάννη, πραγματικά.
1: Το καταλάβαινα, θέλω να πω. Τελειώνουμε αυτό. Εσύ. Θα πάνε αλλού. Τα παλιά χρόνια με τους πολέμους θα κάνανε αποκτήσανε περιοχές. Αποκτήσανε λεφτά. Και μας βάζανε εμάς και δουλεύαμε. Όχι, εμένα δεν με βάζανε τον πατέρα μου, τον παππού μου. Και μας βάζανε και δουλεύαμε και κάναμε και κάναμε παράπονο. Κάναμε αυτό, σύσκη αίμα, κάναμε το οχτάρο και πήραμε κι εμείς κάτι. Από πούσι ή πούσαν, τι κάτι πήραμε κι εμείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε και είμαστε πάλι φτωχοί εμείς. Γιατί, κύριε Μανώλη, είμαστε πάλι φτωχοί και ζητάμε ένα μεροκάματο. Γιατί, αφού έχουμε έλευθερη οικονομία, να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω λεφτά από την τράπεζα, να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω ένα λεωφορείο. Να ανοίξω ένα εργοστάσιο. Γιατί. Γιατί ζητάμε μεροκάματο με πολλά λεφτά. Εγώ δεν έχω, δεν είμαι πλούσιος. Αλλά αφού ζητάω λεφτά πολλά, δεν τα βρίσκω.
0: Μάλιστα.
1: Θα καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Όχι, άσε με να μιλήσω, ναι.
0: Εάν δεν μιλάτε τόση ώρα.
1: Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο.
0: Ελάτε, αφού σας ακούω. Πείτε, να δω τι έχετε να πείτε άλλο.
1: Λοιπόν, και ο λαός τι φωνάζει. Πώς φωνάζουμε όλοι και είμαστε εναντίον. Άσε να μην πω για το Μητσοτάκη. Εναντίον των κομμάτων. Και εγώ θέλω αυτό. Εσύ λες, θέλω αυτό. Έδωσαμε κανένας πώς βγαίνουμε στο σταθμό. Και λέμε ότι εγώ θέλω δουλειά. Δώσαμε κανένα μεροκάματο από εμάς. Ρώτησε εμένα αν έχω δώσει ένα μεροκάματο. Αν έχω δώσει σε σένα ένα μεροκάματο.
0: Σε ποιο να δώσει το μεροκάματο, καταλαβαίνω.
1: Εγώ να σε πάρω στη δουλειά μου. Δεν έχω δώσει κανένα. Έχω δουλειά και δεν σε παίρνω. Έχω λεφτά, δεν σε παίρνω. Γιατί δεν κάνεις να ανοίξεις τα μάτια σου και να πεις εγώ τι κάνει αυτό να εκμεταλλεύεται. Αν ανοίξω ένα εργοστάσιο. Παρά μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για έκανε εκείνος αυτό.
0: Να μην μιλάμε.
1: Να μιλάμε, να μιλάμε σωστά. Εσύ τώρα οι δημοσιογράφοι που πληρωνώσασε από εμάς στα ράδια και στα αυτά. Πληρωνόσαστε. Εσύ πρέπει να λες για μένα. Κύριε Νίκο,
0: συγγνώμη. Τη δουλειά μας κάνουμε.
1: Αυτός είναι δουλειά.
0: Καλό βράδυ κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Εμείς πληρωνόμαστε, εντάξει, μέχρι υπάρχει και ένα όριο. Γίνεται. Λοιπόν, η ΑΕΚ μέσα σε ένα πεντάλεπτο έχει δεχτεί δύο τέρματα και στο 87ο λεπτό πια είναι στο 3-1. Νομίζω ότι τώρα πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Όσο ήταν 2-1, μπορούσαμε να το συζητήσουμε τώρα. Νομίζω ότι έχει δυσκολέψει έως έχει γίνει αδύνατο. Αυγολέμονος, έλα τα Αυγολέμονε. Γεια σας Αυγολέμονε.
2: Την καλησπέρα μου στη Βεγγαλιά Ιδώνα, τηλεφωνικού γέννου κυρία Βάσια. Και τον Χρυσοδάχτυλο Κονσολιάρη, τον Νίκο κύριο Νίκο.
0: Χρυσοδάχτυλος, καλά το είπατε.
2: Μόλις οι λαοί έχει αρχίσει η επανάσταση. Πάμε με την αυτολογία του δεν γίνονται οι επανάστασεις, θα το προλαλήσανε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να ακούω τον Σαφυρόπουλο και αν μη συμφωνώ, γιατί είναι βιανέθατο.
0: Ναι, εγώ να μη συμφωνεί κάποιος δεν κακό.
2: Ναι, αλλά είναι βιανέθατο. Μου αρέσει να τον ακούω που λέει τις απόψεις. Δεν πειράζει κανένα και καλά κάνει. Εγώ σήμερα θα ήθελα να εκφράσω μεγάλη μου δίνη για το άντε για και να μας γράψεις τη κυρία πρέσβεια των Ηνωμένων
0: Πολιτειών.
2: Βέβαια. Είναι λέει και το προσωπικό συνήθω μαζί. Έφυγε από ένα βοηθωμένο και πατήρι πράγμα τον πει. Έτσι λέγε κάτι πιστολιά σε κάτι κομμωτήρια, ανοιχάδικα, κάτι βαζιονάι. Αλλά πιο πολύ στεναχωρέθηκα που θα μείνει αμάρτητο το παιδί του Αργυρού του, γιατί έκανε αυτή το παιδί. Δεν τα ακούμε μέχρι
0: και. Εντάξει, μην το λέτε, αυτό μπορεί να, αυτό μπορεί να διευθετηθεί.
2: Μα, αλλά τι περίμενε. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, Κρήτη και 13, περίμενε να γλιτώσει. Μα είναι με τα καθάρι. Ακούω κάτι αναλύσει, κύριε Μανώλη, να σου πω σοβαρά.
0: Καλά, τώρα δεν φταίει ο πρωθυπουργός για την Κιλφόιλ.
2: Να σα πω γιατί φταίει. Ακούω καταναλύσεις από αμερικάνικα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, με ειδοποιούνε και φίλοι μου. Αυτή ακολουθούσε λέει γραμμή Ρούπιο. Και όχι τώρα. Τώρα αυτές 100.000 τα παραμύρια που λένε, από αυτή είναι νόμιμα να περνούσε να μπορούν να αρμέγουν όλους αυτούς τους δωρητές. Δεν τρέχει τίποτα, έτσι δεν είναι. Σπειράξανε 100.000.
0: Πιθανότατα το ξέρω.
2: Πριν έρθει στην Ελλάδα, στην EMBCA ένας κάνει μια ενημέρωση για τους Έλληνες ολιγάρχες. Αυτοί το πήραν ψήφισμα, δεν του έδωσε σημασία, γίνανε βία εδώ. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Σήμερα μερικά κανάλια πανηγυρίζανε για το παιδιό τη Κύπρου. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί πανηγυρίζανε, είναι αφρεμπόροι, και αυτός ο Τρουκόψυχος, ο Μπάρακ. Δεν είχα τον κάτω διάδρομο γιατί η Ελλάδα να πούμε τα... είναι για μεγάλη διαβάση. Αυτοί θέλανε να πούμε Κατάρ, το διάδρομο Κατάρ, Ιράκ, κυρία Τουρκία. Έχει το 20% της εταιρείας στον Μπάρακ. Ούτε και ο Μητσοτάκης είναι τον κάτω διάδρομο.
0: Ναι.
2: Ας με τους Γερμανούς. Πάντα αυτή, γιατί για μένα είναι ο μεγαλύτερος γκαουλάτρε της Ελλάδας ο πρωθυπουργός μας. Ό,τι πουν οι Γερμανοί, ξέρεις τι μένει γκαουλάιτερ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτούς θα αφήνουν επιτεγραμμένα, θα αφήνουν για να κάνουν τα κουμάτα, αλλά διατάζουν οι άλλοι απ' έξω. Είναι δυνατόν να καλέσει τους Τούρκους στην Κύπρο, σε συζήτηση λέει να μην τους φιλοξένετε και τα Γανιά. Για τα ήρεμα νερά, είναι δυνατόν που προκαλούν συνέχεια. Αν είδατε σήμερα, διαβαθμίστηκε το καλώδι. Όχι τώρα που είναι η Κύπελη. Όχι μόνο θα μας ζητήσετε την άδεια για να περάσει. Αλλά εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς. Και δεν είδα κανένα Υπουργείο εξωτερικό να βγάλει κανένα εκείνωση. Θέλω έναν καλάτι.
0: Για τη Λιβύη λέτε.
2: Για το καλώδιο που θέλουμε να περάσουμε.
0: Ναι, λέω για την αντίδραση της Λιβύης, λέτε.
2: Όχι για την αντίδραση της Λιβύης. Αυτό που είπαν οι Τούρκοι, ότι θα ρωτήσετε εμάς.
0: Η Λιβύη ξέρω ότι έχει φτάσει κάποια... έχει μια αντίδραση. Η Τουρκία δεν έχω δει να έχει μια αντίδραση συγκεκριμένη.
2: Μα γιατί να έχει αντίδραση η Τουρκία. Από που θα ζητήσει άδεια να πούμε η γαλλική εταιρεία που κάνει και δουλειά στη βάζουμε να πούμε τους άλλους μπροστά για να καθαρίσουμε εμείς. Θα είναι κάποιο καλατζή που ήταν και το Υπουργείο Εξωτερικών ένα γραμματέα που ήταν κάποτε και βουλευτή να διευθετήσει εκεί το όρο Σινά. Τα έχουμε χαμένα όλα, έχουμε υποταχθεί εκεί. Δεν θα μείνει τίποτα με αυτόν τον πρωθυπουργό. Ήμαρτον που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου. Μια το ένα, μια το δεύτερο, μια το τρίτο. Πέστε μου ποια νίκη έκανε διπλωματικά η Ελλάδα. Καμία. Μα καμία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλανε τον Ιβανίζο αυτό να, που δεν πέρασε από την Βουλή να με το Τουρκολυμπικό Μνημόνιο. Γιατί μας έλεγε δεν πρέπει να κάνουμε τα 12 μήνες. Γιατί ήταν το 40% τα Τούρκοι. Της κρίσης. Ξέρετε, εάν δεν πάει σε αποδρομή σαν εκείπεται για αυτός, τι διάνο θα μας δει με αυτόν τον πρωθυπουργό. Και μας έλεγε τώρα όχι να μην σπάει το Τουρκολυμπικό Μνημόνιο. 12 μίλια. Θα μας δουν και χειρότερα πράγματα. Εγώ βλέπω αυτές είναι οι έσχατες μέρες.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ 3-1 μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Οι Ουκρανοί πέτυχαν δύο τέρματα και καθάρισαν το παιχνίδι. Και είπαμε εδώ, επειδή δεν έχει επαναληπτικούς, μετράνε οι βαθμοί. Γίνεται συγκομιδή 2 βαθμών. Η ΑΕΚ είχε την τύχη στο πρώτο μέρος να προηγηθεί. Έκλεισε το ημίχρονο ισόπαλη. Πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε μέχρι το 80 να ανταπεξέλθει στην πίεση χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Και μετά δέχτηκε δύο τέρματα. Για το δεύτερο νομίζω ότι φέρει ακέραια ευθύνη ο Μπρινιόλι. Τώρα το τρίτο. Εντάξει. Έχει, είναι και καλή εκτέλεση. Την αντίδραση του Γιώβιτς στην αλλαγή του δεν την είδα. Γιάννη, για να είμαι ειλικρινής. Για το πέναλτι την είπα την απόψη μου, θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Εντάξει. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πιέστηκε πολύ και δεν ήταν καλή. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Και τι θα γίνει δηλαδή τώρα? Θα κάνεις αποκέντρωση και δεν θα συμμετέχεις στη ραδιοφωνική μας συντροφιά? Ό,τι κάνεις, για καλό να το κάνεις, φίλε μου. Αυτά δεν τα συζητάμε, αλλή μόνο. Λοιπόν, τίποτα κύριε Νίκο, αυτό έλειπε. Α, θέλετε κυρία, δεν είχα δει κυρία Γιώτα, θέλετε και τρίωρη την κυρία Ελένη. Ναι, τετράωρη μήπως τη βάλουμε. Να κάνει και 6 ώρες ειδήσεις, καλά είναι. Θα αντέξει, δεν έχει... Είναι δυνατό παιδί. Λοιπόν, ο κύριος Φουστέρης μετά το δελτίο... αμέσως μετά το δελτίο, το τελευταίο δελτίο της ημέρας, τα μεσάνυχτα ακριβώς, με τον Γρηγόρη Διβάνη, θα βάλουμε τραγουδάκι και αμέσως μετά το τραγούδι θα έχουμε τον κύριο Φουστέρη και μετά θα συνεχίσουμε με ανοιχτές γραμμές για να μας δώσει το ρεπορτάζ για το παιχνίδι της ΑΕΚ, την είδαμε 3-1 από τη Σαχτάρ και τι άλλο έγινε και να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε Ολυμπιακό, Όφι, έχουμε Europa, οπότε γενικώς είμαστε σε εβδομάδα με πολύ μπαλίτσα και μπάσκετ και μπάλα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ειδήσεις. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά, και στην κυρία Ειρήνη να στείλω τους χαιρετισμούς μου και καλό βράδυ να έχετε, καλή ακρόαση. Ειδήσεις και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δεμένα στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου παραμένουν τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των έντονων καιρικών φαινομένων. Το κύμα κακοκαιρίας αφήνει στο πέρασμά του έναν νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράλα αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Τη δημιουργία νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιλέχθηκε ακίνητο στη θέση Λιναρίδη στην περιοχή Αθανάτων. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως. Την αποκατάσταση της λειτουργίας του δορυφορικού δικτύου Starlink, το οποίο χρησιμοποιεί για τις επικοινωνίες του Ουκρανικό στρατός, ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που έδωσε κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση απόψε με βαλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 3-1 η Σαχτάρ Ντόνετσκ νίκησε την ΑΕΚ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο μπάσκετ για το γύρο κάπου ο Άρης κέρδισε με 88-68 την Ιταλική Ντερτόνα. Για το FIBA Euro Cup ο Ηρακλής νίκησε με 90-73 τη γερμανική Würzburg, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας έχασε στην έδρα του με 87-83 από την επίσης γερμανική Trier. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8. Επιστρέψαμε με Μάνο Ελευθερίου. Εντάξει, εγώ μου αρέσει κιόλας πολύ, οπότε είναι και υποκειμενική η άποψή μου, αλλά είναι για μένα ένα συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε αυτός ο πολύ μεγάλος ποιητής. Τώρα, η ερμηνεία του Νταλάρα και η μουσική επένδυση του στίχου είναι και αυτά εξίσου τεράστια, αλλά η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου είναι ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, Real FM 97,8, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Ζιβάνης τον ακούσατε και στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ήταν στις ειδήσεις και στην αίθουσα σύνταξης, και ο Μιχάλης Φουστέρης είναι στο τηλέφωνο για να μας πει τι συνέβη μέσα σε 5 λεπτά και από εκεί που η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας βέβαια πίεση που πάντως τα κατάφερνε, έφαγε, δέχτηκε δύο τέρματα και η σεμνή τελετή.
1: Μανώλη, το θυμάσαι το κλισέ το δημοσιογραφικό, το παλιό, το τσάμπα ήταν.
0: Τσάμπα ήταν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, όπως ήρθαν τα πράγματα, η ΑΕΚ που προηγήθηκε στο σκορ θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη διαχείριση και κυρίως το δεύτερο ημίχρονο να έχει αποφύγει λάθη τα οποία, εντάξει, δεν έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή το γκολ που δέχεται το 2-1 η ΑΕΚ στο
0: Βρυκούς. Εντάξει, είναι τραγικό λάθος του Μπρινιόλη εδώ, έτσι.
1: Ναι, είναι κακή εκτίμηση από τον Ιταλό τερματοφύλακα.
0: Αλλά βέβαια, εντάξει, κλειστή γωνία, έχουν φάει τερματοφύλακες και τερματοφύλακες, δεν είναι.
1: Αλλά και στο τρίτο γκολ στο 28 λεπτό του Μεντόζα, αν δει κανείς τη φάση, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι επίσης κακή.
0: Ναι, αλλά έχουν αλλάξει 500 πάσεις οι Ουκρανοί.
1: Έχουν αλλάξει, σωστά. Μα κανείς δεν είπε ότι αυτή η ομάδα είναι μικρό μέγεθος. Το είχαμε ξεκαθαρίσει. Το είχαμε πει ότι είναι μια ομάδα επικίνδυνη με τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι δίνουν άλλη έγκλη, άλλη νοστιμιά στο παιχνίδι της και της αξίζουν εύσημα, όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για το γεγονός ότι ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε και έδειχνε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι, μάλιστα είχε και δοκάρι στην αρχή του αγώνα, μπήκε δυνατά δηλαδή με το Μουκουντή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δεκάλεπτο έγιναν στάχτη.
0: Ναι.
1: Σκόνη και θρύψαλα. Εντάξει, δεν είναι καταστροφή.
0: Όχι,
1: φυσικά
0: είναι.
1: Μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Για ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν ξεκινάς με τη λογική του ότι θα το πάρεις. Δεν το έχεις στα χαμένα, αλλά δεν το έχεις και στα κερδισμένα.
1: Ναι, αλλά όπως και να το κάνεις όμως, επειδή μιλάμε για ουδέτερη έδρα, μιλάμε για μια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι το μεγαθύριο της Ευρώπης, η ΑΕΚ θα μπορούσε έστω να πάρει κάτι, ήθελε
0: και
1: να πάρει.
0: Και μιλάμε και για ένα παιχνίδι, γιατί ξέρεις, Μιχάλη, παίζει ρόλο. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που προηγήσει.
1: Ναι, είναι όλα ιδανικά. Έχεις φέρει τα πράγματα στα μέτρα σου. Αλλά δεν ξέρω, αυτή η αμυντική συμπεριφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο μου θύμισε περσινές και προπέρσινες καταστάσεις, πιο παλιές καταστάσεις που η άμυνα.
0: Βέβαια, πιέστηκε πολύ στο δεύτερο μέρος.
1: Ναι, πιέστηκε πολύ. Δεν ξέρω, και οι αλλαγές ίσως έπρεπε να έχουν γίνει κάπως διαφορετικά.
0: Μου έχουν στείλει ένα μήνυμα, γιατί εγώ δεν το βλέπω το παιχνίδι. Έχει αντιδράσει ο Γιώβιτς στην αλλαγή του, τι έχει συμβεί, κάτι?
1: Φάνηκε να αντιδρά, αλλά επειδή ξέρεις δεν είμαστε και εκεί, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τι ακριβώς.
0: Τόσο έντονο ήταν, φαντάζομαι, γιατί για να μου στείλουν μήνυμα, εγώ δεν το έχω δει, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
1: Φάνηκε να αντιδρά, αλλά ξέρεις, αυτό τώρα είναι και πρωί ο ρεπορτάζ, να δούμε αν όντως, αν θα ρωτηθεί κιόλας και ο Νίκολιτς. Ακόμα δεν έχουμε.
0: Καλά, μπορεί να είναι και πάνω στην ένταση της
1: δηλώσης, πάνω στα νεύρα. Όπως είδαμε επίσης το Βάργκα, δεν ξέρω αν το είδες στο στιγμιότυπο, που ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον συμπαίκτη τον Μπρινιόλη με τον γκολ που δέχτηκε.
0: Ναι, αυτό το είδα, αλλά και εκεί είναι, και εκεί είναι λάθος στιγμή.
1: Εκεί είναι λάθος.
0: Γιατί, να σου πω, ο Μπρινιόλ είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μπρινιόλ, ναι. Πρέπει να στηρίξεις παρά τη.
0: Μπα σου έχει βγάλει πέντε και να κάνει. Δεν γίνεται έτσι, είναι ρίμπαλα. Δεν το ξέρουν όλοι αυτό, δεν είναι.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα ρωτηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς και θα δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον τώρα πηγαίνει σε δύο μάτς τα οποία λες ότι είναι και ξεγραμμένα. Είναι το παιχνίδι με τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία ενώ έκανε, έδωσε μια τρομερή παράσταση στο Anfield, στο παιχνίδι που κέρδισε 3-0 τη Liverpool και την ισοπαίδωσε την Κυριακή, έφαγε σήμερα 4 από την Paris Saint-Germain. Ναι. Θα πει κάποιος ότι και η Paris Saint-Germain είναι μια ομάδα που συγκαταλέγεται στις top της Ευρώπης.
0: Εντάξει, να σου πω, η Paris είναι η Paris τώρα, δεν είναι.
1: Η Paris είναι η Paris, ναι.
0: Ντεμπελέ, Ντουέ,
1: Βιτίνια. Και ακολουθεί μετά η Real, η οποία έδειξε χαρακτήρα, έκανε μια τρομερή ανατροπή πριν από λίγη ώρα στη Ρώμη.
0: Στο 2-3 τα άφησα εκεί, ναι.
1: Έχανε 3-1 και κέρδισε 4-3.
0: 3-4, ναι.
1: 3-4. Εδώ νομίζω ότι ο Μουρίνιο έχει βάλει κάτι από το πνεύμα του και από το συμβίβαστο αυτό με την ΝΙΤΑ, αυτό το refuse to lose, ας πούμε, το έχει μεταδώσει Μαδριλένους, που σε άλλα μάτς πέρυσι νομίζω όχι απλά θα έχαναν, νομίζω δεν θα υπήρχε περίπτωση αντίδρασης. Να όμως που η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Έχει λοιπόν να αντιμετωπίσει τη City. Τώρα νομίζω κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δώσετε σε λίγο απευθείας.
0: Ναι, δεν ήταν σε σύνδεση για να κάνει τις δηλώσεις.
1: Ναι. Προφανώς θα ερωτηθεί τώρα για όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πικρή βραδιά για την ΑΕΚ τώρα, αυτή η αλήθεια.
0: Μιχάλη, σε αφήνω να ακούσεις και θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, τώρα βλέπω και εγώ ότι έχει με τους νέους κανονισμούς, και εγώ δεν το ξέρω, τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ότι αν ο παίχτης καθυστερήσει να βγει στην αλλαγή, δεν γίνεται η αλλαγή και συνεχίζει η ομάδα για ένα λεπτό με 10 παίχτες και δίνει σήμα ο διαιτητής να μπει η αλλαγή μετά από ένα λεπτό. Καθυστέρησε λοιπόν ο Γιώβιτς να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να ισχύσει αυτό το ένα λεπτό, και είναι το σημείο που η ΑΕΚ δέχεται τον γκολ. Είναι εκεί 77 με 78 λεπτό. Τόσο μοντάξει τώρα, ό,τι έγινε έγινε, θα τα βρούνε μεταξύ τους, φαντάζομαι, και αυτό με τους νέους κανονισμούς είναι και αυτό ένα ζήτημα, θέλει μια προσαρμογή. Βέβαια οι παίχτες είναι πειθαρχημένοι τώρα, δεν είναι, με αυτά δεν παίζουν γενικώς. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα ξαναβγάλουμε μετά το Μιχάλη Φουστέρη να ακούσει λίγο για τις δηλώσεις, για να μας τις μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τι υπόθηκε, να έχει και το ρεπορτάζ. Γιατί τώρα εντάξει, δεν γίνεται και να μας μιλάει και να ακούει, είναι αδύνατον. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχουν μέτρα για αύριο από ό,τι βλέπω για σχολεία, κύριε Αντώνη. Στην Αττική δεν είχαμε ούτε σήμερα, ούτως ή άλλως λέει δεν είχαμε κάτι. Οπότε, η Αττική γενικώς δεν αντιμετώπισε, είχε αρκετή βροχή. Κατά διαστήματα είχε αρκετή βροχή. Δεν έβρεχε όλη μέρα, αλλά όταν έβρεχε, έβρεξε αρκετά. Δεν αντιμετώπισε η Αττική όμως προβλήματα. Η Ρόδος δέχτηκε πολύ μεγάλους όγκους βροχής. Η Εύβοια επίσης αντιμετώπισε προβλήματα. Είναι όμως ακόμα, το είπε πριν και ο κύριος Σαρανιακός και πρέπει λίγο να σταθούμε σε αυτό, είναι ακόμα νωρίς. Είμαστε ακόμα στα μισά του Οκτωβρίου. Επί της ουσίας, ημερολογιακά και μόνο, είμαστε στα μισά του φθινοπόρου. Δηλαδή έχουμε το χειμώνα μπροστά μας. Λοιπόν, είναι προφανές ότι θα αντιμετωπίσουμε κακοκαιρίες, ανάλογες, θα αντιμετωπίσουμε κρύο. Υπάρχουν περιοχές που είναι απογυμνωμένες λόγω των πυρκαγιών. Είναι τώρα κακά τα ψέματα. Λέμε για την κλιματική κρίση, λέμε για την κλιματική αλλαγή. Αλλά όταν υπάρχουν περιοχές που είναι καμένες 2, 3, 4, 5 χρόνια και δεν έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για την ανασύσταση του εδάφους, για έργα τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να ανακόψουν την πορεία του νερού, και υπάρχουν και αυτά τα καιρικά φαινόμενα, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και θα βγει μετά κάποιος και θα πει, μα γίνονται κι αλλού. Εντάξει, γίνονται κι αλλού. Γίνονται κι αλλού. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Έχει παραδώσει τα σκύπτρα για απόψε, κυρία Σόφη, γι' αυτό. Με ενημερώνει μέσω μηνυμάτων. Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Μιχάλη, γιατί άκουσε τη δήλωση ο Νίκολιτς και θα μας τα μεταφέρει. Έλα, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς. Έγινε στο τηλεοπτικό κανάλι, στο Μέγκα, που είχε και τη μετάδοση του αγώνα. Αυτό που υπόθηκε από τον προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία το σημερινό παιχνίδι, ότι δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Και επίσης αναφέρθηκε στο διαιτητή για δύο αποφάσεις. Καταρχάς, λέει, είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έδωσε το πέναλτι. Και το δεύτερο, τον οποίο τον μέμφεται, είναι για τη φάση που έχει δεχτεί η ΑΕΚ το 2-1. Ναι, μεν υπάρχει λάθος αντίδραση της άμυνας, δεν ονομάτισε τον Πρινιόλι, αλλά εννοεί προφανώς ότι έγινε λάθος εκεί σε αυτό το σουτ. Αλλά προηγουμένως δεν έχει αφήσει εγκαίρως ο διαιτητής να μπει ο Γιώβιτς, που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θα μπορούσε να έχει μπει και η ΑΕΚ να παίζει κανονικά μύθιστο, έχει με παίκτη λιγότερο. Γιατί από αυτή τη φάση προήλθε το 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω τώρα και στο replay, γιατί το έχουν δώσει το στιγμιότυπο όλο.
1: Ναι, ναι. Και επίσης εκεί έφυγε ο Νίκολιτς και δεν πρόλαβε να του γίνει ερώτηση για τον Γιώβιτς, που θα γινόταν, από ό,τι κατάλαβε, ερώτηση από τον συνάδελφο, ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνθης, αλλά τελικά δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Πιθανότατα, εκτιμώ, να γίνει στη συνέντευξη τύπου.
0: Θα σου πω τώρα κάτι, γιατί είδα τώρα βλέπω τη φάση του δεύτερου τέρματος.
1: Ναι.
0: Ο Μπρινιόλι, ενώ στην αρχή είπα ότι έχει ευθύνη, κατά την προσωπική μου άποψη κάνει μία αντίδραση με το αριστερό του πόδι, ναι, προσπαθώντας να διώξει την μπάλα, δεν το τρώει απευθείας.
1: Όχι, έχει βάλει το πόδι του, απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ορθόδοξος ο τρόπος που προσπάθησε να διώξει,
0: ναι, εντάξει,
1: την μπάλα.
0: Προφανώς περίμενε, επειδή είχε ανοιχτεί, προφανώς περιμένοντας σέντρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και δεν καταλαβαίνω από τη φάση που βλέπω ότι δεν προλαβαίνει να στρίψει το κορμί του. Δεν είναι και εύκολο.
1: Θα μπορούσε να έχει κλείσει τη γωνία, αλλά.
0: Ναι, αλλά ναι, περιμένει τη σέντρα προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπω ότι βάζει το πόδι του. Εντάξει, εκεί υπάρχει και ατυχία. Γιατί
1: ναι,
0: δεν μπορούσε έτσι που βάλει το πόδι
1: σίγουρα
0: να στείλει την μπάλα έξω και πάει μπάλα μέσα.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι μια φάση που ρίχνει ο δημοφιλάκας εκεί, την καθαρίζει.
0: Ναι, να σου πω, συμβαίνει όμως.
1: Συμβαίνει, σίγουρα.
0: Έτσι,
1: συμβαίνει.
0: Δεν είναι, δηλαδή, δεν γκρεμάμε τώρα τον
1: πόδι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών.
0: Θυμίζω ότι ένα τέτοιο γκολ είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός στην πορεία που έκανε στο conference που το κατέκτησε στην Αγγλία μέσα.
1: Καλά, έχουμε δει και χειρότερα γκολ να μπαίνουν.
0: Όχι, ίδιο ακριβώς. Δηλαδή από τέτοια κλειστή γωνία.
1: Ναι.
0: Όταν ισοφαρίστηκε από τους Άγγλους εκείνο το 0-2 που έγινε 2-2 και μετά 2-4. Εντάξει, δεν πάει να πει κάτι.
1: Όχι. Όχι, αλλά γενικότερα η ΑΕΚ έδειχνε να χάνει το μυαλό της το τελευταίο διάστημα του αγώνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, μεν δέχτηκε πίεση, όπως είπες, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένη, πιο συγκεντρωμένη, πιο compact, πιο συμπαγής. Δεν ήταν. Και νομίζω ότι έχασε την ευκαιρία να φύγει έστω με την ισοπαλία.
0: Να τσιμπήσει και επιπλέον βαθμούς που δεν τους είχε και στο σακούλι.
1: Όχι, όχι.
0: Συνεχίζουμε
1: όχι
0: και βλέπουμε. Όλες.
1: Αλλά δεν ήταν ένα μάτς να πεις ότι από την αρχή είχε στραβώσει, ότι δεν πήγαινε καλά, όταν χαμένη από χέρι. Ίσα-ίσα που προηγήθηκε, είχε
0: αυτό δοκάρι. Δημιουργεί την ψυχολογία της αδικίας, επειδή προηγήθηκε και του ανολοκλήρωτου, ρε παιδί μου, γιατί λες, ξεκινάει καλά και μετά πικραίνεσαι. Εντάξει.
1: Τώρα σίγουρα είναι δύσκολη συνέχεια, τώρα με City και Real εδώ τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα βρει κιόλας τη City πληγωμένη από αυτό το το 2-4 με την Πάρη, που σημαίνει ότι οι Άγγλοι θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους και να επιστρέψουν στις επιτυχίες.
0: Καλά, κοίτα, η City δεν χρειάζεται να παίρνει το αίμα της πίσω. Η City είναι η City.
1: Η City είναι η City, ναι, εντάξει.
0: Μόρφιν και να παίξει.
1: Ξέρω εγώ, να δηλαδή στη τελευταία αγωνιστική που πιθανότατα να είχαν κρυφτεί.
0: Α, μπορεί να είναι και ψηλά διάφοροι, ας πούμε, να κάνει και τις αλλαγές της.
1: Αλλά όχι.
0: Έχουν άλλα προβλήματα στη City.
1: Έχουν άλλα θέματα. Εκκρεμεί αυτή η ιστορία με την τιμωρία που σίγουρα θα της επιβληθεί τη City, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το
0: έργο. Να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο η δέκαδα πόντι.
1: Δηλαδή, ακόμα
0: και
1: το σενάριο του υποβιβασμού δεν πρέπει να αποκλειστεί. Δηλαδή, το συζητούν στο νησί αυτό το θέμα.
0: Μα εγώ είδα, διάβασα και κάνουν και υπολογισμού για τους πόντους. Με 10 ναι. πόντους, με 20, με ναι, 70. Ναι,
1: ναι. Όπως το λες.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, conference. Europa.
1: Έχουμε Europa, έχουμε την αποστολή του Ολυμπιακού με την Μαρσέη σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Μασσαλία. Έχει προηγηθεί αυτός ο κακός χαμός με την απαγόρευση του να ταξιδέψουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που είχαν ετοιμάσει από ό,τι ξέρω μεγάλη εκδρομή. Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας. Τελικά θα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, όχι όσοι θα ήθελε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω θα, με μια συνεννόηση που θα γίνει θα δώσουν το παρόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να συνεχίσει και να πάρει ένα αποτέλεσμα ανάλογο αυτού του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να δείξει ότι όντως έχει γυρίσει η σελίδα στη φιλοσοφία του παιχνιδιού του, ότι μπορεί με ένα επιθετικό ποδόσφαιρο και με ένα έτσι σωστό στήσιμο να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα, μια δύσκολη έδρα όπως είναι η έδρα της Μαρσέη, μια δύσκολη ομάδα ειδικά στο σπίτι της. Υπάρχουν δύο ακόμη αγώνες αύριο που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτός που είναι πιο νωρίς είναι στο 8 παρατέταρτο και το Ολυμπιακός παίζει στις 18 παρατέταρτο, παίζει ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μπάνια Λούκα, είναι η ομάδα από την Βοσνία, μια άγνωστη ομάδα στους περισσότερους. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξορκίσει αυτή την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, να επιστρέψει στις επιτυχίες. Μια ομάδα άγνωστη βεβαίως, θέλει την προσοχή της, δεν το συζητάμε. Αυτό σε αυτό το επίπεδο κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ ο Όφη, επίσης δύσκολη αποστολή όπως και ο Ολυμπιακός, επί γαλλικού εδάφους. Αντίπαλος η Ρεν, μια ομάδα που διακρίνεται για την αθλητικότητα, τα τρεξίματά της, μια ομάδα πολύ γρήγορη που θέλει προσοχή. Όμως ο Όφη μέχρι τώρα έχει δείξει, έχει το 2-2 στο Europa League και μπορεί να συνεχίσει με ψηλά το κεφάλι, γιατί όχι, να σταθεί και λίγο τυχερός και μακάρι αύριο να πανηγυρίσουμε ό,τι δεν έκανε απόψε η ΑΕΚ, να πανηγυρίσουμε επιτυχίες από όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ελληνογαλλικές μονομαχίες έχουμε αύριο.
1: Ελληνογαλλικές και με τους Βόσνιους ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαλή. Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: . 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι πιάσαμε όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων από Champions League, Europa και Conference. Θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Real FM. Real Night στους 97,8.
1: Τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος για τις δηλώσεις Σαθερίδη. Εντάξει, είπαμε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κοιτάξτε, δεν... Γενικώς ξέρετε ότι δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα και στην εκπομπή, αλλά και στην Ελλήνη και σε μένα μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο είπε, αυτό το οποίο είπε περί του πώς εισπράττει ένας άνθρωπος της καλής κοινωνίας, καλύτερα το βάζουμε εισαγωγικά πλέον, τη φυλακή και πώς την εισπράττει κάποιος ο οποίος μπαίνει και ξαναμπαίνει. Εντάξει τώρα. Κακά τα ψέματα, κύριε Γιώργο.
2: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, η άποψη του καθενός. Και έχω ξαναπεί, όλοι κρινόμαστε και για αυτά που λέμε και για αυτά που κάνουμε. Δεν είναι, αυτά δεν είναι πράγματα που αλλάζουν. Λοιπόν, είχε πει τότε και για το κύριο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα. Μετά είπε ότι ήταν εκδήλωση της αστυνομίας, ήταν εκεί ο υπουργός, δεν ξέρω. Πρόκειται πάντως για ένα δημόσιο πρόσωπο, οπότε και οι τοποθετήσεις του και οι δηλώσεις του υπόκειται σε κριτική. Εξάλλου είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το τι λέγεται και το τι γράφεται για εκείνον, και εμείς απλά συζητήσαμε, σχολιάσαμε αυτό το οποίο είπε. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ μπαίνω στη διαδικασία να διαβάσω πως συνάδελφοι ή άλλες πηγές θα κάτσουν να σχολιάσουν κάτι το οποίο έχει υποθεί. Λοιπόν, τα 400 ευρώ, κυρία Κωνσταντίνα, θα δοθούν, λένε τώρα, τέλη Νοεμβρίου, μαζί με τη σύνταξη δηλαδή του Δεκεμβρίου, η οποία είναι γνωστό ότι οι συντάξεις προπληρώνονται, άρα πάμε για τέλη Νοεμβρίου. Τότε δηλαδή που ήταν να δοθεί το 250, το οποίο έγινε 300, και στη ΔΕΘ έγινε 400. Οπότε θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή ακόμα, δεν είναι αυτό το μήνα η καταβολή, είναι τον επόμενο. Είναι με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αυτό το μήνα θα λάβετε, πρώτο θέλω να είμαστε καλά, τη σύνταξη του Νοεμβρίου. Έτσι. Δεν έχω δει αν έχουν βγει ημερομηνίες. Φαντάζομαι όμως θα έχουν βγει, γιατί είμαστε δίστα μισά του μήνα. Θα το δω, θα το ψάξω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχει κάποιο νέο για κανένα κόμμα καινούριο, κύριε Αντώνη. Και όταν λέω καινούριο κόμμα, αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά. Εάν το ανακοινώσει, φαντάζομαι θα το ανακοινώσει, δεν έχω καμία πληροφόρηση διαφορετική, νομίζω ότι θα το ανακοινώσει όσο πιο κοντά γίνεται προς τις εκλογές. Διότι φαίνεται και από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, αλλά και έχει να κάνει και με τους χειρισμούς της, αλλά και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο μακρύς χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν ευνοούν. Τουλάχιστον όχι δημοσκοπικά. Άρα νομίζω ότι θα κάνετε αρκετή υπομονή ακόμα μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα για τον Καστιάρη που μου γράφετε, νομίζω δεν μπορεί, όχι νομίζω, δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Και αν μπορεί να ιδρύσει, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος στη διατύπωσή μου, δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Το να στηρίξει είναι μια άλλη ιστορία, και βέβαια όλα περνάνε από τον Άριο Πάγο. Οπότε είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το συζητάμε. Προσωπικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα διαμορφώσει, δεν θα παίξει ρόλο ο Κασιδιάρης με οποιοδήποτε τρόπο στις εκλογές. Δυστυχώς όμως βλέπω από αρκετές τοποθετήσεις και ακροατών αλλά και γύρω μου ότι είναι πολλοί εκείνοι που βλέπουν την παρουσία του με θετικό πρόσημο. Εγώ προσωπικά λέω δυστυχώς, δεν κρύβομαι επειδή με ρωτάτε, αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι στη δημόσια συζήτηση, μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Είναι η άποψή μου, είναι προσωπική και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε περαιτέρω. 1,55 θα ανοίξει η τιμή, κύριε Νίκο, του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε. Ωστόσο, θα πρέπει και θα επανεξετάζεται ένα 15ήμερο. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα αν θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις στην τιμή του καυσίμου και αν αυτές μπορούν να προωθηθούν είτε από την πολιτεία είτε από τα δηληστήρια. Δηλαδή, αν το 1,55 θα γίνει 1,60 ή 1,65, θα το δούμε. Η τιμή που θα ανοίξει σήμερα θα είναι το 1,55 παντού. Πώς θα πάει το πράγμα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Πάμε στο Βύρονα, η κυρία Δέσποινα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Μάνο μου.
1: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Είστε καλά?
1: Αμέ, εσείς?
2: Λίγο κρυωμένη, αλλά καλά.
1: Περαστικά, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ. Καλησπέρα, τις καλησπέρες μου σε όλες τις ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
2: Να είναι καλά. Και συγχαρητήρια χθες για τη συζήτηση που είχατε με το Boomerang. Μας κάλυψε σε πολλά θέματα για το Πασόκ, για το παρελθόν, πώς άλλαξαν οι Έλληνες, έχουν αλλάξει. Είχε δίκιο. Ναι. Το ανέλησε σε μεγάλο βαθμό και πράγματι αλλάξανε.
1: Μισό λεπτό, κυρία Δέσποινα. Νικόλα, καλησπέρα. Είναι το πρώτο μήνυμά σου που βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη, ήρθε ένα μήνυμα τώρα.
2: Ναι, κατάλαβα εγώ.
1: Και ήθελα να το διαβάσω τώρα για να μην χαθεί μέσα στα μηνύματα που έρχονται
2: συνέχεια. Να το κάνει.
1: Είναι το πρώτο μήνυμα, Νίκο, που βλέπω εδώ και. Σήμερα σίγουρα δεν έχω δει άλλο. Αλλά ούτε τις προηγούμενες μέρες είχα δει μήνυμα. Σήμερα, όχι, δεν έχει άλλο. Ελάτε, συγγνώμη, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι, παρακαλώ. Μας κάλυψε και μας θύμισε πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μεγάλη συζήτησή σας, αλλά βγήκε ζουμί. Πράγματι αλλάξαμε. Γίναμε παρτάκηδες. Δεν μας ενδιαφέρει το κοινό καλό, αλλά πώς θα επιβιώσουμε ο καθένας μόνος του.
1: Παρτάκηδες, ναι.
2: Ναι, ναι, εγώ το βλέπω και μάλιστα
1: δεν
2: είμαστε πολύ ευαίσθητους ήμασταν, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ίσως δεν φαινόταν τόσο πολύ γιατί δεν
2: όχι, ήταν όχι, όχι, άκουσε με το γίναμε παρτάκηδες. Ακόμα και άνθρωποι αριστεροί έχω δει να αλλάζουν, να συμπλέουν με ανθρώπους για το χρήμα, πολιτικούς άλλων, ενώ ανήκαν αλλού και μάλιστα στο ΚΚΕ και τέτοια. Δεν υπάρχει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι λίγοι που κρατάνε και αυτό λίγο μας κρατάει. Προχθές άκουγα με τον κύριο Χατζηνικολάου, έναν επικοινωνιολόγο, τον κύριο Ζαντό. Και έλεγε για να μην πάνε οι νέοι στη Χρυσή Αυγή, πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Ναι, τα παιδιά είναι στον αέρα. Είπαμε, ένα 20% περνάει καλά. Ένα 30% τα βγάζει πέρα. Ένα 30% ζορίζεται, ένα 25% ζορίζεται για να τα βγάλει πέρα πάρα πολύ και ένα υποφέρει. 25. Έτσι είναι η κατάσταση. Αν στα παιδιά αυτά δεν δοθεί ενισχυτική διδασκαλία, δωρεάν φροντιστήρια γλυκών. Οι ευαίσθητες ομάδες, οι περιθωριακές ομάδες που γίνονται τα παιδιά που έρχονται από τις χώρες που έχουν πολέμους ή όποια κρατάμε εδώ, δεν ανακάσουμε να πηγαίνουν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
1: ναι,
2: όπως τους Ρωμά και τους γονείς Ρωμά στα σχολεία. Να τους δίνουμε κίνητρα. Έτσι κι αλλιώς προνοιακά παίρνουν και για τα παιδιά τους και για όλα. Αν τους δώσουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τόσο δύσκολο οι Δήμοι να κοιτάξουν πόσα παιδιά μένουν σε νάιλον.
1: Λοιπόν, επειδή μπήκα σήμερα το πρωί και χτες το βράδυ δηλαδή, αλλά και σήμερα το πρωί μπήκα λίγο στη σελίδα του Δήμου που μένω για να δω για τα σχολεία. Mm-hmm. Είδα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο Δήμο, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Είναι το... άλλος ο δικός σου ο Δήμος. Είναι παρασάγκας μπροστά.
1: Όχι, είδα ότι έχει... Δεν ξέρω αν είναι μπροστά. Είδα ότι έχει πρόγραμμα εκπαιδευτική στήριξη ενηλίκων και ανήλικων Ρωμά.
2: Ναι.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω βέβαια τι συμμετοχή έχει.
2: Όχι. Το γνωρίζω κι εγώ. Αλλά στα... πώς το λένε, στον Ασπρόπυργο, στην Κόρινθο, στο Μεσολόγγι, σε πολλές περιοχές. Είναι ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Mm. Τώρα ο δήμαρχος αυτός είναι, νομίζω έχει προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει, αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, και βία θα έχουμε. Και πρέπει να βοηθούν οι νέοι, γιατί θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Είναι τα παιδιά του περιθωρίου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν μαχαίρι για να επιζήσουν. Πρέπει να φανούν ότι αξίζουν. Και εφόσον δεν μπορούν να το καταφέρουν διαμέσου της παιδείας. Και...
1: Συγγνώμη.
2: Ναι, παρακαλώ. Θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι απλά, αλλά... Είναι κατώτερη των περιστάσεων και η Υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Υπουργός και η κυρία Μιχαηλίδου λίγα κάνει. Και για την αποκέντρωση με 10.000 δεν πάει στον Εύρο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω, αλλά ότι γίναμε παρτά και δεν γίναμε. Εγώ θυμάμαι πώς αρπάξανε τα περιουσία αντί να κρατήσουν τον κορμό των πατρών οι συνδικαλιστές στην κλωστή φαντουργία, πως άρπαξαν μαζί με τους που άρχισαν να γίνονται οι εκαθαρίσεις στην εταιρεία αυτή,
1: ναι.
2: Χρήματα από εδώ μέχρι και τους πίνακες που είχε η Αδέλ, ήταν η πρώτη εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία με τον άντρα της Μάρος Κοντού που ήταν ο Δόξας, ήταν ένας από τους πρώτους επικοινωνιολόγους και μάρκετινγκ ειδικός. Θέλω να πω και υπήρχε η Αδέλ, ήταν η θυγατρική της Πειραϊκής Πατραϊκής, είχε πίνακες, είχε περιουσιακά στοιχεία στην Εύβοια, είχε 35-40 στρέμματα, τα πήραν μεταξύ τους συνδικαλιστές. Αρπακτικά, όσο δεν φεύγει ο Παναγόπουλος από αυτή τη θέση, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν. Δυστυχώς, πρέπει και αν και ο κόσμος δεν είναι ότι έχει προβλήματα και δεν ανακατεύονται. Αυτοί που έχουν προβλήματα ανακατεύονται λίγο. Έχουν βολευτεί κάποιοι, έχουν βολευτεί αρκετά, γιατί και τα δανειά τους τα τακτοποίησαν όσοι είναι στο δημόσιο, έχουν το παρακαταθηκόν και δανείων αυτοί. Μείνανε στο έλεος του Θεού κάποιοι άνθρωποι που ήταν μικρομεσαίοι, που είχαν την επιχείρησή τους. Όλα αυτά εμείς οδηγούμε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή. Το είπε καθαρά, τον άκουγα τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ποιοι τον ακούνε. Αυτά ήθελα να πω, Μανώλη μου. Να είσαι γερός.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δεσπά.
2: Και να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί και κάτι άλλο. Δεν θέλω να συγκρινόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε με Γαλλία ούτε με τίποτα. Είμαστε μια χούφτα Έλληνες. Δεν συγκρινόμαστε με τα 70 εκατομμύρια. Ύστερα τα νοσοκομεία της Γαλλίας είναι υπέρλουξ, είναι ξενοδοχεία. Προσωπικό δεν τολμάει να πάει συγγενής για να συμπαρασταθεί στον άρρωστό του. Τι συζητάμε, δεν συγκρίνονται απλά τους στερούν κάποια πράγματα τώρα και μάλιστα στις στοχογειτονιές γίνεται κάτι πιο πολύ που φαίνεται στα γκέτο και έχουν και δίκιο σε ορισμένα θέματα. Δεν συγκρίνονται. Είναι οι κατώτεροι των περιστάσεων όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ένας Ζελένσκι μας οδηγεί στην καταστροφή και εμείς κοιτάμε αγέροχα και αμέριμνοι και όπου βρεθούμε. Δεν χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος. Το Μίνσκ ήταν η καταστροφή μας. Δεν χρειαζόταν ούτε το ΝΑΤΟ να μπει μέσα. Και εκεί έγινε το...
1: Μισό λεπτό, δεν χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος. Το πόλεμο τον ξεκίνησε η Ουκρανία.
2: Όχι, ο Πούτιν ήταν αναμενόμενο να τον ξεκινήσει. Ο Πούτιν είναι ο Πούτιν και μέσα στη χώρα του δεν είναι άγγελος. Εντάξει, εμείς είχαμε όμως τα περιθώρια να αντέξουμε και να δίνουμε και να βοηθάμε την Ουκρανία και να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας διοικούν. Κατώτεροι. Προχθές ήμουνα σε μια ημερίδα. Εντάξει, βγήκε η μελέτη για να μας πει για την ημέρα της ψυχικής υγείας. Εντάξει, λίγο χάνουμε την μπάλα σε πολλά πράγματα. Αυτά είχα να πω. Όχι μάλιστα διαζώσεις, με μήνυμα στη...
1: Ναι, βιντεοσκοπημένο φαντάζομαι.
2: Ναι, βιντεοσκοπημένο και τέτοια. Τέλος πάντων, είμαι άξι της μοίρας μας που βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους. Που στέλνουμε τους μπασκεμπολίστες που κάνουν τσαμπουκάδες, που ανθρώπους που δεν μπορούν να σταθούν. Δεν ήταν τέτοια τα μεγέθη παλιά. Ήταν πιο... λίγο διαφορετικά.
1: Εντάξει, είναι και η πολιτική σε κάποια σημεία γίνεται με όρους lifestyle και αναγνωρισιμότητας.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Καληνύχτα,
1: να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Λοιπόν, όχι κύριε Λευτέρη, δεν πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται λόγω Χρυσής Αυγής ή λόγω τέλος πάντων των ακροδεξιών και των φασιστών. Απλά από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτές τις τάσεις, σου λέει ότι για να μην πάει κάποιος εκεί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ενισχυτικά. Δεν είναι η λογική αυτή. Δηλαδή αν δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν γινόταν τίποτα. Δεν είναι έτσι. Real Blogger, στη Βουλή δεν πρόκειται να τον δούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα μόνο. Είναι και η ιδεολογία, παίζει ρόλο. Ναι, και δεν τη στέλνει η κυρία Γιώτα. Θα με βγάλετε από τον κόπο να το ψάχνω εγώ τώρα. Λοιπόν, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό. Την ώρα του αγώνα αύριο θα τη βρω τώρα και θα σας την πω. Στις 10 είναι. 9 ώρα Γαλλίας. Λοιπόν, και στο πρώτο παιχνίδι που ούτε εγώ το θυμόμουν, για να είμαι ειλικρινής, κέρδισε τη Γιαγκελόνια με 2-1. Δεν θυμάμαι καν το παιχνίδι. Δηλαδή 16 Σεπτεμβρίου, ένας μήνας έχει περάσει, δεν το θυμάμαι. Εδώ το βλέπαμε σίγουρα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου. Ήταν η περίοδος εκείνη που ο Ολυμπιακός είχε τις αλλαγές και μάλλον δεν ασχολήθηκα πολύ. Λοιπόν, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μπούμεραγκ μου έχει στείλει ένα ουράνιο τόξο από την Αυστραλία, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία γειτονιά είναι αυτή. Πολύ πράσινο, καθόλου πολυκατοικίες, καθόλου ψηλά κτίρια, πάρα πολύ ωραία. Και προφανώς έβρεξε και έχει βγάλει και ουράνιο τόξο και πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που έχει βροχές και κρύο, 12,8 βαθμοί, για άνοιξη είναι κρύο. Με αίσθηση 10 παρακαλώ. Ίδιο καιρό έχουμε. Διαφορετικές εποχές, ίδιος καιρός. Η κυρία Μάιρα από τον Πειραιά. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
3: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Τι γεια σας. Είστε. Καλησπέρα.
3: Καλή ραδιοφωνική χρονιά και λόγια του δάχτυλου.
1: Να είστε καλά, δεν τα έχουμε επιφέτος, ναι.
3: Αφορμή στάθηκε από την ακροάτρια που λέει...
1: Σας ακούω βουβά ή είναι ανοιχτή ακρόαση ή μιλάτε πάρα πολύ κοντά στο ακουστικό.
3: Το λεπτό.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Τώρα.
1: Για πάμε.
3: Αφορμή στάθηκε η ακροάτρια που η προηγούμενη...
1: Ναι.
3: Που έλεγε ότι για να μην πάνε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή θα πρέπει να...
1: Βέβαια δεν το έλεγε η ίδια, το μετέφερε την άποψη...
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και ξέρεις, με προβληματίζει πολύ αυτό που γίνεται στα σχολεία. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η ακροάτρια.
1: Τι γίνεται στα σχολεία?
3: Μα να σου πω, άκουσα σήμερα ας πούμε για την περίπτωση ένα κοριτσάκι με σπασμένο χέρι,
1: ναι,
3: ο Αγλαία Κυριακού, γιατί την ώρα του σχολείου, μιλάμε πρωινή ώρα, πήγε να σώσει ένα άλλο κορίτσι που το κλωτούσαν στο κεφάλι, mm, και επιτέθηκαν σε αυτό το κορίτσι, του σπάσανε το χέρι, είχε γρατσουνιές, πήγε στο... και πήγε στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Επίσης, αυτό το κορίτσι άκουσε ένα κορίτσι της πρώτης γυμνασίου και ένα της δευτέρας γυμνασίου να συνεννοούνται μεταξύ τους πώς θα πάνε να επιτεθούν σε ένα άλλο κορίτσι επειδή τις σκούτησε στο διάλειμμα. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η βία πως έχει τραβήξει τόσο πολύ, πως έχει... Είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα να βλέπεις, γιατί ακούμε πλέον και κορίτσια να επιτίθενται σε άλλα κορίτσια.
1: Ένα δεν είναι. Ναι, βέβαια και πέρσι συνέβαιναν αυτά.
3: Μα μετά τον κορονοϊό...
1: Μετά τον κορονοϊό έχει αυξηθεί πάρα πολύ η βία και

0: Όχι, θεωρώ ότι είναι. Κοίτα, καταρχάς, άμα δεις να επιτίθεται σε ένα παιδί, κάτι θα πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είσαι καθηγητής, ένα οποιοδήποτε άνθρωπος, ας πούμε, κάτι θα έκανε να βοηθήσει το παιδί. Αλλά και μια περαιτέρω επιμόρφωση και μέσα στο σχολείο, Μανώλη. Η ανοιξιά μου όταν ήταν. Κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Στην Πέμπτη Δημοτικού, νομίζω ήταν. Mm-hmm. Τους είχαν βάλει να δουν μια ταινία. Τώρα πώς λεγόταν, ήταν με ένα αγοράκι που θέλει να γίνει χορευτής, Billy Elliot.
1: Billy Elliot, βέβαια, ναι. Πολύ ωραία ταινία.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Βρετανική, εξαιρετική.
0: Ναι. Λοιπόν, μέσα είχε και μια. Το αγοράκι μαζί με ένα άλλο αγοράκι στις τουαλέτες. Λοιπόν, επειδή πέρα δεν είμαστε Σουηδία, κάποια παιδιά σοκαρίστηκαν. Θεωρώ λοιπόν ότι αφού μπήκαν στον κόπο να βάλουν μια τόσο ωραία ταινία, δεν θα έπρεπε μετά. Να τη συζητήσουν, να μιλήσουν για τη διαφορετικότητα.
1: Προφανώς πρέπει να αναφορμεί η ταινία για να γίνει κουβέντα. Δεν είναι απλά για να περάσουμε την ώρα μας.
0: Ακριβώς. Και όμως ήταν για να περάσουμε την ώρα τους, δεν έγινε τίποτα.
1: Mm.
0: Και η κατάσταση αυτή τη βλέπω να υπάρχει γενικώς.
1: Πάντως για να αλλάξει όλο αυτό, δεν είναι. Θα αλλάξει φέτος, θα αλλάξει τον χρόνο. Εδώ θέλει πια αγώνα σκληρό και δεν ξέρω τι διάρκεια για να. Και αν θα αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν ξέρω και τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά και από τα σπίτια τους πλέον.
0: Συμφωνώ. Ακριβώς έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει και με τα σχολεία, τέλος πάντων, και η παιδεία να φτιάξει. Αλλά ξέρεις, σκέφτομαι και από την άλλη, τα οικονομικά, ας πούμε, μιας χώρας είναι αλφα. Έχει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, κουμπαρά που μπορεί να μοιράσει. Οπότε ναι. Παίζει ρόλο το πώς διαθέτει αυτούς τους πόρους. Αν λοιπόν στους πόρους τους ρίξεις όλους τον εξοπλισμό, στην άμυνα, δεν μένει τίποτα άλλο για τους υπόλοιπους πάνω, mm. ούτε για την υγεία, ούτε για την παιδεία, ούτε για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι λαϊκισμός που μπορούν να πούν κάποιοι ότι είναι λαϊκιστικό. Το να πάρουμε ένα ραφάλ λιγότερο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ήδη βλέπουμε ότι ο πόλεμος όπως εξελίσσεται με άλλα. Με άλλα μέσα πλέον.
1: Ναι, για κάποιους βέβαια που, αυτό που λέτε είναι η επιτομή του αριστερισμού, δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά, ότι να δεν θες ας πούμε να είμαστε ισχυροί, να είμαστε ισχυροί ως χώρα και ως δύναμη κτλ. Και ένα ραφά λιγότερο και αυτά τα λένε οι ψεχ κτλ. Δυστυχώς αυτός είναι ο αντίλογος πλέον.
0: Ναι, αλλά όταν λες ένα αγαθά λιγότερο και σου λέει ο άλλος, τι θες να μείνουμε εκεί πέρα χωρίς να έχουμε άμυνα,
1: ναι, ναι,
0: μα με ένα αγαθά ναι. λιγότερο δεν είναι ότι δεν έχεις άμυνα.
1: Ναι, σου λέει πάει, όχι όμως αυτό. Δεν, όλα πάνε καλά.
0: Υποτίθεται ότι έχεις κάνει στρατηγικές συμμαχίες με τους Γάλλους για παράδειγμα. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλους τρόπους διεξαγωγής πολέμου. Γιατί βλέπεις με τον πόλεμο στο Ιράν. Οι άλλοι πάνε εκεί πέρα με κάτι πυράβλους που έχουν πόσα εκατομμύρια ο κάθε πυράβλος για να αναχαιτήσουν τα ντρόν που έχουν 360 τα ντρόν των Ιρανών. Είναι ένα ασύμμετρος πόλεμος πλέον και εμείς έχουμε, νομίζω έχουμε καρφωθεί, δεν είμαι ειδική, απλώς σκέψεις λέω τώρα, έτσι. Στο παραδοσιακό, να πάμε να πάρουμε ας πούμε τις φρεγάτες. Και πού τις στείλαμε, στην Ερυθρέα Θάλασσα. Γιατί...
1: Ναι. Εγώ πάλι νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί κανένας πόλεμος, διότι χωρίς παιδεία, χωρίς χωρίς υγιές δυναμικό στις νέες γενιές, χωρίς νέα γενιά, διότι πάσχουμε και από υπογεννητικότητα, και χωρίς υγεία, τι να τον κάνουμε τον πόλεμο.
0: Ναι, μα και είναι και το άλλο, ενώ είπες ας πούμε ότι εσύ έχεις στο δικό σου σπίτι. Ένα συγκεκριμένο budget, τέλος πάντων, ένα προϋπολογισμό. Θες όμως να έχεις και ασφάλεια στο σπίτι σου. Θα πας να βάλεις τη super duper πόρτα ασφαλείας και δεν θα έχεις να φας στο σπίτι σου. Θα βάλεις μια λιγότερη, κατώτερης ποιότητας, ας πούμε, πιο φθηνή πόρτα ασφαλείας στην εξώπορτά σου, για να έχεις να δώσεις το παιδί σου να φάει.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ακριβώς. Το ίδιο πρέπει να γίνεται λοιπόν και σε επίπεδο χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να την ακούσουμε, ας πούμε, περιφερειακός παράγων εδώ πέρα και να αφήσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος τελικά υποφέρει εδώ.
1: Να, εδώ λέει ο Γιάννης 3% του ΕΠΑ στις ενόπλες δυνάμεις. Αν είναι

0: 93% το ΕΠΑ πάει στις ένοπλες δυνάμεις και το 97% πηγαίνει αλλού, μάλλον δεν πάει.
1: Κοίτα, Γιάννη, λέω. Μανώλη, το 3% είναι μεγάλο ποσό. Δηλαδή και στο φαντάσου ότι στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, το 3% έδινε η Αμερική. Για δύο χρονιές, μάλιστα, εμείς δίναμε σχεδόν 4%.
0: Είμαστε κυμπάριδες εμείς, είναι γνωστό.
1: Ναι, θέλαμε να κάνουμε όλα αυτά τα εξοπλιστικά. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ στους εξοπλισμούς για το 22 και το 23, νομίζω. Γιατί μετά μας ξεπέρασε η Πολωνία. Ξεφόρτωσε όπλα στην Ουκρανία η Πολωνία και φαίνεται άρχισε να εξοπλίζεται με νέα. Αλλά δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα εκεί. Τα παιδιά, τι θα γίνει με τα παιδιά, αυτό με ανησυχεί. Και με το σχολείο. Στο σχολείο της, η ανιψιά μου τώρα είναι Δευτέρα Γυμνασίου. Σε ένα τμήμα της Δευτέρας Γυμνασίου ιστορία κάνει η Γερμανικού. Πώς γίνεται.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι οι αμυντικές δαπάνες ξεπερνούν τα 7 δις ευρώ στην άμυνα. Αποτελώντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Στην υγεία είναι από 6,9 ως 7,1.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, αν μπορεί να φαίνεται. Και στην παιδεία, εδώ είναι τώρα το ωραίο, είναι 3,8.
1: Τι να σου πω, μήπως είναι κάτι τελευταίο σε βάθος χρόνου, πώς είναι για την παιδεία?
0: Όχι, 3,8 δίνουμε για την άμυνα 7 δις και δίνουμε 3,8 για την παιδεία.
1: Α, νόμιζα 3,8%.
0: Όχι, 3,8 δις.
1: Ναι, γι' αυτό απορρίσσα, ναι.
0: Όχι, είναι 3,1% του ΑΕΠ. Να το βάλω σε ΑΕΠ για να το δώσω σε ποσοστά. Γιατί θα μου το βγάλει, λοιπόν, σε ΑΕΠ. Για να δούμε. Η παιδεία, λέει, είναι 3,3 με 3,5. Το ποσοστό, λέει, βεβαίως δεν προκύπτει αυτό από τα ποσά. Τοποθετεί διαχρονικά την Ελλάδα στα χαμηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Περίεργο. Στην υγεία είμαστε στο 5,5 με 5,8, το οποίο παραμένει χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 7,5. Και στην άμυνα, γιατί είναι γνωστό ότι είμαστε πολύ δυνατοί πολεμιστές και συμμετέχουμε σε πολέμους, περίπου 3,9% του ΕΠ που είναι από τα υψηλότερα σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας το κοινό ευρωπαϊκό όριο στόχου του 2%.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Βέβαια, στο ΝΑΤΟ έχουν ζητήσει τώρα και η Αμερική, έχει απαιτήσει μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Η Αμερική και το ΝΑΤΟ μπορούν να ζητήσουν, αν θέλουν, να τους δώσουμε. Μη σας πω τώρα τι, γιατί ακόμα και μία η ώρα θα μας πιάσουν.
1: Ναι, αλλά
0: δεν σημαίνει να τους το δώσουμε κιόλας.
1: Ο Σάντσες ήταν αυτός που αρνήθηκε να πληρώσει τα παραπάνω.
0: Αυτό έκανε άλλες βλακίες.
1: Σε τι αναφέρεσαι, για ποιες βλακίες τώρα, σε εξοπλιστικά?
0: Όχι, στα πώς το λένε, στα θέματα στη στέγης, υπερτουρισμού, στέγης, φαντς, πληστηριασμών κτλ. Έχει κάνει...
1: Έχουν πρόβλημα και εκεί με τα B&B, τα...
0: Και το Airbnb και τον υπερτουρισμό και τα φαντς και τα πληστηριασμοί πολύ πριν από εμάς.
1: Ναι, έχουν προβλήματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά δεν ξεκίνησαν επί Σάντσες.
0: Όχι, αλλά το διατήρησε. Είναι η συνέχεια της πολιτικής.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ισπανία.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, κυρία Μάιρα, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, η κυρία Μαΐρα, ελάτε.
2: Μόλις τώρα που λέγαμε για την παιδεία, θυμήθηκα τα αποτελέσματα του τεστ PISA, του ΟΣΑ, που είμαστε κάτω από το μεσόωρο.
1: Ναι.
2: Τα είχε δει τα τελευταία που του
1: κοστίζει. Τα σχολιάσαμε και όλα τότε που είχαν βγει.
2: Α, μάλιστα.
1: Που είχαν βγει, βγάλαμε και εκπαιδευτικούς που εξηγούσαν πώς λειτουργούν και γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θέλει να συμμετέχουμε κτλ.
2: Πώς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε εμείς και έχουμε τόση διαφορά με τους άλλους? Δηλαδή κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Πέρσι κοιτούσα μάλλον τα βιβλία της πρώτης γυμνασίου στο μάθημα της τεχνολογίας. Είχαν ένα κεφάλαιο το πρώτο, ίσως ήταν, στην πρώτη γυμνασίου, που έλεγε γιατί να κάνουν τα παιδιά να μαθαίνουν τεχνολογία, να έχουν αυτό το μάθημα. Και είχε ένα κείμενο που απευθυνόταν στον καθηγητή που θα πρέπει να το διδάξει. Δεν ήταν κείμενο για τα παιδιά και δεν είχε νόημα να υπάρχει εκεί. Δηλαδή ακόμα και τα βιβλία θέλουν προσοχή.
1: Εγώ είδα λίγο το βιβλίο της ιστορίας της πρώτης λυκείου, το οποίο είναι τόσο μπερδεμένο.
2: Α, μάλιστα.
1: Που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήθελα να νευριάσω και δεν μπορούσα να νευριάσω.
2: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, αν δεν μπορώ να το παρακολουθήσω,
2: ναι.
1: Για ποιο λόγο να το παρακολουθήσει το παιδί? Και μιλάμε για ιστορία.
2: Ναι, ρε μάνα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχουν μια απλή παράθεση γεγονότων. Δεν κάνουν κάτι για να ενισχύσουν την κριτική σκέψη που προσφέρεται η ιστορία. Για τα αίτια, τα αποτελέσματα, να βλέπουν αυτές τις αιτιώδεις σχέσεις. Δεν γίνεται δουλειά. Βέβαια και τα παιδιά δεν έχουν και ενδιαφέρον, γιατί έχουν μπλέξει με τα κινητά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν χάσει κάθε ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά τώρα τα απαγορεύουν από 15 και κάτω. Το σκοτώσαμε το δράκο.
2: Ναι, βέβαια. Θα βγει άλλο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ, γιατί η ευθύνη πάει στις εταιρείες στο τέλος, εγώ
2: έχει
1: λέω
2: ότι
1: για την απαγόρευση.
2: Α, ναι.
1: Εγώ λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, όταν θα έρθει το 14χρονο και θα πει στον μπαμπά του, ας πούμε ο δικός μου πάει, το ξεπέρασε το όριο, οπότε δεν μας αφορά. Θα έρθει λοιπόν το 14χρονο και θα πει, μα έχουν όλοι. Και θα του πει ο πατέρας στη μάνα του, ναι, αλλά εσύ δεν θα έχεις. Οι γονείς του θα του ανοίξουν το λογαριασμό.
2: Κοίταξε, Μανώλη, η ανοιχτή μου είναι 13,5. Επειδή η αδελφή μου δεν το έχει με τα τεχνολογικά, έχω βάλει εγώ parental control στο τηλέφωνο της ανοιχτής μου. Δεν έχει ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε TikTok.
1: Ναι, εδώ είμαστε στη λογική. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα και κάτι δηλώσεις που έκανε ο κ. Χέρτσος χτες. Είμαστε στη λογική, είμαστε λίγο πρωτοπόροι σε αυτό το απαγορεύσαμε. Διότι ό,τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε,
2: ακριβώς,
1: το απαγορεύουμε.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως.
1: Και είναι γνωστό τι συμβαίνει όταν κάτι απαγορεύεις.
2: Ναι. Ωστόσο από την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, έλεγχος πρέπει να υπάρχει σε όλα τα πράγματα.
2: Τον έλεγχο που δεν κάνουν οι γονείς, προσπαθεί να τον κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν προσπαθεί να τον κάνει. Επειδή δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να τον κάνει, επιβάλλει κάτι,
2: ναι,
1: και σου λέει, αν δεν γίνει όμως, γιατί εγώ σου δίνω τα εργαλεία,
2: ναι,
1: αν δεν γίνει, δεν φταίω εγώ, γιατί εγώ το έκανα. Θα φταίνει οι εταιρείες. Και θα κάτσει τώρα η εταιρεία που κερδίζει από τις διαφημίσεις τις κρατικές, οι οποίες οι κρατικές διαφημίσεις, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας, δεν μιλάω για τις επίσημες κρατικές διαφημίσεις. Μιλάω για τη διαφήμιση που κάνει ο Υπουργός Παρδάλης και βλέπω σε μια σελίδα 4 δημοσιεύσεις που έχουν τη φάτσα μου και το όνομά μου. Το τάδε πρόγραμμα, δήλωσε. Και τι έγινε? Αυτά ποιος τα πληρώνει? Λοιπόν, και θα κάτσει η εταιρεία να ελέγξει αν το παιδί που είναι, αν αυτός που μπήκε τώρα και άνοιξε λογαριασμό, είναι 15, 14 μισό ή 13. Ποτέ.
2: Είμαι περίεργη πώς θα κάνει τον έλεγχο. Το περιμένω να δω.
1: Θα βάζει δικλείδες με κωδικούς, με, ξέρω εγώ, μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνει, τέλος πάντων. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, ξεπερνιέται.
2: Ναι, γι' αυτό θέλω να δω αν θα υπάρχει κάποιο ασφάλιση. Επειδή υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσεις.
1: Ωραία, τι να βάλει, να βάλει τάξεις net. Ωραία, που εγώ δεν θα έδινα για να ανοίξω λογαριασμό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να βάλει. Τι να βάλει, δεν ξέρω, ό,τι και να βάλει. Θα ανοίγω εγώ λογαριασμό, θα το βλέπει το παιδί μου. Πάει τελείως.
2: Ναι, αλλά πλέον από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο γονιός δεν θέλει να προστατεύσει το παιδί του, δεν μπορεί να.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αν θέλει. Δεν είναι θέμα αν θέλει. Είναι αυτό που λέω. Λέγαμε για τα κινητά στα σχολεία. Τα κινητά στα σχολεία, τον πρώτο χρόνο, αποβολές, κέρατα, δίχαλα, χαμός, χτυπάει το κινητό. Δύο χρόνια μετά, σας διαβεβαιώ ότι τα κινητά κυκλοφορούν κανονικά στο σχολείο και λέω, καθηγητής, σας παρακαλώ, κλείστε το.
2: Στο σχολείο της Ανσίας Μόχη και ένα παιδί που το έχει στην πόλη του και κουδούνησε κατά λάθος, πήρε αποβολή.
1: Εντάξει, κάπου το κρατάνε, κάπου δεν το κρατάνε και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό ότι αυτά ξεφτίζουν σιγά σιγά.
2: Ναι, κανονικά τα αφήνανε κάπου σε ένα άλλο.
1: Κάπου τα αφήνανε, αλλά μετά ήταν πρόβλημα γιατί πού να μαζευτούν 300 κινητά.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι.
2: Τουλάχιστον να δώσουν λίγο βάρος στην παιδεία, Μανώλη. Δηλαδή να κάνουν τα παιδιά καλύτερα.
1: Πόσα χρόνια το συζητάμε.
2: Και επίσης να έχουν και ενισχυτική διδασκαλία, άμα δεν μπορούν.
1: Όπως στη Ρόδο, στη Λίνδο, που είναι το παιδί που χρειάζεται. Όχι, δεν είναι θέμα εκπαίδευση εκεί. Είναι και εκπαίδευση για άλλα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει. Είναι ειδικό σχολείο που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται και φάρμακα κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα έπρεπε να έχει νοσηλευτεί όλη την ημέρα και δεν έχει καθόλου. Και δεν έχει πάει από την αρχή του έτους και καθόμαστε και συζητάμε. Δεν με νοιάζει να πάει η ίδια υπουργός να του δίνει το φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Η λογική δεν πάει κανείς. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Κόφτε το λαιμό σας να πάει.
2: Ναι, πού να
1: το βρει και πού να το αφήσει. Κόφτε το λαιμό. Όποιο και να είναι. Δεν με νοιάζει αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Τσίπρα, αν είναι Πασόκ. Δεν με νοιάζει ποιο είναι. Κόφτε το λαιμό σα. Να πάει. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε, πηγαίνετε εσεί να δείτε πώ είναι.
2: Α, τι φάρμακο είναι αυτό που πρέπει.
1: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Και είναι και προσωπικά δεδομένα αυτά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διαβητικά, τα οποία πρέπει να έχουν νοσηλευτεί συνέχεια δίπλα του. Με αντλίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, δεν θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν.
1: Δεν θα έπρεπε. Τι συζητάμε τώρα.
2: Τι να πω, και το σύστημα υγείας που έχουμε εδώ πέρα είναι σου βγάζει την ψυχή.
1: Αυτά.
2: Αυτά μαζί.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, εγώ καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Πολυξένη.
3: Να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μου κλείσατε απότομα το τηλέφωνο. Ναι. Γιατί διαφωνήσαμε.
1: Όχι γιατί διαφωνήσαμε.
3: Θέλω να σας εκφράσω ότι παρόλες τις διαφωνίες μας, εγώ σας εκτιμώ σαν άνθρωπο.
1: Και εγώ εσάς πολύ.
3: Και επειδή είμαι μόνη μου, σας θεωρώ κάθε φορά που σας ακούω συνέχεια.
1: Γιατί
3: πολλά χρόνια
1: σας
3: θεωρώ σαν ραδιοφωνικό μου φίλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας λέω ότι είναι αμοιβαίο αυτό που μου λέτε, αλλά όταν μου λέτε, γιατί θυμάμαι πολύ καλά την κουβέντα που κάναμε, ότι χαλάλι του καμπούρι που έφαγε και 5 εκατομμύρια και υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ψάχνουν 5 ευρώ για να πάρουν κάτι να φάνε, δεν μπορώ να τα ακούω.
3: Καλά, σε αυτό εντάξει, συμφωνώ. Έχετε κάποιο δίκιο.
1: Έτσι, αλλά, όχι μισό λεπτό, αυτό είναι.
3: Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ποινικά αδικήματα που πάνε στις φυλακές και βγαίνουν
1: να σας πω και τα πιο σοβαρά να έχουν πιο σοβαρή τιμωρία και τα πιο ελαφριά να έχουν πιο ελαφριά τιμωρία, αλλά χαλάλι του δεν είναι κανενός κλέφτη.
3: Καλά, ναι, σε αυτό σωστά, εντάξει. Να σας πω, όσο γιατί τα σχόλια που έκανε ο κύριος Αυτερίδης, ο ηθοποιός, για τον γιατρό, θέλω να πω ότι όλοι ενώπιον των θεσμών της δικαιοσύνης του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει κάτοικος Καβάλας, κάτοικος Κολονακίου, κάτοικος Νικαίας. Όλοι ενώπιον της δικαιοσύνης των θεσμών του Θεού είμαστε όλοι ίσοι και πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Και αν κάποιος έχει μπει 10 φορές στη φυλακή και κάποιος μπαίνει για πρώτη φορά, προφανώς για αυτόν που μπαίνει για πρώτη φορά είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό δεν μας αφορά, ούτε με αφορά αν αυτός που θα μπει είναι πλούσιος ή φτωχός.
3: Να μην
1: έκανε αυτό που τον οδηγεί στη φυλακή. Επίσης, εγώ δεν δέχομαι και τη λογική του ότι Εντάξει, το είδε και σαν παιχνίδι. Έχει κάνει και η κόρη της. Όπα, και δεν νοιάζει εμένα.
3: Ναι, καλά, σωστά, βέβαια. Θα κινδύνευσε και τη ζωή της κόρης της.
1: Αν είναι αλήθεια, που δεν το ξέρω το αυτό. Κατά δήλωσή τους είναι.
3: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν λέω, μπορεί να έχει κάνει. Αν είναι τόσο ανεύθυνη ως μάνα να κάνει στην κόρη της κάτι που δεν έχει δικαίωμα να κάνει εκτός νοσοκομείου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπερασπιστική γραμμή αυτή.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Σωστά. Έτσι είναι, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Να είστε καλά, κυρία Πολυξενή.
3: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
1: Και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
4: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ιωσήφ μου.
4: Τελικά είσαι κρυφοκαπιτάλα, ε. Δικός μας. Και δεν φαίνεται.
1: Για... Από πού προέκυψε αυτό?
4: Δεν τράπηκες και μίλησες κατά του Σάντσες ότι δεν διόρθωσε κάτι. Είναι δυνατόν αυτή η τελειότητα
1: της αριστεράς. Δεν διόρθωσε.
4: Να... Όχι, σε παρακαλώ, δεν το δέχομαι.
1: Καλά, εντάξει.
4: Τέτοιος λεβένταρος.
1: Αν είναι να σε στεναχωρώ.
4: Είναι γνωστό ότι όλα τα προβλήματα προέρχονται από τους καπιταλιστές και τον καπιταλισμό. Δεν είναι δυνατόν ένας αριστερός να έχει κάνει κάτι
1: λάθος. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κόσμο που το 95% λειτουργεί καπιταλιστικά, όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι τόσο, γιατί και ο Σάντσες καπιταλιστής είναι επί της ουσίας, καπιταλιστική πολιτική ακολουθεί. Αλλά εντάξει, δεν είναι καπιταλιστής με την ευρία έννοια.
4: Πολιτιακός καπιταλισμός, έχει διαφορά.
1: Τι είναι?
4: Άλλο πολιτιακός καπιταλισμός.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ναι, αλλά όταν βλέπεις...
4: Δηλαδή άμα ρωτήσεις τον αυτό που προηγείται της δικιάς σας εκπομπής, θα πει ότι η Κίνα σημαίνει καπιταλιστές. Τώρα, τι είσαι ο καπιταλισμός?
1: Είναι καπιταλιστές, γιατί δεν είναι.
4: Είναι καπιταλιστές.
1: Η Ιωσήφ έχει γεμίσει η Αθήνα, δεν ξέρω για όλη την Ελλάδα, έχει γεμίσει κινέζικα αυτοκίνητα. Όχι, πρόσεξε, κινέζικα. Και δεν το λέω με αρνητική έννοια.
4: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Γιατί
4: ναι,
1: μια χαρά είναι τα αυτοκίνητα.
4: Ναι, ναι. Είχα διαβάσει κάπου ένα άρθρο, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
1: Έτσι, δηλαδή δεν λέω ότι η ποιότητα του είναι εξαιρετική.
4: Είχε συνέντευξη ένας πρώην Κινέζος. Δηλαδή, ναι. Όχι ότι δεν ήταν πια Κινέζος, ένας πρώην μεγάλος ηθήνοντας.
1: Ναι.
4: Και είχε πει, η συνέντευξη είναι παλιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει πεθάνει. Παλιά ήταν η συνέντευξη. Ότι είχε πάει στη Ρωσία, ας πούμε, γιατί κάνανε ανταλλαγή οι Ρώσοι τότε. Μιλάμε επί Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Το 77 νομίζω είχε πάει. Τότε που είχε πεθάνει ο Μάο, ο Λαράκος μας, ο μεγάλος ηγέτης. Και είχε πει, ας πούμε, ότι πήγε εκεί πέρα και τους έβλεπε όλους να περιμένουν σε ουρές. Και όταν πας με ένα εξωτερικό μάτι και βλέπεις κάποια πράγματα. Καταλαβαίνεις τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και είπα, ας πούμε, ότι είδαμε τότε ότι έπρεπε να αλλάξουμε το πώς λειτουργούμε το καθεστώς. Το καθεστώς, έτσι. Γιατί είναι καθεστώς.
1: Ναι.
4: Καπιταλιστικό καθεστώς, βέβαια, εννοείται φυσικά. Παρότι λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, ας πούμε. SCP.
1: Μας πρόδωσες, λέει η Μανώλη, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Ιωσήφ Ρεπουμπλικάνε.
4: Γεια σου, μεγάλε φίλε. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Γεια σου, Μπούμεραγκ, να είσαι καλά. Δεν έδωσε και χαιρετισμού, θα του δώσω στο τέλος.
1: Ναι.
4: Να του δώσω τώρα, μάλλον. Χαιρετίζουμε του τον Μπούμεραγκ, εννοείται. Φυσικά στον Αυγολέμονο. Τώρα δεν του θυμάμαι όλου τα παίξω, το έχω γραμμένο και του διαβάζω όλου. Αλλά είναι ο Νίκος, είναι ο Αυγολέμονος, είναι η κυρία Κατερίνα, είναι ο Μπούμεραγκ, είναι η κυρία Λευκή, είναι και κάποιοι άλλοι, δεν του θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι.
4: Να με συγχωρέσουν. Κοίταξε, βασικά να σου πω το εξής. Επειδή ακούω κάτι αναλύσεις του στυλ Κουντέριαν, ας πούμε, εντάξει, οι άλλοι κάνουν ασυμμετρικό πόλεμο στο Ιράν.
1: Κουντέριαν.
4: Το Κουντέριαν, να το ξέρεις.
1: Βοήθησε με.
4: Πρώην Γερμανός στρατηγός.
1: Οκ. Okay.
4: Λοιπόν, στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
1: Εντάξει.
4: Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, εάν κάνουμε εμείς πόλεμο με την Τουρκία, οι Τούρκοι δεν θα κάνουν ένα ντου με πεζικό κλπ. Θα καθίσουν από την άλλη άκρη και εμείς θα τους στέλνουμε απλά drones να τους χτυπάμε και θα πούνε, α, τι ωραία. Ή θα παρατηρήσουν τους πόλους, τους κανόνες του πολέμου. Δηλαδή, άμα δούμε τώρα πώς έχει φερθεί η Τουρκία τα τελευταία 40 χρόνια, θα δούμε. Ας πούμε, όταν ο άλλος έρχεται εκεί πέρα και σου κόβει το κεφάλι του Κούρδου και βγάζει φωτογραφία και χαμογελάει. Έτσι. Όταν κάνανε τον πόλεμο με το PKK τέλος της δεκαετίας του 80. Όταν κάνουν αυτά που κάνουν τώρα στη Συρία, έτσι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Είναι αυτές τις αναλύσεις οι οποίες κρατάνε για πάνω από μισό δευτερόλεπτο. Μην ακούω. Και αν το πάμε λίγο διαφορετικά. Ελλάδα, εντάξει. Η Ελλάδα, εντάξει, πού ξέρουμε πόσα ραφάλ ήθελα να χρειάζεται μάλλον να πάρει η Ελλάδα και πόσα πήραμε. Αυτό το μείον ένα ραφάλ δηλαδή.
1: Κοίτα, το μείον
4: έχει
1: ένα...
4: κάνει κάποιος την ανάλυση και είπε η Ελλάδα, ξέρετε, χρειάζεται 30 ραφάλ και εμείς πήραμε 30-35. Κοίτα, όχι χρειάζεται 30 και εμείς πήραμε 20.
1: Θα σου πω κάτι. Το μείον ένα ραφάλ όντως δεν έχει ίσως...
4: καμία αξία.
1: Ναι, γιατί μου στέλνει και ο Γιάννης εδώ ότι είναι 80 εκατομμύρια, οπότε...
4: Ναι, και, το ξέρω, και, είναι, τα ξέρω παιδί, αυτά τα
1: και 80 να είναι και 100 να είναι, προφανώς δεν κερδίζεις κάτι. Το θέμα, είναι, το θέμα δεν είναι το ένα ραφάλ. Το θέμα είναι αν η χώρα πραγματικά έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τους αμυντικούς εξοπλισμούς που να είναι οι υψηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ υψηλότεροι από το κάθε μέσο όρο και να είναι τόσο χαμηλά σε ό,τι αφορά την υγεία και την παιδεία.
4: Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις από αυτού του θέματος.
1: Ναι, γιατί να μην υπάρχει μια ισορροπία, εγώ δεν σου λέω.
4: Ναι, όχι, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Και καλά, να ρίξεις, να ρίξεις.
4: Το ραφάλ ή ναι. Το όποιο ραφάλ που πήγαμε και πήραμε μεταχειρισμένα ραφάλ, γιατί τόσο καλά είμαστε. Τα μισά είναι καινούργια, τα μισά είναι μεταχειρισμένα, έτσι. Άλλα χαράβαλα μετά από 15 λεπτό, χρόνια πήγαμε, να ακούμε έπεσαν.
1: Δεν πήγαμε και τα πήραμε, έτσι μας τα πούλησαν και το δεχτήκαμε.
4: Μας τα πούλησαν γιατί δεν θέλαμε να πληρώσουμε τα καινούργια.
1: Και το δεχτήκαμε.
4: Ναι, γιατί είπαμε εκεί πέρα δεν έχουμε λεφτά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κάτσε να πω κάποια πράγματα. Μην πιάνεις το κάθε ένα πράγμα. Και αυτό που είπα ισχύει, ότι τα πήραμε μεταχειρισμένα, έτσι.
1: Ναι, ωραία.
4: Λοιπόν, οπότε άσε με λίγο να πω και εγώ δύο πράγματα, γιατί δεν, άμα με διακόπτεις κάθε 3 δευτερόλεπτα, δεν μπορούσα να το πω.
1: Έλα.
4: Και μετά θα βγουν κάποιοι και θα πεις τον αφήνεις τον Ιωσήφ να μιλήσει μισή ώρα.
1: Σωστό.
4: Όταν βγαίνουν κάποιοι άλλοι και μιλάνε μισή ώρα, επειδή είναι από το ίδιο πάρτι με τους υπόλοιπους, δεν λέει κανένας άλλος τίποτα. Και κάθομαι εγώ και βλέπω, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν εκεί πέρα και μιλάνε
1: γνωστό,
4: μισή ώρα.
1: Είναι γνωστό ότι έχεις
4: και δεν του λέει κανένας τίποτα.
1: Μπροστά σου και χρονομετρήσει τους ακροατές, έλα.
4: Λοιπόν, κοίταξε, και εγώ από χωριό είμαι.
1: Έλα, βρε, προχώρα.
4: Εγώ από χωριό είμαι. Μπορεί να μην γύρισα στο χωριό μου, αλλά και εγώ από χωριό είμαι.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτές οι μετρήσεις του ΑΕΠ μπορούν να σου πούν διάφορα πράγματα. Ο Μάρκ Τουέιν είχε πει ψέματα, ψεματάρες και στατιστική. Έτσι. Υπάρχει λόγος που το είχε πει ο άνθρωπος. Από τη μία πλευρά μπορεί να το δεις ότι έχουμε υψηλά, ξοδεύουμε πολλά από το ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά μπορεί να το δεις και να πεις γιατί έχουμε τόσο μικρό ΑΕΠ. Γιατί το ΑΕΠ της Ελλάδας, εάν πιάσουμε τον πληθωρισμό, ακόμα δεν έχει αναρρώσει στα επίπεδα που ήταν πριν από 20 και χρόνια.
1: Ούτε πρόκειται.
4: Εντάξει. Άσε το αν πρόκειται ή όχι. Οπότε, δεν είναι δυνατόν εγώ να βλέπω απέναντι την Τουρκία, της οποίας το ΑΕΠ δεν έκανε σχεδόν ποτέ πίσω τα τελευταία 20 και χρόνια, και αυτή να μου λες, μα αυτοί δίνουνε τόσο. Εντάξει, ρε φίλε, αυτοί δίνουνε τόσο. Αλλά τα τελευταία πόσα χρόνια, άμα τα μαζέψουν τα τελευταία 15 χρόνια. Τι εξοπλισμός έχει κάνει η Ελλάδα,
1: ναι,
4: γενικότερα. Τώρα επειδή δηλαδή ερχόμαστε και λέμε όπα είμαστε ξεβράκωτοι και πρέπει να πάρουμε 5 πράγματα.
1: Είμαστε ξεβράκωτοι όμως.
4: Και να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι, ωραία λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τα νησιά. Πολύ, πολύ απλό. Λοιπόν, εφόσον βάσει στατιστικών, έτσι δεν τα λέω εγώ από μόνος μου,
1: ναι,
4: στατιστικών. Άσε το ποιοι είναι οι ιδιωτικοί γιατροί και ποιοι είναι στο δημόσιο. Και στο δημόσιο να το πιάσεις πάλι δεν είμαστε και τόσο χάλια. Αλλά να πάρουμε μερικούς γιατρούς έξω από το δημόσιο, να βγάλουμε ας πούμε 5 γιατρούς από το δημόσιο, να τους διώξουμε, ξέρω εγώ παράδειγμα, ή να τους κάνουμε ιδιωτικούς κλπ. Και να πάρουμε 5 τα λεφτά για αυτούς τους 5 και να πούμε ένας γιατρός, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος, θα σου πληρώσουμε 5 απλά. Το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς. Πόσο παίρνεις, κύριε, στο δημόσιο εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, 15-20. Θα σου δώσω 70 χιλιάρικα άνευ φόρων για να πας στη Λίμνο. Θα πάει κάποιος στη Λίμνο, εσύ λες?
1: Ναι, εγώ νομίζω θα πάει.
4: Και εγώ νομίζω θα πάει. Θα πάει, πιστεύω, τρέχοντας. Ειδικά μάλιστα επειδή θα τον έχουν στα όπαλα-όπαλα στο χωριό.
1: Mm.
4: Έτσι. Ναι. Θέλω να σου πω, χωριό, δεν το εννοώ με την έννοια του χωριού.
1: Ναι, καλά, γιατί το χωριό τι είναι, κακό είναι?
4: Όχι, ξέρω εγώ, θα βγει κάποιος, θα
1: χωριό,
4: πει,
1: ναι. Καλά, δεν είναι. Το χωριό, λοιπόν, καλό πράγμα είναι το χωριό, δεν είναι κακό.
4: Ναι, για μένα είναι. Για μένα είναι.
1: Αλλά
4: θέλω να σου πω δηλαδή. Να δούμε, από την άλλη πλευρά μου πιάνεις και μου λες, ας πούμε, όχι εσύ γενικότερα, ότι η παιδεία μας είναι χάλια. Ωραία λοιπόν, να δούμε πόσους εκπαιδευτικούς έχουμε στα σχολεία.
1: Περίμενε, το η παιδεία είναι χάλια. Δεν είναι μόνο συνέπεια του αριθμού.
4: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω όμως. Άφησε να ολοκληρώσω λίγο αυτό και μετά θα πεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
4: Θα σας αφήσω. Λοιπόν, γιατί ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα πληρώνεται υπερβολικά λιγότερο από ό,τι πληρώνεται ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οπότε το δίνουμε 3,5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Έτσι. Το ΡΑΦΑΛ το παίρνουμε υποχρεωτικά απ' έξω. Δεν το φτιάχνουμε εδώ. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί δεν το φτιάχνουμε εδώ. Γιατί εμείς είμαστε φιλήρινοι.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω δύο πράγματα τώρα. Το ένα είναι επειδή το έχω ζήσει και το άλλο είναι για να σε τσιγκλήσω. Το ένα λοιπόν. Είμαι λοιπόν στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σάββα, τον Ιανουάριο που μας πέρασε.
4: Στο φοβερό ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο, όχι απλά νοσοκομείο. Φοβερό.
1: Να σου πω, εξαιρετικό δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ έχω να πω γιατί το έζησα.
4: Okay.
1: Με προβλήματα.
4: Με προβλήματα,
1: αλλά και το προσωπικό. Και το...
4: Στο εξαιρετικό νοσοκομείο ξαφνικά βγήκαν προβλήματα. Προχώρα.
1: Να σου πω κάτι. Κάνεις μια διαβάθμιση των προβλημάτων.
4: Λοιπόν,
1: έρχεται λοιπόν η νοσηλεύτρια και μου λέει: θα σου βάλω από αυτή την αληφή. Δεν έχει σημασία γιατί πράγμα είναι, αλλά βάλτε στο σιρτάρι γιατί κανονικά πρέπει να σε χρεώσω. Στο δημόσιο νοσοκομείο. Όχι, Ιωσήφ μου, λυπάμαι.
4: Όχι, να σου πω κάτι άλλο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό.
1: Όχι να με χρεώσει η νοσηλεύτρια.
4: Γιατρών ανασθενή και έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό νοσηλευτών ανασθενή στην Ελλάδα.
1: Γιατί οι νοσηλευτές.
4: Καπετανάδες όλοι.
1: Λέγεται. Όχι, γιατί δεν βγάζουμε πια νοσηλευτές. Το ξέρεις ότι
4: οι
1: περισσότεροι νοσηλευτές συνεργάζονται με εταιρείες και κάνουν βόλτα πριν ή μετά τη βάρδια τους από τα σπίτια. Από αυτά τα κινητά τηλέφωνα, τα συγκλονιστικά που παίρνεις και σου στέλνουν για αλλαγή.
4: Αγαπητέ μου φίλε, ξέρω πολύ καλά πόσο βγαίνουν. Άντε τώρα, μην πω τίποτα και γίνεται.
1: Λοιπόν, να σε τσιγκλήσω τώρα.
4: Πόσα βγαίνουν μαύρα εκεί πέρα.
1: Ναι, να σε
4: τσιγκλήσω
1: τώρα.
4: Πόσο πάει το βράδυ μια νοσηλεύτρια.
1: Όχι, εγώ σου λέω για μια επίσκεψη στο σπίτι για να σου κάνει μια αλλαγή.
4: Αυτή είναι μαύρη είναι ή ασπρόμαυρη, γκρίζα.
1: Τι εννοείς.
4: Τίποτα, προχώρα.
1: Ελληνίδα είναι, αν εννοείς αυτό. Τα χρήματα είναι
4: όχι,
1: μαύρα.
4: Όχι, δεν λέω εγώ ότι είναι.
1: Τα χρήματα
4: Ελληνίδα.
1: Είναι μαύρα.
4: Το χρήμα λέω
1: κατά
4: ότι είναι.
1: Μαύρα.
4: Το χρήμα είναι λευκό.
1: Κατά μαύρα, δεν υπάρχει πιο μαύρο.
4: Γκρίζο.
1: Κατά μαύρα. Μία βόλτα, μία
4: όχι,
1: βόλτα,
4: ρε, φίλε, αποκλείεται.
1: Μία
4: δεν
1: βόλτα
4: δυνατόν.
1: Να κάνει το Υπουργείο Υγείας.
4: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μία βόλτα
4: δεν
1: να κάνει.
4: Δυνατό.
1: Μου λέει, κάνανε το MedWatch για να πιάσουν, λέει, όλους τους παράνομους. Αν κάνει μία βόλτα το Υπουργείο Υγείας στις σελίδες με παροχή ιατρικών υπηρεσιών, νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι, θα βρει 500 κινητά τηλέφωνα.
4: Θα βρεις αλήθεια.
1: Μπράβο. Τα παραμύθια. Ήρθε η ώρα να σε τσιγκλήσω. Τι έχει η Τουρκία που δεν έχει η Ελλάδα.
4: Εγώ καθόλου δεν με τσιγκλήσε καθόλου.
1: Τι έχει η Τουρκία
4: τώρα.
1: Που δεν έχει η Ελλάδα.
4: Εγώ τώρα πια. Συγγνώμη που θα το πω έτσι στραβά. Αν καεί όλη η χώρα, θα το δω με λύπη, αλλά δεν έχω πια skin in the game.
1: Ναι, δεν έχεις. Ισχύει αυτό. Το σέβομαι.
4: Οπότε
1: αυτό
4: εγώ θα πω, παιδιά, μην τζεις. Θα το πω μία, θα το πω δύο, θα ναι. Το πω τρεις. Αλλά αν επιμένουν τα παιδιά
1: θα
4: να κάνουν.
1: Θα βέβαια για αυτό που λες, αλλά όποιος δεν ξέρει θα σε παρεξηγήσει.
4: Εγώ θα τους πω, παιδιά, εγώ σας το είπα. Είστε μεγάλα παιδιά. Αποφασίσατε να βάλετε το χεράκι στην πρίζα να κάνει τζεις.
1: Τι έχει η Τουρκία.
4: Η πρώτη φορά αριστερά θα γίνει δεύτερη φορά αριστερά. Και μετά θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, τι έχει η Τουρκία.
4: Πώς το έλεγε να δεις το Χάρι Κλίν, εντός της επομένης 20ετίας όλα τα προβλήματά σας θα έχουν λυθεί ή θα τα.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέγε.
4: Έχετε ξεχάσει.
1: Α, οκ.
4: Okay. Τα καινούργια προβλήματα.
1: Τι έχει η Τουρκία που δεν έχει η Ελλάδα.
4: Μυαλό.
1: Αμερικανό πρέσβη.
4: Μυαλό. Α, καλά, άσε τώρα. Μην με τσιγκλάς τώρα γιατί τώρα με τσιγκλάς.
1: Εσύ είπα, σου είπα, θα σε τσιγκλήσω.
4: Προσπάθησες δύο-τρεις φορές, τώρα με πέτυχες. Εγώ ξέρω να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια, περίμενε, είπα ψέματα.
4: Να σου εξηγήσω γιατί είμαι φασίστας.
1: Είπα ψέματα.
4: Γιατί είμαι πατριώτης. Το ότι είμαι πατριώτης σημαίνει αυτόματα ότι είμαι εθνικιστής.
1: Περίμενε, σε ερώτηση.
4: Και εφόσον με έχουν προάγει σε εθνικιστή, ναι. Το επόμενο λογικό βήμα είναι να είμαι και φασίστας.
1: Ναι,
4: γιατί με ποιο δικαίωμα, κύριε, είσαι πατριώτης, τι θέλεις, ρε φίλε.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει πατριόμετρο, όχι σε εσένα, σε όλους. Δεν υπάρχει μέτρο να μετράει τον πατριωτισμό, οπότε εγώ αυτό δεν το λαμβάνω καν υπόψη μου. Αλλά σου είπα ψέματα εγώ τώρα.
4: Εγώ το έχω πει στον αέρα και το εννοώ.
1: Δεν
4: αν
1: έχει
4: αύριο,
1: η Τουρκία Αμερικανό πρέσβη.
4: Αν αύριο αποποιούμουν τη ελληνική μου υπηκότητα, θα μπορούσα να πάω κάπου και να πάρω ένα κατοστάρι το χρόνο παραπάνω. Ποιο το λέει αυτό εκεί πέρα που είναι.
1: Δεν είναι εύκολο
4: αυτόματα.
1: Να το πεις. Δεν είναι εύκολο να το πεις. Στο λέω εγώ. Εγώ στο λέω, δεν έχω πρόβλημα.
4: Έτσι, για να έχω εκείνο το ρημάδι που είναι άχρηστο.
1: Δεν μου σχολίασες όμως.
4: Άχρηστο.
1: Δεν μου σχολίασες όμως.
4: Ναι, να σου σχολιάσω.
1: Τι έχει η Τουρκία
4: ναι,
1: που δεν
4: τώρα,
1: έχει Ελλάδα.
4: Να κάνω ένα σχόλιο για εκείνο του κύριου που έκανε τα σχόλια χθες.
1: Όχι, αυτό που σου είπα να σχολιάσει.
4: Ναι, ναι, να κάνουμε ένα σχόλιο λοιπόν. Πολύ ωραία. Mm. Εγώ αυτό που έβλεπα ως φασίστας, έτσι.
1: Είναι εσύ ότι αυτό που έβλεπε, είχε πάρει από δίπλα. Ναι.
4: Κάτσε να σου πω τώρα. Είχε πάρει από δίπλα έναν Έλληνα, Έλληνα, μεγάλο Έλληνα, αλλά Έλληνα, και είχε πάει στη Βουλγαρία και προσπαθούσε να δώσει τα έργα της Βουλγαρίας σε αυτόν τον Έλληνα.
1: Ναι.
4: Εγώ το βλέπω ότι ένας Έλληνας θα έπαιρνε λεφτά από τη Βουλγαρία και κάποια από αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω, θα πήγαιναν στα Μπουζουξίδη, κάτι δεν ξέρω που θα πηγαίνανε, θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Άλλος μπορεί να το βλέπει, λέω εγώ θεωρητικά τώρα, ότι ένας καπιταλιστής του καθεστημένου πήγε με μία του φασίστα Τραμπ στη Βουλγαρία για να εκμεταλλευτεί τον Κοσμάκη. Λες και οι υπόλοιποι εργολάβοι που θα πάνε και θα πάρουν αυτά τα έργα
1: περίμενε,
4: θα είναι όλοι με ανθόνερο.
1: Περίμενε. Αυτό δεν το ήξερε ο Τραμπ από πριν. Ατζέντα δική της η Γκυλφόιλ, δεν νομίζω.
4: Εγώ
1: γιατί βγήκε ο Ντίτερς και άρχισε να λέει διάφορα και έγινε σούσουρο. Αλλιώς δεν είχε ασχοληθεί κανείς.
4: Συγγνώμη, πόσους πρεσβευτές έχει η Αμερική, αγάπη μου?
1: Δεν ξέρω πώς έχει. Σήμερα μου λέγει η κυρία Ελένη ότι σε 93 χώρες δεν έχει.
4: Πόσες μένουν από αυτές τις
1: 190? Δεν νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ότι έχει η Τουρκία και δεν έχω εγώ. Και ξέρεις πολύ καλά η πρεσβεία.
4: Μα είχατε φαγωθεί να τη διώξετε την Κιλφόη.
1: Τι σύνδεση
4: έχετε βάλει με την Κιλφόη.
1: Εμείς φταίμε.
4: Τώρα καθίστε χωρίς πρεσβευτή.
1: Περίμενε, εμείς φταίμε που έφυγε.
4: 100% ή εν μέρη.
1: Περίμενε. Ο Ντίτερς είναι βαλτός από την Ελλάδα.
4: Ο Ντίτερς πού τα έμαθε αυτά?
1: Πού έμαθε ότι η Γκυλφόιλ του ζήταγε 100.000 για την American Express της? Μιλάγανε.
4: Εγώ σε ρωτάω τα υπόλοιπα που τα έμαθε, γιατί για ένα τέτοιο περιστατικό θα
1: έλεγα την προσωπική μου άποψη.
4: Αν
1: θες την προσωπική μου άποψη, του τα από Τραμπ, για να μην το πάρει πάνω του. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Θεωρείς δηλαδή τώρα εσύ ότι ο Τραμπ, ας πούμε, έδιωξε την Γκυλφόιλ από την Ελλάδα χωρίς να διερευνήσει καν αν όλα αυτά ισχύουνε, ενώ έκανε καλή δουλειά, γιατί δεν του αρέσαν αυτά που διάβαζε?
4: Η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει.
1: Άρα ήξερε ότι δεν φαινότανε. Δεν ξέρω αν είναι.
4: Μα,
1: και με το που βγήκε ο Ντίτερς και τα...
4: Πιστεύεις εσύ ότι ο Τραμπ είναι κάποιος από το χαρακτήρα του που, που δεν τον ενδιαφέρει τι εντύπωση δίνουν αυτοί που είναι γύρω
1: Κοίτα,
4: του?
1: Κοίτα, ξεκάθαρα και τον ενδιαφέρει και εν ώψη των εκλογών του, των ενδιάμεσων. Τον ενδιαφέρει.
4: Γενικότερα, λέμε,
1: δεν είναι, παίζει ρόλο. Όσο και να είναι, παίζει ρόλο.
4: Όσο κράτησε. Όσο κράτησε, γιατί τα είχε πριν από μια εποχή με κάποιον αδικό του.
1: Ο ίδιος είπε πάντως ότι δεν ήταν. Είπε ότι δεν ήταν μέλος οικογένειας. Δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό, θα σου πω κάτι. Ως Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν ήταν, έτσι είπε. Ως Ελλάδα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι για δύο μήνες, τρεις, δεν ξέρω για πόσο, πάλι δεν θα υπάρχει στενή σύνδεση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο επιτετραμένος δεν κάνει την ίδια δουλειά με τον πρέσβη.
4: Ευτυχώς που υπάρχει ο Ρούμπιο, αγόρι μου.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Εγώ, κοίταξε να σου πω, τους έχω γραμμένους όλους τους πρέσβευτές. Ποιος είναι ο δεύτερος πιο ισχυρός άντρας στην Αμερική, ρε φίλε?
1: Ποιος είναι, δεν ξέρω, πες μου.
4: Ο Ρούμπιο.
1: Είναι ο Ρούμπιο, οκ, okay, ναι.
4: Ποιος έχει και τι υπουργεία έχει, ποια είναι τα υπουργεία που έχει?
1: Και μόνο το εξωτερικό που έχει φτάνει.
4: Και το άλλο ποιο είναι, για θυμίστε μου λίγο.
1: Ποιο είναι το άλλο?
4: Δεν ξέρω, δεν στο σύ. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω συνέχεια.
1: Έλα μόνο τώρα, μην με βάζεις τώρα να ψάχνω. Λέγε ποιο είναι.
4: Κάτι με μυστικές υπηρεσίες εκεί πέρα δεν έχει κανένα περπατάκι ο κύριος?
1: Δεν είναι υπουργείο αυτό όμως.
4: Όχι, θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, έχει και χαρτοφυλάκιο. Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς.
4: Προφανώς. Και αυτός ο κύριος από το 19 τα έχει βάλει με την Τουρκία. Ευτυχώς δηλαδή. Αν και μερικοί θα προτιμούσαν να έχει βγει η Καμαλάλα και να έχουμε εκεί πέρα,
1: ναι,
4: να
1: αλλά...
4: Λοιπόν, βγήκε... να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν έχουμε τέτοιο. Βγήκε και μίλησε για το. Μίλησε ευθέως για το καλώδιο Κύπρου-Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Ναι. Γιατί δεν το κάναμε αυτό ήδη και ασχολούμαστε με το τι έφυγε η Γκυλφόιλ? Η Γκυλφόιλ ή η όποια Γκυλφόιλ ή ο απέναντι ο μάγκας, δεν θυμάμαι πώς λέει, που λέει, μετράει πουθενά? Πουθενά δεν μετράει. Άλλο να είσαι υπουργός εξωτερικών, έτσι, και να είσαι ο υπαρχηγός του Τραμπ και να έχεις το αυτί του και να λες ναι, το καλό ήδη πρέπει να γίνει, Κι άλλο να είσαι όποιος στη Χόντα και να λες και να κάνεις εκεί λοιπόν, πέρα. Δώσε
5: τώρα...
4: μου ένα τρεις ρούμπιο και μην μου ξαναφέρεις το πρεσβευτή ποτέ.
5: Άκου λοιπόν τώρα, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε. Έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη. Σήμερα λέει πήρα το Ford Edge. Του παρήγγειλα τέσσερις τροχούς.
4: Τα συλληπιτήριά μου.
5: Ρε παιδί μου, εντάξει, ο άνθρωπος μην το χαλάς τώρα. Καλό τάξη το πες του.
4: Α, ναι, θέλω να πω, ναι. Εγώ καινούριο αυτοκίνητο δεν ξαναπαίρνω.
5: Του παρήγγειλα, λέει, τέσσερις τροχούς. Άκου τώρα. Made in Turkey. Δεν βρήκα ελληνικά.
4: Ναι.
5: Ισπανικά και τα άλλα πανάκριβα.
4: Φυσικά. Φυσικά. Άμα όμως θέλει να αγοράσει κουλτούρα, έχουμε εμείς 500 ειδών κουλτούρες να του πουλήσουμε.
5: Καλά, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος τι θέλει να αγοράσει. Και αυτό που ήθελε να το αγοράσει, τα αγόρασε τώρα. Σου δίνει όμως το παράδειγμα ότι τελικά αυτό που βρήκε, που ήθελε, που
4: Μανολή,
5: έψαχνε, το βρήκε στην Τουρκία.
4: Θα την κάνεις όμως ή θα πεις θα την κάνεις.
5: Τι να κάνω, δεν άκουσα τι μου πες.
4: Θα σου ζητήσω μια τεράστια χάρη.
5: Δεν ξέρω αν μπορώ, δεν μπορώ να μου ζητήσει επειδή ξέρω το παράθυρο.
4: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνεις στο Gemini και το ζητάς και θα στο δείξει.
5: Ωραία, πες μου. Στο Gemini δεν θα μπω, σε αυτό που έχω εδώ θα μπω.
4: Πες όποιο θέλεις, ρε αγάπη μου.
5: Πες μου.
4: Πες, θέλω να μου δώσεις adjusted. Βοήθα λίγο. Προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό, το μέγεθος του ΑΕΠ για κάθε χρόνο, για τα τελευταία 30 χρόνια,
5: ναι,
4: για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Πάλι και τη Βουλγαρία μέσα, με θέλει να δεις.
5: Γενικό ΑΕΠ.
4: Είμαι περίεργος να δεις ποιοι πάνε πάνω κάτω και ποιοι πάνε συνεχόμενα επάνω.
5: Θέλω να μου δώσεις λοιπόν συγκριτικά τον πληθωρισμό Ελλάδας, Τουρκίας και
4: όχι
5: ποιον άλλο.
4: Πληθωρισμό. Το ΑΕΠ.
5: Α, ΑΕΠ.
4: Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, ανά χρόνο, για τα τελευταία 30 χρόνια, για τις ακόλουθες χώρες. Ελλάδα, Τουρκία.
5: Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, πες, ναι.
4: Και πες μου τι βλέπεις.
5: Κάτσε, περίμενε, να το γράψω.
4: Εγώ δεν έχω καμία ιδέα, εννοείται φυσικά.
5: Καλά, το έχεις ψάξει τώρα, έλα που δεν έχεις ιδέα.
4: Εγώ είμαι χαζός.
5: Εντάξει.
4: Έτσι λένε μισή ακρόατες, μισή
5: τα
4: και
5: τα τελευταία 30 χρόνια για Ελλάδα-Τουρκία. Πάμε. Λοιπόν, η σύγκριση του πραγματικού ΑΕΠ, Real GDP, δηλαδή το ΑΕΠ προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό σε σταθερές τιμές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τα τελευταία 30 χρόνια, αναδεικνύει δύο εντελώς διαφορετικές οικονομικές πορείες. Η Τουρκία κατέγραψε εκρηκτική μακροοικονομική μεγέθυνση λόγω πληθυσμιακής έχρησης και βιομηχανικής παραγωγής, ενώ η Ελλάδα βίωσε τη βαθιά οικονομική ύφεση της δεκαετίας το 10, από την οποία ανακάμπτει σταδιακά τα τελευταία έτη. Για τη σωστή.
4: Εσύ ζήτησε την περίληψη. Εγώ σου είπα να το κάνεις αναχρονιά, να δεις τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα λένε ακόμα μια πιο τραγική ιστορία.
5: Τα τελευταία 30 χρόνια. Για τη σωστή αποτύπωση της αγοραστικής δύναμης κτλ.
4: Έχεις δει εκεί πέρα, λοιπόν, το πίνακα.
5: Οικονομική δείκτα σταθερή. Ελλάδα, συνολικό πραγματικό ΑΕΠ το 1996, 160 δις. Της Τουρκίας ήταν 320 δις. Συνολικό πραγματικό ΑΕΠ το 2026. Ελλάδα 307,5 δις, Τουρκία 1,3,640 δις.
4: Κατά αυξήεται. Και... όχι, ρε φίλε.
5: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ προ-κρίσης, περίπου έτσι είναι αυτά, 93% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αν μην το κάνεις αυτό, θα απογοητευτείς.
5: Η Ελλάδα
4: 40%
5: του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σήμερα... 47.175 δολάρια η Ελλάδα, 46.670 δολάρια η Τουρκία.
4: Όχι, ρε φίλε, σχεδόν μας στάσανε. Αποκλείεται.
5: Ναι.
4: Πω!
5: Και έχει μετά ανάλυση των τριών φάσεων της τελευταίας 30 ετίας.
4: Να σου πω κάτι. Άμα θες να απογοητευτείς από τη ζωή σου, άμα θες να απογοητευτείς.
5: Και άλλο.
4: Μετά όμως, μην το κάνεις τώρα στην εκπομπή.
5: Ναι, κάνω μετά που θα τελειώσει η εκπομπή. Αλβανία. Τι να κάνω με την Αλβανία.
4: Αλβανία, βάλε μέσα Αλβανία και Βουλγαρία.
5: Είσαι φίλος
4: μου. Δηλαδή, τι κάναν αυτοί, γιατί αυτοί πιάσανε φωτιά τα τελευταία χρόνια.
5: Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι φίλος.
4: Ναι, γιατί άμα το δεις τώρα, θα πάει στην Κεφαλικό, δεν θα μπορούν να έρθει κανένας εκεί πέρα από το τηλεφωνικό κέντρο εκεί πέρα να φωνάξουν ένα στενοφόρο, θα μείνει το αέρας άδειος.
5: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
4: Θα το κάνεις μετά την εκπομπή.
5: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έλα, γεια. Λοιπόν, 36-37 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τώρα τα στοιχεία που με έβαλε και ψεξιό Ιωσήφ Δεν είχα ιδέα. Λάσκαρη ακούς, κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Είμαστε ίσα βάρκα ίσα πανιά με την Τουρκία. Κάτι λέει αυτό. Και για μας και για την Τουρκία. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε πρέσβη. Τι έχουμε φέτα, σωστό. Εμείς δεν έχουμε πρέσβη και αυτοί δεν έχουν φέτα. Λοιπόν, η Αίγυπτος λέει τα πήρε όλα καινούργια και στη μισή τιμή πώς γίνεται. Γιατί η Αίγυπτος δεν ήθελε να κάνει παζέρια και είχε λεφτά. Και λέει και ο Γιάννης, τα πήραμε λέει μεταχειρισμένα τα μισά επειδή ήταν άμεση ανάγκη να ταχθούν στην πολιτική αεροπορία, στην πολεμική αεροπορία, συγγνώμη, αφού είχαμε και τα F-16 σε πρόγραμμα αναβάθμιση. Όχι επειδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια. Μην νομίζουν ότι είμαστε και τίποτα πλεμπαίοι. Μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια, αλλά τα θέλαμε άμεσα. Και κατά στα Ραφάλ ψήφισαν μόνο το κουκούι για το μέρα 25, δηλαδή λιγότερο από το 10% του λαού της χώρας. Λιγότερο από το 10% των εκλεγμένων από το λαό της χώρας. Έχει διαφορά. Μου γράφει εδώ που αρώ για κάποιον που έχει ακόμα Predator. Λέει η κυβέρνηση... Εγγράφει ο κύριος Άκης ότι δεν μπορεί να χάσουμε την επανάσταση του AI όπως χάσαμε τη βιομηχανική επανάσταση. Δεν θα πρέπει λέει, να ρίξει χρήματα στις 20 σχολές πληροφορικής που έχει η Ελλάδα. Ζήτησε από τα δηληστήρια ένα ποσό για επιδότηση πετρελαίου. Αν ζητήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής μια δωρεά για ενίσχυση των AI πληροφορικής. Μοιραία, από εκεί θα βγει κάποιος σπουδαίος προγραμματιστής. Μοιραία. Και θα πάει στο εξωτερικό να δουλέψει. Μοιραία. Λέω εγώ. Ρούμπιο Κίμπερλι. Και οι δύο λέει ήταν δημοκρατικοί. Του δε Ρούμπιο η οικογένεια είχαν φύγει από την Κούβα επί Μπατίστα και δύο κατηγορούσαν τον Τραμπ. Δεν ξέρω που τα ξέρετε αυτά, κύριε Αλέξανδρε. Πρακτοριτζίδικα μου φαίνονται αυτά. Λοιπόν, πότε είναι οι συντάξεις. Πού πήγε η κυρία Γιώτα αυτό που στείλα. Νότ. Οι συντάξεις λοιπόν πληρώνονται στις 26 του μήνα. Το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα Δευτέρα, το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα θα μπουν στα ATM το απόγευμα της Παρασκευής 23. Καλά, είναι νωρίς, είναι 23. Και το δεύτερο μέρος είναι 5η 29, άρα Τετάρτη 28. Προσωρινές τάξεις ενόπλων δυνάμεων σωμάτων ασφαλείας πυροσβεστών. Τρίτη 27 δεκάτου απόγευμα, άρα Τετάρτη. Παρασκευή 30, ανασφάλιστη περίληκες. Μάλιστα. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε.

0: Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τη μία, δεν ισχύουν λέει τα νούμερα που είπε για το κατακεφαλήν με Ελλάδα και Τουρκία, αλλά ούτε και αυτό που είπε ο άλλο για Αίγυπτο. Στο AI τα παρά. Ο Νάσα, μισό λεπτάκι. Καλά, το AI ότι δεν είναι αξιόπιστο δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Είπαμε προχθές την κυρία Ελένη, της πέθανε 5. Ναι. Το επιβεβαιώνει. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Ναι, τα νούμερα προέρχονται απευθείας από την επίσημη βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χα! Πώς δεν είναι. Και αν ήμουν ψάξε και εσύ λίγο, μη στα δίνω εγώ όλα έτοιμα. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1939.
0: Το 39.
1: Ναι. Στο Μπρέστ, Λιτόφσκ, στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Hans Guderian, στρατηγός.
0: Ναι.
1: Διοικητής του 19ου σώματος στρατού της Βέρμαχτ.
0: Ναι.
1: Σεμιών Σεριόβιν.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα.
1: Σεμιών το όνομα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σεμιών Σεριόβιν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αξίαρχος, διοικητής του 21ου σώματος στρατού, του Ερυθρού, του Κόκκινου Στρατού, ελαφρά ορεινή ταξιαρχία. Ελαφρά ταξιαρχία.
0: Ερυθρά ταξιαρχία. Ελαφρά.
1: Ελαφρά νομίζω ταξιαρχία είναι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
1: Λοιπόν, κοινή τελετή παράδοσης του κοινή τελετή παρέλασης του Κόκκινου Στρατού και του Ναζιστικού Στρατού στην ημερομηνία αυτή για την παραλαβή του Μπρεστ-Λιτόφσκ, το οποίο είχαν προφηθεί οι Γερμανοί και το είχαν καταλάβει και έπρεπε να αποχωρήσουν σε ένα σύνορο που είχε τον ποταμό, νομίζω, αν δεν απατώμε.
0: Άρα οι Γερμανοί φεύγουν ιτημένοι από το σημείο και γίνεται.
1: Όχι, δεν φεύγαν ιτημένοι, φεύγαν νικητές και βάσει του συμφώνου. 39 μιλάω.
0: Ναι,
1: και βάσει
0: 39,
1: του,
0: σωστά, ναι.
1: Του μυστικού συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, ενώ είχαν προωθηθεί περισσότερο από ό,τι έπρεπε, βάσει του συμφώνου, έπρεπε να αποχωρήσουν και να φτάσουν τα σοβιετικά στρατεύματα, τα οποία έφτασαν. Και μια σε κοινή τελετή παρέλασης με αυσίδες θριάμβους, με τις βάστικες και τα κόκκινα αστέρια, έγινε αυτή η τελετή παράδοσης της πόλης και απεχώρησαν οι Γερμανοί, και την ώρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί έμπαιναν τα σοβιετικά στρατεύματα. Αυτό ήταν η τελετή παράδοσης. Λοιπόν... αυτά για το φιλαράκι μου.
0: Πού ήταν
1: αυτό? Αριζόνα. Ορίστε.
0: Που ήταν, συγγνώμη, γιατί ο Ιωσήφ τι είπε που είναι για τον Ιωσήφ?
1: Για τον Guderian. Που είπε για τον Guderian.
0: Ναι, τι, ότι.
1: Είπε ότι ο στρατηγός της Γερμανίας, αυτό δεν είπε?
0: Ναι.
1: Του δίνω λοιπόν και ένα στίγμα που ακριβώς συναντήθηκαν οι δύο στρατοί.
0: Τελετή παρά, που ήταν αυτό?
1: Μπρέστε Λιτόφσκ στην Πολωνία. Σήμερα αυτό τώρα ανήκει στη Λευκορωσία. Αφού η Σοβιετική Ένωση κατέκτησε τη Γερμανία. Μπρέστε Λιτόφσκ στην Πολωνία.
0: Αναφέρεστε λέει στην ιστορική γερμανοσοβιετική στρατιωτική παρέλαση και δηλαδή παράδοση, yeah. Η οποία, ναι, ωραία.
1: Αυτό. Λοιπόν. Και τώρα τα στάσεις στα περικαπιταλισμού του Ιωσήφ από την Αριζόνα. Θέλω να του πω ότι ο καπιταλισμός, στοχαζόμενη σε όρους κοινωνικής θέσμησης, είναι το κεντρικό φαντασιακό του. Δηλαδή, απεριόριστη κυριαρχία πάνω στη φύση και κατά συνέπεια πάνω στον άνθρωπο. Το προσπερνάμε γι' αυτό.
0: Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Υπάρχει κάτι στον πλανήτη. Υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά γενικώς. Ο καπιταλισμός δεν είναι αυτό που επικρατεί στον πλανήτη, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς και αυτό επικρατεί στον πλανήτη εδώ και 300 χρόνια, από το 1750 ας το βρίσκεται, μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς που επικρατεί στον πλανήτη. Τώρα οι πολιτικές εκδοχές είναι διαφορετικό θέμα. Έχουμε την πολιτική εκδοχή του φιλελεύθερου καπιταλισμού, έχουμε την πολιτική εκδοχή της παραδοσιακής μαρξιστικής εκδοχής που λεγόταν ολοκληρωτικός, γραφειοκρατικός, ολικός καπιταλισμός. Έχουμε την εκδοχή του κινέζικου καπιταλισμού που λέγεται ολοκληρωτικός, γραφειοκρατικός, κατακερματισμένος καπιταλισμός. Αυτά μερικοί ας τα μάθουν. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Ακόμη καλά, και έτσι που τα λέτε, εγώ ζαλίστηκα, δεν είναι τόσο απλά.
1: Ακόμη και ο κορπορατισμός.
0: Ο ποιος?
1: Ο κορπορατισμός.
0: Μάλιστα.
1: Της φασιστικής Ιταλίας, καπιταλισμός, καθαρός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον ναζισμό, που είναι μια αναχρονιστική εποχή.
0: Του καπιταλισμού είναι και αυτό?
1: Βεβαίως καπιταλισμός είναι. Και η Ναζική Γερμανία ήταν απόλυτος καπιταλισμός. Αλλά σε μια αναχρονιστική εκδοχή, πολιτισμική μπορούμε να πούμε, με βιολογικά στοιχεία κτλ. Λοιπόν, με τον ρατσισμό και τα γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε πολύ αυτά. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Σας έχω μιλήσει, νομίζω έτσι.
0: Όχι, γιατί αν ρωτήσω θα πρέπει να πάρω παράταση άλλες 2 ώρες.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω, σε οποιαδήποτε εκδοχή από το 1750 μέχρι σήμερα καπιταλισμό έχουμε. Και αυτό που κυριαρχεί είναι το φαντασιακό του. Τι είναι αυτό το φαντασιακό του? Δηλαδή εμείς όλοι, εγώ που σας μιλάω τώρα, κυριαρχούμε από το φαντασιακό αυτό. Απεριόριστη μεγένθηση, απεριόριστη μεγένθηση της κυριαρχίας, της λεγόμενης ορθολογικής, εντός εισαγωγικών, ψευδοορθολογικής κυριαρχίας πάνω στη φύση και στον άνθρωπο. Και στην προηγούμενη παρέμβασή μου είχα μιλήσει για την ανθρωποποίηση των ζώων και τα λοιπά, με θυμάστε, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ήτανε πιο βατή η προηγούμενη παρέμβασή σας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι λίγο πιο...
1: Δεν νομίζω. Νομίζω πιο βατή είναι αυτή εδώ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: διατηρώ την άποψή μου.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σας άκουσα προηγουμένως.
0: Ναι, τι είπα.
1: Λέγατε ψωμί, παξιμάδι και λιές.
0: Όχι. Δεν είπα παξιμάδι, λιές και τσάι.
1: Τέλος πάντων. Παξιμάδι, λιές και τσάι.
0: Ναι.
1: Αυτό για να το βρεις σήμερα ως πραγματικά προϊόντα θα δεινοπαθήσεις.
0: Ως πραγματικά
1: προϊόντα θα δεινοπαθήσεις. Τώρα σας πάω λίγο στη διατροφή. Δηλαδή, οι ελιές,
0: ναι,
1: είναι ένα εξαιρετικό πρωινό. Αρκεί βέβαια να έχουν ζυμωθεί με φυσική ζύμωση. Να μην έχουν περάσει

0: κλασικό προζύμι το οποίο σιγά σιγά διασπούσε τα φυτικά οξά, έχουν αυτά τα τεχνητά, τεχνητές μαγιές και οπωσδήποτε είναι όλα αυτά στο απόλυτο ανθυγιεινό πεδίο. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι να αναζητήσετε κάποια στιγμή για την υγιεινή σας διατροφή παξιμάδι του αρχαίου σιταριού του μονόκοκου. Αυτό το σιτάρι είναι το σιτάρι το οποίο καλλιεργήθηκε πρώτη φορά. Δεν είναι υβρίδιο, είναι το αυθεντικό σιτάρι το οποίο καλλιεργήθηκε πριν 10.000 χρόνια και το οποίο, αν θα το δείτε στα άλλα τέσσερα σιτηρά δίπλα, θα διαπιστώσετε ότι είναι μια βόμβα γνωστοιχείων και πολυφανολών. Το μονόκοκο σιτάρι. Θα σας πω μόνο ότι η πρωτεΐνη του αγγίζει το 22%. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σχεδόν κρέας σε σχέση, ας πούμε, με τα σιτάρια που τρώμε, το μαλακό που κάνουμε στο ψωμί, το οποίο η πρωτεΐνη του φτάνει τα 10-11. Το σκληρό πηγαίνει 12 έως 14. Ταυτόχρονα το μονόκοκο σιτάρι έχει τη λεγόμενη διαρρέουσα γλουτένη. Είναι μια αδύναμη μορφή γλουτένης που μπορούν να την τρώνε και εκείνοι που έχουν προβλήματα δυσανεξίας στην γλουτένη, αλλά όχι όμως εκείνοι που έχουν πρόβλημα κοιλιοκάκης. Αυτοί δεν μπορούν να την τρώνε, να το τρώνε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σιτάρι, αν ψάξετε, υπάρχουν Έλληνες παραγωγοί, αν ψάξετε μπορείτε να το βρείτε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να βάλει στο πεδίο των αλευροειδών στη ζωή του. Λοιπόν, τώρα η διατροφή είναι ολόκληρη ιστορία, δηλαδή ίσως είναι η πιο προωθημένη μορφή πολιτισμού, θεωρώ, που έχει ο άνθρωπος πραγματοποιήσει. Να πούμε λίγο κάτι για το σκύλο του Οδυσσέα. Θυμάστε την παρέμβαση αυτή του Ιωσήφ για το σκύλο τον Άργο του Οδυσσέα.
1: Ναι, αυτό είναι λέει, κάνα μήνα πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν παρέμβαση, ένα μήνυμα είχε στείλει.
0: Α, σε ένα μήνυμα, ναι. Να πούμε, θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
1: Έχουμε ένα λεπτό.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Χάρη και από σας άκουσα.
1: Είδηση προ ολίγων ωρών. CNN. What matters? Η γραμματέας τύπου υποτίθεται ότι ενημερώνει για τις ειδήσεις, όχι ότι είναι η είδηση. Σε αυτό το πιο ουσιώδες προσώνει η νέα επικεφαλής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, δυσκολεύεται. Έχει παρουσιαστεί ως δικηγόρος, το CNN τα γράφει, όχι εγώ. Αλλά δεν πλήρει τις προϋποθέσεις στην πολιτεία καταγωγής της για να χρησιμοποιήσει αυτό τον τίτλο και τουλάχιστον μια ομάδα εποπτείας έχει ζητήσει από το Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια να διερευνήσει το θέμα και γίνεται αυτή η διερεύνηση. Πρόκειται, λέει, για μια εξέλιξη που έγινε ακόμα πιο αμήχανη αφού οι Ρεπουμπλικάνοι επιτέθηκαν ανελίτα στο Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία, τον είπα στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, επειδή δεν ήταν γιατρός, όπως είπαν, παρόλο που φίτησε στην ιατρική σχολή στο Κολούμπια και έκανε καριέρα στη δημόσια υγεία. Φαντάζομαι το Κολούμπια το ξέρουμε όλοι. Κολάμπια. Εντάξει. Η Ζαχαρία έχει πτυχίο νομικής από τη νομική σχολή Pepperdine Caruso. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πέρασε ποτέ εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου. Το CNN τα γράφει, όχι εγώ. Ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει πιστοποίηση στην Κίνα. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές για ποια πιστοποίηση μιλάει. Το ζήτημα, λέει εδώ, δεν είναι ότι απαιτείται πτυχίο νομικής για να γίνεις γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Το ζήτημα είναι ότι η Ζαχαρία έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα στην τηλεόραση συμπεριλαμβανομένου του CNN. Το CNN το ίδιο τα γράφει. Ως δικηγόρου. Ο Τραμπ, λέει, χρησιμοποίησε τον όρο δικηγόρος για να την περιγράψει όταν ανακοίνωσε ότι ήταν η γραμματέας τύπου του. μεταξύ άλλων λέει ότι όταν οι δημοσιογράφοι

0: Φίλοι, ρώτησαν τον Τραμπ από πού πέρασε η Ζαχαρία το δικαστήριο. Από ποιο δικαστήριο πέρασε η Ζαχαρία, εκείνος απάντησε από πίσω του. Πίσω από το δικαστήριο. Το πιο λέει ωραίο σχετικά λέει με την Κίνα είναι ότι στην Κίνα, αν λέει έλαβε κάποια πιστοποίηση, δεν είναι κινέζικη εκδοχή των εξετάσεων του δικηγορικού συλλόγου, γιατί στην Κίνα μόνο οι πολίτες της χώρας μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Καλά θα πάει και αυτό. Ε, πολύ καλά. Και ο τίτλος του Blood Matters είναι «Η Κέιτι Ζαχαρία παρουσιάστηκε ως δικηγόρος». Στο CNN αυτό. «Η Κέιτι Ζαχαρία παρουσιάστηκε ως δικηγόρος». Δεν είναι. Λάσκαρης αγοραστός στη Ρύθμιση των Ήχων, έως τώρα νωρίτερα, Νίκος Λικούρης και ακόμα πιο νωρίς, Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, 9 με 10 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων έως τα μεσάνυχτα. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που θα πληγούν και εσείς. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που θα πληγούν και σήμερα. Υποχωρεί όμως σταδιακά η κακοκαιρία. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή και όσοι εργάζεστε. Καλή συνέχεια, καλή βάρδια, καλή ξεκούραση σε εκείνους που αποχωρούν ή πρόκειται να αποχωρήσουν από την εργασία τους και να επιστρέψουν στην κατοικία τους για να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι τους. Και εμείς είμαστε στα μισά του μήνα πια, 15, ξημερώματα Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτεθος για αύριο, αλλά τυπικά σήμερα, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9, εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Real Night, στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις πληροφορίες που έχετε?
16: Πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
17: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
18: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουμπίσουμε.

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες.

0: І лава буде закривані.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το πιο θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
2: Ναι.
1: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
2: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε, γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος, οπότε για τις τριβείς παράγεται θερμότητα.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
2: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά.
1: Συγκρατήσου λίγο.
2: Έτσι, μπράβο, μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα, πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη την είχα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό, οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια, πραγματικά με 112 κτλ. Αλλά και τις σποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε Αρνιακός. Ο Τάσος Αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, γιατί τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
1: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απαγορευτικό απόπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα, έξω από το στούντιο, μαύρη πλάκωσε.
3: Πάρε κάτι σκοτάδια.
1: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
2: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
2: Χολοσκασμένος.
1: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
3: Αχ, κακούμπας βρήκε. Αχ, κακούμπας βρήκε.
2: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, γιατί το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
1: Τι κακό μας βρήκε?
2: Ναι.
1: Φεύγει η Κίμπερλι.
4: Ωραία, τι πάθαμε.
2: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
1: Φάγανε το κορίτσι.
2: Το φάγαμε. Το φάγανε.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, τον την έφαγε. Την άδεια.
1: Το κορίτσι.
2: Το φάγαμε. Το φάγανε.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, τον την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν.
1: Λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου. Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
2: Δεν
1: ήταν, ρε μεγάλε.
2: Τι
1: δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο ήταν μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
1: Άκουγα το Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
2: Ναι.
1: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Τι ήθελε, ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
2: Τι τα θέλει για αυτή τα τζιπ.

0: Τι τα ήθελε. Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακό μας βρήκε. Αχ, κακό μας βρήκε.
0: Εντάξει,
1: πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα. Πώς θα τα αντέξουμε.
3: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και παίρνει διάολος όλος εδώ μέσα. Όλος.
1: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος. Όλους.
0: Όλους.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί. Τι γελάς ρε Κάτσνα μου.
0: Τι να κάνω, κλαίω.
1: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Θέλεις πρεσβείες είστε.
3: Πρεσβεία, τι πρεσβεία.
1: Την πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
0: Αρχανική πρεσβεία.
1: Εκεί. Θα κουνήσει μαντήλη λοιπόν η Κίμπερλι Κιλφόιλ.
4: Bye bye my darling.
1: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
0: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσει με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
1: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ναι, ότι υπάρχει απαγορευτικό από όπλου, ναι, από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, ναι, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
0: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την. Αυτό το, παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Kimberly Guilfoyle εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Εσύ είσαι χαρούμενη.
0: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι, μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας χάρηκα και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
1: Ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα τη Ευρωλίγκα.
0: Σου λέει κάτι, λέω το όνομα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
0: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
1: Ο Λέο Ταύρος.
0: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
1: Γιατί μου κουνά τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρού.
0: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
1: Καλά, εκεί τρόμο.
0: Έτσι.
1: Εκεί τρόμο. Στο Βελιγράδι τρόμο. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλά, φτύνανε αίμα. 55 πόντου βάλανε με τα.
0: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
0: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία με να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
1: Να μιλάμε.
5: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Εμείς δεν θέλουμε. Όχι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε
0: Ζαχαριάδη. Άστο λίγο, μην μπαίνει στα
1: βαριά. Παρακάτω λίγο.
0: Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλι, τον καημό μου με την Κίμπερλι μου. Βάζει και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
1: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Guilfoyle και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό τον πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επί δηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την political δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνική αριστερή συμπαράταξη με Πασόκ και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
1: Και για την ακρίβεια.
0: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
1: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήτανε απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
6: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Αυτό σαν, μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
1: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση, ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όμως για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες...
0: Ακριβώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε, τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσής, καλημέρα σε όλους.
0: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
7: Όχι, έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη διελιστήρια, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
7: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
7: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό τη βασική μονάδα ανάλογα όταν επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί τη βαθμοημέρε, πόσο κρύο δηλαδή κάνει η συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματο από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%. Έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά η οικογένεια, πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση, κάπου εκεί.
7: Σωστά.
0: Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
7: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
7: Βεβαίως.
0: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
7: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα υποφεληθούν αυτή τη μείωση. Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπες προηγουμένως, ότι όπως παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
0: Ναι.
7: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
7: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχει μεγάλη περιουσία, θα έχει μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε ποιον το περιουσιακά. Σε ποιον το εισοδηματικά, συγγνώμη. Σε περιουσιακά, για ποιο λόγο πηγαίνει σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζει. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλο να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελεία και μα φαίνεται οξύμορο. Φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχει για, για να κάνει, ξέρω εγώ, το, και πάλι μένει εκτός.
7: Ναι, ναι. Άραστε. Θα πρέπει να είσαι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά, οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορεί να όμως πετρέλαιο, και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
0: Πολύ βασικό.
7: Χάνουμε και το επίδομα.
0: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός το, το μέτρο του επιδόματος.
1: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, να ναι, το ναι, πούμε ναι. Αυτό. Εντάξει. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόση ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αντλία.
0: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, Παύλο μας.
1: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
0: Ναι. Πω.
1: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
0: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
1: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός?
0: Τζάκι είναι, εκ το ξύλο το βρίσκουν. Ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
1: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
8: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
9: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
10: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
11: Πώς θα το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
12: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
9: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
13: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
14: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
15: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
16: Όμως και βέρση με το κλιματιστικό.
17: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κοβέρτες και θα σταθούμε με τις κοβέρτες.
1: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
0: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Φέγει αφέτος.
1: Τι να κάνει ο κόσμος.
0: Εντάξει,
1: από τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
0: Πες μου, το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
0: χολοσκασμένοι.
18: Ωραία, τι πάθαμε!

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή. Σαν
1: το μαγικό ραβδί. Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή, παιδιά, με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσε το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχρονο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε και χθες, λέει, εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό, και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει, έβγαινε κάποτε με το γιο μου, προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια, έτσι, βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department. Και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών jet και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόιλ είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν τυχαίως ο Μπέργκαμ. Και του Ράιτ. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα, όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι Δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και οι ανταποκριτές στις ΗΠΑ. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος, μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας δεν ήθελαν να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατησαν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η κύριε Μπέρλιν Γκυλφόιλ, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
1: Δεν είναι χολοσκασμένος.
0: Από την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Δεν με παρακολουθείς.
2: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό εννοώ.
2: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κεφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και 25-30 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Ναι, τελείως. Αρκετά.
0: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
1: καλημέρα,
0: πρωί
1: Νίκο.
0: Εδώ.
1: Να
0: καλημέρα, καλά, καλημέρα, καλημέρα Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Κάτσε τώρα επειδή μας λίγο Παναγιώτης για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
1: Αναπτύσσουν.
0: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο λέει στη λεωφορείο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κυλίτσα.
0: Εμένα τι με νοιάζει.
1: Ωραία, δεν λέω για σέρια, για τους ακροτές μας.
0: Α, εντάξει, για τους ακροτές μας.
1: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει έρευνα. Μην την πω φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κριθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
1: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
3: Το καθαρίζω.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Και εσύ.
0: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο. Περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτόν τον ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους τα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FedEAF. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεν κάτσε εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολοκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομύρογλου. Μπρέντα κακομύρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real
1: Blog. Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σήμερα στους δρόμους.
1: Και βεντούζες. Κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες, ε?
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι. Προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό ήλπε.
1: Και ο Γιώργος που μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει ο κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης Αγιο Στέφανο που λέει: αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Λιλφόηλη που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: σε αυτό τον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Κιλφόηλη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κιλφόηλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι. Κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το θυμάσαι τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να κάνει.
0: Που φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει με, χρειάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Πονάκο, τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, θα φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι υπεροχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ. Ρε το Μελχισεδέκ. Τι όνειρο να βλέπουμε Μελχισεδέκ.
1: Ρε το βράδυ. να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κίμπερλι, ο άλλος, τι λες τώρα.
1: Τι λες, είναι δίπλα σου η
0: Κίμπερλι. Τώρα εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δίνω υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση. Και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω
0: έτσι, εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ό,τι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
0: Α,
1: εντάξει, δηλαδή.
0: Από το Yale.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίο, πανέμορφη.
0: Καλημέρα, Λέλα. Όντως λέει, μας καθαρίζουνε. Σιγά σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα. Α, και το προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν. Άρα, νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανόντα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν
1: μηνύματα
0: λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο. Μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη. Μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ. Μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίστη.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν διαβάζεις δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα. Την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι.
1: Τι λέει? Ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πνευματική συγγένεια με τον Χατζημούνα. Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου. Είστε υπέροχη, Κατερίνα μου. Να σε καλά, Πασαλιμάνι.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρό που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
1: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
0: Και ο Μελχισεδέκ.
1: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
0: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
1: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
1: Άντε, τελείωνε.
3: Το καθαρίζω.
0: Περίμενε, εσύ το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε μαζί μας.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά. Καλό σου το κόμμα!
7: πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία. Ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Μπράβο. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, ναι. Όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωρα τι πάθαμε!
1: Και τον χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Η πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
6: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβειάζω όλα αυτά τα μέσα, όλα.
0: Όπου πάει η Βουγιουκλιώτη πρεσβείος, παιδιά.
1: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Ήδη από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία,
1: ναι,
0: από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και
0: γυναίκες... Όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει το πρωί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως. Το πρόγραμμα λοιπόν κάνα... Άκου ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια, έτσι, και πολύ αγκούρι, πολύ.
0: Κολλωμένο γράμμα διαβάζει. Αγκούρι γιατρό.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Θα πάω να φας τώρα στα φίλη, έτσι.
0: Δημητρία... Κατά πώς τα λες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολικής άλυσης. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά. Όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τέτοια τρως. Όλα τέτοια τρως, τι δεν τρως, όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ γιαουρτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουτάλιου.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουτάλιου, παίζει το γιαούρτι. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές τις τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε αγκουράκια.
0: Πάμε να βοσκήσουμε.
1: Ναι, φρούτα τρώτε.

0: Το η έρευνα είναι της ιατρικής σχολής του Yale.
1: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι λες.
1: Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
0: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
1: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, εάν έχεις την καλοσύνη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
0: Πού να το βρω το 8 και 53.
1: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
0: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις τύχη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
1: Μαρία, αυτό, την αγάπη.
0: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
1: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μαύρο, ο οποίος λέει: προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
1: όχι,
0: μένα.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρη σε αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, και λέει ο Δημήτρη ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
1: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
0: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι το αβοκάντο, είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε σένα το λέει το μη φοβάσαι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
0: Και λέει ο Γιώργος, θα την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι, για να κάνεις κοιλιακούς σαν τους δικούς της, six pack.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα ο καλαμαράκης. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
1: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
0: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
1: Τι είναι, περπαραγωγή.
0: Αυτό είναι.
1: Άσε ρε παιδί μου να το ρίξουμε και λίγο έξω.
0: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
1: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
0: Ναι.
1: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
0: Θα μας πεις τι κάνουμε.
1: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός,
0: ναι,
1: σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χείλη κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
3: Σε πολλές εβδομάδες
4: προχωρούμε. Εντός του Νοεμβρίου λοιπόν θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώιμες εργασίες.
3: Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
4: πριν τα Χριστούγεννα.
3: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο κύριος Σιώτης.
1: Το Νοέμβριο λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
0: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
1: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ να πούμε.
0: Κυβέρνηση όμως έχει καθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
1: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
0: Σωστά.
1: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελή. Και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα και να αγοράσει, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
0: Για τις έρευνες της υδρογονάνθρακες.
1: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
1: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά Δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα?

0: ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο, λέει, έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες, είναι η ExxonMobil και η Chevron. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσή. Και δια στιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι το Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δούμε, καταλαβαίνουμε λοιπόν που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καραμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
2: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετικότατα, εξαιρετική σημασία σε ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτας του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρετική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
2: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Και μιλάμε για τη Μάλτα, όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη, με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό